0: δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν, ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθους σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με, Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Με τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δεν μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαρή και βρωμερή η δρόμη της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και η απόγονή μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δεν ζητεί λογαριασμό και δεν μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του πτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γην του Κυρίου. Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσε, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη, τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιον σε πίεσα, όπως αν δικαιωθήσει εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίε συνελήφθη και εν αμαρτίε εκείσαι σε με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησα στα δειλά και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίε με σοποτε καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιών αλευκαθίσω με. Ακουτίε με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσουν τα ωστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της δεκάτης μου. Μη απορρίψου με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συνδυ σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίση πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου ότι ή θέλεις ασθησία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχου.
7: Συ πρέπει ύμνο ο Θεό εν Σιών και εσύ αποδοτήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Ισάκουσον προ ευχή μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημά και τη ασεβία ημών σι ηλάση. Μακάρι όσον εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσει εν δεσαυλέ σου, πλήστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και εφοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόντους πρωίας και εσπέρα στέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησε σε αυτήν. Επλήθυνα του πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμό του Θεού πληρώθη υδάτων. Η τίμα σα συντροφήν αυτών, ότι ούτω η ετοιμασία. Τα σάμπλακα σε αυτή μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτή. Εν τεσταγώσιν αυτή σε φρανθίσετε ανατέλουσα. Ευλογήσει τον στέφανο του ενιαυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πλήστησονται ποιότητο. Ποιανθίσονται τα όρη τη ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδε πληθυνού εισίτων και κράκουστα και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το κυρίω πάσα γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη τη δυνάμεό σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά του σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ω φοβερό εν βουλέ υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελέψονται ποδί, εκεί εφραντισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστος ανανεαυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μηδόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασε ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του Αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσωσι τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη σακουσάτο μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού επ' ημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτω σαν και αγαλιάστο σαν έθνη, ότι κρινεί λαού εν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσει. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες, γιέδο και των καρπών αυτή. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αήγης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αήγης εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και επηγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το εμπιβευκότη επιτισμόν Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού σου εν το διαβαίνησε εν τη ερήμο. Γη εστίστη και γάρι ουρανιέσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δεκατηρτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ητίμασα σε την χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιργυρωμένε και τα μετάφραναν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετυρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσε εχμαλωσίαν, έλαβε δώματα εν ανθρώπη και αγαραπηθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην ο Θεό των σωτηρίων ημών. Ο Θεό ημών ο Θεό του σώζην, και του κυρίου κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεό συνθλάσσει κεφαλά εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώστη απορευωμένων εμπλημελίε αυτών. Είπε κύριο εκ βασάν επιστρέψω, εν πιστρέψω εν βυθή θαλάσση. Όπων σαν βαφή οπού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκείβενη αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσουν ο Θεός του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ εις ίσους η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλαης των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο Αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσπης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν τον Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν δες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εισηλήν βυθού και ουκέστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραχίας εν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύντησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώδησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αου χύρπασον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνην μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ εισιτούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου πιπίν εγκαονιδισμών εκάλυψεν εντροπή το προσωπών μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχήν μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη, και θέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατε μου ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με αποπειλούει να μη εμπαγώ. Ρυσθήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισάτο κατ' αιγής, ύδατος μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ εφραίαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένα κατ' των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ούχ έβρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου νεπότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιαν επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξ αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίων επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Τοχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δύση και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν τοχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν αυτοί. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπέψον. Εσχυντήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι μπουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς. Κύριε λάσθη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι επί γης, επινίκιον ύμνων προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη μων άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη κλίνη και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το μνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μενών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Θυκήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλες, ή να την παρεβολή αυτών φρορούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός πτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμας ισώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Μεγαλύνουν, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδεσε επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Και νυν δέσποτα σκεπασάτο με η χείρη σου και έλθει επεμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνο σε στήνε του εκφορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένα μη αμαρτία. Ήλαιο γεννούμε δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν, άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνομα τη σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνες Θεέ με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρθουλόν εις βυθόν άδου. Αλλά παράστη θύμη και γεννούμε σωτήρι και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρηποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχήν μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλο τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακούν. Φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναμπλέσικου Θεού ημών.
2: έντες νυξίνε πάρα τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Μνήσιτι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραναμάρθητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσεω δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση να πονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκ εστι πόνος, ουλίπιος αναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αιίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν, μακαρίζω μέν σε πάση γενναιέθετο και παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριας μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εις και εσείς κρατήνονται δύο, ανυμνούντας βοόμενης η χέρια και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νήστιδη Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιώνιου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή ει μα πλημέλημα ακούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη σποτινή, εν τόπη κλωρή, εν τόπη αναψύξεω, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στου απαιώνου Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξε των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάτου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συντονάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το ιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχά σου ημών. Η ελπίσμο Πατήρ καταφυγή μου ιό και επί μου το πνεύμα το Άγιον Τριά Αγία δόξα σι. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξου με υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς Θεός κατά το μέγα έλεό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετιδέωμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετιδέωμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, μετά των οικείων αυτών.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσει μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Δόξα σε ο Θεός, ελπισίμων δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,
1: τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τιμηθούντος του Θαυματουργού και Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότη.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των θαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων Θεομονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονίσιμων και διδασκάλους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Και πάντα στους προαβελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
8: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένη στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
12: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
13: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στις σειρές μας αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό στην Αγία Γη. Όπως και στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας, και σήμερα θα σταματήσουμε στην Ιερά Μονή των Ποιμένων. Εκεί, στην περιοχή της Βηθλεέμ, στον ευλογημένο εκείνο χώρο, όπου οι ταπεινοί ποιμένες, οι βοσκοί, πρώτοι από όλους τους ανθρώπους, έμαθαν το βράδυ της γεννήσεως του Κυρίου το χαρμόσυνο νέο. Κάνουμε λοιπόν στάση εκεί όπου υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο και πανέμορφο μοναστήρι του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αφιερωμένο στους ταπεινούς ποιμένες, και από την έκδοση της μονής με τίτλο «Ιερά Μονή των Ποιμένων» διαβάζουμε τα όσα καταγράφονται στο βιβλίο αυτό. Πρόκειται για δίγλωση έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά, με περιγραφή του προσκυνήματος, ιστορικά στοιχεία, αλλά και προσωπικές μαρτυρίες προσκυνητών. Με τέτοιες μαρτυρίες θα συνεχίσουμε την σημερινή μας ραδιοφωνική οδηπορία στα Ιεροσόλυμα.

Διαβάζουμε τη μαρτυρία της Δέσποινας Ράπτη, που είναι πτυχιούχος θεολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκίνηση και δέος καταλαμβάνει κάθε χριστιανική ψυχή η οποία επισκέπτεται τα θεοβάδιστα μέρη. Τα μέρη από που ξεκίνησε η σωτηρία μας. Επισκεπτόμενη τη Βηθλεέμ και αναλογιζόμενη το βάθος της Θείας Αγάπης ως ιστορική συνέχεια του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου, ήλθε στο νου η επίσκεψη στον χώρο όπου οι απλοϊκοί ποιμένες πληροφορήθηκαν τη γέννηση του Σωτήρα. Τι να πει κανείς για το μεγαλείο της απλότητας αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες του ανερμήνευτου γεγονότος. Η γλώσσα σιωπά, μιλά η ψυχή. Κοιτάς την αυλή του προσκυνήματος και προσπαθείς να φανταστείς πώς θα ήταν το βοσκοτόπι εκείνη την εποχή, εκείνη τη βραδιά. Κοιτάς ψηλά, μήπως και γίνεις μέτοχος και εσύ, έστω και με τη φαντασία, του οράματος των ποιμένων. Ταπεινό και μεγαλειώδες ταυτόχρονα, μα με μια εκοφαντική σιωπή να βοά στις ψυχές των προσκυνητών, το ιερό προσκύνημα των ποιμένων στον Μπετ Σαχούρ φωνάζει στην καρδιά κάθε προσκυνητή. «Ετέχθη ημίν σημερών σωτήρ».

Διαβάζουμε όσα σημειώνει μια άλλη ομάδα προσκυνητών από την Πάτρα. Η Ευγενία Κορμπάκη Κτενά και ο Ευάγγελος Κτενάς και η Αδαμαντία και ο Τηλέμαχος Κορμπάκης. Δεν είναι τυχαίο πως κληθήκαμε να πούμε δύο σκέψεις καρδιάς για έναν ξεχωριστό άνθρωπο της πόλης μας. Από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, ένα σύννεφο ηρεμίας και ψυχικής γαλήνης μας περικύκλωσε. Αφενός, η γραφική ομορφιά της υγειασμένης μονής. Αφετέρου, η αγγελική και πάνσεπτη μορφή του αρχιμανδρίτου πατρός Ιγνατίου μας κέρδισαν αμαχητή. Αναντήρητα, ο Κύριος επέλεξε για το συγκεκριμένο ιερό προσκύνημα έναν στρατιώτη άγρυπνο, έναν φωτεινό οδοδείκτη, έναν πιστό θεματοφύλακα με μοναδικό ήθος και μόρφωση, ο οποίος έχει μετατρέψει την άγωνη περιοχή σε πανέμορφο περιβόλι. Ακούραστος, αφιερώνει τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο να ιερουργεί, να κατηχεί, να εξομολογεί και συνάμα να προσεύχεται ο αμνός του Θεού αγκαλιά με τα αρνάκια του για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Σε ποιαν ιδέω στη σκέψη ότι πατά στον χώρο του φυσικού σπηλαίου όπου βρέθηκαν οι ποιμένες κατά την ώρα της χαρμόσυνης δοξολογικής αγγελίας. Εκεί όπου οι ταπεινοί βοσκοί ευαγγελίστηκαν τη γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Όταν μάλιστα προσκυνούμε τον τάφο των ταπεινότατων ποιμένων, αναπτερωνόμαστε ηθικά αναλογιζόμενοι πως ο Κύριος, αφού ξεχώρισε τους πιο απλοϊκούς, σίγουρα θα προνοήσει και για εμάς, αρκεί να του εναποθέσουμε τα ηνία της ζωής μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψή μας αν δεν κάναμε μνήμα στα συγκλονιστικά θαύματα που έχουν διαδραματιστεί στον ιερό αυτόν χώρο, τα οποία με τόση ζωντάνια και λατρεία μας τα έχει περιγράψει ο αγαπημένος μας πατήρ Ιγνάτιος. Για παράδειγμα, το θαύμα που βίωσε ο νεοκόρος κατά την συμμετοχή του στην ουράνια ακολουθία, την οποία επιτέλεσαν άγνωστοι ιερείς Άγιοι, όπου ήταν παρούσα η Παναγία και αργότερα ήρθε και ο Άγιος Γεώργιος. Εμείς απλά προσευχόμαστε για όλους τους αγιοταφίτες πατέρες και ξεχωριστά για τον ευλαβέστατο συντοπίτη μας, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, πατέρα Ιγνάτιο.

Αυτά είχαν σημειώσει στο δικό τους κείμενο από την Πάτρα η Ευγενία Κορμπάκη Κτενά και ο Ευάγγελος Κτενάς και η Αδαμαντία και ο Τηλέμαχος Κορμπάκης, και τα κατέγραψαν έτσι γιατί από την Πάτρα κατάγεται ο ηγούμενος της Μονής των Ποιμένων, ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους.

Και διαβάζουμε τώρα από την ίδια έκδοση της Μονής το κείμενο της Εκατερίνης Διαμαντοπούλου, που είναι θεολόγος, φιλόλογος και διδάκτορ της φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, η οποία επικυρώνεται τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Άγιο Ιερώνυμο, ου μακράν της Βιθλεέμ κατέβει η Παύλα εις τον πύργο του Άδερ, όπου ο Ιακώβ επίμενε τα πείμνιά του, και εν θα υπημένες αγραβλούντες εν καιρό νυκτός ηξιώθησαν να ακούσωσι το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ο τόπος αυτός είναι σήμερα περικυκλωμένος από ισχυρό τείχος. Η κτηριακή ανασυγκρότηση της Ιεράς Μονής, όπως και η πνευματική ζωή, βρίσκονται εν εξελίξη. Καταβάλλεται εντονότατη προσπάθεια από τον Άγιο Ιούμενο, πατέρα Ιγνάτιο, ώστε η υλική ανάπτυξη να συμπορεύεται με την πνευματική. Με προσωπική του μέρημνα, συνέχισε και επαύξησε πρόγραμμα αποκατάστασης, ανακαίνησης και επέκτασης της Ιεράς Μονής. Ευσεβής πόθος του ήταν και είναι να αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο η Μονή Κατάμφο, πάντοτε υπό τας πατρικάς ευχάς και ευλογίας του Σεπτού Πατριάρχου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Ο ορθόδοξος τρόπος αυτός αύξησης της Μονής επικυρώνει τη μαρτυρία του Μεγάλου Βασιλείου. Ζει ως ψυχή εν πολλής σώμαση, πορευόμενη, κατά δύναμην ασκούμενη και κατά χάριν ευαγγελιζόμενη, εις τους εγγύς και τους μακράν αδελφούς, επιζητών Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Η Ιερά αυτή Μονή αποτελεί το πνευματικό ορμητήριο για την ιεραποστολική δράση του Πατρός Ιγνατίου στον αγρό του Κυρίου. Με πνεύμα θυσίας, ευρύτητα πνεύματος και υψηλή συνέστηση της αποστολής του, διακονεί παντιοτρόπως τους αναξιοπαθούντας αδελφούς, ανακουφίζοντας πολλούς πάσχοντες. Έτσι, η Ιερά Μονή παρέχει σήμερα πλούσια πνευματική και ψυχική ωφέλεια στους επισκέπτες της, που με πίστη προστρέχουν να γευθούν τα νάματα της Αθανασίας, τα οποία αναπαύουν και γαλινεύουν τον ταραχώδη νου του σύγχρονου ανθρώπου. Ο απλός προσκυνητής, ως άλλος Ιουδαίος ποιμένας, αισθάνεται εκεί πιο ζωντανή την συνάντηση του αιώνιου με το πρόσκαιρο, ενώ βιώνει στο παρόν την διαχρονικότητα των σωτηριολογικών γεγονότων του θεοβαδίστου αυτού τόπου. Η επίσκεψη των πιστών στην Ιερά Μονή των Ποιμένων εγείρει μια κλίση για εντονότερη πνευματική προετοιμασία και μεγαλύτερη πνευματική εγρήγορση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στρατευθούμε στην κοινή προσπάθεια για αληθινή βίωση της πνευματικής ζωής, όπως ακριβώς την έζησαν τότε οι Ιουδαίοι ποιμένες, οι οποίοι έσπευσαν να προσκυνήσουν το βρέφος Χριστό, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η μυσταγωγική συμμετοχή μας με τη δέουσα προσοχή, τον φόβο του Θεού, την πίστη και την αγάπη στη Θεία Λατρεία, συνιστά την πραγματική δωρεά μας στον πάντα νεογέννητο στις καρδιές μας Χριστό. Η μυστηριακή ζωή είναι εκείνη η οποία συμβάλλει στην πνευματική μας καλλιέργεια, μιλώντας στις καρδιές μας με ανίποτες αποκαλυπτικές εμπειρίες. Μέσα από τη θεανθρώπινη κοινωνία κατανοούμε τη χάρη των Αγίων και δεχόμαστε τη μεσητεία τους. Υπό το πρίσμα της αιώνιας προοπτικής που καθοδηγεί την επίγεια πορεία των ανθρώπων, η χάρη του Θεού ανέδειξε και διαρκώς αναδεικνύει την αιώνια δόξα των σεπτών μορφών των Αγίων, ανασύροντας από το σκοτάδι της άγνοιας και προβάλλοντας στο άπλετο φως της αλήθειας τα ιερά τους λείψανα. Αναρρύθμιτα λείψανα μεγάλων Αγίων και Οσίων δύναται ο πιστός να προσκυνήσει στην Αγία Γη γενικά και ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, λαμβάνοντας πλούσια την ευλογία. Αυτό που νιώθει είναι ανίποτο. Μία πνευματική ανάταση
και ανάσταση, ενίσχυση και αγαλίαση. Η θαυματουργική ανέβρεση των ιερών κρανίων μαρτύρων μοναχών θα πρέπει θεολογικά να ερμηνευθεί ως ζωντανή παροχή της άκτιστης ενέργειας του Τριαδικού Θεού από αγάπη προς τον άνθρωπο, ιδίως τον πιστό. Η μαρτυρική εκκλησία της Αγίας Γης, η διακονία της κατήχησης, η εκπαίδευση και αγωγή των νέων, ο τομέας της υγείας, όλοι και όλα αποδεικνύουν χάρη τη Θεού το σημαντικό έργο που επιτελείται από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Οι Άγιοι Τόποι αποτελούν την πλουσιότερη θρησκευτική παρακαταθήκη όχι μόνον για την Ορθοδοξία, αλλά και για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Η μία Αγία Εκκλησία του Χριστού, με το σωτηριώδες αγιαστικό και λειτουργικό έργο της, αποτελεί, ιδίως στις μέρες μας, τη μόνη παρηγοριά και ελπίδα. Πουθενά αλλού ο κόσμος δεν μπορεί να βρει αυτά που βρίσκει στην Εκκλησία. Την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του Θείου Λόγου και της σωστικής του δυνάμεως. Η προσωπική αντίληψη του κάθε προσκυνητή, αλλά και το πνευματικό μήνυμα που μας αναδύει ο ιερός αυτός τόπος, δεν είναι άλλο από το να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι και κληρονόμοι της ουράνιας βασιλείας Του, δια των πρεσβειών της Παναχράντου αυτού Μητρός και πάντων των Αγίων. Πατέρ Ιγνάτιε, η πείρα μαρτυρεί ότι εκεί όπου ο ιερέας είναι ζηλωτής, ευλαβής, ορθόδοξος και εργάζεται πνευματικά, εκεί παρατηρείται δαψιλής και ευδιάθετη η προσέλευση των πιστών. Με πίστη, αγάπη και ελπίδα στον Θεό, το θεάρεστο έργο που επιτελείται εξαγγέλλεται προς πάσα κατεύθυνση, ούτως ώστε να αναδεικνύεται ο θησαυρός της αληθείας, η ζωή και ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εύχομαι ολόψυχα η χάρη του Παναγίου Τάφου να σας ενδυναμώνει στο δύσκολο αυτό ιεραποστολικό και ποιμαντικό σας έργο. Σημειώνει στο δικό της κείμενο η Εκατερίνη Διαμαντοπούλου, θεολόγος, φιλόλογος και διδάκτορ της φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην δίγλωση έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων.

διαβάσουμε τώρα τι σημειώνει ο Νικόλαος Βαριαντζάς από το Λόντον στο Οντάριο του Καναδά. Πριν από 2 χρόνια, σημειώνει, πληροφορήθηκα στο Μόντρεαλ όπου έμενα ότι διοργανωνόταν ένα 10ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, στο οποίο αποφάσισα να συμμετάσχω. Τόπος διαμονής μας στην Αγία Γη ήταν το ελληνικής ιδιοκτησίας Shepherd's House Hotel, πολύ κοντά στη Βιθλεέμ και σε απόσταση μόνο μισό λεπτού από την Ιερά Μονή των Ποιμένων. Τι ευλογία ήταν αυτή, να μένουμε τόσο κοντά, σχεδόν δίπλα στον τόπο της συνανθρωπίσεως του Κυρίου μας. Αισθανθήκαμε όλοι μας μεγάλη συγκίνηση, φόβο Θεού, ταπείνωση και ψυχική ηρεμία. Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Είναι κάτι που μόνο όταν πας εκεί το νιώθεις. Να μένουμε στον ίδιο σχεδόν χώρο με τους ποιμένες. Στον ίδιο χώρο όπου οι απλοί και καθαροί στην καρδιά ποιμένες πήραν το μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου μας και έφτασαν πρώτοι στο σπήλαιο της Βιθλεέμ για να τον προσκυνήσουν. Προσωπικώς, ευρισκόμενος σε αυτόν τον χώρο, ένιωθα μία απερίγραπτη συγκίνηση, μία αφάνταστη χαρά και αγαλίαση που με αξίωσε ο Θεός, εμένα τον αμαρτωλό, να επισκεφθώ και να δω όλα τα Άγια προσκυνήματα και πιο συγκεκριμένα τη Μονή των Ποιμένων, τον τόπο όπου ο σεβαστός γέροντας της Μονής, ο πατήρ Ιγνάτιος, μας δέχθηκε με τόση αγάπη, καλοσύνη και πραότητα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του, την ξενάγησή του στον χώρο του σπηλαίου των ποιμένων και τις λεπτομερείς εξηγήσεις του για όλα όσα συνέβησαν και για όλα όσα κατά καιρούς συμβαίνουν εκεί. Είμαστε ευγνώμονες στον πατέρα Ιγνάτιο, ο οποίος με την απλόχερη φιλοξενία του, με την πραότητα και απλότητά του, με τις ξεναγήσεις του στον ιερό αυτό χώρο, ιδιαίτερα με τις συζητήσεις που κάναμε, μας βοήθησε να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε στο νόημα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας, η οποία ολοκληρώθηκε στον τόπο της γεννήσεώς του, στον τόπο της άκρας ταπεινώσεώς του, εκεί, στη Βιθλεέμ. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε μέτοχο του ευλογημένου αυτού προσκυνήματος και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να αξιώνονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι να τύχουν αυτής της ευλογίας και για δικό τους πνευματικό όφελος, αλλά και γιατί με την επίσκεψή τους υποστηρίζουν και συμπαρίστανται στον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κύριο Θεόφιλο, και σε όλους τους άγρυπνους αγιοταφίτες πατέρες, τους φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων, οι οποίοι σαν άλλοι ακρίτες, με τόσους σκόπους, με πολλές στερήσεις, μέρημνα και αγάπη, διαφυλάττουν τα ιερά αυτά προσκυνήματα. Εύχομαι και προσεύχομαι στον Θεό να με αξιώσει να πάω έστω μια φορά ακόμη στους Αγίους Τόπους. Στους τόπους αυτούς που τόσο αγάπησα από την ευλογημένη πρώτη επίσκεψή μου και να νιώσω για άλλη μια φορά τα ίδια συναισθήματα. Αμήν.

Από το Λόντον, το Λονδίνο δηλαδή του Οντάριο του Καναδά ήταν το κείμενο που μόλις διαβάσαμε και από την ίδια περιοχή θα διαβάσουμε το επόμενο κείμενο της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Βαριαντζά. Είναι Έλληνες ομογενείς από τον Καναδά που έχουν γράψει τα κείμενα αυτά, τα οποία υπάρχουν στην δίγλωση έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που έχει ακριβώς τον τίτλο του μοναστηριού «Η Ιερά Μονή των Ποιμένων» και κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στο μοναστήρι στο χωριό των Ποιμένων. Η Κωνσταντίνα λοιπόν Βαριαντζά από τον Καναδά σημειώνει. Πριν από περίπου 40 χρόνια είχα την ευλογία κατά κάποιον θαυματουργικό τρόπο να συμμετάσχω σε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Το ταξίδι είχε διοργανωθεί από μια εκκλησία στο Τορόντο, αρκετά μακριά από τον τόπο της διαμονής μου. Μέσα σε 10 λεπτά πήρα την απόφαση να συμμετάσχω. Η αδελφή μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι μου συνέβαινε και πώς ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, καθήν στιγμήν υπήρχε γάμος στην οικογένεια την Κυριακή και εγώ θα έφευγα τη Δευτέρα από το Τορόντο. Κι όμως έτσι έγινε. Χωρίς κι εγώ να καταλάβω το πώς, η συμμετοχή μου αυτή πραγματοποιήθηκε. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Ήμουν ανυπόμονη να ειδώ στην πραγματικότητα από κοντά όλα αυτά που, σαν σε κινηματογραφική ταινία, είχαν αποτυπωθεί στο μυαλό μου μέσω ενός παράξενου ονείρου που είχα προκαιρού διηγηθεί στους γονείς μου, αλλά ούτε και εγώ ήξερα που βρισκόμουν. Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο στο Τελαβίβ, η χαρά μου δεν περιγραφόταν. Ούτε κούραση ενθυμούμαι να αισθανόμουν, ούτε τίποτε άλλο, παρά μόνον μία απερίγραπτη γαλήνη και χαρά. Όλα γύρω έλαμπαν. Ήταν Αύγουστος μήνας. Ενθυμούμε ότι αρχίσαμε το προσκύνημά μας από τα λιβάδια των Ποιμένων που βρίσκονται ανατολικά της Βιθλεέμ και εν συνεχεία πήγαμε στα περισσότερα από τα προσκυνήματα. Η καρδιά μου όμως έμεινε εδώ, στην Μονή των Ποιμένων. Είμαστε άραγε, έστω και λίγο, άξιοι σαν τους απλοϊκούς Ποιμένες.

Τι ευλογία ήταν αυτή! Αλήθεια, νόμιζα πως εμπρός μου έβλεπα τους απλοϊκούς ποιμένες, τους καθαρούς στην καρδιά, τους θεασαμένους των Κύριων, να βόσκουν τα πρόβατά τους έτσι απλά και ήρεμα μέσα στην απέραντη ησυχία και κάπου κάπου να ακούγονται εδώ και εκεί μερικά κουδουνάκια των προβάτων που πήγαιναν να κοιμηθούν στο μαντρί τους, γιατί σε λίγο άρχισε να βραδιάζει και όλοι έπρεπε να ξεκουραστούν, ποιμένες και πρόβατα. Και εδώ και εκεί να βλέπεις 2-3 βοσκούς να ξαγρυπνούν φυλάγοντας τα πρόβατά τους από τους λύκους. Πόσο ευχάριστη στιγμή ήταν αυτή να βρίσκεται κανείς στον τόπο όπου ο Θεός διάλεξε τους απλοϊκούς αυτούς ποιμένες να πάρουν πρώτοι το θείο μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου και να δουν τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό ψάλλοντας το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και να φτάνουν στη φάτνη της Βιθλεέμ και να προσκυνούν πρώτοι τον νεογέννητο Χριστό, προσφέροντάς του για δώρο τα άκακα αρνάκια τους, τόσο ταπεινά αλλά με πολύ αγάπη και με καθαρή ψυχή. Πόσοι από εμάς άραγε σήμερα μοιάζουμε στους θεασαμένους των Κύριων ποιμένες? Προσπαθούμε να μένουμε απλοί, ταπεινοί και καθαροί στο νου και την καρδία μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κοινωνία? Φροντίζουμε για τα δικά μας πρόβατα, είτε είναι παιδιά μας εξαρκώς είτε πνευματικά μας παιδιά? Ανησυχούμε? Προωθούμε ο ένας τον άλλο προς το καλό? Πού άραγε βαδίζουμε? Συγκινούμεθα καθόλου? Μετανοούμε? Εξομολογούμεθα? Προσπαθούμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής για να τύχουμε, έστω και μετανοημένοι, άξιοι να ειδούμε τον Κύριό μας που μας περιμένει συνεχώς, να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας? Μεγάλο πράγμα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να μάθουμε τον προορισμό μας. Μόνον έτσι θα αξιωθούμε της ουράνιας βασιλείας. Μεγάλη ευλογία να μας αξιώνει ο Θεός να μοιάσουμε στους απλοϊκούς ποιμένες. Εύχομαι να μας αξιώνει να πηγαίνουμε στους Αγίους Τόπους, σε όλα τα προσκυνήματα και μάλιστα στη Μόνη των Ποιμένων, στον τόπο όπου οι απλοϊκοί ποιμένες πήραν το μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας και έφτασαν πρώτοι στην ταπεινή φάτνη στη Βιθλεέμ. Τι συγκίνηση, αλλά και τι αγαλίαση μαζί. Τι δίδαγμα ταπείνωσης και αγάπης να βλέπουμε με τα σωματικά και με τα ψυχικά μας μάτια ταυτόχρονα τον τόπο της γεννήσεως του Σωτήρος του κόσμου. Θα περίμενε κανείς να ειδεί ότι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Παντοκράτορ, ερχόμενος στον κόσμο, θα γεννιόταν σε βασιλικό παλάτι. Κι όμως, ο βασιλιάς των βασιλέων, στην εγκόσμια παρουσία του, γεννήθηκε πολύ ταπεινά, μέσα στην φτωχική φάτνη, με πρώτους συντρόφους του, τους ταπεινούς ποιμένες, με τα αθώα αρνάκια τους. Αυτό είναι το μοναδικό, το θαυμαστό, το θεϊκό στοιχείο της γεννήσεώς του. Ο Θεός είχε τη δύναμη να ταπεινωθεί, αλλά για να υψώσει τον άνθρωπο, να γεννηθεί στην ασήμαντη πολύχνη της Ιουδαίας, στο σκοτάδι μιας παγερής νύχτας, στη φάτνη των αλόγων. Τι παράδειγμα και τι δίδαγμα είναι αυτό! Η παρουσία του δεν λάμπρινε μόνον το σκοτεινό σπήλαιο, αλλά δόξασε τους καταφρονημένους, μεγάλυνε τους άσημους και ύψωσε τους ταπεινούς. Με τη γέννησή του, η πηγή της χαράς έγινε προσιτή στους ανθρώπους. Δεν διδάσκει τη θλίψη ο χριστιανισμός, ευαγγελίζεται τη χαρά. Τη χαρά και τη σωτηρία. Ας θυμηθούμε τα ιερά λόγια.
και είπε ναυτής, δηλαδή προσωσπημένες, «Μη φοβήστε, ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτις εστέ παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Δι' ημάς και δι' ημάς. Για τους ανθρώπους έγινε άνθρωπος ο Θεός. Έζησε και υπέφερε ως άνθρωπος. Εσταυρώθηκε ανέστη για να αναστήσει μαζί του το κτίσμα του και να του χαρίσει τη χαρά της σωτηρίας. Και το θείο βρέφος, ο ανακληθής στη φάτνη Χριστός, θα σκορπίσει το φως της μακροθυμίας, της αγάπης και της ειρήνης στους ανθρώπους, το οποίο με τη λάμψη του θα μας οδηγεί, καθώς το άστρο εκείνο, στη Βηθλεέμ της ηθικής μας αναπλάσεως, στην ηθική μας αναγέννηση και αναδημιουργία. Αυτό πρέπει να είναι και το νόημα της φάτνης για όλους σήμερα. Πηγή δύναμης στον δύσκολο αγώνα, ας είναι η ταπεινή φάτνη με τον θαυμαστό συμβολισμό της. Η φάτνη όπου εγεννήθη ο Χριστός ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης, λύτρωσης και αγιασμού για τον καθένα μας. Εύχομαι να φωτιστεί ο καθένας μας και να αποδεχθεί με όλη του την ψυχή το μήνυμα της σωτηρίας, το οποίο εμπεριέχεται στην παρουσία, τη διδασκαλία και τη θυσία του Χριστού, διότι η σωτηρία και η λύτρωση επιφυλάσσεται μόνο για εκείνους που όντως την θέλουν. Ο Κύριος, ως της ηγαπήσε πάντας, εσαρκώθη δι' ημάς και έδωκεν την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών, θα μας βοηθήσει σε αυτήν την ελευθέρα θέλησή μας και θα μας ενισχύσει με τη χαρά Του. Αλήθεια, τι ευλογία αλλά και τι δύσκολο έργο είναι για τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και για όλους τους αγιοταφείτες πατέρες που ζουν στους Αγίους Τόπους και νύχτα και μέρα, με πολύ ζέστη, ταπείνωση, εγκράτεια, φροντίδα, στέρηση. Διαφυλάττουν, διακονούν και συντηρούν για όλους εμάς τα Πανάγια προσκυνήματα, τα οποία τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. Τα Πανάγια προσκυνήματα είναι για όλους εμάς η δευτέρα μεγάλη παρακαταθήκη μετά το Θείο Ευαγγέλιο που μας άφησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επί της γης. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων είναι η μητέρα των εκκλησιών και τα Πανάγια προσκυνήματα πρέπει να μείνουν ορθόδοξα, διότι πνευματικώς ανήκουν σε όλους τους ορθοδόξους, αλλά ακτιτορικώς και εκτιματικώς ανήκουν μόνο στους ορθοδόξους Έλληνες. Οι αγιοταφείτες πατέρες εκεί, οι οποίοι με πολλούς σκόπους, μόχθους και πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής των, τα συντηρούν μέχρι σήμερα για όλους εμάς, προς δόξαν Θεού, έχουν μεγάλη ανάγκη βοηθείας. Χρειάζονται πράγματι την ηθική και οικονομική υποστήριξη των απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών. Πιστεύω ότι η παρουσία τους εκεί δεν είναι τυχαία, αλλά είναι θεία επιλογή προς πνευματική ωφέλεια όλων μας. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας, με κάθε τρόπο, να τους στηρίζουμε στο δύσκολο έργο τους και στην ιστορική τους πορεία. Εύχομαι ο Κύριος να αξιώνει όλο και περισσότερους προσκυνητές να επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους, να φωτίζονται και να έρχονται σε επίγνωση πίστεως, αληθείας του ενός και μόνου αληθινού Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να ωφελούνται ψυχικά και να ωφελούν και να παροτρύνουν και άλλους να συμμετάσχουν. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να επισκεφθώ και να προσκυνήσω τα ιερά προσκυνήματα και να μοιραστώ εν ολίγης αυτά που έζησα, διδάχθηκα και αποκόμισα από την επίσκεψή μου και τα οποία έμειναν βαθιά χαραγμένα στην ψυχή μου για όλη μου τη ζωή. Να γιατί καθημερινώς νιώθω ότι βρίσκομαι νοερός εκεί,
γράφει στο κείμενό της, από το Λονδίνο του Οντάριο του Καναδά, η εκπαιδευτικός Κωνσταντίνα Βαριαντζά, που πριν από 40 και πλέον χρόνια βρέθηκε για πρώτη φορά στην Αγία Γη και γνώρισε τα οίκη προσκυνήματα.

Θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως το κείμενο του θεολόγου, συγγραφέα και ερευνητή από το Καϊμακλή της Λευκωσίας της Κύπρου, Κωνσταντίνου Κλεάνθους. Είναι ένα ακόμα κείμενο προσκυνητών της Μονής των Ποιμένων που δημοσιεύεται στην έκδοση της Μονής, που είναι δίγλωση στα ελληνικά και στα αγγλικά και κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό από τη Μονή των Ποιμένων, με ιστορικά στοιχεία από το συγκεκριμένο προσκύνημα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Σημειώνει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κλεάνθους. Η επίσκεψη των ποιμένων. Ερμηνεία του Ευαγγελικού Κειμένου. Και ήταν μερικοί ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν έξω στους αγρούς και σε κάποιες ώρες της νύχτας φύλαγαν άγρυπνοι με τη σειρά τα πρόβατά τους. Μέσα στην ησυχία και στο μυστήριο της νύχτας, άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά τους και φως θείο, υπερφυσικό και ολόλαμπρο τους περικύκλωσε. Από το απροσδόκητο και ξαφνικό αυτό γεγονός φοβήθηκαν πάρα πολύ οι ποιμένες και ο άγγελος, συναισθανόμενος την ταραχή και την ανησυχία τους, για να τους καθησυχάσει, τους είπε με γλυκύτητα και αγάπη: «Μη φοβάστε, γιατί ήρθα να σας αναγγείλω χαρμόσυνη είδηση που θα είναι μεγάλη χαρά για εσάς αλλά και για όλο τον λαό του Θεού. Σας αναγγέλω ότι γεννήθηκε σήμερα για σας Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Μεσσίας. Ως άνθρωπος δηλαδή είναι χρησμένος με το πλήρωμα της θεότητος. Ο Κύριος και Θεός, αλλά ως Θεός είναι ο Κύριός σας». Το υπερφυσικό αυτό γεγονός έγινε στην πόλη του Δαβίδ, τη Βιθλεέμ, κατά τις προφητείες της Γραφής, και προς αυτόν τον Δαβίδ δόθηκαν οι υποσχέσεις ότι από το γένος του θα προέλθει ο Χριστός. Και για να καταλάβετε το πανανθρώπινο αυτό γεγονός, να αναγνωρίσετε δηλαδή ποιος είναι ο Σωτήρας που γεννήθηκε, σας δίδω τούτο το σημείο. Θα βρείτε ένα βρέφος τυλιγμένο με απλοϊκά φτωχικά σπάργανα, βαλμένο σε μια φάτνη. Και όπως μιλούσε, ξαφνικά συνενώθηκε μαζί του στρατιά αγγέλων από τον ουρανό και όλοι μαζί, δοξάζοντας τον Θεό, έψαλαν: «Δόξα είναι στον Θεό στους ουρανούς από όλους τους αγγέλους που βρίσκονται εκεί στη γη, που είναι ταραγμένοι από την αμαρτία. Ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη, διότι ο Θεός εξεδήλωσε τώρα με λαμπρότητα την εύνοια και ευλογία του στους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Υιού του». Όταν έφυγαν οι άγγελοι, μετά τα θαυμαστά που συνέβησαν τη νύχτα εκείνη, οι ποιμένες, όταν συνήλθαν από την ταραχή και τον φόβο, είπαν μεταξύ τους: «Ας περάσουμε προς τη Βιθλεέμ μέσα από την πεδιάδα που είναι μπροστά μας, για να δούμε αυτό που μας είπε ο άγγελος ότι έγινε και το οποίο μας γνωστοποίησε ο Κύριος». Και γρήγορα έφτασαν εκεί και αφού έψαξαν, κατόρθωσαν και βρήκαν και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος που ήταν τοποθετημένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν όλα αυτά που συμφωνούσαν με όσα τους είπε προηγουμένως ο άγγελος, βγήκαν έξω και γνωστοποίησαν λεπτομερώς όλα όσα τους είχαν υποθεί από τον άγγελο για το παιδίον. Και όσοι τα άκουσαν, θαύμασαν για όσα τους είπαν οι ποιμένες. Και η Μαριάμ έβαλε στην καρδιά της και κρατούσε στη μνήμη της τα λόγια αυτά και τα σύγκρινε με εκείνα που της είπε ο άγγελος κατά την ώρα του ευαγγελισμού της. Ύστερα από αυτά, οι ποιμένες γύρισαν πίσω στο ποιμνιό τους και δόξαζαν και υμνολογούσαν τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν και τα οποία ήταν ακριβώς όπως τους τα είπε ο άγγελος. Έξω από την Βιθλεέμ, την πόλη του Δαβίδ, εκεί όπου στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν τα χωράφια του πλούσιου Βοόζ, προς την ανατολική πλευρά της υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις γης με χόρτο κατάλληλο για τη βοσκή των προβάτων. Ακόμα και σήμερα η φύση του εδάφου στην περιοχή αυτή δεν διαφέρει από το έδαφος της εποχής εκείνης. Στα βοσκοτόπια αυτά της Βιθλεέμ έβοσκαν τα πρόβατά τους αγραβλούντες ποιμένες νύχτα και μέρα.
μάλιστα επιμένες τη νύχτα, για να τα προσέχουν από διάφορους κινδύνους, αγρυπνούσαν με τη σειρά, τυλιγμένοι στις ολόμαλες κάπες τους. Όταν ορίστηκε από τον Πάνσοφο το θείο σχέδιο ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για τη σωτηρία του ανθρώπου από την προπατορική αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ο Θεός απέστειλε άγγελό του στη γη για να γνωστοποιήσει στους αγραυλούντες ποιμένες τη γέννηση του Υιού του εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Το παράδοξο είναι ότι ο Θεός δεν απέστειλε τον άγγελό του, όπως θα ανέμενε κανείς, στην άρχουσα πνευματική τάξη των Ιουδαίων, στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού, οι οποίοι κατά τον θείο νου δεν ήταν ανάλογα προετοιμασμένοι για να δεχθούν το θείο μήνυμα, αλλά τον έστειλε σε ταπεινούς ποιμένες, όπου η απλοϊκότητα της καρδιάς τους θα αποδεχόταν το μήνυμα εκεί, στην καθαρότητα της υπαίθρου, όπου ζούσαν κάτω από σκηνές και τέντες, όπως παλαιότερα ζούσαν ο Ιακώβ, ο Μωυσής και ο Δαβίδ.

παράδοξο ακόμα είναι πως ο άγγελος δεν απεσταλεί ούτε στην Ιερουσαλήμ προς τους γραμματείς και φαρισαίους, ούτε στις συναγωγές των Ιουδαίων, όπου οι ραβίνοι και οι νομοδιδάσκαλοι διάβαζαν και ανέλυαν τον νόμο, αλλά σε άσημους, άγνωστους και αγράμματους ποιμένες, οι οποίοι έβοσκαν και πρόσεχαν τα πρόβατά τους κάτω από τον λόφο του ήλιο την ημέρα και κάτω από τον ξάστερο ουρανό τη νύχτα. Όμως, γιατί ο Θεός απέφυγε τους ανθρώπους του νόμου και προτίμησε τους αγράμματους ποιμένες για το σωτήριο αυτό μήνυμα? Γιατί οι άνθρωποι του νόμου ήταν διεφθαρμένοι ψυχικά, βίωναν επιφανειακά τον νόμο και τις διατάξεις του, απλώς και μόνον για το θεαθήνε της ανθρώπης. Γιατί όπως διαλαλούσαν οι ίδιοι, δεν ήταν ως περ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες άδικοι μοιχοί, ενώ οι ποιμένες ήταν αγνοί και καθαροί, άνθρωποι της υπαίθρου, άνθρωποι της φύσης, μακριά από κακίες και ανθρώπινες δολιότητες, άνθρωποι που βίωναν με την απλοϊκότητά τους τη συμπεριφορά των Πατριαρχών και του Μωυσή, που ήταν και αυτοί ποιμένες, απλοί, καλοκάγαθοι, ταπεινοί. Είναι γεγονός πως οι ποιμένες δεν ήταν ούτε σοφοί, ούτε διεφθαρμένοι, ούτε άνθρωποι επιρροής. Τους επέλεξε ο Θεός μάλλον για την ασημότητα και την φτώχεια τους, για την ταπεινοφροσύνη και την πραότητά τους, για την καθαρή και άδολη καρδιά τους. Ο Θεός δεν μεροληπτεί σε κανέναν, γιατί όλοι μπροστά Του είναι πλάσματά Του, δημιουργήματά Του, έργα των χειρών Του, και δεν υπάρχει διαφορά ούτε ανάμεσα σε εκείνους που κάθονται σε θρόνο, ούτε σε εκείνους που κατέχουν υψηλά αξιώματα, μα ούτε και σε εκείνους που ζουν σε υποστατικά και καλύβες. Όλοι μπροστά Του είναι ίσοι, ουκενή Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκενή δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκενή άρσεν και θήλη, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ήταν πολύ φυσικό μέσα στο σκότος της νύχτας το λαμπερό φως του αγγέλου να ξαφνιάσει τους ποιμένες, να τους φοβήσει, να τους προκαλέσει αμηχανία, πανικό, τρέμουλο. Για να αποφευθεί αυτό, ο άγγελος τους διαβεβαιώνει από την αρχή ότι το μήνυμα που τους μεταφέρει είναι χαρμόσυνο, χαρούμενο, ευαγγελική υπόσχεση, πραγματική αποκάλυψη από τον Θεό και για αυτούς, αλλά και για τον κόσμο όλο. «Ιδούγαρ ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης εστέ παντί το λαό». Και τούτο γιατί από τη δημιουργία του ανθρώπου μέχρι την ημέρα του ουρανίου αυτού μηνύματος, ο άνθρωπος δεν γνώριζε τον εαυτό του, την ευγένεια του γένους του, την ευγένεια της ύπαρξής του, τη βιβλική καταγωγή του, την βασιλική καταγωγή του. Στην ανθρώπινη βιογραφία του δεν κατάφερε να συλλάβει ποτέ το μέγα θαύμα της θείας ενανθρώπισης, τη θεία κένωση, τη θεία συγκατάβαση, την απίθμενη αγάπη του, ότι ο ίδιος ο Θεός, ο άπειρος και αιώνιος και ατελεύτητος στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, του Υιού του, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, από Θεός έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος, άσχετος με το κακό και με την αμαρτία. Έγινε άνθρωπος για να ανασύρει τον πεπτοκότα άνθρωπο από το προαιώνιο κακό, από το προπατορικό αμάρτημα και από τις άλλες δολιότητες. Έγινε άνθρωπος για να ρίξει τον μεσότυχο των αμαρτιών που χώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό. Έγινε άνθρωπος για να ενώσει τα διεστώτα αυτά που βρίσκονταν σε απόσταση, αυτά που βρίσκονταν σε διάσταση. Ο Χριστός με τη γέννησή του απολύτρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία και την αιώνια ενοχή. Οι φτωχοί ποιμένες πιστεύουν ότι όλα όσα τους είπε ο άγγελος ήταν αληθινά, πραγματικά. Γι' αυτό και όταν έτρεξαν προς το σπήλαιο και βρήκαν το πεδίο εσπαργανωμένον στη φτωχιά, φάτνη μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια,
δεν σκανδαλίστηκαν, γιατί από την πρώτη στιγμή τον ένιωσαν δικό τους, κομμάτι της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Τον ένιωσαν κοινωνό των προβλημάτων τους, της δυστυχίας και της φτώχειας τους. Είναι βέβαιο ότι όταν οι ποιμένες μπήκαν στο ταπεινό σπήλαιο και συνάντησαν τη Μαρία και τον Ιωσήφ και ανακοίνωσαν σε αυτούς όλα όσα προηγήθηκαν στους αγρούς της Βηθλεέ για την οπτασία των αγγέλων, για τον ύμνο που άκουσαν και για όλο εκείνο το θείο μεγαλείο, θα ενίσχυσαν με τον τρόπο αυτό τη μητέρα και τον κηδεμόνα του πεδίου, οι οποίοι θα ανακοίνωναν σε αυτούς τις υπερφυσικές οπτασίες και ανακοινώσεις που είχαν και αυτοί περί του πεδίου. Βέβαια, τα όσα άκουσε η Παναγία Μητέρα από τους ποιμένες μέσα στο σπήλαιο, συγκρίνοντάς τα με όλα όσα γνώριζε από τον καιρό του Ευαγγελισμού αναφορικά με τη γέννηση του πεδίου, την άσπορον σύλληψη και την ανώδυνον κοίηση, που το καθένα από αυτά από μόνο του δεν είχε κάποια πιστική σαφήνεια, αλλά ενωμένα το ένα με το άλλο διεφώτιζαν περισσότερο το μυστήριο το οποίο ο Θεός πραγματοποίησε σε αυτή.

0: Και με την σύντομη αυτή ανάλυση για τους ποιμένες, ενώ προηγουμένως διαβάσαμε και την απόδοση της συγκεκριμένης ευαγγελικής περικοπής του Κωνσταντίνου Κλεάνθους, που είναι θεολόγος, συγγραφέας και ερευνητής από το Καϊμακλή της Λευκωσίας της Κύπρου, ολοκληρώνουμε τις σημερινές μας ιερές αποδημίες. Το σημερινό μας ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη, όπου είχαμε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά να σταματήσουμε και να προσκυνήσουμε νοερός στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, με πολύτιμο συμπαραστάτη μας την έκδοση της Μονής που έχει τίτλο «Ιερά Μονή των Ποιμένων» και κυκλοφόρησε πριν από αρκετό καιρό. Είναι μια δίγλωση έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά με πολλά στοιχεία, ιστορικά, μαρτυρίες προσκυνητών και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, να ευχηθούμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη, αν και νοερό, να ήταν άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις, συμμετοχή.

0: το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζων, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνω στην εισλάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όμοιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστεί διαπαντός. Σίμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειον ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ού και εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσα

Ιαν, επιστάσατε, είπε, «Κύριε, ου μέλησι ότι αδελφοί μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέον αυτή να μη συναντιλάβητε».

αδυναμίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου πανεφήμων

των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου, του

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίο Όρι τούτο και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής,

Κράν. Και ηλαίος, ηλαίος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Και βρεφικό σταθμό, και παιδικό σταθμό, και νηπιαγωγείο, και δημοτικό, και γυμνάσιο, και λύκειο, και επιτυχίες. Ναι, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσύ στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σε περιμένουμε!
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντάει στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις η Φίβη Κωνσταντέλου.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, το μεγαλύτερο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το μυστήριο του βαπτίσματος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ολοκληρώσαμε την βάπτιση του νεοφώτιστου στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας και κάναμε αναφορά στον ψαλμό εκείνον τον καταπληκτικό, ο οποίος ακούγεται μετά τη βάπτιση, το «Μακάριο να φέδεις ανανομίε».

Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, η κανονική τάξη του μυστηρίου του βαπτίσματος αναφέρει ότι μετά τον 31ο ψαλμό, το μακάρι δηλαδή ο ναφέθης εν ομοίε, και μετά βεβαίως τη βάπτιση, ακολουθεί η ένδυση και κατόπιν η ευχή του χρίσματος και η χρήση. Όμως η νεότερη τάξη, αυτή που συνήθως ακολουθείται στις εκκλησίες μας, έχει κάνει αυτή την παραλλαγή, θα λέγαμε, εντός αγωγικών, και κατόπιν του 31ου ψαλμού, μετά δηλαδή το βάπτισμα, ακολουθεί αμέσως το χρίσμα, συνήθως χωρίς την ευχή του χρίσματος «Ευλογητός η Κύριε», η οποία αναγινώσλεται και μυστικώς την ώρα που ενδύεται ο νεοφώτιστος.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι ο Νεοφώτιστος σφραγίζεται με το Άγιο Μύρο. Και με το Άγιο Μύρο σφραγίζεται ο πιστός μετά το βαπτισμά του στα διάφορα μέρη του σώματός του, για να λάβει το αντίτυπο νου εχρίστη Χριστός, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δηλαδή ακριβώς αυτήν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αγιασμός του Μύρου στην Αρχαία Εκκλησία ήταν κοινός με τον αγιασμό του Πορκιστού Ελαίου, που έχουμε κάνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές. Αλλά από τον 5ο αιώνα το Μύρο αγιάζεται χωριστά, σύμφωνα με μαρτυρία του Διονυσίου του Αροπαγίτου. Από τον 7ο τώρα αιώνα και μετά έως και σήμερα, ως ημέρα ευλογίας του Μύρου, καθορίστηκε η Μεγάλη Πέμπτη. Πιθανόν διότι το βάπτισμα στην παλαιότερη αρχαία τάξη, λέγαμε, της Εκκλησίας, γινόταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπως έχουμε αναφέρει και εμείς στις πρώτες μας εκπομπές. Η ευλογία αυτή αρχικά γινόταν από όλους τους επισκόπους, αλλά τελικά αυτό που έχει καθιερωθεί μέχρι σήμερα, το προνόμιο αυτό, δηλαδή της ευλογίας του Αγίου Μύρου, το έχει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ως ένα δείγμα ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Με την άδεια όμως του Πατριάρχη, το Μύρο καθαγιάζεται και από τους πρώτους των επιμέρους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Πιθανία στο σπίτι του Σίμωνα, του λεπρού, προσήλθεν αυτό γινή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και τον εμύρωσε. Το Άγιο Μύρο, ως το ορατό σημείο της μετάδοσης της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, απαντάται με διάφορα ονόματα. Πρώτον, χειροθεσία, διότι αρχικά η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος γινόταν με την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στο Φωτισθέντα. Έπειτα το συναντάμε και ως χρήσμα, διότι χρείονταν οι βαπτιστέντες με το έλαιον του Μύρου, όπως χρείονταν στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες, προκειμένου να αναλάβουν τη διακονία τους, και όπως ο Χριστός χρήστηκε με Άγιο Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων στο 10ο κεφάλαιο στο στίχο 38. Ακόμα το απαντούμε το Άγιο Μύρο ως Μύρο σκέτο το ονομάζουμε, διότι για την ευωδία που έχει, αφού δεν είναι ένα απλό λάδι, δεν είναι ένα σκέτο λάδι, αλλά αποτελείται εκ πλείς των άλλων ειδών ευόσμων, συμβολίζοντας το εύοσμον της αγιοσύνης του Πνεύματος, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Αλλά συμβολίζει και αυτή την ίδια την ευωδία του Χριστού. Με τον όρο αυτό είναι γνωστό και σήμερα. Ακόμα το λέμε σφραγής. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και για άλλα σημεία του βαπτίσματος, όπως παραδείγματος χάρη για τη σφραγίδα του Σταυρού, όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, που διδόταν στους κατηχουμένους τη στιγμή που εγγράφονταν στους καταλόγους της Εκκλησίας, προκειμένου να προετοιμαστούν για το βάπτισμα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της κατηχήσεως. Είναι πάλι η σφραγίδα του Σταυρού που διδόταν στο φωτιζόμενο την ημέρα της ονοματοδοσίας του. Το ίδιο το βάπτισμα ονομάζεται της σφραγής. Η σφραγή σουν το είδωρ εστίν, μας λέει, διαβάζουμε μάλλον στον ποιμένα του Ερμά. Κυρίως όμως η σφραγίδα αναφέρεται στο χρίσμα. Ο όρος σφραγής προέρχεται από τον εξωχριστιανικό κόσμο, όπου και σήμαινε είτε το αντικείμενο με το οποίο κάποιος αποτύπωνε ένα σημάδι, είτε το ίδιο το αποτύπωμα. Για παράδειγμα, οι βούλες πάνω στο κερί ή τα πρόσωπα, τα εντυπωμένα στα νομίσματα, είναι σφραγίδες. Ακόμα το σημάδι πάνω σε ζώα για να αναγνωρίζονται. Όπως επίσης στους νεοσύλλεκτους για να δείχνουν σε ποιο βασιλιά ανήκουν. Ή παλαιότερα στους δούλους ως σημάδι κυριότητας και αποτύπωμα στιγματισμού. Στους πιστούς όμως ως σημάδι αφιέρωση σε κάποια θεότητα. Έτσι, με αυτές τις, θα λέγαμε, προεικονίσεις, πέρασε και στο χριστιανικό βάπτισμα, αλλά με ένα νέο περιεχόμενο. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη σφραγίδα ως σημάδι του Θεού. Για παράδειγμα, θυμηθείτε, ο Κάιν σημαδεύεται από το Θεό για να μην μπορεί κανείς να τον σκοτώσει. Η περιτομή επίσης των Ιουδαίων θεωρείται σφραγίδα και σημάδι της Διαθήκης με το Θεό. Σφραγίδα της δικαιοσύνης, της πίστεως, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στο στίχο 11, που έλαβε ο ίδιος ο Αβραάμ, ή και ως ένδειξη καταγωγής των απογόνων από το δικό του γένος. Στην Αποκάλυψη οι Άγιοι είναι σημαδεμένοι με το σημείο του αρνίου, διαβάζουμε στο 7ο της κεφάλαιο. Η σφραγίδα λοιπόν, με όλες αυτές τις σημασίες που αναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, κατά την αρχαιότητα και την Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται και στη βαπτισματική ορολογία, με νέο όμως περιεχόμενο, όπως και τονίσαμε. Ως σφραγίδα δηλαδή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, ως ένα σημάδι της Νέας Διαθήκης, ως εκτύπωσης των θείων δωρημάτων, όπως πολύ όμορφα μας τονίζει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού και σιγά σιγά είπαμε η Εκκλησία μας για λόγους οικονομίας μετά τη βάπτιση του νηπίου και αφού ο ανάδοχος λάβει στην αγκαλιά του το βρέφος το οποίο μόλις έχει βαπτιστεί, ο ιερέας χωρίς να αναγυνώσει την ευχή του μύρου χρεί με Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο. Εμείς σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε την αναφορά μας όμως και στην ευχή του Αγίου Μύρου, που καλό είναι αν μπορούμε να λέγεται πριν χρηστεί ο νεοφώτιστος. Ας δούμε όμως τι λέει αυτή η ευχή. Του Κυρίου δεηθόμεν, λέει ο διάκονος, ή αν δεν υπάρχει ο διάκονος ο ιερέας, απατώντας ο λαός Κύριε Λέησον. Και ξεκινάει ο ιερέας την ευχή του Μύρου. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου βαπτίσματι και των θείων αγιασμών εν το σωπιό χρίσματι. Ο καινήν ευδοκή σας, αναγεννήσε τον δούλο σου, τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, και τι των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφεσιν αυτό δωρισάμενος, αυτό σουν δέσποτα παμβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν τόσο αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξο πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων επιτιδευμάτων αυτού και το σωτήριό σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχή αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαρεστώνση, ή ως τη κληρονόμωσε πουρανίου σου γέννητε βασιλείας, ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αγαπητοί ακροατές, γράφει ότι «Ο Χριστός βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και φθαίως αναβαίνουν από του ύδατος, ήθε σχιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμαν ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι το Πανάγιο Πνεύμα ήλθε επί του Κυρίου κατά τη βάπτισή του για να δείξει στους παρόντας και στον Ιωάννη τον Υιόν του Θεού. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να μάθουμε κι εμείς ότι και σε μας όταν βαπτιζόμαστε έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Η κάθοδος του Παρακλήτου στο βαπτιζόμενο είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει στους νεοφώτιστους: «Καθώς δεχτήκατε το Αγιοχρίσμα, το οποίο είναι απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος, γίνατε χριστοί. Όλα λοιπόν όσα έγιναν σε εσάς έχουν μια εικονική, δηλαδή μια συμβολική σημασία, επειδή είστε εικόνες του Χριστού. Και ο μεν Χριστός, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, μετέδωσε στα ύδατα του ποταμού από τη χάρη της θεότητός του, ανέβηκε από τα ύδατα, ενώ γινόταν επ' αυτού η ουσιώδης επιφύτης του Αγίου Πνεύματος, επειδή το όμοιο αγαπάνε επαναπάβεται πάνω στο όμοιο. Το ίδιο συνέβη και σε εσάς», μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Λέει μάλλον στους νεοφώτιστους στις μεσταγωγικές του κατηχήσεις: «Όταν βγήκατε από την κολυμβήθρα των βαπτιστικών υδάτων, σας δόθηκε δηλαδή το χρήσμα το οποίο είναι σύμβολο εκείνου με το οποίο χρήστηκε ο Χριστός, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ το σώμα σας χρύεται με το αισθητό Άγιο Μύρο, η ψυχή αγιάζεται με το Άγιο και ζωπιό Πνεύμα». Όπως στη βάπτιση του Ιησού Χριστού κατήλθε το Πανάγιο Πνεύμα για να φανερώσει όλο το πλήρωμα της θεότητος στο σαρκοθέντα σωματικό Κύριό μας, παρομοίως και σε εμάς το χρήσμα του Μύρου γίνεται μετά το βάπτισμα για να λάβουμε κι εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Εκ του πληρώματος αυτού γάρφησι, και εμείς πάντες ελάβουμεν και χάριν αντιχάριτος».

Στους χρόνους όπου ζούσαν ακόμα οι Άγιοι Απόστολοι, το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους ίδιους, όπως είπαμε και πριν, με την τοποθέτηση των χειρών τους επάνω στους βαπτιστέντες, δηλαδή με χειροθεσία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει στις πράξεις των Αποστόλων: «Ακούσαντες οι Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπου γαρίνε που δεν είναι αυτόν επιπεπτοκός, μόνον δε βαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος, στην ερμηνεία αυτού του περιστατικού, μας λέει ότι το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους μαθητές. Τούτο το δώρον, δηλαδή το Αγίου Πνεύματος, μόνον των 12 ειν. Η αύξηση τώρα του αριθμού των τοπικών εκκλησιών είχε ως συνέπεια να μην επαρκούν οι Άγιοι Απόστολοι για την τέλεση του μυστήριου του χρίσματος. Έτσι, η χειροθεσία αντικαταστάθηκε με τη χρήση του Αγίου Ελαίου ή Μύρου, το οποίο ευλογούσε ο Επίσκοπος και έχριαν οι πρεσβύτεροι. Η αρχαιότερη μαρτυρία είναι αυτή του Αγίου Θεοφύλου Αντιοχίας, το 180 περίπου μετά Χριστόν, ο οποίος αναφέρει: «Ημείς τούτου ένεκεν καλούμεθα χριστιανοί, ότι χρειόμεθα έλεον Θεού». Αλλά και ο Άγιος Υπόλυτος, 3ο αιώνα, το 215 περίπου μετά Χριστόν, αναφέρει την ύπαρξη ειδικών ευχών με τις οποίες ο Επίσκοπος ευλογεί το έλεον του εξορκισμού και το έλεον της ευχαριστίας πριν από την απόταξη του διαβόλου και τη σύνταξη με το Χριστό. Το μυστήριο του χρίσματος, αγαπητοί ακροατές, είναι η επιφύτηση του παρακλήτου στο νεοφώτιστο. Όπως όταν οι Άγιοι Απόστολοι επέθεταν τα χέρια στους μειωμένους, ελάμβαναν το Άγιο Πνεύμα, έτσι και στους νεοφωτίστους που χρείονται κατεβαίνει ο παράκλητος. «Και νυν ο παράκλητος χρειωμένης επιδημήν», μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ο χρειόμενος κοινωνεί της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. «Καταχρειόμεθα μύρο, σύμβολον του μεταλλαχήν Αγίου Πνεύματος στο χρίσμα ποιούμενη», γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Αποστολικός Λόγος «πάντες εις ένα πνεύμα εποτίσθημεν» αναφέρεται στην επιφύτηση του παρακλήτου που δεχόμαστε κατά το Άγιο Βάπτισμα πριν μετάσχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι έχουμε γευθεί το ίδιο πνεύμα, έχουμε απολαύσει την ίδια χάρη.

Το μυστήριο του χρήσματος είναι ένα ξεχωριστό. Ένα ξεχωριστό μυστήριο. Αλλά έχει άμεση σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αποτελεί το πλήρωμά του. Γι' αυτό άλλωστε και γίνεται αμέσως, όπως είπαμε, μετά από αυτό. Τούτο άρα το μύρον τελεί το βάπτισμα και της τριάδος ναού σημάς απεργάζεται, μας λέει ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ευχή του μύρου, την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατοκράτορ, η πηγή των αγαθών, η οποία δεν αφορά τον καθαγιασμό του, αφού είναι ήδη ευλογημένο και αγιασμένο, αλλά αφορά κυρίως τον χρειόμενο, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση και με το ζωπιό χρήσμα ο θείος αγιασμός. Πρόκειται δηλαδή για μια καινούρια έκχυση του Αγίου Πνεύματος που ως σκοπό έχει την ενεργοποίηση των πνευματικών δυνάμεων που απόκτησε η ψυχή με το βάπτισμα. Με το Άγιο Μύρο τελειοποιείται σε μας η δωρεά και η αγιάζουσα χάρη της Ιεράς Θεογενεσίας, μας λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αροπαγίτης. Το νερό περιβάλλει το βαπτιζόμενο εξωτερικά. Εσωτερικά όμως το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει την ψυχή. Όπως η φωτιά εισδύει στο σίδερο και το αλλοιώνει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα εισέρχεται στα ενδότατα της ψυχής και τη μεταμορφώνει. Σφραγίζει την ψυχή, κινεί τον άνθρωπο στο αγαθό και το σωτηριώδες. Στο βάπτισμα γεννιέται ο χριστιανός και ως πνευματικά νήπιος ολοκληρώνεται με το μύρο με το οποίο ονομαζόμαστε χριστιανοί. Τούτου του Αγίου Χρήσματος καταξιοθέντες, καλείστε χριστιανοί, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, όπως οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης χρείονταν και καθαγιάζονταν με την χρήση, όπως είπαμε, του ελαίου, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπαμε, χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και μετά τη βαπτιστή του κατέβη και έμεινε επ' αυτόν, έτσι και οι βαπτισθέντες χρείονται και αγιάζονται αμέσως μετά το βάπτισμα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αναφέρει κάθε φορά που χρεεί ένα σημείο του σώματος ο ιερέας με το Άγιο Μύρο. Γίνονται δηλαδή εκείνη την ώρα, γίνεται ο χριστιανός πνευματόφορος και χριστοφόρος, κοινωνός και μέτοχος του Χριστού. Αλλά με τη χρήση του Αγίου Μύρου γινόμαστε και μέτοχοι της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, αφού το Μύρον είναι σφραγής Χριστού και σημείων, όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, αλλά και τη του Πνεύματος φέρει δύναμη. Δύναμη την οποία ο Χριστός έχει και σωματικός εν εαυτό παρά του Πατρός και αδιαιρέτως ον το Πνεύματι. Ενώ εμείς παίρνουμε από αυτό τη χάρη κατά το χρήσμα και γινόμαστε κατά χάρη Χριστή Κυρίου και Υιή Θεού. Αυτό το χρήσμα, αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι σημείο του χρήσματος του ίδιου του Χριστού, ο οποίος έχρισε με τη θεότητά του την ανθρωπότητα. Σε αυτό το χρήσμα μετέχουμε και εισερχόμαστε σε μια νέα ζωή θεανθρώπινη, τη ζωή του Χριστού και τη ζωή του Πνεύματος, τη μία ζωή της Αγίας Τριάδος, την αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Αποκαθίσταται ο άνθρωπος στην αληθινή του φύση ως εικόνα Θεού. Γίνεται πνευματικός και χαριτωμένος, γεμάτος με τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος που ακτινοβολεί στη ζωή του το φως της Ανάστασης με το οποίο φωτίστηκε κατά το βάπτισμα και αποπνέει το άρωμα και την ευωδία του Χριστού που δέχθηκε κατά το χρήσμα, καθώς ον Χριστού ευωδία εσμέν, όπως διαβάζουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 15.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά που αναφέραμε και θα υποσχεθούμε να τελειώσουμε την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα την επόμενη εβδομάδα, συν Θεώ, στο επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στην αγαπημένη συχνότητα της Πυριακής Εκκλησίας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενίας ημών. Ένε και δρομαδός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Και άφεση με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έχεις εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώντων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, Προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη πλεγεί, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρή πασφιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντα και πεφορτισμένου προ εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντό μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενο, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι. Και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονειτήμασες της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα εισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής,
6: διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας, σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει, και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με,
7: δια της των Αγίων Σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς Σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης Σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πρώτων θυρών του ναού Σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών Ου καθίσταμε. Αλλά Συ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ινδικαιό σα και Χαναναίαν ελεήσα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον μην τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία Σου και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενών Σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου Σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του Σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων Σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ, ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα Σου. Δε με ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έτησεν Συ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία Σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων Σου πόσης ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συνγή αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
9: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Ο Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κλείνει εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κλείνει εσύ σου. Κύριε τι επιθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσετε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν την ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρανε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Προβήθησον από μοιρά του λέω ότι εν κύκλος είναι επιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου της επάταξας πάντως αφαιρώνοντάς μου ματέως οδόντας αμακρόνως συνέδευσας. Του Κυρίου σωτηρία και επιτολόγων της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου λέξει με βιδέτη οργή σου παιδεύσει με, με τα βέλη συνεπάγει σαν μη και επεστρίφια σε με τη χείρα σου. Και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου και στην ίεση τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωνομεί μου υπερήναν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάψαν μόνο παίρνουν προσώπου τη ευρωσύνη μου. Ταλαιπώρησε για τα κάμφιλιο στέλνου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμην, ό,τι εψωέ με πλήση με βεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθη και ταπεινώθη νέο σφόδρα ριόμενο προ τον αγμό τη καρδία μου, και εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου απεκρύβει, η καρδία με ταράχθη και τέλειπέ με ισχύει και το φω των οθαλμών μου και αυτό ακούστη με τη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνο εξαντίε μου ήγησαν και έστησαν και έγκυσαν μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν στα κακά μια ελάτζη με τρόιδα και δολιότητα, όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου και οίκον και όσοι άλλου σου κάνουν οίκο το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι που κακούν και έχουν στόματι αυτού ελεγμού. Ό,τι ψυχή ελπίσα είσαι που είσαι κύριο Θεό μου, ό,τι είπαν μήπω την χαρώσει μέχρι τρίμη και το σαλευθύν επόδε μου που με μεγαλοειμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιδών με ενώπιον με στη διαπαντό, ότι είναι μεγάλο καιρό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου, οι δέχτυροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και επιθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κακάνουν, οι αγαθόν αντιέβαλαν με επικαταδίωκον αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μην αποστήσει μου πρόσχεση την βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μην αποστήσει μου πρόσχεση την βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προ εορθρίζουν. Εδείψει εσύ η ψυχή μου πω απλώ εισάξουν και ρήμα και αβάτου και ανίδρο, ότι σου αγίω αυτό του δίνει τη δύναμη και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου χωρί ζάστα χείλη με πνεύση είσαι, ότι σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα του σωρώ τα σκύρε μου, του εξτέλου και ποιότητα πιστή η ψυχή μου και χέλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου. Η εμνημόνα ευών σου, τη ρομνή με τη σόρτη σε μελέτη νησί, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη ο τερίγο σου γαλιά σου μου, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη δεξιά σου. Στη δυσμάτινη ζήτη τη ψυχή μου, ελεύθερη στα κατώτα τη γη παραδοθήσου τη χείρα τροφέα μερίδα αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε κρατήσει την πτωχεία, επενεθήσετε πασομνίων είναι αυτό, την εφράγηση του μάλλον του Νάδικα. Εν τη ρώτησε μελέτη νησί, ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέπη του τερίγο σου γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη δεξιά σου. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα του και νύν και έχει όνο στον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα του και νύν και έχει όνο στον αμήν. Κύριε Θεό, τη κυρία μου μέρεσε και έκραξε και νύχθη εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο προσεκτή μου κλείνω το όσο στην δέησή μου. Ότι επλήσει κακόνη ψυχή μου και ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήστε μετά του κατεβαινόντων εσλάκων, εγεννήθηνο οι άνθρωποι σε βοήθεια είναι κρίση ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδεσαν τάφωνο και μνήσει έτη και αυτοί τη κυρώ σου απόστησαν. Έθεντον με ελάκο το τάπτον σκοτεινή και αυτιά θανάτου. Επε με επιστρίφω θυμό και πάνω στου μου σε πήγε επε με. Εμάκτου γνωστού μου που με έθεντον με βέλημα ευτή. Παρεδόθη και ξεπερευόμενη φθαλμή μου ιστένησε αναπτωχίε. Εκ έκραξε προ εκείρια όλη την ημέρα διεπέτρεσε προ έτα χείρε μου. Με τι νεκρή πίση στα μα οι ιατροί αναστήσουν εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε στο τάφο το λαιό και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσω και το θεμάσιά σου και δικαιοσύνη σου είναι και επιλεγισμένη. Εγώ προ εκείρια και έκραξε και το πρωί προ εκείνη προφθάρισε. Είναι την κυρία αποθή την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπικό σου μου. Το χώρο σημείο εγώ και αν κόψε εκνοητό με ψοφή δε ταπεινώθη τη πορήθη. Επεμέδη ήλθαν αργέ σου που δορισμού και στάραξαν με. Εκεί κόψαν μέσα σε υδρό την μέρα περιέσκο με άμα. Εμάκτο μου φίλουν και μισθούν γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό κυρίω μου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέη σύνη. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο και μη πιλανθάνου πάση το αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάση ονομία σου, τον ιόμενο πάση θυνό σου, λυτρούμενο εκφρά τη ζωή σου, στεφανώντα σε λέγη εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηθεί σε του αϊτού νεότη. Ποιον ελεήμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση δικουμένη, εγνώσεω του αυτό Μωυσή, τη Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Η κτήρημα και λέγη μου ο Κύριο μακρότιμο και πολυέλεο, ο πιστέλο οργισίστε, ουδέη στον αιώνα μηνύει. Κατ' τη ανομία Σιμών επίση, μείνω κατ' τη αμαρτία Σιμών τα πέδου και νημίν. Και κατ' το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεο από του κλειδωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέω από δυσμό νεμάκι μόνο τη ανομία Σιμών. Καθώ και κρύπα τη ρίου σε οκτήρι σε κύριου κουμένου αυτών ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών. Εμνήσε ατυχούσε με. Άνθρωπο τη χώρα του ημέρα αυτό ή άνθρωπο του αγρού του εξανθεί. Ότι πνεύμα διήλθε αυτό και ούχη υπάρξει. Και ούχη επιγνώσει το έτοιμο τόπον αυτού. Το δε έλεο του κύριου από του αιώνα και έω του αιώνα του κλειδωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, όντω φυλάζονται δίκαιο αυτού και με μειώνει στον εντρόν αυτού του ποιησε αυτά. Κύριο στην ουρανό, η τίμα στο θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτοί δυνατοί, ισχυριούνται στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη φωτία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Εν παντή τόπο τη φωτία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε, εισάξουν την προσφυγή μου ενώ τη διευθύνση με τη λυθία σου, εισάξουν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει τη κρίση με το δούλο στο δίκαιο στον οποίο σου παζών. Ότι καταδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, ταπείνωση ει γίνει τη ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κυρίσε με το πνεύμα ενή μεταράχτη την καρδία μου. Εμεί την ουρανό και αιώνα μελέτη εν πάση τη έργη σου, εμπίμα στη χειρόνα σου μελέτων. Διαπέτασε προ έδρα χείρε με ψυχή μου ω γέννη τρώση. Έχει εισάξουν μου και εξέλιπε το πνεύμα μου, η αποστρέψη των προσωπών σου ακόμα και μία θέση με τι κρατημένε των εισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωτοελαιό σου, ότι ψήφισα γνώριστο μου κύριο εδώ είναι η πορεύση μου, ότι προσεήρε την ψυχή μου. Εξελίμε τον εθρόν μου, κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξα μου την πίτα σου, τη Θεό μου. Το πνεύμα στο αριθμό οδηγήσει με και ευθεία είναι και το όνομα τόσο και ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σε εξάξει, χτύψει ψυχή μου και το λέει σου, εξελευθερεύει εχθρού μου και από όλου πάνω λίγο στην ψυχή μου ότι εγώ δουλού σου είμαι. Εισάξουν μου και τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει σε κρίση με το δουλού σου. Εισάξουν μου και τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει σε κρίση με το δουλού σου. Το πνεύμα στο αριθμό οδηγήσει με και ευθεία. Εξωπατρί και ιό και αγίο πνεύμα του και νύ και έχει ένα στον να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας.

και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεών των αδιπορούντων νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου

0: δόξανται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατήρ

αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου

Τιμία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτίουσης εις το μνημείον και βλέπει των λίθων ηρμένων εκ του μνημείου. Τρέχει ουν και έρχεται προς ήμουνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητή.

Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον, έτρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχειον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ουμέντι εισήλθε. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό, και εισήλθεν εις το μνημείον, και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίσεντε τυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε. Ουδέ πογαρίδησαν την γραφήν, ότι δι' αυτόν

Κύριε. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγα του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομήνας διήμας θανάτω θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των

Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανέθυμου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλφίου, Φιλαδέλφου και Κυπριανού των Αυταδέλφων, Ονησίμου Εράσμου και 14 συναθλητών αυτών, του Οσίου Πατρόσιμων Λαβρεντίου του Μεγαρέως και του Εναγίης Πατρόσιμων Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού,

0: Δηλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων.

Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε ίδερο Αθανασίας, όθεν σε προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους κρυμούς δόρισε ημίν, σιγάρ υπάρχης πηγή της ζωής ημών.

0: έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε δεηθώμε.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον.
2: Και διαφύλαξον ημάς
0: ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης. Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατ, η Σαμαρίτησε θεάσατο της Σοφίας ίδωρσε, όπο της θύσατα ψηλός βασιλείαν, την Άνω.

των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκ διδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα. Ως γυναικείο μίλη ο Κύριος είδωρε τίσας ότα είδατα εις τη συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύμα της σύνθρονος ήλθε γαρ εξητών

Τη 10η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφίου, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Όσιου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λαβρέντιος εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή ημέρα μνήμη εν Τρικάλης Βυσαρίωνος Επισκόπου Λαρίσης και εν χώρα Σάμου Γεωργίου Νεομάρτυρος του εν Εφέσο. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την της Αμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το θαρτόν γίνε, το ζών απαντλής ο ορύπους ψυχή πλήνης. Τέστης εις μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέ.

0: Ευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθώ

Δοξάζω σοι το Πάτιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθουν,

ακούσατε την άφατον και με τον φιλανθρωπίαν. Ατρέψτε να λιώσει ο ένας άνθρωπος και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισες. Και έτσι ο τελικής ταύτης και ευρώπης θυσίας

πάντα βία από συγκλήσεις πονηράς και ικάνους όλοι με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδημένων την της ιερατείας χάρη παρασύνεται η Αγία Σου τα αυτρα παίζει και η ρουργήση του Άγιον και αχρατών σώμα για το

μου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου Ελληνικού,

της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεόντων αδελφών ημών, της θεοίδρυ

0: αμαρτωλέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διεθνή μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την

αυτού σου, σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιον, σύ εκ του μία όντος εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς σου στον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσου την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων, ον ίσμεν και ονούκ ίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: δόν των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Πες των προσκομισθέντων και αγιαστέν των τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσίας Κυρίων. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Εις παρησίαν την προσεμείς κρίμα.
0: Περτουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλεί.

0: Άρτη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μολογενού σου ιούμεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός ηλάστη τι με τα μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάστη τι με τα μαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάστη τι με τα μαρτωλό και λέσον.

ευρισκόμενοι, σεβαστοί μου πατέρες και φίλτατοι αδελφοί, μέσα στην αναστάσιμη χαρά τούτης της ολόφωτης περιόδου, με τη χάρη του Θεού εσίως φθάνουμε σήμερα στην πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα, όπου η Εκκλησία μας κατέτος τούτη την Κυριακή ενθυμείται ένα γεγονός, μία συνάντηση του Κυρίου μας με μία γυναίκα από την Σαμάρια. Και ο Ιερός Ευαγγελιστής, περιγράφοντας τη συνάντηση αυτή, μας αφήνει ένα κείμενο μνημειώδες στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Ο Ιωάννης περιγράφει το γεγονός αυτό μέσα από τον διάλογο που διεμήφθη ανάμεσα στον Χριστό και στην Σαμαρίτιδα γυναίκα. Όπως λέμε απλά, το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής είναι μεγάλο, γιατί εκτενής είναι ο διάλογος του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα αυτή. Και όχι μόνο εκτενής, αλλά θα συμπλήρωνα ότι είναι και βαθιά θεολογικός και εξαιρετικός ο διάλογος αυτός, διότι μας προσφέρει πάρα πολλά και ωφέλιμα για την ψυχή μας, για τον πνευματικό μας αγώνα, για τη σχέση μας με τον Θεό, για τη σωτηρία μας και άλλα πολλά. Θα ήθελα με την έγκρισή σας, αδελφοί μου, να σταθώ σε ένα από όλα αυτά, το οποίο τεκμέρεται μέσα από τον διάλογο τούτο και στο οποίο συμφωνούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι τα στάδια εκείνα που ακολουθεί η ψυχή του ανθρώπου για να πετάξει από την γη, να βρεθεί στον αέρα και να ενωθεί στον ουρανό με τον Θεό. Και λέω τα στάδια αυτά διότι πραγματικά η ένωσή μας με τον Θεό δεν επιτυγχάνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα προσπαθίας και αγώνα πολλού. Τα στάδια αυτά κατά την πατερική διδασκαλία είναι 5 και τα βλέπουμε αναφανδόν σε αυτήν την συνομιλία που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης της γυναικός Σαμαρίτιδος με τον λυτρωτή και Κύριό μας Ιησούν Χριστόν. Όταν συναντώνται στο φρέαρ του Ιακώβ, δεν λέω πολλές λεπτομέρειες διότι επιλείψιμε διηγούμενον ο χρόνος, η γυναίκα αυτή αγνοεί περί του προσώπου του Χριστού. Ωστόσο πάει εκεί να αντλήσει νερό για να ξεδιψάσει τη δίψα της. Εδώ έχουμε το πρώτο στάδιο στο οποίο βρίσκεται συχνά ο άνθρωπος. Είναι το στάδιο της δίψας και της άγνοιας ταυτοχρόνως. Αγνοούσε ποιον είχε απέναντί της. Δεν ήξερε με ποιον άνοιξε διάλογο.
και τον πέρασε τον Χριστό για έναν απλό Ιουδαίο. Μάλιστα του το είπε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και ζητάς από μένα μία γυναίκα». Ξέρουμε τι ήταν η γυναίκα την εποχή εκείνη. «Και μάλιστα Σαμαρίτιδα γυναίκα, να σου δώσω νερό». Δεν τον ήξερε, δεν είχε υπολογίσει ποιος μπορεί να ήταν, δεν εσκέφθη ποτέ ότι το σχέδιο της λυτρώσεως του κόσμου και του ανθρώπου ίσως είχε λάβει σάρκα και οστά μπροστά της. Ωστόσο πήγε να αντλήσει νερό, να ξεδιψάσει όχι μόνο τη σωματική της δίψα, αλλά εκείνη τη δίψα την πνευματική, την εσωτερική που έχει μέσα του ανέκαθεν. Έκπαλε ο άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάτι συγκλονιστικό. Σε όποια κατάσταση αμαρτίας κι αν ευρίσκεται ο άνθρωπος, όσο χαμηλά κι αν έχει πέσει, όσο κυλισμένος και να είναι στο βούρκο των παθών του, έχει πάντοτε, ακούστε το αυτό, ψυχήν επιτιδίαν προς αρετήν. Πάντοτε ο εσωτερικός του κόσμος θέλει, ποθεί να αποτινάξει το ζυγό της αμαρτίας, να εργαστεί την αρετή και να ενωθεί με τον Θεόν. Σε αυτή την κατάσταση, αδελφοί μου, ευρίσκεται η Σαμαρίτιδα γυναίκα. Αγνοούσε αλλά διψούσε. Όταν όμως ο Χριστός άρχισε να της μιλάει για ένα άλλο νερό που δεν υπήρχε στο πηγάδι του Ιακώβ, αλλά είναι το νερό εκείνο που προσφέρει μόνο εκείνος, το ίδωρο το ζών, το οποίο ξεδιψά ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, κυρίως πνευματικά, ψυχικά, καρδιακά, εσωτερικά. Αμέσως η γυναίκα αυτή μετέρχεται στο δεύτερο στάδιο, στο στάδιο της αφύπνισης. Τι σημαίνει αφύπνιση? Εκείνη η εσωτερική ανησυχία που πολλές φορές γεννιέται μέσα μας από κάποιο γεγονός, από κάτι που ακούσαμε, από κάτι που συνέβη, από ένα ταρακούνημα της ζωής μας. Είναι ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος όλα αυτά, και αρχίζουμε και ανησυχούμε και λέμε: «Πού βρίσκομαι, τι κάνω, μήπως πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό, μήπως πρέπει να αλλάξω». Και αρχίζουμε και απορούμε τότε και εμείς και ρωτάμε: «Τι είναι ο Χριστός, πώς είναι ο Χριστός, γιατί η Εκκλησία, τι προσφέρει η Εκκλησία». Σε αυτή την απορία έφτασε και η γυναίκα αυτή, και είδατε, άρχισε να ρωτά τον Χριστό περί του νερού αυτού. Τι είδος νερό είναι αυτό και πώς μπορεί να ξεδιψάσει οριστικά τον άνθρωπο. Και ο Χριστός συνέχισε να της μιλά και να της εξηγεί και να της λέει, να το πω πιο σωστά, και να της αποκαλύπτει, μάλλον να της αποκαλύπτεται ο ίδιος, γιατί αυτός είναι το ίδωρ το ζών. Και φτάνουμε στο σημείο που της αποκαλύπτει κάτι εντελώς προσωπικό, εκείνο που σήμερα θα λέγαμε ανήκει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Της λέει: «Πήγαινε και φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ». Απαντάει η Σαμαρίτιδα: «Μα δεν έχω άντρα». Και της λέει ο Χριστός πολύ σωστά: «Πέντε είχες και όν έχεις ούκα έστι σου ανήρ». Της αποκάλυψε δηλαδή ολόκληρη την αμαρτωλή ζωή της. Εδώ φτάνουμε στο τρίτο στάδιο της συναίσθησης και της μετανοίας. Τάχασε η γυναίκα. Άρχισε μέσα της να γίνεται ένας σεισμός.
στο λόγο αυτό του Χριστού δεν αντιδρά με υπερηφάνεια όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Τι είναι αυτά που λες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποια είμαι εγώ? Όχι. Δέχεται την κατάστασή της έτσι όπως ακριβώς την αποκαλύπτει ο Χριστός. Σκύβει το κεφάλι, αρχίζει και ταπεινώνεται, και αυτή η ταπείνωση γίνεται το καθαρτικό της καρδιάς της. Ξεκινάει πλέον να ξεδιπλώνεται μέσα της το μεγάλο εκείνο έργο, θα έλεγα καλύτερα το μεγάλο μυστήριο της μετανοίας, και ταρακουνιέται και αρχίζει να αντιλαμβάνεται σε ποια δεινή κατάσταση ευρίσκεται, και μάλλον αρχίζει να λαμβάνει μέσα της να παίρνει αποφάσεις μετανοίας. Και αμέσως φτάνουμε σε ένα άλλο τέταρτο στάδιο, το στάδιο του φωτισμού. Πλέον φωτίζεται ο νους της, αρχίζει και προσεύχεται, καθαρίζει το τοπίο μπροστά της και αντιλαμβάνεται ποιον έχει απέναντί της. Και όταν ο Χριστός ομολογεί ότι είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας και Λυτρωτής, τότε πλέον η γυναίκα εκείνη βάζει τη σφραγίδα όλης αυτής της διαδικασίας που έγινε εντός της, από την άγνοια μέχρι το φωτισμό και την κατανόηση ότι πλέον βρίσκεται μπροστά στη μοναδική ευκαιρία, σε εκείνον που είναι ο φωτισμός, η ζωή, η οδός και η αλήθεια. Και φτάνει στο τελευταίο στάδιο, το στάδιο της θέωσης, της θεώσεως. Και τι γίνεται τότε? Τότε, αδελφοί μου, επικρατεί μία πνευματική τρέλα, μία αλόκοτη αλοφροσύνη. Δείτε πως το λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής: αφήνει το σταμνί της εκεί, φεύγει, πάει στην πόλη και αρχίζει και κηρύττει και φωνάζει και μιλάει και καταδεικνύει τον συνομιλούντα με αυτήν ως τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Είναι το στάδιο της θεώσεως. Πλέον ενώθηκε με τον Θεό. Αλλά ξέρετε τι γίνεται όταν ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό? Δεν μπορεί να τον σφαλίσει στην καρδιά του μόνο για εκείνον. Δεν μπορεί να κρατήσει την χαρά μόνο δική του. Αλλά κάνει τον Χριστό και την χαρά της ενώσεώς της μαζί του υπόθεση κοινωνίας, υπόθεση αγάπης όλων των άλλων υπολείπων ανθρώπων. Γι' αυτό τρέχει και μιλά και κηρύττει τον Χριστό, όπως ακριβώς συνέβη με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Έχοντας τον Χριστό μέσα τους, τον διακτηνίζουν, τον σκορπίζουν, τον προσφέρουν προς πάσα δεκτική ψυχή και καρδιά. Αυτό έκανε και η Σαμαρίτιδα, γι' αυτό και έγινε κάτι το διαφορετικό. Από αμαρτωλή γυναίκα της Σαμάριας έγινε η μεγάλη εις Απόστολος Αγία Φωτεινή, και όχι μόνο αυτή αλλά και ολόκληρη η οικογένειά της. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη την πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα εορτάζουμε ένα γεγονός, το γεγονός που ο άνθρωπος ξεδιψά δίπλα στο Χριστό, αλλά ένα γεγονός που εκφράζει ταυτόχρονα και μία δίψα, τη δίψα του Θεού, τη δίψα του Θεού για την αγάπη μας, για την υπακοή μας, για τον πνευματικό μας αγώνα, για την σχέση μας με Αυτόν. Διψά ο Θεός να κοινωνήσουμε μαζί Του. Και αυτή η δίψα
ξέρετε, δεν διαφαίνεται μόνο τούτη την Κυριακή, μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά σε κάθε Θεία Λειτουργία. Όταν ο ιερεύς, κρατώντας τον Χριστό, προβάλλει στην ωραία πύλη και λέει «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε», απευθύνει εκείνη τη στιγμή το προσκλητήριο του Θεού ώστε να προσεγγίσουμε αυτήν την μοναδική πνευματική πηγή του Αγίου Ποτηρίου για να ξεδιψάσουμε ψυχήτε και σώματι, για να μπει ο Χριστός σε όλες τις παραμέτρους της ζωής μας, σε όλα τα μικροκύτταρα του οργανισμού μας και να πληρώσει κάθε χώρο και κάθε έννοια της ψυχής και της καρδιάς μας. Το πώς θα γίνει αυτό μας το έδειξε σήμερα μία γυναίκα αμαρτωλή το πρώτον, Αγία το δεύτερον, η Αγία εις Απόστολος Φωτεινή η Σαμαρίτιδα, ένα μονωμένη. Να γίνουμε μιμητές του παραδείγματος και της πορείας της. Αμήν.

του μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σύ ο αγιασμός ημών

0: του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Θεός, ο αιώνιος, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων, ο Ων και Αΐων, ο ελθόνης των κόσμων του φωτίσε αυτόν και σαρκωθείς και ενανθρωπίσας δια την ημετέραν σωτηρίαν και παθών σαρκή και αναστάστη τρίτη ημέρα και ανελθόνης στους ουρανούς και καθεστής εν δεξιά της μεγαλοσύνης της δόξης του Πατρός και πάλι ερχόμενε με τα φοβερών δυνάμεων κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκ έστε τέλος όν υμνούσιν άγγελοι όν προσκυνούσι τα χερουβίμ και δοξολογεί τα σεραφείμ, όν τρέμει πάσα φύσης, ιέ και λόγια του Πατρός Ιησού Χριστέ, ευλόγησον των λαών σου. Ούς εξηγόρασα στο τιμίο αίματί σου και αγίωσον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου και μη εγκαταλείψει μας ο Θεός ο σωτήριμον, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της πιστής βασιλεύσιν ημών και παντί το λαό σου. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου των Αυταδέλφων, Ονισίμου, Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών και του Οσίου Πατρός ημών.

σήμερα το απόγευμα, αδελφοί, στις 18:30 θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας να τελέσει τον πανηγυρικό εσπερινό των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου στο παρεκκλήσιό τους, το οποίο και εορτάζει και το οποίο, ως γνωρίζετε, βρίσκεται κάτωθι του καθεδρικού μας ναού. Σήμερα στις 18:30. Αύριο το πρωί θα τελέσουμε τον όρθρο και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αύριο το απόγευμα στις 18:00 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Ιδίως όλοι εμείς που συμμετέχουμε στις πνευματικές κινήσεις του ναού μας, οι οποίες φιλοξενούνται στο παρεκκλήσιό τους, έχουμε μεγάλη υποχρέωση στους Αγίους, γι' αυτό και θα ήταν καλό να παρευρεθούμε στη μνήμη τους και να τους εορτάζουμε αξιοχρέως και όπως η Εκκλησία μας ορίζει, αλλά και οι υπόλοιποι ως χριστιανοί ορθόδοξοι, καλό θα ήταν να βρεθούμε και να πάρουμε την ευλογία των Αγίων μας. Σήμερα, ξαναλέω, το απόγευμα στις 18:30 στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου.

0: Επίσης, σε λίγο θα έχουμε και το αρχονταρίκι μας κάτω πάλι στον ίδιο χώρο. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Άγιος Σίμωνος Ζηλωτής, που αναφέρεται από τον Άγιο Λουκά μεταξύ των 12 Αποστόλων, ήταν ο νυμφίος του Εν Κανά της Γαλιλαίας γάμου, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα της επιγής αποστολής του, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο Σίμων πίστεψε με όλη την ψυχή του και εγκατέλειψε γυναίκα, σπίτι και πατρίδα για να ακολουθήσει τον Χριστό, τον επουράνιο νυμφίο των καθαρών καρδιών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ευρισκόμενος στο Υπερώο με τους άλλους Αποστόλους, έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εν είδη πύρινων γλωσσών. Πληστής τότε θείου ζήλου για τη σωτηρία των αδελφών του, ξεκίνησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως δε στην Αφρική, όπου διέδωσε το λόγο της σωτηρίας σε όλη τη Μαυριτανία και τη Λιβύη. Εν συνεχεία, λέγεται πως έφτασε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, όπου φώτισε την ψυχή πολλών ιδωλολατρών με το κήρυγμά του. Ετελέφτησε σταυρωθείς από ιδωλολάτρες κατά το παράδειγμα του Κυρίου και ενταφιάστηκε στα χώματα αυτά για να γίνει η σπορά του χριστιανισμού που έμελε να αναπτυχθεί εκεί αργότερα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, Ονησίμου, Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών. Ο Αλφιός, ο Φιλάδελφος και ο Κυπρίνος ήσαν αδέλφια ευγενούς καταγωγής από τη χώρα των Βασκόνων. Διδάχθηκαν την πίστη μαζί με τον εξάδελφό τους Έρασμο από έναν Άγιο άνθρωπο ονόματι Ονήσιμο, ο οποίος κήρυτε την εποχή εκείνη το Ευαγγέλιο στις περιοχές της χώρας αυτής. Στις αρχές του διωγμού του Λυκηνίου καταγγέλθηκαν στον έπαρχο και αφού υπέστησαν τους πρώτους βασανισμούς στάλθηκαν στη Ρώμη για να παρουσιαστούν ενώπιον του Αυτοκράτορα με τον Ονήσιμο, τον Έρασμο και άλλους 14 χριστιανούς. Υπέμειναν γενναία τις κακομεταχειρήσεις δίχως να αρνηθούν την πίστη τους και κατόπιν στάλθηκαν στη Νότια Ιταλία. Ο Ονήσιμος, ο Έρασμος και οι άλλοι χριστιανοί μαρτύρησαν στους Ποζιόλους κοντά στη Νεάπολη, ενώ οι τρεις αδελφοί παραπέμφθηκαν σε άλλο δικαστήριο, στη Σικελία, όπου έλαβαν με ανδρεία τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως. Ο Αλφιός αποκεφαλίστηκε. Ο Φιλάδελφος απλώθηκε σε πυρωμένη εσχάρα. Τον δε Κυπρίνο έβαλαν πάνω σε πυρακτωμένο τηγάνι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ενώ οι τρεις Άγιοι βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Κατάνη, μια ευσεβής χριστιανή ονόματι Θέκλα κατάφερε να ελευθερώσει τους μάρτυρες με τη συνεργασία του γραμματέα του διοικητή, ο οποίος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λεοντίνων και τους έκρυψε στο σπίτι της. Μετά από πολλές περιπέτειες, θανατώθηκαν στους Λεοντίνους, από όπου η τιμή τους εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη τη Σικελία και από εκεί στην Ανατολή.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λαβρέντιος καταγόταν από την Τραπεζούντα και έζησε τον 14ο αιώνα. Εκάρη μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος και διακρίθηκε εκεί για τις αρετές του. Εξαιτίας των ταραχών που ξέσπασαν τότε κατά την ησυχαστική έρηδα, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και μετέβη στην περιοχή του Βόλου, στη δυτική πλαγιά του Πηλίου, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στον Άγιο Διάκονο Λαβρέντιο, σε μέρος όπου παλαιότερα υπήρχε ειδωλολατρικός ναός. Χάρη στη βοήθεια και προστασία του αυτοκράτορα Αλεξίου III του Κομνηνού της Τραπεζούντας, ο Άγιος μπόρεσε να αποπερατώσει τις εργασίες και η μονή εγκαινιάστηκε το 1378. Ίδρυσε επίσης πλησίον της μονής κήτη αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον προφήτη Ηλία.

0: τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Σίμωνος, επισκόπου Βλαδιμίρ και Σουσδάλ. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κομγκάλ, κτήτορος της Μονής του Μπάνγκορ της Ιρλανδίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: 10 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1329, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Τρίτος, κατά την εκστρατεία του εναντίον των Τούρκων του Ορχάν, ιτάται στη μάχη του Πελεκάνου στην Ασιατική Ακτή της Προποντίδος. Σαν σήμερα, το 1825, οι ηρωικοί υπερασπιστές του Μεσολογγίου ενεργούν ευνηδιαστική επίθεση κατά των Τούρκων πολιορκητών και τους προκαλούν σοβαρές απώλειες. Σαν σήμερα, το 1854, οι επαναστάτες της Θεσσαλίας με αρχηγό τον υποστράτηγο Χριστόδουλο Χατζιπέτρο καταλαμβάνουν την Καλαμπάκα. Στις 10 Μαΐου 1859 σημειώνονται συγκρούσεις στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. Σκιαδικά. Με την ονομασία Σκιαδικά έμειναν στην ιστορία τα επεισόδια μεταξύ της μαθητιώσας νεολαίας και της χωροφυλακής που συνέβησαν στην Αθήνα στις 10 και 11 Μαΐου. Ήταν ένα φαινομενικά άσχετο γεγονός που οδήγησε 3 χρόνια αργότερα στην έξωση του βασιλιά Όθωνα. Πρωτοστάτης της διαμαρτυρίας ήταν το Πανεπιστήμιο. Σαν σήμερα, το 1902, ιατρικό επίτευγμα στην Αθήνα επιτυγχάνεται. Ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγκίνας αφαιρεί με επιτυχία από ασθενή του ολόκληρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχείρηση αυτή έχει ποσοστό επιτυχία στο εξωτερικό μόλις 1/1000. Σαν σήμερα, το 1925, η Κύπρος ανακηρύσσεται από την Αγγλία απικία του Βρετανικού στέματος. Μουσική 10 Μαΐου 1956 εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Αγχώνη, ψάλλονται στον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζονται υπέρ της ενώσεως. Ο Καραολής και ο Δημητρίου υπήρξαν οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού Αγώνα που καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν από τους Άγγλους δυνάστες. Απαγχωνίστηκαν στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Η γενναία στάση τους μπροστά στους δημίους τους και το γεγονός της θανάτωσής τους προκάλεσαν παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Την προηγούμενη μέρα, 9 Μαΐου 1956, στην Αθήνα, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Προς τιμήν των 2 ηρώων, πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα και την Κύπρο φέρουν το όνομά τους.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 88-90, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α στην Αθήνα.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
7: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
8: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
12: Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, κουζουλοπρόδρομος, άνθρωποι απόκοτοι, σαλοί, που κάποιες φορές τους κοιτάμε με αμφιβολία καθώς έχουν αρνηθεί τα πρέπει και τα μη του συχνά μάταιου κόσμου μας. Μα πώς τάχα να δίονται ανάμεσά τους και εκτοξεύονται στον ουρανό σαν φωτεινά αστέρια, μορφές σαν την Οσία Ισιδώρα, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Βασίλειο Μόσχας ή την Οσία Μαρία Σκόμτσοβα. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δείχνει έναν άλλο τρόπο θέασης του δρόμου που από τη σαλότητα των πεζοδρομίων κατευθύνεται στα σαλόνια του Παραδείσου. Κουζουλοπρόδρομος, εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 10 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς έως στις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τέθουν σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Καγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης από 12 έως 23 Μαΐου και η τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από 23 έως 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως 10.30 το βράδυ. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Αύριο Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει ομιλία από τον ιατρό νευρολόγο Τριαντάφυλλο Ντόσκα με θέμα ποιμαντική και ιατρική διακονία του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Θα τεθούν σε προσκύνηση αραλείψανα των Αγίων Ανθίμου της Χίου και Νικηφόρου του Λεπρού. Την Τρίτη 12 Μαΐου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Καγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης Γαρδικίου και Πύλης από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός. Κύριος Σεραφείμ στα πρόπειλα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός. Στην τιμία κάρα θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης κύριος Χρυσόστομος. Στις 11.30 θα ψαλεί δοξολογία χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντων του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κυρίου Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Καγκαστάθη. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των Εισαποστόλων πανηγυρίζει αύριο Δευτέρα το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Συνεχίζεται και σήμερα το Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, που διοργανώνουν η Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Wyndham Grand Hotel Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Βαπτιστή στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Λαεράκης με θέμα Χριστιανή κάθε ημέρα. Σήμερα Κυριακή στις 5 το απόγευμα το Άλσους Βεϊκού στο Γαλάτσι θα φιλοξενήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την οικογένεια σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις και οι πολυτεχνικές οργανώσεις. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ στον υπαίθριο χώρο του Άλσους με συναυλία παιδικών χοροδιών, ενώ μήνυμα θα απευθύνει εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κύριος Νικόλαος. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Επιφανείου Επισκόπου Κύπρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας αύριο Δευτέρα στις 8 το βράδυ και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα του Αγίου Επιφανείου και απότμημα τιμίου ξύλου. Αύριο Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Το ποτάμι των προφητείων», σπουδή στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης από τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θοδωρόπουλο. Κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Άνης κάτω Θητού Ναού. Αύριο θα παρουσιαστεί το θέμα μελετώντας αγιοπνευματικά την Αγία Γραφή. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Λαεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Χριστιανή κάθε ημέρα» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο νομικός Δημήτριος Έργιος για την Ένωση Αθέων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου αύριο στις 7 το απόγευμα. Ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου από την Ιερά Μονή Προυσού Ευρυτανίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου εντός πεδίου Άρεως έως τις 15 Μαΐου και καθημερινώς τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την Τρίτη στις 6 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Η παράκληση στον τίμιο πρόδρομο θα ψαλεί αύριο στις 6 στον Ιερό Ναό Γιουλιάνου Ρέντι. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξέλους 173, στον Πειραιά, την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου. Στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής Κρεμαστών Νεαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου Ρεθύμνου θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Summer Camp απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, γεωγραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίες 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς και Κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ίνους η έκτη. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Δώσ' μη ποιήν». Οι γαρμαθητέ αυτού επελιλήθησαν εις την πόλην η να τροφάς αγοράσωση. Λέγει ούν αυτό η γυνή η Σαμαρίτης, «Πώς Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής ούς εις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγα συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, «Η είδη στην δωρεά του Θεού και τι σε στήνω λέγον σι δώσ' μη ποιήν, σι αν ήτησες αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Λέγει αυτό η γυνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ. Πόθεν έχεις το είδωρ το ζών, μη σημίζον ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, «Πασο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλιν. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσεις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος, αλουμένου η ζωή αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομεν θα δε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θα δε». Απεκρίθη η γυνή και είπεν, «Ουκ έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαράνδρας έσχες και νίνον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας». Λέγει αυτό η γυνή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι είναι Ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δί προσκυνήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε ουκ είδατε, εμείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νύν εστίν, ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εμπνεύματι και αληθεία. Και γαροπατήρ τι ούτω ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Λέγει αυτό η γυνή, «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν άπαντα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι, ο λαλόνση». Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρύαν αυτής η γυνή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει τις ανθρώπεις, «Δε φταίδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Εξήλθονούν εκ της πόλεως και ήρχονται προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, «Ραβί, φάγε». Ουδέ είπεν αυτής, «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, είναι μη σου κοίδατε». Έλεγονούν οι μαθητέ προς αλλήλους, «Μη τις είναι γεν αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Εμόν βρώμα εστίν ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ουχή ημείς λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας ότι λευκέησι προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπώνει ζωή αιώνιον. Ίνα και ο σπύρον, ο μου χέρι και ο θερίζων. Εάν γαρτού το λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ούχ εμείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτών εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτών μήνε παραυτής και έμεινε εκεί δύο ημέρας και πολλό πλοίους επίστευσαν δια το λόγον αυτού. Τι δε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια της ηλαλιάν πιστεύομεν, αυτή γαρ
ακυκώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή γίνεται ένας συγκλονιστικός διάλογος μεταξύ του Χριστού και της Σαμαρείτιδος. Κουρασμένος από την οδηπορία, κάθεται το κατά μεσήμερο στο Φρέαρ Σιχάρ και συναντιέται με τη Σαμαρείτιδα γυναίκα που ήρθε να αντλήσει νερό από το πηγάδι. «Δώσ' μη ποιήν» είναι η φράση που της απευθύνει ο Χριστός. Αυτή απορεί πώς είναι δυνατόν Ιουδαίος άνδρας να της απευθύνει λόγο και μάλιστα με παρησία, δεδομένου ότι ένεκα πολλών διαφορών Ιουδαίοι και Σαμαρείτες δεν είχαν σχέσεις. Ο Χριστός της διευκρινίζει ότι της μιλάει και για το ζωντανό νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο για πάντα, εννοώντας το Άγιο Πνεύμα. Η γυναίκα τελικά του λέει ότι θέλει να πιει από αυτό το νερό. Ο Χριστός, μιλώντας της για το Άγιο Πνεύμα, της εξηγεί ότι επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, αυτοί οι οποίοι τον προστινούν πρέπει να το κάνουν πνεύματι και αληθεία, χωρίς να δίνουν σημασία σε διαφορές τόπων. Άλλωστε, στη γνωστή προσευχή που απευθύνεται στο Πανάγιο Πνεύμα, το Βασιλεύ Ουράνιε, ονομάζουμε το πνεύμα αυτό πνεύμα της αληθείας. Κατόπιν, της αναφέρει αναλυτικά τα γεγονότα της ζωής της, με αποτέλεσμα να τον ομολογήσει προφήτη, ο ίδιος δε να τη συστηθεί ως ο αναμενόμενος Μεσσίας. Το Άγιο Πνεύμα, ο ζωντανό νερό, ξεδιψάει τους κουρασμένους και φορτωμένους από τη δύσκολη οδηπορία της παρούσας ζωής και αναπαύει διαπαντός στη μετά τον σωματικό θάνατο ζωή. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι επειδή η Εκκλησία μας προετοιμάζει να γιορτάσουμε την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα την προηγούμενη Κυριακή, τη σημερινή και την επόμενη, στα τρία Ευαγγέλια που θα αναγνωστούν, κεντρικό σύμβολο είναι το νερό που μας ανάγει στο συμβολιζόμενο που είναι το Άγιο Πνεύμα. «Καθάρισέ μας από κάθε κοιλίδα», προσευχόμαστε στο Πανάγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την ακαθαρσία της ψυχής μας και απευθυνόμαστε στην πηγή του καθαρτικού ύδατος. Αλλά και η αναγνώριση των πολλών σφαλμάτων μας πάλι έργο του Αγίου Πνεύματος είναι. Στη διάρκεια επίσης του μυστηρίου της μετανοίας, το πετραχύλι του πνευματικού, ως άλλος νοητός Ιορδάνης ποταμός, ξεπλένει εντός αγωγικών τον άνθρωπο από κάθε είδους κοιλίδες. Μήπως και η θέληση να πάει κανείς στο μυστήριο της εξομολόγησης πάλι έργο του Παναγίου Πνεύματος δεν είναι? Μια τέτοια διαδικασία, εκτός των άλλων, είναι και ο διάλογος Χριστού Σαμαρείτιδας. Όπως όταν πέφτει το νερό της βροχής, γονιμοποιεί τα χωράφια και καρποφορεί η γη, έτσι υπάρχουν και πνευματικοί όμβροι δακρύων και πνευματικοί σεισμοί στεναγμών που κατευνάζουν το αγέροχο του ανθρώπου, γιώνουν την υπερηφάνεια, απομακρύνουν την ίηση, γαλινεύουν την ψυχή και το σώμα. Άλλου είδους πνευματικές βροχές σε κάθε εποχή ποτίζουν το σώμα της Εκκλησίας και καρποφορεί Αγίους, μάρτυρες, εργάτες του Ευαγγελίου, ιεραποστόλους, οσίους, προφήτες. Ακόμη πληροφορούν πρόσωπα που θα δεχθούν την ιερατική ή τη μοναστική κλίση, ομολογητές, αγιασμένους, έγγαμους με τις κατοίκων εκκλησίες τους. Άπειρα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, άπειροι και οι συνδυασμοί τους, αντίστοιχοι στη μοναδικότητα των προσώπων που κοσμούν. Ο ανθρωπισμός των τελευταίων αιώνων υπερύψωσε τόσον τον άνθρωπον, ώστε τον έχασε. Ο άνθρωπος της εποχής μας, γοητευμένος από την ψεύτικη γοητεία των φαινομένων, βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην άβυσο της ανυπαρξίας, κάποτε χωρίς να το καταλαβαίνει. Επειδή όμως, όπως το μάτι πλάστηκε με γνώμονα το φως και το αυτί με γνώμονα τα ηχητικά κύματα, έτσι και ο άνθρωπος, με γνώμονα τον έρωτα προς τον Χριστό, δεν μπορεί να βρει πραγματική παρηγοριά οπουδήποτε αλλού και αν απευθυνθεί. Θέλει να σβήσει τη δίψα του. Δεν μπορεί. Γι' αυτό ο Χριστός, στο διάλογό του με τη Σαμαρείτιδα, μίλησε για νερό που ξεδιψάει αιωνίως. Ο εντός αγωγικών πολύς Ζαν Πολ Σάρτρ, υπαρξιστής φιλόσοφος, θα είναι στο σημείο να θεωρήσει τον άλλον, τον πλησίον, ως κόλασή του, δείχνοντας απελπισμένα μέσα από το κενό των πράξεων και των σκέψεών του τη τραγική κατάληξη
όλων των ισμών. Από την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος έμπλεος της χάρης του Αγίου Πνεύματος, Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, οποιονδήποτε συναντούσε, τον προσφωνούσε «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου», όλες τις ημέρες του χρόνου. Θεμελιώδης η διαφορά. Ανάμεσα στους δύο τρόπους ζωής, χάσμα μέγα εστήριξε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο ίδιος Άγιος αναφέρει πως σκοπός του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. «Είναι θέμα επιλογής, αδελφοί μου. Πρέπει να θέλεις. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν σε βιάζει κανείς». Ο Χριστός άφησε τη Σαμαρίτιδα του σημερινού Ευαγγελίου να διαλέξει μεταξύ του νερού του πηγαδιού και του ζωντανού νερού της χάρης. Εμείς τι θα διαλέξουμε, πηγάδι

0: της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
3: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο

0: Επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
3: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
4: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιοτήτων, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
4: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα είναι, όπως λέμε, η Κυριακή της Σαμαρίτιδας και το Ευαγγέλιο της ημέρας αυτής, που είναι η Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, μας λέει το Ευαγγέλιο, σε μια πόλη της Σαμάριας που τη λένε Σιχάρ, κοντά στο μέρος εκείνο που ο Ιακώβ είχε δώσει αυτή την περιοχή στον ιό του Ιωσήφ, και στο μέρος αυτό υπήρχε ένα πηγάδι, γι' αυτό λέγεται το Φρέαρ του Ιακώβ. Και ο Χριστός, καθώς ήταν έτσι καταπονημένος από την πεζοπορία, κάθισε πάνω στο πηγάδι. Εκείνη η ώρα ήταν, ώρα είναι ως η έκτη, που με τα δικά μας δεδομένα είναι γύρω στις 12 το μεσημέρι. Έρχεται λοιπόν μια γυναίκα από τη Σαμάρια για να πάρει νερό, να αντλήσει νερό. Και τότε ο Χριστός της λέει, δώσ' μου από το νερό αυτό να πιω. Οι μαθητές του βέβαια τότε απουσίαζαν, είχαν πάει στην πόλη, την πλησιέστερη πόλη, για να αγοράσουν τρόφιμα. Τότε λέει εκείνη η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, απαντά στον Χριστό, «Καλά, πώς εσύ, ένας Ιουδαίος, ζητάς νερό από μένα, μια γυναίκα Σαμαρίτιδα?» Και βέβαια ξέρουμε ότι το είπε αυτό γιατί οι Ιουδαίοι δεν συναναστρέφονταν με τους Σαμαρίτες. Και τότε ο Χριστός της είπε, «Η είδη στην δωρεάν του Θεού, αν γνώριζες τι δωρεά δίνει ο Θεός, τι δωρεά βρίσκεται μπροστά σου και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, τότε εσύ θα ζητούσες νερό και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Τότε η γυναίκα του λέει, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε κούβα, άντλημα, και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το νερό το ζωντανό που μου λες? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, που μας έδωσε αυτό το πηγάδι και ήπιε από αυτό και ο ίδιος και τα παιδιά του και τα ζωντανά του?» Τότε ο Χριστός της λέει, «Όποιος πιει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι, ενώ όποιος πιει από το νερό που εγώ έχω να σου δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει την αιώνια ζωή». Τότε του λέει η γυναίκα, τότε Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψώ πια και να μην πηγαίνω έρχομαι πάλι εδώ στο πηγάδι αυτό. Να μην χρειάζεται να ξαναβγάζω, να αντλώ νερό». Και ο Χριστός της απαντάει, «Πήγαινε και φώναξέ μου τον άνδρα σου και έλατε εδώ μαζί». Τότε η γυναίκα του λέει, «Δεν έχω άνδρα». Και ο Χριστός της απαντά, «Βεβαίως, καλά το είπες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί μέχρι τώρα είχες 5 άντρες και αυτός που έχεις τώρα και συζείς μαζί του δεν είναι δικός σου άντρας. Αυτό που είπες είναι αλήθεια, αυτό που μου αποκρίθηκες», της λέει ο Χριστός. Τότε η γυναίκα ξαφνιασμένη του λέει, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας λάτρευαν το Θεό στο όρος αυτό. Εσείς όμως οι Ιουδαίοι λέτε ότι ο τόπος που πρέπει να λατρεύουμε το Θεό είναι τα Ιεροσόλυμα, ο ναός των Ιεροσολύμων». Τότε ο Χριστός της απαντάει, «Πίστεψέ με ότι έρχεται ώρα
που δεν θα χρειάζεται πια να λατρεύετε τον Πατέρα, το Θεό, ούτε στο όρος αυτό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς λατρεύετε κάτι που δεν το ξέρετε. Εμείς λατρεύουμε κάτι που το ξέρουμε. Δηλαδή ότι ο Σωτήρας είναι από τους Ιουδαίους, ο Μεσσίας έρχεται από τους Ιουδαίους. Όμως έρχεται ώρα και η ώρα αυτή έχει φτάσει, έχει έλθει. Και όσοι λατρεύουν το Θεό πραγματικά, θα λατρεύουν τον Θεό πνευματικά και αληθινά. Γιατί έτσι τους θέλει ο Θεός, εκείνους που τον λατρεύουν. Πνεύμα ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά. Τότε η γυναίκα μετά από αυτές τις αποκαλύψεις του λέει: «Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας που λέγεται Χριστός και ότι εκείνος όταν θα έλθει θα μας τα εξηγήσει όλα». Τότε ο Χριστός της αποκαλύπτεται πλήρως και της λέει: «Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει αυτή τη στιγμή. Αυτός που μιλάει μαζί σου τώρα». Εκείνο την ώρα ήρθαν και οι μαθητές του, που βέβαια τα έχασαν όταν τον είδαν να μιλάει με μια γυναίκα. Όμως κανείς τους δεν του είπε: «Καλά εσύ τι γυρεύεις διδάσκαλε, γιατί κουβεντιάζεις μαζί της?». Και να, άφησε η γυναίκα τη στάμνα της εκεί και έτρεξε τότε στην πόλη και λέει εκεί στους συμπατριώτες της: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου τα είπε όλα όσα έχω κάνει. Μήπως είναι ο Χριστός?». Και τότε βγήκαν από την πόλη και ήρθαν στο Χριστό, στο φρέαρ του Ιακώβ, πολλοί από τους κατοίκους εκεί της Σαμάριας. Στο μεταξύ οι μαθητές του τον παρακαλούσαν, είχαν γυρίσει από ψώνια, είχαν αγοράσει τροφές και τον κάλεσαν να φάει: «Φάει διδάσκαλε». Και εκείνος τους απάντησε: «Εγώ έχω να φάω ένα φαγητό που εσείς δεν το ξέρετε». Και εκείνοι άρχισαν να διερωτώνται: «Μήπως πέρασε κανείς από εδώ και του έφερε κανείς κάτι να φάει?». Τότε τους λέει ο Χριστός: «Εμένα, για μένα φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου που με έστειλε και να περατώσω το έργο που μου ανέθεσε. Εσείς μάλιστα λέτε: «Να, ένα τετράμινο ακόμα και έρχεται ο θερισμός». Αυτό δεν λέτε? Και εγώ τώρα σας λέω: σηκώστε τα μάτια σας και ρίξτε μια ματιά στα χωράφια. Είναι κιόλας λευκά, είναι έτοιμα για θερισμό. Και όποιος θερίζει και παίρνει μισθό και συνάγει καρπό για την αιώνια ζωή, για να χαίρονται μαζί εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει. Όμως ο λόγος ο αληθινός από τα συνηθισμένα διαφέρει ακριβώς σε τούτο, ότι δηλαδή άλλος είναι εκείνος που σπέρνει και άλλος εκείνος που θερίζει. Εγώ σας στέλνω να θερίσετε αυτό για το οποίο δεν κοπιάσατε. Κάποιοι άλλοι κοπίασαν, κατέθεσαν τον κόπο τους και τώρα εσείς μπήκατε σε αυτό τον κόπο. Και έτσι από την πόλη εκείνη πίστεψαν ήδη σε αυτόν πολλοί. Πίστεψαν σχεδόν όλοι οι Σαμαρίτες, επηρεασμένοι από τα λόγια της γυναίκας που τους διαβεβαίωνε. Τι τους διαβεβαίωνε? «Να, μου τα είπε όλα όσα έχω κάνει». Αυτοί λοιπόν οι Σαμαρίτες όταν έφτασαν κοντά του άρχισαν να τον παρακαλούν να μείνει, να παραμείνει στην πόλη τους. Και έμεινε βέβαια εκεί άλλες 2 μέρες. Στο διάστημα αυτό, χάρη στο λόγο του, πίστεψαν πολύ περισσότεροι. Και όλοι μαζί τότε έλεγαν
στη γυναίκα. Εμείς ουκέτι δια την συλλαλιάν πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε σε αυτόν επειδή επηρεαστήκαμε από τα δικά σου τα λόγια, από αυτά που μας είπες, αλλά επειδή τον ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά. Είχαμε δηλαδή προσωπική εμπειρία από αυτό που είδαμε και ακούσαμε και το καταλάβαμε καλά, ότι πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, αυτός είναι ο Χριστός. Αυτά μας είπε σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιγράφοντάς μας τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα για να μπούμε μετά σε κάποια σχόλια και σε κάποια εμβάθυνση αυτής της ευαγγελικής περικοπής.

Ξεκινήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για να κάνουμε μία παρουσίαση και αν θέλετε μία εμβάθυνση στο νόημα της σημερινής Κυριακής, που είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι, όπως λέμε, πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλα νοήματα και πάρα πολύ έτσι εξαιρετικό βάθος όλη η περικοπή η σημερινή. Συνήθως υποστηρίζουμε και λέμε ότι ο Θεός αποκαλύπτει τις αλήθειες Του μόνο σε όσους έχουν καθαρθεί από τα πάθη, μέσα από την άσκηση και την τήρηση των εντολών Του. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι αλήθεια. Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό και εκείνο που μας διαβεβαιώνει στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός, στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις τόσο μέσα στην Αγία Γραφή, στις διηγήσεις του Ευαγγελίου, όσο και στα συναξάρια, στους βίους των Αγίων δηλαδή, που λέγονται συναξάρια, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, γιατί διαβάζονταν αυτοί οι βίοι μέσα στις λατρευτικές συνάξεις, στις λειτουργικές συνάξεις της Εκκλησίας. Υπάρχουν λοιπόν και διηγήσεις που βλέπουμε ότι μέτοχοι των θείων και υπερφυών αληθιών γίνονται άνθρωποι συνήθεις, καθημερινοί άνθρωποι και μάλιστα πολλές φορές αμαρτωλοί άνθρωποι, οι οποίοι όμως στη συνέχεια ακολουθούν πιστά τις αλήθειες αυτές. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα με τη Σαμαρίτιδα. Απειλούμενος ο Χριστός από τους Φαρισαίους που ήθελαν να τον εξοντώσουν, αφήνει προσωρινά την Ιουδαία, φεύγει από τα όρια της Ιουδαίας και προχωρεί με τους μαθητές του προς τη Γαλιλαία. Όμως περνώντας από τη Σαμάρια και μετά από μια κοπιαστική πεζοπορία, συναντά το πηγάδι, το φρέαρ του Ιακώβ. Και εκείνη την ώρα, σε αυτό το πηγάδι, έρχεται η Σαμαρίτιδα για να αντλήσει νερό. Και βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι οι Σαμαρίτες θεωρούνταν από τους Ιουδαίους παραβάτες του Μωσαϊκού νόμου, γι' αυτό και τους περιφρονούσαν οι Ιουδαίοι. Δεν τους έβλεπαν ως γνήσιους Ισραηλίτες, ενώ είχε αναπτυχθεί σαφής αντίθεση, εχθρότητα ανάμεσά τους. Στη Σαμαρίτιδα λοιπόν ο Χριστός αποκαλύπτει υψηλές θεολογικές αλήθειες, υπερβαίνοντας τα κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα της εποχής του. Καταρχήν φαίνεται παράδοξο πως ένας σοφός διδάσκαλος συνομιλεί με μια γυναίκα. Γιατί είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι υποτιμούσαν τις γυναίκες και δεν τις θεωρούσαν ικανές να κατανοήσουν κάποια διδασκαλία. Ακόμα στην πρωινή του προσευχή κάθε Ιουδαίος ξέρουμε ότι ευχαριστούσε το Θεό γιατί δεν τον έκανε εθνικό, γιατί δεν τον έκανε δούλο ή γιατί δεν τον έκανε γυναίκα. Και όμως παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή ζούσε βυθισμένη στην αμαρτία, ο Χριστός έρχεται και συνομιλεί μαζί της γιατί θέλει να την ελκύσει προς τη σωτηρία. Και βέβαια η Σαμαρίτιδα εκπλήσεται με το αίτημα του Χριστού. Το αίτημα που λέει «δώσ' μου να πιω νερό» και του θυμίζει τη διακοπή
των κοινωνικών σχέσεων που έχουν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Ο Χριστός της απαντά ότι αν γνώριζε με ποιον μιλούσε, θα έσπευδε να ζητήσει αυτό το είδωρ το ζών. Εκείνη, παρότι δεν μπορεί να εμβαθύνει στο νόημα αυτών των λόγων, όμως του εμπιστεύεται: «Κύριε, έλα δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και να μην μπαίνω στον κόπο να έρχομαι έως εδώ». Και εκείνος τότε της απαντάει: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου». Και βέβαια εκείνη λέει: «Δεν έχω άντρα». «Α, σωστά λοιπόν λες ότι δεν έχεις άντρα, γιατί 5 φορές παντρεύτηκες και με αυτόν που τώρα ζεις δεν είναι ο άντρας σου». Όμως μετά την αποκάλυψη αυτή του Χριστού, η Σαμαρίτιδα, αναγνωρίζοντας την προφητική ιδιότητα του συνομιλητή της, θέτει ένα μείζον θεολογικό ερώτημα που αποτελούσε και αιτία εχθρότητας και αντιπαλότητας ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες. «Ποιος είναι ο τόπος αληθινής λατρείας?» ρωτάει το Χριστό. «Είναι το όρος Γαριζίν, που πιστεύουμε εμείς, ή ο ναός του Σολομώντα?» Και ο Χριστός της απαντάει ότι μπορεί οι Ιουδαίοι να βρίσκονται πλησιέστερα στη γνώση της αλήθειας, αλλά είναι κοντά η στιγμή, ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά πιστεύουν θα λατρέψουν το Θεό πνευματικά και αληθινά. Και ολοκληρώνει αυτή την απάντηση με εκείνη την παροιμιώδη φράση: «Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν». Έτσι στη μετέπειτα, στη γυναίκα αυτή που είναι η μετέπειτα Αγία Φωτεινή, αποκαλύφθηκε αφενός ότι ο Θεός είναι πνεύμα και αφετέρου ποιος είναι ο αυθεντικός τρόπος της λατρείας, δηλαδή ποιες είναι οι πνευματικές της προϋποθέσεις. Όπως λένε οι πατέρες και συγκεκριμένα ο Μέγας Βασίλειος, η λογική λατρεία προσφέρεται εν καρδία συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως. Αυτό μας το λέει και στη Θεία Λειτουργία του. Και οι φράσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στο ήθος του ανθρώπου, το οποίο πηγάζει από τη σωστή πίστη, από το ορθό δόγμα. Ο χριστιανός γνωρίζει το Θεό κατά το μέτρο της αποκάλυψής του. Ο Θεός Πατέρας υπάρχει και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αλλά βλέπετε τι λέμε και στην ευχή της αναφοράς: «Είναι άναρχος, σίγαρη Θεός, αόρατος, ακατάληπτος, αναλύωτος, απερίγραπτος». Η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού φανερώνεται τώρα στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι η όντως αλήθεια και η ζωή. Και ακόμα, βλέπετε ότι η είδηση την δωρεάν του Θεού, αν γνώριζες ποια είναι η δωρεά του Θεού. Ποια είναι η δωρεά του Θεού? Η δωρεά του Θεού είναι η χάρις του Θεού. Και βέβαια η χάρις του Θεού ξέρει πολλούς τρόπους και πολλούς δρόμους για να σώσει τον άνθρωπο, για να του ξαναδώσει την ολοκληρία του, για να του ξαναδώσει την ακεραιότητά του. Βέβαια, ο καθιερωμένος όμως τρόπος είναι η χάρις του Θεού μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα από τη μυστηριακή ζωή. Και όταν είπα πολλούς τρόπους, ο Θεός μας φέρνει κοντά του μέσα από μια δυνατή μεγάλη χαρά ή μέσα από μια δυνατή θλίψη. Έχει, όπως είπα, πολλούς διάβλους που μπορεί η χάρις του Θεού να έρθει μαζί μας. Όμως η λατρεία μας προς το Θεό εκφράζεται μέσα από την προσευχή, η οποία απ' τη μια είναι η κοινή προσευχή που γίνεται στο ναό μαζί με όλους τους άλλους αδελφούς μας, η λειτουργική σύναξή μας,
αλλά είναι και η κατηδίαν προσευχή. Γιατί δεν υπάρχει ατομική προσευχή, όπως συνήθως λέγεται. Δεν υπάρχει ατομική προσευχή γιατί τίποτα δεν ζητάμε ατομικά στο Θεό. Δεν στεκόμαστε ατομικά στο Θεό, αλλά στεκόμαστε ως κοινότητα. Και ως κοινότητα τον παρακαλούμε να μας δώσει και ως κοινότητα τον δοξολογούμε, όχι μόνο ζητώντας, είπα προηγουμένως, να μας δώσει κάτι, αλλά και τον δοξολογούμε και τον ευχαριστούμε όλοι μαζί. Βλέπετε ότι σε αυτή την μεγάλη προσευχή, την ωραία προσευχή, μεγάλη όχι στο μήκος της, αλλά στην ουσία και το περιεχόμενό της, που λέγεται Κυριακή προσευχή, και λέγεται Κυριακή προσευχή γιατί μας την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος και υπάρχει μέσα στην επί του όρους ομιλία, δεν λέμε Πάτερε μου, αλλά λέμε Πάτερ ημών, ως κοινότητα προσευχόμαστε. Και τα αιτήματά μας είναι πάλι συλλογικά. Επομένως, δεν στεκόμαστε ατομικά απέναντι στο Θεό, αλλά γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να γίνεται στο ταμείο μας, μπορεί να γίνεται στο βαθύτερο δωμάτιο του σπιτιού μας και οπωσδήποτε στο βαθύτερο τμήμα της ψυχής μας να τελείται, όμως αυτή η προσευχή εκφράζει όλων τα αιτήματα. Όμως και πάλι θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία της Ευαγγελικής περικοπής που αναφέρεται στη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, ερχόμαστε να δούμε έτσι προσεκτικότερα το θέμα της σχέσεώς μας και της κοινωνίας μας με το Θεό. Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με το Θεό και πώς μπορούμε αυτή τη δωρεά που είναι η χάρις του Θεού να γίνουμε δεκτικοί αυτής της δωρεάς και εμείς. Να έρθει και να αγγίξει το εσωτερικό βάθος μας, το εσωτερικό βάθος της ψυχής μας. Και είπαμε ότι η προσευχή και η λατρεία του Θεού, που είναι από τη μια η κοινή προσευχή και η κοινή λατρεία, αλλά είναι και η κατηδίαν προσευχή, που είναι η προσευχή που κάνει ο καθένας απευθυνόμενος στο Θεό. Η προσευχή είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το Θεό. Και βέβαια στη συνείδηση πολλών ανθρώπων η προσευχή είναι κάτι σαν ένα καθήκον, σαν μια υποχρέωση. Όπως πάει κάποιος εργαζόμενος στη φάμπρικα, στο εργοστάσιο και χτυπάει την κάρτα, έτσι νομίζουμε και εμείς ότι είναι η προσευχή. Πρέπει να είμαστε κάποια λεπτά, κάποιο χρονικό διάστημα για να είμαστε καλά, εντάξει με το Θεό. Πάντως περισσότερο σαν υποχρέωση. Λιγότερο υποψιαζόμαστε ότι η προσευχή είναι χάρισμα. Και είναι χάρισμα και είναι δωρεά η προσευχή και είναι προνόμιο περισσότερο που έχουμε λάβει για να μπορούμε να έχουμε σχέση και κοινωνία με το Θεό. Όπως έλεγε κάποιος, η προσευχή είναι το ένα φτερό, αλλά η πίστη και η πίστη είναι το άλλο. Και τα δυο μαζί μας βοηθούν να πετάμε, να μας ανυψώνουν στον ουρανό. Μόνο με ένα φτερό κανείς δεν μπορεί να πετάξει. Προσευχή βέβαια χωρίς πίστη είναι τόσο αδιανόητη όσο και η πίστη είναι αδιανόητη χωρίς την προσευχή. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε σε κάποιον που δεν τον πιστεύουμε. Όχι, δεν πιστεύουμε στην ύπαρξή του, αλλά δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά αν η πίστη μας είναι πολύ αδύνατη, τότε μπορούμε να λέμε και να ξαναλέμε χωρίς σταματημό: Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Έτσι. Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Όπως έλεγε σε εκείνη την περίπτωση ο πατέρας εκείνου του σελιενιαζομένου παιδιού. Είναι η πίστη μια φτιάχνει μια προσευχή. Ο κόκκος του συναπιού, μας είπε ο Κύριος, που είναι πολύ μικρός και όμως μεγαλώνει και γίνεται μεγάλο δέντρο. Όποιος λοιπόν θέλει να έχει ήλιο και αέρα, ανοίγει ένα παράθυρο. Θα ήταν τρέλα να κάθεται κανένας πίσω από τα κατάκλειστα παράθυρα και να λέει «Αχ, δεν υπάρχει καθόλου φως». Δεν υπάρχει καθόλου αέρας για να αναπνεύσω. Η εικόνα αυτή μας δείχνει πιο παραστατικά το έργο της προσευχής. Γιατί να μην ανοίξουμε το παράθυρο αυτό της προσευχής. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μας έλεγε ότι είναι πολύ πιο αναγκαίο για τον άνθρωπο η προσευχή και από την αναπνοή. Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Επομένως η προσευχή γίνεται μέσα μας μία ενέργεια. Προσεύχομαι σημαίνει ενεργό και ενεργό με όλη μου τη δύναμη, στον ύψιστο βαθμό που μπορώ. Και βέβαια ξέρουμε ότι για κάθε είδος δραστηριότητας χρειάζεται άσκηση, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται καταβολή δύναμης.
για να μιλήσουμε μια ξένη γλώσσα, πρέπει να διαβάσουμε, να ακούσουμε, να τη μάθουμε καλά. Έτσι και όταν προσευχόμαστε, μαθαίνουμε περισσότερο μέσα από την προσευχή να προσευχόμαστε. Χωρίς προσευχή, θεωρητικά, αποκλείεται να βρούμε αυτό που ζητάμε. Η προσευχή δεν μπορεί να μας περιγράψει μόνο κανείς την προσευχή, χωρίς εμείς οι ίδιοι να καταπιαστούμε με την προσευχή. Η προσευχή είναι η αρχή και η βάση για κάθε προσπάθεια που κατατείνει προς το Θεό. Η προσευχή στέλνει την πρώτη προαίσθησή μας για το τι πρέπει να ζητάμε και αυτή μετά διεγείρει τη διάθεση για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Όπως γράφει στην κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου, είναι το μέσον που μπορεί να μας φέρει σε σχέση, σε επικοινωνία, σε ένωση με το Θεό. Είναι η γέφυρα που μας οδηγεί από την ατομικότητά μας, από το εγώ μας, από τους πειρασμούς μας, από τις δοκιμασίες μας, από τις περιπέτειές μας. Μπορεί να μας οδηγήσει στο πνευματικό είναι, στον πνευματικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί είναι ένας χώρος καταπληκτικής ελευθερίας. Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον όλων εκείνων των δυσκολιών, αν θέλετε ακόμα και των μεριμνών του βίου, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, και προπάντων της απελπισίας. Ξέρετε, και άλλες φορές νομίζω ότι έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου είναι να μας ρίξει στην ανελπιστία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή στην απελπισία. Και η προσευχή εκμηδενίζει την όποια θλίψη και χαλιναγωγεί την όποια οργή. Η προσευχή γίνεται η τροφή της ψυχής μας και γίνεται ο φωτισμός του νου μας. Η προσευχή και η κοινωνία και η σχέση και η συνάντησή μας με τον Χριστό φέρνει στο παρόν αυτή τη μέλουσα χαρά της αιωνιότητας. Για αυτόν που προσεύχεται αληθινά, η προσευχή είναι η κρίση και το κριτήριο του μοναδικού κριτή πριν από τη μέλουσα κρίση. Και το κριτήριο αυτό βρίσκεται τη στιγμή αυτή στην καρδιά του προσευχομένου ανθρώπου. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι μέγα προνόμιο η προσευχή. Δεν είναι καθήκον, δεν είναι χρέος, δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι προνόμιο για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, έχουμε φανταστεί αν για μια τέτοια συνάντηση μας καλούσε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένας πρωθυπουργός, ένας πατριάρχης, ένα πρόσωπο με ένα μεγάλο αξίωμα. Πόσο θα μας κολάκευε μια τέτοια πρόσκληση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε προβληματιστεί. Πόσο ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση για συνάντηση που έχουμε πάντοτε, που είναι μια ανοιχτή και διαρκής πρόκληση και πρόσκληση. Βλέπετε, σήμερα έκανε ο Χριστός να βρεθεί στη Σαμάρια, στο φρέαρ του Ιακώβ, για να συναντηθεί με ένα πρόσωπο που δεν ήταν στα προγράμματά του, αλλά ωστόσο δεν ήταν στα προγράμματα αυτά που ήξεραν οι μαθητές του κτλ. Στο πρόγραμμα του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Απλά χρειάζεται και εμείς να κάνουμε αυτό τον κόπο, όπως η Σαμαρίτιδα πήρε τη στάμνα και ήρθε στο φρέαρ του Ιακώβ για να δει και να μιλήσει με τον Χριστό, που και αυτή δεν το ήξερε βέβαια, αλλά εκεί ήρθε να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.
Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Γιατί παραμέληση της προσευχής σημαίνει ότι είναι σαν να εγκαταλείπουμε μια σκοπιά. Είναι η πύλη, είναι η θύρα που μένει αφύλακτη, ανοιχτή από τους κακοποιούς, δηλαδή από τους πειρασμούς που ορμούν μέσα στην καρδιά μας και ηλαηλατούν τους θησαυρούς που εκεί έχουμε μαζέψει. Ο ληστής δεν θέλει πολλή ώρα για να συμπληρώσει ένα καταστρεπτικό έργο. Αν έρθει ένας ληστής, η ληστεία γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η οργή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια μονάχα στιγμή. Έτσι, η προσευχή λειτουργεί ως εγρήγορση, γιατί μόνο όταν προσεύχεται κανείς μπορεί να σταθεί στην πύλη της καρδιάς του. Το άγρυπνο μάτι αντιδρά αμέσως και για το ελάχιστο έτσι που θα φανεί στο οπτικό του πεδίο. Το ίδιο κάνει και η καρδιά που προσκαρτερεί κατά την προσευχή. Αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας το λένε νύψη, το νύ με ήτα. Και αυτή η νύψη είναι η εγρήγορση. Και δεν μπορεί να υπάρχει νύψη, να υπάρχει εγρήγορση και ετοιμότητα αν δεν υπάρχει προσευχή. Όμως θα έχουμε και εδώ ένα τελευταίο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: με αφορμή τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε σήμερα για το θέμα της προσευχής, δηλαδή για το θέμα το πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε ζητούμενο στην πνευματική μας ζωή, της σχέσεώς μας και της συναντήσεώς μας με τον Χριστό. Και είπαμε ότι η προσευχή δεν είναι μία υποχρέωση, δεν είναι ένα καθήκον, αλλά ότι είναι ένα προνόμιο. Και ξέρουμε ότι είναι ευκολονόητο πως οι μοναχοί και οι μοναχές που ζουν στα μοναστήρια, τα αντρικά και τα γυναικεία, μπορούν να εξασκούν την ακατάπαυστη προσευχή, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία και για το σκοπό αυτό έχουν και τα κομποσχήνια. Και πως μπορεί απ' την άλλη θα ρωτήσει κανείς ένας άνθρωπος που ζει στον κόσμο με όλες τις φροντίδες και τις έγνοιες που έχει η ζωή αυτή μέσα στον κόσμο. Δηλαδή πως μπορεί ο συνηθισμένος χριστιανός που εργάζεται και ζει μέσα στον κόσμο να εξασκήσει την προσευχή. Βέβαια η ερώτηση αυτή έρχεται με φυσικό τρόπο στο νου, περισσότερο μάλιστα όταν κάποιος είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τα βιβλία εκείνα που ασχολούνται με την προσευχή. Και υπάρχουν ευτυχώς τέτοια βιβλία που μιλάνε για αυτή την νοερά ή καρδιακή προσευχή, δηλαδή την ασίγαστη, την αδιάλειπτη προσευχή, όπως είναι ένα βιβλίο που λέγεται «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», ένα άλλο «Ο Χριστός εν το μέσο ημών», άλλο «Για την τέχνη της προσευχής», το βιβλίο που αναφέρεται στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και μιλάει εκτενέστατα για την προσευχή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο νου μας κάποια πράγματα αν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή πρόσβαση στο θέμα αυτό. Και αν θέλουμε η απάντηση στο ερώτημα αυτό να είναι στέρεη. Είναι αλήθεια πως δεν έχουμε καθόλου χρόνο πολλές φορές ή δεν έχουμε ευκαιρία να ασκήσουμε την προσευχή. Και βέβαια δεν λέμε για την πολύ σύντομη προσευχή την πρωινή, έτσι, ένα που μπορεί να είναι ακόμα μέχρι ένας σύντομος όρθρος ή το βράδυ, το απόδειπνο ή το μεσημέρι που θα καθίσουμε να φάμε η προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Μιλάμε για την διαρκή αναφορά μας στο Θεό. Όταν έγραφε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος «αδιαλείπτος προσεύχεστε», μην φανταστείτε ότι έκανε κανένα σχήμα καθ' υπερβολή, ότι έλεγε κάτι, ένα πράγμα υπερβολικό. Όχι. Αλλά έδινε ακριβώς τις διαστάσεις αυτού του θέματος. Μιλούσε για την αναγκαιότητα της προσευχής. Και βέβαια πόσα πράγματα δεν κάνουμε από συνήθεια μόλις ξεκινήσει η μέρα μας. Το πλήσιμο, το ντύσιμο, το πρόγευμα και όλα τα συναφή. Αυτός είναι ένας χρόνος που η σκέψη μας θα ήταν ελεύθερη να επαναλαμβάνει τις λέξεις της προσευχής. Είναι όντως σημαντικό μόλις ξυπνήσουμε να συγκεντρώσουμε και να συντονίσουμε το νου μας στην ενθύμηση της παρουσίας του Θεού και να αρχίσουμε να λέμε με το μυαλό μας αυτή την προσευχή που έχει μείνει ως η προσευχή των υπτικών, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Ακόμα και αυτός νομίζω που ζει στον κόσμο, που έχει οικογένεια, έχει την ευκαιρία να προσευχηθεί με το νου του, αν θυμηθεί μόνο να το κάνει και περιορίσει τις όποιες συζητήσεις του που μπορεί να είναι και αργολογία, μπορεί να είναι και για πράγματα εντελώς τετριμένα ή αδιάφορα για τη ζωή του. Αν μπορεί αυτά όλα να τα περιορίσει στο αναγκαίο και χρήσιμο για τον ίδιο και τους άλλους. Και βέβαια όσον αφορά την πρωινή εφημερίδα, την πρωινή συναυλία, τα πρωινά νέα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, στον καθένα εναπόκειται να αποφασίσει μεταξύ αυτών και της προσευχής. Ακόμα και κάτι καλό θα πρέπει πολλές φορές να αποφασίσουμε να το θυσιάσουμε για να αντικατασταθεί με κάτι καλύτερο. Η μετάβασή μας στον εργασιακό μας χώρο, στη δουλειά μας, μπορεί να χρειάζεται και αρκετό χρόνο. Τι θα μας εμπόδιζε από το να συγκεντρωθούμε στα λόγια της προσευχής όταν είμαστε στο δρόμο? Στις μέρες μας η εργασία που κάνουμε μπορεί να είναι καθαρά μηχανική, να είναι μια επανάληψη ίσως της ίδιας κίνησης. Εδώ βρίσκεται και η ευκαιρία. Τα χέρια μας θα κάνουν την εργασία τους, αλλά ο νους μας, η σκέψη μας και η καρδιά μας θα βρίσκονται συντροφιά με το Χριστό. Θα βρίσκονται σε συνάντηση με το Χριστό. Και τότε έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία, ή όποια εργασία που μπορεί να είναι και μονότονη, μπορεί να γίνει ακόμα και ευχάριστη σαν παραχώρηση από το Θεό. Και επειδή η εξάσκηση της προσευχής βελτιώνει την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι η μηχανική μας δουλειά θα γίνει χωρίς αυτοσυγκέντρωση. Όμως είναι πιθανό πολλές φορές η δουλειά μας να μην είναι καθόλου μηχανική και να χρειάζεται ετοιμότητα, να απαιτεί όλη τη σκέψη και την προσοχή μας. Πώς θα προσευχηθούμε, θα ρωτήσει κανείς αυτή την περίπτωση. Βέβαια τότε δεν θα είναι δυνατό να συγκεντρωθούμε επί μακρόν στην επανάληψη του ονόματος του Χριστού, στην επανάληψη αυτής της μονολόγης της προσευχής του Κύριε Ιησού Χριστού ελέησόν με. Όμως μπορούμε να βρίσκουμε πότε-πότε κάποιες ευκαιρίες και να το κάνουμε. Αν συνηθίσουμε να επαναλαμβάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο το όνομα του Χριστού, ακόμα και για μισό λεπτό κάθε φορά, και είναι δυνατόν να κανονίσουμε τέτοιες παύσεις σχεδόν σε κάθε δουλειά, τότε η μνήμη της παρουσίας του Θεού θα παραμείνει και σαν ένα υπόγειο ρεύμα θα διαποτίζει την ψυχή μας. Σε μια ήρεμη εργασία αυτό είναι δυνατόν. Αλλά τι γίνεται όταν υπάρχουν αναρρύθμιτα άλλα πράγματα που πρέπει να θυμηθούμε και να παρακολουθούμε? Υπευθυνότητα, πάρα πολλά καθήκοντα, πάρα πολλές φροντίδες βαραίνουν πάρα πολλές φορές το μυαλό μας. Αλλά από πού πράγματι προέρχονται αυτά? Δεν προέρχονται τουλάχιστον εν μέρη από το γεγονός ότι όλες αυτές οι ανησυχίες και οι υποχρεώσεις φαίνεται να μας βομβαρδίζουν ταυτόχρονα, έτσι ώστε να είμαστε ανίκανοι να ελέγξουμε όλες μας τις σκέψεις και να ελεγχόμαστε από αυτές. Όμως, εάν εξασκούμε κανονικά την προσευχή και ιδιαίτερα αυτή που είπαμε προηγουμένως, την προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με, ή ελέησόν με των αμαρτωλών όπως είναι στην πληρότητά της, θα μάθουμε να συγκεντρωνόμαστε και να ελέγχουμε το νου μας. Βεβαίως θα υφίστανται ακόμα οι ίδιες υποχρεώσεις και ανησυχίες, αλλά τώρα πια θα γνωρίζουμε πώς να αναλαμβάνουμε κάθε φορά και μία, και έτσι θα βλέπουμε ότι θα φγαίνουμε από την διανοητική θλίψη που στις μέρες μας ονομάζεται στρες, που προκαλείται από το γεγονός ότι φορτωνόμαστε τα πάντα ταυτόχρονα. είναι πολύ σπουδαίο για κάποιον που υποφέρει για πολύ καιρό από αυτή την πίεση, να μεταβάλει τη βασική του στάση απέναντι στη ζωή. Αξίζει να θυμάται αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου. Του Ευαγγελίου που λέει: «Τι γάρο ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί». Σήμερα η γνωριμία, η σχέση, η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα μας δίνει περιθώριο να σκεφτούμε πάνω στο θέμα αυτό που πραγματευόμαστε και συζητάμε σε αυτή την εκπομπή. Και ακόμα, η τελική απάντηση των ανθρώπων αυτών, ότι δηλαδή όχι για την λαλιάν, όχι για αυτά που άκουσαν από τη Σαμαρίτιδα, ήρθαν και πίστεψαν στο Χριστό και ήθελαν να παραμείνει, του ζητούσαν να παραμείνει περισσότερο στη ζωή τους, αλλά για αυτό που εκείνοι ένιωσαν και εκείνοι είδαν και βρήκαν κοντά του. Εκείνο δηλαδή που είναι το μέγα κέρδος είναι η εμπειρία της σχέσεως και της συναντήσεώς μας με τον Χριστό. Και αυτή η εμπειρία, για να γίνει και δική μας εμπειρία, πρέπει να αφήσουμε, να δώσουμε κάτι από τη ζωή μας, κάτι από το πρόγραμμά μας, κάτι από το δυναμισμό μας, προπάντων κάτι από την καρδιά μας, κάτι από αυτό που επιθυμούμε και θέλουμε να έχουμε. Και αυτή είναι ευχή του ομιλούντος, και ζητάει και τη δική σας ευχή για εκείνον, να γίνει το πρόσωπο του Χριστού αυτό που θα ζητάει τη συνάντηση μαζί του ο καθένας μας. Όμως η ώρα σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τέλειωσε. Το θέμα είναι τεράστιο, το θέμα της σχέσεώς μας, της συναντήσεώς μας με τον Χριστό, το θέμα της προσευχής, είτε της κοινής προσευχής, είτε της κατηδίαν προσευχής, μια που είπαμε ότι δεν υπάρχει ατομική προσευχή, είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε σε κάποια άλλη μελλοντική μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλά.

0: 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύχομαι να έχετε την δύναμη, τη χαρά και την ευλογία του λατρευτού μας Σωτήρα και Λυτρωτή. Έχουμε πει πως στη Θεία Λειτουργία ζούμε την προσδοκία και την επιφάνεια και το πάθος του Κυρίου. Όμως με μεγαλύτερη άνεση αισθανόμαστε και χαιρόμαστε τα γεγονότα αυτά, ολόκληρη δηλαδή τη λυτρωτική πορεία της ανθρωπότητας στο κύκλο των εορτών του έτους. Οι 365 ημέρες του χρόνου αποτελούν έναν εορταστικό κύκλο. Μέσα σε αυτόν είναι τοποθετημένα τα γεγονότα σταθμοί, οι κεντρικές φάσεις της πορείας της ανθρωπότητας από την Εδέμ στο Γολγοθά. Ζωντανεύουν εμπρός μας πρόσωπα, χρωματίζονται περιστατικά, ξεδιπλώνονται ανθρώπινες αθλειότητες, υπενθυμίζονται τιμωρίες, ακούγονται ουράνια μηνύματα και θεϊκές υποσχέσεις. Με ιδιαίτερη σαφήνεια είναι τοποθετημένο στον εορταστικό χρόνο το καταπληκτικό ιστορικό γεγονός, η ενανθρώπιση και η θυσία του λυτρωτού Σωτήρος Κυρίου. Δεσπόζει μέσα σε αυτόν. Επιβάλλεται με τη σημασία του και το μεγαλείο του, γεμίζει με τις διάφορες φάσεις του και τις λεπτομέρειές του τις πιο πολλές γιορτές. Ο Ευαγγελισμός είναι γιορτή κατά την οποία ακούγεται στη γη το χαρούμενο προμήνυμα. Ο Μεσσίας που τον περιμένουν οι γενναίες, οι χιλιετίες, έρχεται. Η αγνή κόρη της Ναζαρέτ, η Μαριάμ, θα γίνει η πανάχραντη μητέρα του. Και η γέφυρα που θα ενώσει τον ουρανό με τη γη. Τα Χριστούγεννα είναι ο πανηγυρισμός της επιφανίας εν σαρκή. Ακούμε τον υπέροχο ύμνο που ψάλλει ο χορός των αγγέλων, σπέβδομαι με τους ποιμένες, μπαίνομαι στο σπήλαιο, προσκυνούμε τον νεογέννητο Χριστό. Η περιτομή και η παπαντή είναι η μεγάλη σταθμή της παιδικής ηλικίας και ζωής του Κυρίου μας. Τα θεοφάνεια μας φέρνουν στα ρήθρα του Ιορδάνου και βλέπουμε τον Υιόν του Θεού να σκύβει το κεφάλι κάτω από την παλάμη του ασκητού Ιωάννου, τον ουρανό να ανοίγει, το πνεύμα του Άγιου να καταβαίνει ως περιστερά. Η μεταμόρφωση μας χειραγωγεί και μας ανεβάζει στο Θαβόρ για να απολαύσουμε μία ακτίνα της Θείας Δόξης. Η διαδοχική σειρά των ακολουθιών και των εορτών του Τριωδίου μας προσφέρει το θάμβος και τη συγκίνηση, τα λεπτά αισθήματα των συγκλονιστικών στιγμών της πορείας προς τα Ιεροσόλυμα, του μυστικού δείπνου, της προδοσίας και του Σταυρού. Και τέλος, οι γιορτές που συνθέτουν το Πεντηκοστάριο μας γεμίζουν ουσιαστικά και οντολογικά με τη χαρά της Αναστάσεως, με τον θαυμασμό της Αναλήψεως, με την προσδοκία του Παρακλήτου, με το πυρ και με την χάρη της Πεντηκοστής. Όλα αυτά, καθώς περνούν στο διάστημα του χρόνου, μας βοηθούν στην ανανέωση των αισθημάτων, στην καθαρότερη βίωση της παρουσίας και της προσφοράς του Ιησού Χριστού, στην φλογερότερη ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στον εορταστικό αυτό χρόνο η Αγία Γραφή προσφέρει το κύρος και τις ιερές διηγήσεις. Όλες αυτές οι γιορτές δεν είναι επινοήσεις του μυαλού μας. Τα γεγονότα που μας ζωντανεύουν τα διηγείται η Αγία Γραφή με την αλάθητη ιστορία της. Γι' αυτό και είναι και έγκυρα και πραγματικά. Στη βάση κάθε γιορτής βρίσκεται μια γεωγραφική αφήγηση, μια συγκεκριμένη πληροφορία που μας μετέδωσε ο κάλαμος των ιερών θεοπνεύστων συγγραφέων. Έπειτα η Αγία Γραφή γεμίζει τις γιορτές και με τα αναγνώσματά της. Θα μας ήταν δύσκολο να μεταφερθούμε στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων αν δεν διαβάζαμε στον Εσπερινό τις προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου και αν στη Θεία Λειτουργία δεν ακούγαμε τις συγκινητικές περικοπές των Ευαγγελίων. Το ίδιο θα συνέβαινε και την Εβδομάδα των Παθών. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αισθανθούμε τον αιμάτινο υδρότα του Κυρίου και δεν θα συμμετείχαμε ψυχικά και συναισθηματικά στην τραγική σταυρική περιπέτειά του, αν δεν έρχονταν το ένα μετά το άλλο τα προφητικά και ευαγγελικά αναγνώσματα να μας συναρμολογήσουν μια πλήρη εξιστόρηση της αιματόβρεκτης πορείας του Θεανθρώπου Κυρίου. Τα αναγνώσματα δίνουν τον τόνο. Μας μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα των γεγονότων και των ανθρώπων που έζησαν κοντά στον Κύριο Ιησού και μας μεταδίδουν τις πληροφορίες από πρώτο χέρι. Ταυτόχρονα όμως, τα αναγνώσματα ποτίζουν την εορτολογική υμνολογία.
Ό,τι η Αγία Γραφή σημειώνει για τα μεγάλα γεγονότα, τα πήραν οι υμνογράφοι και τα έκαναν ύμνο και έντεχνη εξιστόρηση και ηκεσία. Έτσι, ολόκληρη η εορταστική Θεία Λειτουργία είναι ποτισμένη από την Αγία Γραφή. Μπάζει στην καρδιά μας το άρωμα της Γραφής, τον κραδασμό της Γραφής, τη λεπτή άβρα της Γραφής. Αν το σκεπτόμαστε αυτό, με μεγαλύτερη προθυμία θα συμμετείχαμε στη Θεία Λειτουργία και με ιερή προσοχή θα ζούσαμε τον εορταστικό κύκλο που είναι κύκλος των γεγονότων της Αγίας Γραφής, δηλαδή των περιστατικών με τα οποία ο Θεός συνέδεσε την αποκάλυψή Του και τη φανέρωσή Του. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων υπέροχα γράφει με ένα εξαιρετικό κείμενο των κατηχήσεών του. Τα μυστήρια των χριστιανών είναι πιο παλαιά από τα μυστήρια των Ιουδαίων. Πρόσεξε, λέει. Από πότε άρχισαν να υπάρχουν οι Ιουδαίοι? Από την εποχή του Ιούδα, του εγγονού του Αβραάμ. Η προεικόνηση όμως των μυστηρίων τα οποία απολαμβάνει στη Θεία Λειτουργία είναι πιο παλιά και δόθηκε στην εποχή του Αβραάμ. Ποια είναι αυτή η προεικόνηση? Την βρίσκουμε διαβάζοντας το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Εκεί ο ιερός συγγραφεύς μας διηγείται μια περιπέτεια του Αβραάμ. Ο ανεψιός του Λότ εχμαλωτίστηκε από τον βασιλέα Χοδολογομόρ. Τότε ο Αβραάμ μάζεψε τους 318 συγγενείς και υπηρέτες του και πήγε να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Η επιχείρηση πέτυχε και ο Λότ ελευθερώθηκε. Στην επιστροφή συνέβη και ένα παράξενο γεγονός. Καθώς ο Πατριάρχης προχωρούσε χαρούμενος μαζί με όλους τις οικογενείς του, παρουσιάστηκε μπροστά του ένα άγνωστο πρόσωπο. Ο Μωυσής μας δίνει για τον άνθρωπο αυτό τρεις απλές πληροφορίες. Μας λέει πως ονομαζόταν Μελχισεδέκ, πως ήταν βασιλεύς της Σαλήμ, που σημαίνει στα ελληνικά βασιλεύς ειρήνης, και πως ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Οι πληροφορίες βρίσκονται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 18. Δεν μας λέει ούτε ποιοι ήταν οι προγονείς του, ούτε ποια ήταν η ιστορία του, ούτε από πού πήρε το χάρισμα της ιεροσύνης, σε εκείνη μάλιστα την εποχή που δεν είχε δοθεί ακόμη το Θεό το ιερατικό χάρισμα. Τον αφήνει έτσι, αγενεαλόγητο, να προβάλλει στην ιστορία χωρίς να φαίνεται η αρχή του και το τέλος του. Ο μυστηριώδης αυτός βασιλεύς και ιερεύς, ο Μελχισεδέκ, όπως λέει και πάλι το βιβλίο της Γενέσεως, στους στίχους 18-19 του 14ου κεφαλαίου, εξήνεγγεν άρτους και ίνων και ευλόγησε τον Αβραάμ. Προσέφερε όχι τη συνηθισμένη θυσία των ζώων, αλλά μια θυσία διαφορετική, άρτων και ίνων. Και προσφέροντας τη θυσία αυτή, ευλόγησε τον Αβραάμ σαν άτομο και σαν πατριάρχη του Ισραηλιτικού γένους. Ολόκληρο το περιστατικό αυτό είναι μια προφητεία και μια προεικόνηση. Η θαυμαστή παρουσία του Μελχισεδέ, καθώς και η θυσία του, αποτελούν μια λάμψη από το φως του Γολγοθά στην πρώιμη ζωή της ανθρωπότητος. Το πρόσωπο του βασιλέως Μελχισεδέκ είναι μια μακρινή προτύπωση της παρουσίας του άρχοντος της ειρήνης, του βασιλέως και αρχιερέως Ιησού, ο οποίος είναι άναρχος και αιώνιος. Ο πρώτος που γεμάτος από Άγιο Πνεύμα βλέπει στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ τον τύπο και την εικόνα του λυτρωτού Ιού του Θεού είναι ο ψαλμωδός Δαβίδ. Αιώνες πριν αρθεί ο Κύριος μας στη γη βλέπει προφητικά μπροστά του το Μεσσία και του λέει από τον 101ο ψαλμό, το στίχο τον 4ο. «Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Συ θα είσαι ιερεύς χωρίς τέλος, όπως χωρίς τέλος μένει στη διήγηση της γενέσεως ο Μελχισεδέκ, ο βασιλεύς Σαλήμ». Και στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή γυρίζει πάλι στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ, γιατί βλέπει στην ιστορία τα θαυμαστά χαρακτηριστικά της υπέροχης φυσιογνωμίας του θεανθρώπου μας. Όμως και τη θυσία του Μελχισεδέκ η μελετητή της βίβλου δεν τη θεώρησε επουσιώδη λεπτομέρεια. Στον άρτο και τον ίνο οι μελετητές της βίβλου είδαν το προμήνυμα του μυστικού δείπνου και της θυσίας της Θείας Ευχαριστίας. Της ανεμάκτου δηλαδή θυσίας, την οποία η Εκκλησία που είναι σώμα Χριστού προσφέρει αδιάκοπα
στον ουράνιο πατέρα.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφόλ που μιλάει στην ψυχή μας, σημειώσαμε ήδη την παρατήρηση του Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων, που βλέπει στη θυσία του Μελχισεδέκ την πρώτη αναγγελία της λειτουργικής προσφοράς του άρτου και του ίνου. Παρόμοια εκφράζεται και ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ότι ο Μελχισεδέκ έδωσε στον Αβραάμ την υγειασμένη τροφή των άρτων και των ίνων εις τύπων της ευχαριστίας. Στο υπέροχο αυτό προανάκρουσμα της λειτουργικής μας θυσίας διακρίνουμε ολοκάθαρα δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά της λειτουργίας μας. Το πρώτο, η οικουμενικότης. Η λειτουργία δεν είναι λατρεία και θυσία που μπορεί να προσφερθεί προνομιακά από ένα και μόνο λαό. Ούτε οι ιερείς που θα προσκομίσουν τα δώρα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά σε μια και μόνη φυλή. Όλες οι φυλές του κόσμου μπορούν να λατρεύσουν το Θεό με τον εξαιρετικό αυτό τρόπο λατρείας και να προσφέρουν στο θυσιαστήριο την ανέμακτη θυσία του άρτου και του ίνου. Ο εκκλησιαστικός μας ιστορικός Ευσέβιος κάνει μια εύστοχη παρατήρηση. Ο Μελχισεδέκ, λέει, δεν ανήκε στην παράταξη του περιουσίου λαού, ούτε είχε την ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στη φυλή του Ιούδα. Σε εποχή μεταγενέστερη οργανώθηκε η λατρεία. Χρήστηκαν οι ιερείς, χτίστηκε ο ναός για να προσφέρονται σε αυτόν και μόνο σε αυτόν οι θυσίες. Όλα όμως αυτά αποτελούσαν περιορισμούς. Έκαναν τη λατρεία να είναι λατρεία ενός μόνου λαού και την ιεροσύνη ιεροσύνη μιας μόνον φυλής. Η θυσία του Μελχισεδέκ είναι ελεύθερη από αυτές τις δεσμεύσεις και καθώς αποτελεί τύπο και προμήνυμα της λειτουργίας μας υποδηλώνει ότι η προσφορά του άρτου και του ίνου θα είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Σε οποιαδήποτε φυλή και να ανήκουν και πως μπορεί να προσφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, φίλοι και φίλες, η θυσία της Θείας Ευχαριστίας είναι ασυγκρίτως ευγενέστερη και ανώτερη από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι προσέφεραν στις θυσίες του ζώα, ο Μελχισεδέκ, ο τύπος του Χριστού, καινοτομεί και προσφέρει άρτων και ίνων. Μια θυσία χωρίς αίμα. Μια θυσία που δεν συνοδεύεται από τις κραυγές των ζώων και την αγριότητα της σφαγής, αλλά διακρίνεται με τη λεπτότητά της και την πνευματικότητά της. Ο ιστορικός Ευσέβιος γράφει: «Εκείνοι οι παλαιοί άνθρωποι, μες στα ποτάμια του αίματος των ζωοθυσιών τους, δεν αξιώθηκαν να ζήσουν παρά μόνο το σύμβολο και την εικόνα της υπέροχης πνευματικής λατρείας μας στο πρόσωπο του Μελχισεδέκ και της προσφοράς του. Εμείς ζούμε τα αληθή και των εικόνων τα αρχέτυπα δια της μυστηριώδους οικονομίας του Χριστού, του τεσώματος αυτού και του αίματος την υπόμνηση νοσή μέρα επιτελούντες και της κρήτων ως ικά τους παλαιούς θυσίαστε και ιερουργίας ηξιωμένη. Ζούμε όχι τη σκιά, αλλά την πραγματικότητα, προσφέροντας τη θυσία της ευχαριστίας που είναι ασυγκρίτως ανώτερη από τις θυσίες της παλαιάς εποχής. Οι παλαιοί άνθρωποι θυσίαζαν ζώα και όμως αισθάνονταν ότι αδύνατο αίμα ταύρων και τράγων αφαιρεί αμαρτίας, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 10 στίχος 4. Εμείς προσφέρουμε την ασύγκριτη, την ευγενέστερη, την ιερότερη, την αγιότερη θυσία στο όνομα του Χριστού, με τη δύναμη του Χριστού και σαν συνέχεια της σταυρικής θυσίας του Χριστού και παίρνουμε μέσα μας τη λειτουργική χάρη, την άφεση των αμαρτιών, τον ίδιο το λατρωτή μας, Σωτήρα Κύριο». Ιδιαίτερα, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, μας βοηθάει να μπούμε στο βαθύ νόημα της λειτουργικής μας προσφοράς σε ένα εξαιρετικό περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο αποτελεί θαυμαστή προεικόνηση της θυσίας του Σταυρού και της Θείας Λειτουργίας μας. Πρόκειται για τη θυσία του Αμνού και το Πασχαλινό Δείπνο των Ιουδαίων. Η απελευθέρωση του Ιουδαϊκού λαού από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων τα 400 χρόνια ήταν δραματική και ταυτόχρονα καταπληκτική. Ο Θεός εχτύπησε τον Φαραώ και όλους τους Αιγυπτίους με πληγές. Μα αυτοί έμειναν σκληροί, δεν άφηναν να φύγει από τα χέρια τους ο σκλαβωμένος και υποδουλωμένος λαός, μέχρι που έφτασε η σειρά της τελευταίας πληγής, της πιο δυνατής. Ο δυνατός Κύριος αποφάσισε να στείλει τον ολοθρευτή άγγελο και να εξοντώσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Τότε μίλησε στο Μωυσή και του είπε: «Η κάθε Ισραηλιτική οικογένεια να σφάξει ένα αρτιμελές χρονιάρικο αρνί.
με το αίμα του να βάψει τις πόρτες και το κρέας να το ψήσει και να το φάνε το βράδυ, χωρίς όμως να συντρίψουν κανένα κόκαλό του. Αργά τη νύχτα θα περάσει ο άγγελος για να σπείρει το θανατικό. Θα μπει στα σπίτια για να θανατώσει τα πρωτότοκά τους. Όπου όμως δει το σημάδι του αίματος, την πόρτα θα προσπεράσει. Έτσι θα γλιτώσει ο λαός ο περιούσιος. Αυτό και έγινε. Θρήνος και κλαθμός τη βραδιά εκείνη στην Αίγυπτο. Και αυτός ακόμη ο Φαραώ είδε το πρωτότοκο παιδί του να σφαδάζει και μετά να πέφτει κάτω νεκρό. Γεμάτος φόβο και τρόμο κάλεσε τους άρχοντες του Ιουδαϊκού λαού, τον Μωυσή και τον Ααρών, και τους έδωκε την άδεια να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, στη γη της Επαγγελίας. Από τότε οι Ιουδαίοι δεν έπαψαν να θυμούνται τη θαυμαστή απελευθέρωση και να τη γιορτάζουν κάθε χρόνο, στα μέσα του μηνός Νισάν. Με λαμπρότε και με ιεροπρέπεια πανηγύριζαν τη μεγάλη τους γιορτή, το Πάσχα όπως το έλεγαν, που σημαίνει πέρασμα και διάβαση. Πανηγύριζαν τη φυγή τους από την Αίγυπτο, τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης και τη λύτρωσή τους από τη σκλαβιά και τα καταναγκαστικά έργα στους Φαραώ της Αιγύπτου. Σε αυτή τους τη γιορτή έσφαζαν τον αμνό, έχριο ιερεύς για τις πόρτες του θυσιαστήριου και έτρωγαν το κρέας ζωσμένοι όπως τότε που ήταν έτοιμοι για τη φυγή μαζί με τα πικρά χόρτα που συμβόλιζαν την πικρία της σκλαβιάς και με άσημο ψωμί. Η μεγάλη αυτή γιορτή έδινε τον τόνο στην Ιουδαϊκή ζωή. Την ζούσαν με ενθουσιασμό και με πάθος και με πραγματική συμμετοχή, μέχρι που ήρθαν τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός, ο αμνός, ο άμωμος, θυσιάζεται στο Γολγοθά. Το αίμα του χύνεται και λυτρώνει την οικουμένη από τον νοητό Φαραώ, τον διάβολο και τις πομπές του και τη δουλεία του. Το Πάσχα πήρε ένα αληθινά καινούριο νόημα. Από τύπος και σκιά έγινε ουσία, το κενόν Πάσχα. Γέμισε με τη φυσιογνωμία του Κυρίου και με τη θυσία του. Το Ιουδαϊκό Πάσχα παραμέρισε, όμως δεν έσβησε, γιατί στην όλη ιστορία έχει μια ξεχωριστή θέση. Αποτελεί τη δυνατότερη προεικόνηση και τον καθαρότερο συμβολισμό της θυσίας του αμνού Ιησού και της πνευματικής λυτρώσεως και σωτηρίας που χάρισε στο ανθρώπινο γένος. Οι βαθείς μελετητές της Γραφής το πρόσεξαν αυτό ιδιαίτερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια από τις κατηχήσεις που κάνει στους νεοφωτίστους λέει: «Τι συνέβηκε? Το αίμα του αλόγου ζώου έσωσε τότε τους ανθρώπους? Ναι, τους έσωσε. Όχι επειδή ήταν αίμα, αλλά επειδή ήταν τύπος του δεσποτικού αίματος. Διότι όπως οι βασιλικοί ανδριάνδες, μολονότι είναι ψυχροί και ανέστητοι, γίνονται καταφύγιο σωτηρίας για τους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτούς και τους σώζουν, όχι γιατί είναι από χαλκό, αλλά γιατί αποτελούν εικόνες του βασιλέως, έτσι και το αίμα εκείνο έσωζε, όχι απλώς και μόνο γιατί ήταν αίμα, αλλά επειδή ήταν τύπος του αίματος του Χριστού». Αλλά η πασχαλινή, φίλοι και φίλες, γιορτή των Ιουδαίων δεν μπορεί ασφαλώς, το καταλαβαίνουμε, το εννοούμε, το αντιλαμβανόμεθα ευχερέστατα, να συγκριθεί με τη θυσία του Κυρίου. Το Πάσχα των Εβραίων ήταν σκιά. Το χριστιανικό Πάσχα είναι το πιο καταπληκτικό γεγονός, το κατεξοχήν κοσμοϊστορικό γεγονός της νέας και τελικής συμφωνίας με το νέο Ισραήλ. Το αίμα του Κυρίου, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το χρυσούν θυσιαστήριον υγείασε, τούτου χωρίς ούκε τόλμα αρχιερεύς εις τα Άγια και εις τα Άδυτα εισιένε. Τούτο το αίμα ιερέας εχειρωτώνει, τούτο απέλουεν αμαρτίες εν της τύπης. Δεν έμπαινε ο αρχιερεύς στα Άγια των Αγίων του Ναού χωρίς να βαστάει αίμα, προτύπωση του αίματος του Χριστού, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να ραντήσει με αυτό την κυβωτό της Διαθήκης. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν, φίλοι και φίλες, αγιαζόμαστε πραγματικά με το αίμα του Χριστού, που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τούτο, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η σωτηρία των ημετέρων ψυχών, τούτο λούεται η ψυχή, τούτο καλοπίζεται, τούτο πυρούται, τούτο πυρός λαμπρότερον εργάζεται το νουν των ημέτερων, τούτο χρυσίου φεδρότερα την ψυχή ποιεί, τούτο εξεχύθη το αίμα και των ουρανών επίησε βατών. Με τούτο το αίμα σώζεται η ψυχή μας, λούζεται, καλοπίζεται, φλογίζεται. Με αυτό το αίμα λαμπρικάρεται ο νους και φεδρύνεται η ψυχή.
Αυτό το αίμα χύθηκε στο Γολγοθά και μας έδωσε την ικανότητα να πατήσουμε το πόδι στον ουρανό, φίλοι και φίλες. Υπάρχει όμως και μια τρίτη αναλογία. Ο εορτασμός του Εβραϊκού Πάσχα ήταν μια ευχαριστήρια ανάμνηση. Ο λαός έβρισκε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον Κύριο και Θεό για την απελευθέρωση από τη σκλάβια των Αιγυπτίων και για την κληρονομιά της ευλογημένης γης της Επαγγελίας, την οποία ο παντοδύναμος Κύριος τους χάρισε. Κάτι αντίστοιχο βέβαια κάνουμε στη λειτουργία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απελευθέρωση που μας χάρισε με τη θυσία του Υιού Του, του Λόγου Του. Για τη λύτρωση των ψυχών μας από τις βαριές και σκληρές αλυσίδες του κακού. Ακριβώς για αυτό το λόγο και το μεγάλο μυστήριο, την ανέμαχτη δηλαδή προσφορά του σώματος και αίματος του Χριστού μας, την ονομάζομαι ευχαριστία. Γιατί προσφέρουμε τη θυσία και σαν έκφραση της βαθιάς μας ευγνωμοσύνης για το ανεκτίμητο δώρο της λυτρώσεώς μας. Αυτά λοιπόν τα τρία βασικά στοιχεία της λειτουργίας μας υπομνηματίζει το Πάσχα των Ιουδαίων. Την παρουσία του αμνού, τη δύναμη του αίματος του Ιησού και την ευχαριστήρια ατμόσφαιρα της θυσίας. Χρειάζεται ασφαλώς και τα τρία να πριτανεύουν στη σκέψη μας, καθώς βαδίζομαι προς το ναό σε ώρα λειτουργίας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στη Θεία Λειτουργία στρώνεται η μυστική τράπεζα και επάνω σε αυτήν παρατίθεται ο άρτος της ζωής, όπως λέγει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, στο στίχο 35. Ο άρτος που τρέφει την πνευματική μας υπόσταση. Είναι και αυτό μια όψη του μυστηρίου. Το αδύνατο και περιορισμένο μυαλό μας δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει τη θαυμαστή αυτή ιδιότητα της Θείας Τροφής. Ζητάει μια εικόνα, ένα αντίστοιχο χειροπιαστό παράδειγμα για να βοηθηθεί στην προσέγγιση του υπερεστητού μυστηρίου. Η Αγία Γραφή μας δίνει αυτή τη χειροπιαστή εικόνα. Είναι η θαυμαστή τροφοδότηση του εκλεκτού λαού στα 40 χρόνια της περιπλανήσεώς του στην έρημο του Σινά με την τροφή που έπεφτε από τον ουρανό, το μάνα. Ήταν πραγματικά το γεγονός εκείνο μεγάλο και καταπληκτικό. Κάθε πρωί έπεφτε από τον ουρανό το μάνα, το παράξενο αυτό ψωμί που χόρτενε και συντηρούσε τους Ιουδαίους. Ο μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ, ο Δαβίδ, αιώνες ολόκληρους μετά το θαυμαστό γεγονός, θαμπομένος έγραψε στον 25ο στίχο του 77ου ψαλμού. «Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν». Ο ψαλμός τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση την ουράνια προέλευση του άρτου αυτού. Όμως υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στη θαυμαστή εκείνη τροφοδοσία και στην κοινωνία της υπερουσίου τροφής που πραγματοποιούμε κάτι την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και εκεί και εδώ η τροφή προέρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι από τις συνηθισμένες τροφές της γης μας. Η τροφή αυτή φτάνει σε εμάς, τους ανθρώπους, με ένα μυστηριώδη τρόπο που δεν μπορούμε ούτε να τον φωτογραφίσουμε ούτε να τον εξιχνιάσουμε. Εκεί το μάνα έπεφτε τη νύχτα από τον ουρανό έτοιμο, σταλμένο από το Θεό. Εδώ κατεβαίνει στο ιερό θυσιαστήριο η χάρη του Θεού και μεταβάλλει το φυσικό άρτο σε σώμα του Χριστού, σε άρτο πνευματικό και θεία τροφή. Ακόμη, ο άρτος εκείνος προσφερόταν στους Ιουδαίους όσο καιρό βρισκόταν στην ερημιά, εκεί που δεν μπορούσαν να βρουν άλλες τροφές και ακριβώς για αυτό το λόγο τους ήταν τελείως απαραίτητος για τη συντήρηση της υπάρξεώς τους. Αλλά και τούτος ο άρτος δίνεται σε εμάς που περπατάμε στην πνευματική ερημιά του κόσμου τούτου και μας είναι απαραίτητη η ουράνια τροφή για την τροφοδοσία και τη συντήρηση της ψυχής μας, της αθανάτου. Έτσι βλέπουμε πως ανάμεσα στην προεικόνηση και στην πραγματικότητα υπάρχουν βασικές ομοιότητες. Υπάρχουν όμως και διαφορές. Ο ίδιος ο Κύριος επεσήμανε με τα θεϊκά του λόγια. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6, στο στίχο 49-51, μας καταθέτει ο ίδιος ο Κύριος. «Οι πατέρες ημών έφαγον τον μάνα εν τη ερήμο και απέθαναν. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών εκ του ουρανού καταβάς, εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Οι προγονείς σας, λέει, έφαγαν στην έρημο το μάνα και όμως ήρθε η στιγμή που πέθαναν.
Εγώ είμαι ο άρτος, ο πνευματικός, ο ζωντανός που κατέβηκα από τον ουρανό. Εκείνος που παίρνει μέσα του εμένα θα ζήσει στους αιώνας. Ο άρτος ευχαριστίας θα είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι το σώμα του που καρφώθηκε στο σταυρό. Είναι η τροφή η θεία που τρέφει την ψυχή και της δίνει τη δύναμη να ζει στη γη και στον ουρανό, να ζει δηλαδή αιώνια, ατελεύτητα. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που στην ερημιά της ζωής, στην ερημιά που τη στεγνώνει η ολίβα των μικροτήτων και την καίει η αγωνία, έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάζουμε το θείο κρατήρα και να παίρνουμε μέσα μας σώμα και αίμα Χριστού, η άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Για να νιώσουμε όμως καλύτερα την υπεροχή του πνευματικού μάνα της ευχαριστίας μας, θα παραθέσουμε ένα κομμάτι από μια υπέροχη κατήγηση του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων. Μας λέγει λοιπόν ο μεγάλος αυτός της Εκκλησίας πατέρας και διδάσκαλος: «Τα μυστήριά μας είναι ανώτερα από τα μυστήρια της Παλαιάς Διαθήκης. Πραγματικά είναι θαυμαστό το ότι ο Θεός έβρεξε το μάνα από τον ουρανό για να θρέψει τους προγόνους μας, τους πνευματικούς, οι οποίοι μάζευαν κάθε μέρα τον άρτο του ουρανού. Όμως όλοι εκείνοι που έφαγαν τον άρτο στην έρημο πέθαναν. Αντίθετα, αυτός ο ζωντανός άρτος που κατεβαίνει για σένα και για μένα από τον ουρανό συντηρεί αιώνια τη ζωή και όποιος τον τρώει δεν θα πεθάνει ποτέ. Ερεύνησε τώρα ποιος είναι ανώτερος, ο άρτος των αγγέλων ή το σώμα του Χριστού που είναι το ζώο πάροχο σώμα. Εκείνο το μάνα ερχόταν από τον ουρανό, τούτος ο άρτος βρίσκεται υπεράνω των ουρανών και κατεβαίνει από εκεί. Εκείνο το μάνα ανήκε στην ουράνια δημιουργία, τούτος ο άρτος είναι αυτός ο δημιουργός του ουρανού. Εκείνο χαλούσε όταν το κρατούσαν παραπάνω από μια μέρα. Σάπιζε. Τούτος είναι ξένος προς κάθε φθορά. Όποιος τον γεύεται με ευλάβεια, ουμή αποθάνει». Όταν συνειδητοποιήσουμε την ιδιότητα αυτή της θείας ευχαριστίας, η λαχτρά μας θα γίνει περισσότερο φλογερή. Με μόχθο, με πραγματική αγωνία, ψάχνουμε όλοι για να βρούμε και να εξασφαλίσουμε την τροφή του σώματος. Γιατί νιώθουμε πως είναι απαραίτητη για τη συντήρηση της ηλικής μας υποστάσεως. Πολύ δυνατότερη πρέπει να είναι η λαχτάρα μας για την τροφή της ψυχής, για τον άρτο της ζωής, για το ουράνιο μάνα. Μπορείτε να φανταστείτε πως έσπευδαν κάθε πρωί οι Ιουδαίοι έξω από τις σκηνές τους για να συλλέξουν το πολύτιμο μάνα. Ο ίδιος ιερός πόθος πρέπει να φέρνει και εμάς τον ιερό χώρο του ναού και να μας οδηγεί μπροστά στην πνευματική τράπεζα όπου μας περιμένει το σώμα και το αίμα του Χριστού.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων σε μια από τις μυσταγωγικές του κατηχήσεις ερμηνεύει με απλότητα αλλά και με βαθύτητα το Πάτερ ημών. Σας τη μεταφέρω λοιπόν εδώ σε μετάφραση. Μπορεί να βοηθήσει όλους μας το να απαγγέλουμε τη θεοδίδακτη αυτή προσευχή με βαθύτερη συνέστηση κατά την ώρα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Οι Άγιοι Απόστολοι είπαν στον Κύριο, «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, καθώς Ιωάννης εδίδαξε ως μαθητάς αυτού». Και τότε ο Κύριος τους παρέδωκε την Κυριακή προσευχή μας, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης των γεγονότων, στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχη 9-13. Πάτερ ημών. Η πρώτη λέξη, πόσο είναι γλυκιά. Άνθρωπε, δεν τολμούσες να στρέψεις το βλέμμα προς τον ουρανό. Χαμήλωνες τα μάτια στη γη και ξαφνικά δέχθηκες τη χάρη του Χριστού και όλα τα αμαρτήματά σου συγχωρήθηκαν. Από πονηρός δούλος που ήσουν έγινες ένας καλός Υιός. Μη παρεφανεύεσαι για τη δική σου προσπάθεια, αλλά για τη χάρη του Χριστού. Χάρη τι εστέ σε σωσμένη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο 6, στίχος 5. Το να ομολογήσεις λοιπόν τη χάρη δεν είναι ιής, αλλά πίστη. Το να διακηρύξεις αυτό που έχεις πάρει δεν είναι υπερηφάνεια, αλλά αφοσίωση. Ήψωσε τα μάτια προς τον Πατέρα που σε γέννησε με το λυτρό του βαπτίσματος, προς τον Πατέρα που σε εξηγόρασε με τον Υιό του και πες, Πάτερ ημών. Είναι αυτή μια καλή αλλά και μετριοφρόνη καύχηση. Σαν ένα παιδί το ονομάζεις πατέρα. Όμως μη διεκδικείς ένα προνόμιο με το ειδικό και απόλυτο τρόπο. Δεν είναι πατέρας παρά του Χριστού μονάχα. Για μας είναι ο κοινός πατέρας. Γιατί μόνον εκείνον γέννησε. Εμάς μας δημιούργησε. Λέγε λοιπόν σύ κατά χάριν πάτερ ημών για να είσαι άξιος να σε παιδί του. Κάνε δική σου την εύνοια και την τιμή που έκανε στην Εκκλησία. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Τι σημαίνει το εν της ουρανής? Άκουσε τη γραφή που λέγει «Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος επί τους ουρανούς η δόξα αυτού». Είναι από τον 112ο ψαλμό στο στίχο 4. Παντού θα ειδείς να γίνεται λόγος πως ο Κύριος είναι στους ουρανούς για τους οποίους έχει λεχθεί οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, όπως λέγει ο 18ος ψαλμός στο στίχο 2. Ο ουρανός είναι εκεί που έχουν σταματήσει αμαρτίες. Ο ουρανός είναι εκεί που οι παραβάσεις τιμωρούνται. Ο ουρανός είναι εκεί που δεν υπάρχει καμία πληγή θανάτου. Αγιαστεί το όνομά σου. Τι σημαίνει αγιαστεί το? Σαν να ευχόμαστε να αγιαστεί εκείνος που είπε «Άγιέσαστε ότι Άγιος εγώ, Κύριος, ο Θεός ημών». Όπως λέει το βιβλίο του Λεβιτικού στο 19ο κεφάλαιο, στίχος 2. Σαν να έχει τη δύναμη ο δικός μας λόγος να αυξήσει τη δική του αγιότητα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ζητάμε να αγιαστεί ο Θεός εν ημίν το αγιαστικό του έργο να φτάσει σε εμάς. Ελθέτω η βασιλεία σου. Μα δεν είναι αιώνια η βασιλεία του Θεού? Ο Ιησούς λέγει «Εις τούτο γεγέννημε και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο». Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο στίχος 37. Και εσύ λες «Ελθέτω η βασιλεία σου», να μην έχει έλθει. Όμως το αίτημα έχει ένα διαφορετικό νόημα. Ο Θεός έρχεται όταν δεχόμαστε τη χάρη. Ο ίδιος το βεβαιώνει. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λέγει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στίχος 21 κεφάλαιο 17. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Με το αίμα του Χριστού όλα ειρήνευσαν και στον ουρανό και στη γη. Ο ουρανός αγιάστηκε, ο διάβολος εκδιώχθηκε. Βρίσκεται πια εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος τον οποίο απάτησε. Γεννηθεί το θέλημά σου σημαίνει να έλθει ειρήνη στη γη όπως υπάρχει και στον ουρανό. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο. Θυμάμαι αυτό που σας έλεγα όταν σας εξηγώ στα μυστήρια, μας λέγει ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων. Σας έλεγα πως πριν απαγγείλω με τα λόγια του Χριστού λάβετε φάγετε πίετε εξ αυτού πάντες, αυτό που προσφέρομαι ονομάζεται άρτος. Μετά την απαγγελία των λόγων του Χριστού και την επέλευση τη χαρισματική του Παναγίου Πνεύματος και τη μεταβολή των δώρων, δεν το ονομάζουμε πια άρτο αλλά σώμα. Γιατί όπως την Κυριακή προσευχή που την λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό, λέμε τον άρτον ημών, αλλά προσθέτουμε τον επιούσιον, δηλαδή τον απαραίτητο για την συντήρηση της ουσίας. Την υπόσταση της ψυχής μας, δεν την ενισχύει ο άρτος ο υλικός που μπαίνει στο σώμα μας,
αλλά ο άρτος ο ουράνιος. Γι' αυτό το ελληνικό κείμενο το ονομάζει επίουσιο. Το λατινικό χρησιμοποιεί τον όρο που σημαίνει καθημερινό, γιατί οι Έλληνες ονομάζουν την αύριο επίουσαν ημέραν. Έτσι και η λατινική και η ελληνική ερμηνεία φαίνονται χρήσιμες. Το ελληνικό κείμενο εκφράζει και τις δύο έννοιες με μια και μόνη λέξη. Εάν όμως ο άρτος αυτός είναι καθημερινός και απαραίτητος για τη συντήρηση της ουσίας, γιατί περιμένεις να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος για να τον πάρεις? Πάρε κάθε μέρα αυτό που σου χρειάζεται κάθε μέρα. Ζήσε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι άξιος να τον πάρεις κάθε μέρα. Εκείνος που δεν είναι άξιος να τον πάρει κάθε μέρα δεν θα είναι άξιος να τον δεχθεί ούτε μια φορά το χρόνο. Ο Ιώβ πρόσφερε κάθε μέρα θυσία για τους γιους του, από φόβο μήπως διέπραξε κανένα αμάρτημα με τα λόγια, με τις ενθυμίσεις της καρδιάς. Και εσύ ακούς πως κάθε φορά που προσφέρει τη θυσία αναπαριστάνεται ο θάνατος και η ανάληψη του Κυρίου, καθώς επίσης και η συγχώρηση των αμαρτιών, και δεν δέχεσαι τον άρτο της ζωής. Όποιος έχει μια πληγή ζητάει κάποιο φάρμακο. Το να είμαστε υποταγμένοι στην αμαρτία είναι πληγή. Το ουράνιο φάρμακο είναι το λατρευτικό και πανάχραντο μυστήριο. Αν τον δέχεσαι κάθε μέρα, ή κάθε μέρα είναι για σένα μία σήμερον. Εάν σήμερα ο Χριστός είναι μέσα σου, αναγεννάει και ανασταίνει τη σημερινή σου μέρα. Με ποιο τρόπο? Ο Πατέρας ο ουράνιος λέει στον Ιησού, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε, από το δεύτερο ψαλμό στίχος 7. Το σήμερα είναι η ημέρα κατά την οποία ο Χριστός ανασταίνεται. Υπάρχει και το χθες και το σήμερα. Όμως ο Απόστολος λέει, η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγηκε, από την προς Ρωμαίους, επιστολή 13 κεφάλαιο στίχος 12. Η νύχθα της χθες πέρασε, η σημερινή μέρα έφτασε και η συνέχεια. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ποιο είναι το οφείλημα εκτός από την αμαρτία? Αν δεν δεχόσουν χρήματα από έναν ξένο δανειστή θα χρωστούσες. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο σου καταλογίζεται αμαρτία. Είχες τη διάθεση στο χρήμα και όφιλες με αυτό να γεννηθείς πλούσιος. Ήσουν πλούσιος, πλασμένος κατ' εικόνα καθομοίωσιν Θεού, όπως βεβαιώνει η Γένεσης στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 26-27. Έχασες αυτό που κατήχες, δηλαδή την ταπείνωση, όταν από υπερηφάνεια πρόβαλες διεκδικείς. Έχασες το χρήμα σου, έγινες γυμνός σαν τον Αδάμ. Πήρες από το διάβολο ένα δάνειο που δεν σου ήταν απαραίτητο. Και έτσι εσύ που ήσουν ελεύθερος στην Χριστό, έγινες εχμάλωτος του διαβόλου. Ο εχθρός κρατούσε το γραμμάτιο, αλλά ο Κύριος το κάρφωσε στο σταυρό και το έσβησε με το αίμα του. Εξάλειψε το χρέος και σε ελευθέρωσε. Όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 14-15. Επομένως, έχει ιδιαίτερο λόγο αυτό που λέει, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πρόσεξε αυτό που λέει, συγχωρεσέ με όπως και εγώ συγχωρώ. Αν συγχωρείς, κάνεις κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρεθείς. Αν δεν συγχωρείς, πώς υποχρεώνεις το Θεό να σε συγχωρήσει? Και μη είσαι να έγκυσε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Πρόσεξε αυτό που λέει, μας επαναλαμβάνει ο μεγάλος διδάχος μας και διδάσκαλός μας, ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, στον οποίο δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν λέει μη μας οδηγεί στον πειρασμό, αλλά σαν αθλητής ζητάς να έχεις τη δύναμη να αντισταθείς στον εχθρό, δηλαδή στην αμαρτία. Ο Κύριος που σήκωσε στους ώμους του τις αμαρτίες σας και συγχώρεσε τα λάθη σας, είναι ικανός να σας προστατέψει, να σας φυλάξει από τα τεχνάσματα του διαβόλου που σας πολεμάει, ως το εχθρός που γεννάει συνεχώς το κακό να μην σας κατακτήσει. Όποιος εμπιστεύεται στον Θεό δεν φοβάται το διάβολο. Διότι ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών, ρωτάει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο στίχος 31. Σε αυτόν λοιπόν ανήκει η τιμή και η δόξα και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων.

0: Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας επικοινωνία με ένα δεύτερο κομμάτι από τις κατηχήσεις του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων. Είναι μια υπέροχη αλληγορική ερμηνεία μερικών στίχων του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης «Άσμασμάτων». Η ύπαρξη που λατρεύει τον Κύριο εκφράζει τη λαχτάρα της και τον πόθο της με τους στίχους του Θεοπνεύστου αυτού κειμένου. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Αμβρόσιος και πάλι: «Πλησίασες στο θυσιαστήριο. Ο Κύριος σε καλεί, καλεί την ψυχή σου, καλεί την Εκκλησία ολόκληρη και λέει: Φιλισάτο με από φιλιμάτων στόματος αυτού». Άσμασμάτων, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 2. Θέλεις να τοποθετήσεις τη φράση αυτή στο στόμα του Χριστού? Τίποτα το πιο ευχάριστο. Θέλεις να την αποδώσεις στην ψυχή σου? Τίποτα το πιο γλυκί. Φιλισάτο με. Βλέπει πως έχεις καθαριστεί από τα αμαρτήματα, γιατί η ψυχή σου έχει λουστεί και γι' αυτό σε κρίνει άξιο των ουρανίων μυστηρίων και σε καλεί στην ουράνια τράπεζα. Όμως από το άλλο μέρος η ψυχή σου, η ανθρωπότης, η Εκκλησία, βλέποντας τον εαυτό της καθαρισμένο από τα αμαρτήματά της και άξιο να προσέλθει στο θυσιαστήριο, αντικρίζει τα θαυμαστά μυστήρια και λέει: «Φιλισάτο με από φιλιμάτων στόματος αυτού». Δηλαδή ήθε να μου δώσει ο Χριστός έναν άσπασμο αγάπης. Και προσθέτει: «Μύρον εκενωθέν όνομά σου, δια τούτο νεάνιδες ηγάπησάν σε». Ποιες είναι αυτές οι νεάνιδες, παρά όλες οι καθαρές, οι δροσερές ψυχές που απόθεσαν το γύρασμό της σαρκός και ξανάνιωσαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και στον στίχο 4 συνεχίζει: «Ήλκησαν με ο πίσω σου, ίσως μην μύρον σου δρόμουμεν». Δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό αν δεν σε έλκυσε ο ίδιος, δεν το διακήρυξε ο ίδιος. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν», είπε και καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στίχος 32. Και συνεχίζομεν: «Εισήν εγκαίμαι ο βασιλεύς των ταμείων αυτού, εκεί που υπάρχουν τα ωραία ποτά, το γλυκό αρωματισμένο μέλι, τα εκλεκτά φρούτα, τα ποικίλα φαγητά, ώστε το γεύμα σου είναι πλουτισμένο με διάφορα εδέσματα». Είναι το Άγιο Θυσιαστήριο όλα αυτά. Εκεί που υπάρχει το σώμα του Χριστού, μάθε ποια είναι τα μυστήρια που δέχτηκες μέσα σου. Άκουσε το Δαβίδ που μιλάει, και αυτός με την έμπνευση και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος προέβλεπε τα μυστήρια και χαιρόταν και έλεγε πως τίποτα δεν του έλειπε. Γιατί? Γιατί εκείνος που παίρνει το σώμα του Χριστού ου μη πεινάσει. Πλησίασες λοιπόν μαζί με άλλους το θυσιαστήριο. Δεχθήκατε όλη τη χάρη του Χριστού, τα ουράνια μυστήρια, το σώμα και το αίμα του. Η Εκκλησία χαίρεται για την λύτρωση των πολλών παιδιών της και είναι για αυτήν πνευματική ευφροσύνη το να βλέπει κοντά της την οικογένειά της ντυμένη στα λευκά. Λευκή στολή φορούσαν οι νεοφώτιστοι τις πρώτες 8 ημέρες μετά το βάπτισμα στην αρχαία Εκκλησία. Το διαπιστώνεις αυτό λοιπόν μελετώντας το άσμα των ασμάτων. Μέσα στη χαρά της η Εκκλησία καλεί το Χριστό. Έχει ετοιμάσει μια τράπεζα αντάξια ενός ουρανίου συμποσίου. Γι' αυτό και λέει: «Καταβήτω αδελφιδός μου εις κήπον αυτού και φαγέτω καρπών ακροδίων», δένδρων δηλαδή αυτού. Ποια είναι αυτά τα καρποφορά δένδρα, φίλοι και φίλες στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας? Είσαι εσύ, ο οποίος εν το Αδάμ είχες γίνει ξύλο στεγνό και άκαρπο. Τώρα όμως με τη χάρη του Χριστού βγάζεις βλαστάρια και λουλούδια και καρπούς σαν τα καρποφόρα δένδρα. Ο Κύριος Ιησούς δέχτηκε ολοπρόθυμα την πρόσκληση και απάντησε στην Εκκλησία με μια ουράνια καλοσύνη. Μας λέει στο κεφάλαιο 5 το άσμασμάτων: «Εισήλθον εις κήπον μου, αδελφοί μου νύμφοι, ετρίγησα σμύρνα μου με τα αρωμάτων μου, έφαγον άρτων μου με τα μέλιτός μου, έπιαν ίνων μου με τα γάλακτός μου, φάγετε πλησίοι και πίετε και μεθύστητε αδελφοί. Ετρίγησα σμύρναν μου με τα αρωμάτων μου». Ποιος είναι αυτός ο τριγητός? Ζητήστε να γνωρίσετε την Άμπελο και θα αναγνωρίσετε και τον τριγητό. Άμπελον εξ Αιγύπτου με τύρας, μας λέγει ο ψαλμωδός. Δηλαδή το λαό του Θεού. Είσαστε η Άμπελος, είσαστε ο τριγητός. Φυτεμένοι σαν μια Άμπελος, δώσατε καρπούς σαν ένα τριγητό. Ετρίγησα σμύρνα μου με τα αρωμάτων μου, δηλαδή την ευωδία, την οποία πήρατε στο Άγιο Βάπτισμα. Έφαγον άρτον με τα μέλητός μου. Βλέπεις πως δεν υπάρχει καμιά πικράδα σε αυτόν τον άρτο, αλλά είναι όλος γλυκύτητα. Έπιον ίνων μου με τα γάλακτός μου. Βλέπεις πως αυτή είναι μια χαρά που δεν την λερώνει κανένας ρήπος αμαρτίας. Πραγματικά κάθε φορά που πίνεις, δέχεσαι τη συγχώρηση των αμαρτιών και μεθάς με το πνεύμα. Ακριβώς γι' αυτό ο Απόστολος λέει: «Μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστί ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι», στην προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 5 στίχος 18. Γιατί αυτός που μεθάει με κρασί κλονίζεται και σκοντάφτει. Αυτός που μεθάει με το Άγιο Πνεύμα ριζώνει στο Χριστό. Δώσ' μας λοιπόν, Κύριε, το Πανάγιο σου Πνεύμα. Πλήρωσέ μας το νου, τη σκέψη, την καρδιά, το σώμα, τα πάντα. Είναι επομένως αυτή μια υπέροχη μέθη που δημιουργεί την υφαλιότητα της ψυχής. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η σωτηρία που σας εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Ώρα Ελλάδος, 1.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε

άλλαζε. Αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλασε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε τούτον ειν ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γηνή, ότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η δίγηση αυτή από το βιβλίο της Γενέσεως δεν δίνει περιθώρια προσωπικής αναγνώσεως και ερμηνείας, αλλά εκφράζει την οντολογική σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Το ανδρόγυνο γίνεται ένα, μία σάρκα, ένα πράγμα και γεγονός πολύτιμων για τον Θεό μέσα στο γάμο. Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτήν τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίο από την Γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του. Ούκαν έγνοτι ότι ο ποιήσας απαρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα εις σάρκα μίαν. Και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακερματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άνδρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν ισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακερμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του είδους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπός στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει η σάρκα μία, προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστίν εγώ δε ελέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία, έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγυνον, εξού και η λέξη ανδρόγυνον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστώ ανδρογίνου δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτήν τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστόν από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια ακτινώδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνη. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινοδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμιών ουσινή και παρασυνευλήθη της

0: στήνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η κτηνοβασία, αλλά και ο γάμος με τα κτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της, γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις, γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο, γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να εισχωρήσει κάθε κτηνώδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύση ομόφυλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε ένα λασσόμενο φύλο, δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες έφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες. Ο υγιής γάμος δημιουργεί και μια υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα βιώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετή να έχει κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις στις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί η έκτρωση είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέα επιβάλλει εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντρα βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολύ σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης που είχαν Άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά τον Μάη του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση, και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της του εικονοστάση, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτήν την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: «Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού». Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. Πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε αγρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε να εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας, θα μπορεί να εξομαλύνει τυχόν αντιθέσεις και προστριβές και να φέρνει με τη χάρη του Θεού την ειρήνη και την ενότητα στις ψυχές των μελών της οικογένειας. Ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ ετώνιζε αυτό να έχει οικογένεια των κοινό πνευματικών. Να μάθουν όλοι να προσεύχονται στο σπίτι πριν τον ύπνο, αφού ξυπνήσουν, πριν και μετά το φαγητόν, όταν θα βγουν από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους και να πούν μια μικρή προσευχή: «Χριστέ μου, ευλόγησε τη σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό». Να λένε την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού: «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι, όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά, να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο! Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω». Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά του, μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον, πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενορίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης γιορτής είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά, ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Εν οφθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και ο πιο ενεργός και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της, παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στην φιλανθρωπική κίνησή της, αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πως γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη νωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζεται μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών, αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Επίσης η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσο ώστε να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του, να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, για μερικούς έχει γίνει αυτός σκοπός και νόημα της ζωής. Χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια, το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Ο ούν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά, που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας. Ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο συζύγους. Συνήθως ποτέ η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί η ερρυπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά, τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς. Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός, αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση, η μητέρα των αρετών, να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα, δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή, είναι ο ήλιος μη επιδιέτω επί τον παροργισμό ημών. Πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια. Και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό, αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη, που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017 οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 19.190 έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74%. Κατά αναλογία, αν έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις, το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία στη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσε σε 101.669. Στη Γαλλία από 128.000 το 2016 έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα εγκατήδρισε Υπουργείων Οικογενείας που αναφέρεται Άγιε Νέας Ιωνίας και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσεώς του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία, θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείκτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας, κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Πετροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χριστός Ανέστη. Φτάσαμε σύν Κυρία το Θεό ημών στην Πέμπτη Κυριακή από τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, κατά την οποία τιμάται η εορτή της Σαμαρείτητος, ενή ο Χριστός Μεσσίαν εαυτόν ομολόγη. Και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, του Οσίου Λαβρεδίου του Μεγαρέως και την μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για την διάδοση του χαρμοσύνου αγγέλματος περί του Ιησού Χριστού στην Αντιόχεια της Συρίας από τους Αγίους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο, και για το ότι χείρ Κυρίου είναι μετ' αυτόν και μεγάλος αριθμός επίστευσε και επέστρεψε εις τον Κύριον, και ότι στην Αντιόχεια οι μαθηταί ονομάσισαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Ας δούμε το Ιερό Αποστολικό Κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αλλά προτού συμβούν αυτά με τον Κορνήλιο τον Εκατόναρχο, στους χριστιανούς των Ιερουσαλήμων επικρατούσε η προκατάληψη ότι οι εθνικοί δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους Ιουδαίους στη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Εκείνοι λοιπόν που είχαν φύγει από τα Ιεροσόλυμα και είχαν διασκορπιστεί λόγω του διωγμού που είχε γίνει εξαιτίας του αρχιδιακόνου Στεφάνου, έφτασαν μέχρι την Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια, και σε κανέναν άλλον δεν κήρυταν τα λόγω του Θεού παρά μόνο στους Ιουδαίους. Μερικοί μάλιστα από αυτούς ήταν βέβαιοι Ιουδαίοι στην καταγωγή, αλλά είχαν γεννηθεί άλλοι στην Κύπρο και άλλοι στην Κυριναϊκή Λιβύη. Αυτοί όταν ήρθαν στην Αντιόχεια δίδασκαν τους Ιουδαίους που είχαν γεννηθεί μακριά από την Παλαιστίνη και είχαν πλέον μητρική τους γλώσσα την ελληνική, και τους κήρυταν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός, και οι δύναμες του Κυρίου ήταν μαζί τους. Έτσι, με την συνέργεια και την ενίσχυση της δυνάμεως αυτής, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους Ιουδαίους ελληνιστές επίστευσε και επέστρεψε στον Κύριο. Έφτασε λοιπόν η φήμη των θαυμαστών αυτών γεγονότων στα αυτιά της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, και αποφάσισε να στείλει τον Βαρνάβα να πάει μέχρι την Αντιόχεια. Αυτός όταν ήλθε και είδε τα έργα της χάριτος του Θεού που φανερώνονταν από το πλήθος αυτών που είχαν πιστεύσει και από τη ζωή τους, χάρηκε και προέτρεπε όλους να μένουν αφοσιωμένοι και προσιλωμένοι στον Κύριο με όλη τη διάθεση της ψυχής τους. Χάρηκε λοιπόν ο Βαρνάβας και στήριζε τους νέους αυτούς μαθητές, διότι ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος πνεύμα Άγιον και πίστη, πίστεως. Γι' αυτό εξάλλου και μπορούσε να στηρίζει και να παρηγορεί. Και από τη δράση αυτή του Βαρνάβα μεγάλο πλήθος λαού προσετέθη στους πιστούς του Κυρίου. Ο Βαρνάβας μάλιστα πήγε και στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο και να τον πάρει βοηθό του στο έργο της δασκαλίας και της ενισχύσεως του πλήθους αυτού των χριστιανών, και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί λοιπόν για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο αυτοί οι Απόστολοι συμμετείχαν στις συνάξεις των πιστών στην Εκκλησία και δίδαξαν πλήθος πολύ. Έτσι στην Αντιόχεια οι μαθητές του Κυρίου εξαιτίας του πλήθους τους ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Εκείνες τις ημέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια μερικοί προφήτες. Ένας από αυτούς που λεγόταν Άγαβος σηκώθηκε στην σύναξη των πιστών και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα αποκάλυψε ότι θα έπεφτε μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη.
πράγματι η πείνα αυτή συνέβη όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος Καίσαρας. Μετά λοιπόν από την προφητεία αυτή οι μαθητές ανάλογα με τους πόρους και τα μέσα που διέθετε ο καθένας αποφάσισαν να στείλουν καθένας από αυτούς τη συνδρομή του για να βοηθήσουν και να υπηρετήσουν τους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Και πραγματικά αυτό έκαναν. Έστειλαν την εισφορά τους στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων με τα χέρια του Παύλου και του Βαρνάβα. Σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος τον στίχο 21 «Και ειν χείρι Κυρίου μεταυτών, δηλαδή των Κυπρίων και Κυρενέων ανδρών, που εισήλθαν στην Αντιόχεια για να ευαγγελιστούν στους Ελληνιστάς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Πολύ στε αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί των Κύριων», σημειώνει τα εξής: «Και οι δύναμες του Κυρίου ήταν μαζί τους», δηλαδή εργάζονταν σημεία θαυμαστά. Βλέπεις γιατί και τώρα ήταν ανάγκη να υπάρχουν θαυματουργικά σημεία για να πιστεύσουν. Η δύναμη αυτή φανερώνονταν με θαύματα και με την ευλογία του έργου των κηρύκων, καθώς αυξάνονταν ο αριθμός των επιστρεφόντων. Ο καταξιωμένος προμηθυνιακός διδάσκαλος Αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας παρατηρεί ότι πρέπει να εκλάβουμε το «ειν χείρ Κυρίου μεταυτών» και με την έννοια ότι η Θεία Χάρις επενεργούσε αμέσως στις καρδιές των ακροατών και τις διάνοιγε, όπως και της Λυδίας, της Πορφυροπόλιδος, στους Φιλίππους, διότι πολλοί έβλεπαν μεν τα θαύματα αλλά δεν επίστευαν. Όμως όταν η διάνοια των επιδεκτικών ακροατών διεφωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε και η θέλησή τους έκλεινε προς αποδοχή του Ιερού Ευαγγελίου. Τότε οι άνθρωποι πιστεύουν τη ακοή του κηρύγματος όταν και ο βραχίον Κυρίου αποκαλυφθεί εις αυτούς. Οι κηρύσσοντες εν προκειμένου δεν ήσαν Απόστολοι, αλλά κάποιοι συνηθισμένοι διάκονοι του Λόγου ή και κάποιοι απλοί χριστιανοί. Η χείρ Κυρίου όμως ήτο μεταυτόν και ο βραχίον Κυρίου αποκαλύπτονταν και δι' αυτόν. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροτές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητή μου αδελφή, την εβδομαδιαία μας εκπομπή, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους δαδοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Κυριακής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιο Σκέπα στο νησί της Μετριδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στη διάδοση του χαρμοσύνου χριστιανικού μηνύματος στην Αντιόχεια της Συρίας από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο. Στον μεγάλο αριθμό των πιστευσάντων και εκείνων που επέστρεψαν στον Κύριο και στην ονοματοδοσία στους μαθητάς του Χριστού, του ονόματος Χριστιανοί. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του χαρισματικού αημνήστου ιεροκήρυκου και πνευματικού διδαρίστης αρχιμανδρίτου Πάτρος Αθανασίου Μυτιληναίου στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στην αξιοθαύμαστη εξάπλωση του χριστιανισμού παρότι το Ιερό Ευαγγέλιο και η χριστιανική πίστη σε διόκητο. Αναφέρεται ξεχωριστά δι' απολών ο Άγιος Γέροντας και στην ονομασία χριστιανοί που την έδωσαν περιφρονητικά στους ανθρώπους της χριστιανικής εκκλησίας οι ειδωλολάτρες, αλλά τελικά κατέληξε να είναι ύψιστος τίτλος τιμής ο χαρακτηρισμός αυτός και η ιερή φιλοδοξία των τέκνων της Εκκλησίας του Χριστού να είναι αληθινή, πιστή, ορθόδοξη χριστιανή. Και η ιερή φιλοδοξία των τέκνων της Εκκλησίας του Χριστού να είναι αληθινή, πιστή, ορθόδοξη χριστιανή. Προκαλεί κατάπληξη, λέγει ο Άγιος Γέροντας, αγαπητοί μου, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, πως ενώ το Ευαγγέλιο διώκεται, ταυτοχρόνως εξαπλώνεται. Μοιάζει σαν την πυρκαγιά εκείνη που όσο τη φυσάει ο άνεμος, που υποτίθεται ότι μπορεί να τη σβήσει, τόσο πιο πολύ την φουντώνει και την απλώνει. Αυτό είναι το θαύμα. Ο χριστιανισμός διωκόμενος όχι απλώς επιζεί, αλλά και εξαπλώνεται. Έτσι ο Ιερός Ευαγγελιστής στις πράξεις των Αποστόλων, όπως σας είπα, μας περιγράφει ότι μετά από το φοβερό εκείνο φόνο που επιχείρησαν οι Εβραίοι εναντίον του Στεφάνου του Αρχιδιακόνου, θλίψη μεγάλη, λέει, επήλθε στην Εκκλησία και διωγός μεγάλος και διασκορπίστηκαν οι χριστιανοί από τα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτός ο διασκορπισμός έγινε η αφετηρία, ακριβώς εξαπλώσεως του Ιερού Ευαγγελίου. Όπως ακριβώς έχουμε ένα μεγάλο αναμένο πυρωμένο κάρβουνο και με ένα σφυρί το χτυπούμε και από μια εστία που ήταν αρχικά αυτό το ένα αναμένο κάρβουνο διασπαζόμενο γίνεται πολλές εστίες φωτιάς. Έτσι έφυγαν οι χριστιανοί από τα Ιεροσόλυμα, αλλά όπου πήγαν έγιναν και μια εστία διαδόσεως του Ιερού Ευαγγελίου. Κύπριοι, άνδρες και Κυριναίοι εισήλθαν στην Αντιόχεια τη Μεγάλη, που ήταν μια από τις μεγάλες πόλεις τότε του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου, και κήρυσαν Χριστόν, κήρυσαν το Ιερό Ευαγγέλιο. Ήταν τόσο μεγάλες οι δράσεις εκεί, ώστε να σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι η απάντηση από τον ουρανό, δηλαδή η ευδοκία του ουρανού, ήταν τούτο «και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων». Χείρ Κυρίου δηλαδή δύναμη Θεού έρχονταν και ευλογούσε αυτό το έργο αυτών των ανθρώπων, αγνώστων, ιδιωτών, προσέξτε απλώς πιστών ανθρώπων και έτσι όχι μόνο απλώς εκηρύχθη το Ευαγγέλιο, όχι μόνο μεγάλος αριθμός πιστών προσετήθηκε το καθημερινά, αλλά άρχισαν να οργανώνουν και οι ιεραποστολές με κέντρο την Αντιόχεια. Καταπληκτικό. Το έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα και έστειλαν τον Βαρνάβα, σπουδαίο άνδρα, αγαθών λέγει, γεμάτο από πνεύμα Άγιων Αγαθών, έχει πολύ σημασία αυτό. Και τον έστειλαν να δουν τι γίνεται εκεί. Και όταν είδε αυτό το έργο δεν ζήλεψε. Γι' αυτό λέγει ήταν αγαθός ανήρ να πει «για σταθείτε εσείς ιδιώτες, εμείς είμαστε Απόστολοι, εμείς είμαστε εντεταλμένοι, εσείς με ποιο δικαίωμα το κάνατε αυτό?» Δεν το είπε αυτό.
Και αυτό σημειώνει, ξαναλέγω άλλη μια φορά, ο Ιωάννης Ευαγγελιστής, ότι ήταν αγαθός άνθρωπος και όχι μόνο αυτό, αλλά έφυγε από την Αντιόχεια και πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Παύλο και γνώριζε ο Βαρνάβας ότι ο Παύλος ήταν μεγάλη μορφή. Ακόμη βέβαια δεν είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο. Ένα τον ενδιαφέρει να κηρυχθεί το Ιερό Ευαγγέλιο και αυτό ήταν ο Ανίρ Αγαθός ο Βαρνάβας, σπουδαίος άνθρωπος, και πήγε στην Ταρσό, βρήκε τον Παύλο, τον έφερε στην Αντιόχεια και άρχισαν να κάνουν δουλειά πολύ ένα ολόκληρο χρόνο. Και εκεί σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι εκεί λέγει στην Αντιόχεια, εκεί σε εκείνη την πόλη για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Βέβαια μελλοντικά, ιστορικά, πια το όνομα αυτό θα καθιερώνονταν και σήμερα λεγόμαστε χριστιανοί. Πρέπει να σας πω όμως ότι μέχρι τότε οι χριστιανοί ελέγονται με άλλα ονόματα. Ελέγονται πιστοί, ελέγονται εκλεκτοί, ελέγονται άγιοι, ελέγονται μαθητές ή άλλα ονόματα. Το όνομα χριστιανός, όπως σας ανέφερε, για πρώτη φορά αναφέρεται εκεί και πρέπει να είναι γύρω στο 43 μετά Χριστόν. Αλλά τι σήμαινε όμως χριστιανός, αλλά τι σήμαινε όμως χριστιανός και ποιος επενόησε το όνομα χριστιανός? Το όνομα αυτό, αγαπητοί μου, δεν δόθηκε από την Εκκλησία, απλώς υιοθετήθηκε από την Εκκλησία. Το όνομα αυτό δόθηκε από στους μαθητές, δηλαδή εν ευρία 9 μαθητές, ή στους Αγίους, δηλαδή στους εκλεκτούς, στους πιστούς από τους ειδωλολάτρες. Είναι κάτι που και μέχρι σήμερα το λέμε. Με αυτή την έννοια οι ειδωλολάτρες, αγαπητοί μου, ονόμασταν τους μαθητές του Χριστού χριστιανούς. Είχε λοιπόν ηρωνική διάσταση και περιφρονητική το όνομα χριστιανός. Σημειώσετε ότι δεν σταμάτησε ποτέ η Εκκλησία σε έναν κόσμο ειδωλολατρικό που ήθελε τους θεούς του να έχουν μια αξιοπρέπεια, έστω και αν κατέβαιναν στα ανθρώπινα πάθη. Δεν σταμάτησε η Εκκλησία να κηρύσει Χριστόν εσταυρωμένον, έναν Θεόν εσταυρωμένον. Αυτό και μόνο αποτελούσε ηρωνία, σκάνδαλο, μορία. Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς κηρύσουμε Χριστόν εσταυρωμένον, Χριστόν Μεσσίαν, λυτρωτήν. Ακούστε αυτό το οξύμορο, λυτρωτήν, σταυρωμένον. Πώς είναι λυτρωτής αφού είναι σταυρωμένος? Όπως βλέπετε λοιπόν, ότι πήρε η Εκκλησία αυτό που οι άλλοι ειρωνεύονται και το κάνει όνομά της και το κάνει σύνθημά της και το κάνει δύναμή της, το κάνει καύχημά της. Είμαι χριστιανός. Οπότε βλέπουμε εδώ, αγαπητοί, να αναφέρεται αυτή η περίπτωση σε ένα τυπικό χωρίο της Αγίας Γραφής, πως ειρωνικά λέγεται και από την άλλη μεριά πως η Εκκλησία το θεωρεί καύχημα. Όταν ο Απόστολος Παύλος θα απελογεί το στον Φίστον και πλάι του είναι ο βασιλιάς Αγρίπας για να ακούσει τον Παύλο και ο Παύλος κηρύσσει την Ανάσταση των νεκρών και κάνει μια ανάλυση του χριστιανισμού, του λέει ο Φίστος: «Παύλε, μένει τα πολλά γράμματα εις μανίαν περιτρέπει». Δηλαδή, Παύλε, τρελάθηκες. Τι είναι αυτά που λες? Ανάσταση νεκρών, τα πολλά γράμματα σου έκαναν να σου στρίψει το μυαλό. Παύλε, τρελάθηκες. Όχι, λέγει, κράτησε Φίστε. Δεν τρελάθηκα. Λέγω λόγια σοφροσύνης, μυαλωμένα, σωστά πράγματα. Μάρτυρας ο Αγρίπας ο βασιλιάς. Βασιλεύ Αγρίπα, πιστεύεις στους προφήτες? Διότι ο Αγρίπας ήταν εγγονός του Ηρώδου του Μεγάλου, ήταν Ιδουμαίος και γνώριζε των προφητών και τα του νόμου και τα του, των Ιουδαίων. Βασιλεύ Αγρίπα, πιστεύεις, λέγεις, στους προφήτες? Γνωρίζω, δεν περιμένει απάντηση, ότι πιστεύεις. Και αν πιστεύεις αυτά που λέγω, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι παρά εκπλήρωση των προφητών.
Και τότε λέγει ο Αγρίπας, εν ολίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός. Όπως ο Παύλος όμως δεν δέχεται την ειρωνία, την παραμερίζει, παίρνει όμως το όνομα χριστιανός και το κάνει φλάμπορο, το κάνει λάβαρο και λέγει θα ευχόμουν εις τον Θεό μου και όπως το είπες είτε με λίγο κόπο είτε με πολύ, είτε με λίγα λόγια είτε με πολλά, αν είσαι δύσκολος και δεν πιστεύεις, εγώ είμαι έτοιμος να θυσιαστώ εδώ, να μείνω, να σε πείσω περί του Χριστού, όχι μόνο εσένα, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι ακούνε εμένα σήμερα. Ήσαν πολλοί μέσα στην αίθουσα που μπήκαν να ακούσουν τον Παύλο, ο οποίος και εγώ παρεκτός των δεσμών τούτων να γίνουν σαν και εμένα έξω από αυτές τις αλυσίδες και σήκωσε τα χέρια του όπως τότε απελογούντο οι παλαιοί και σήκωναν το δεξί του χέρι έξω, λέει, και από τις αλυσίδες αυτές. Δεν σου το εύχομαι να γίνεις δέσμιος. Εγώ όμως ευχαρίστως φέρω τα δεσμά για τον Χριστό. Θα σου ευχόμουν λοιπόν όλοι σας να γίνετε χριστιανοί. Βλέπετε, ο ένας ειρωνεύει την ιδιότητα του χριστιανού και ο Παύλος καυχιέται και του λέει θα σου ευχόμουν να γίνεις έτσι. Θα σου ευχόμουν να αποκτήσεις αυτή την τρέλα, θα το λέγαμε, με μια σύγχρονη έκφραση αυτό. Είδατε, θα σου ευχόμουν να αποκτήσεις αυτή την τρέλα, αν είναι τρέλα, όπως το λέει βέβαια ο κόσμος. Αλλά όπως σας εξήγησα, έκτοτε παίρνει το δρόμο του το όνομα αυτό χριστιανός. Η Εκκλησία το θεωρεί, το υιοθετεί το όνομα αυτό. Όπως ο Πέτρος αργότερα θα γράψει στην πρώτη του επιστολή, να μην υπάρχει κανείς από εσάς σαν κλέφτης ή σαν φωνιάς ή σαν κακοποιός. Αν σας πούνε είσαι κακοποιός, είσαι κλέφτης, πρόσεξε. Αν σε πούνε είσαι χριστιανός, που σημαίνει βάζαν αγαπητοί μου οι ειδωλολάτρες το όνομα χριστιανός πλάι στο κακοποιός. Αν σε πούν χριστιανό, όχι μόνο να μην τρομάξεις και να μην φοβηθείς, αλλά να έχεις κάφηση, να δοξάζεις το Θεό. Γιατί σε λέγουν χριστιανό, να μην ντρέπεσαι αν σε πούν χριστιανό, αλλά να δοξάζεις το Θεό. Εν το ονόματι τούτο, με αυτό το όνομα, το είμαι χριστιανός, να είναι δηλαδή καμάρι σου, να είναι καύχημά σου. Έχουν περάσει, αγαπητοί μου, και χιλιάδες χρόνια. Και βεβαίως είμαστε χριστιανοί και φέρουμε το όνομα το χριστιανικό. Και αναρωτιόμαστε εμείς πώς το φέρουμε το όνομα αυτό. Μήπως ακόμη μέσα μας υποβόσκει ασυνείδητα αυτός ο έξωθεν ονειδισμός, αυτή η κοροϊδία, αυτή η ρετσινιά που υπήρχε τότε. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας προς τους Μαγνησίους, τους κατοίκους της Μαγνησίας, της Μικράς Ασίας, επιστολή του στην εκτενέστερη μορφή, λέει, ας γίνουμε λοιπόν άξιοι της επωνυμίας του χριστιανού, το όνομα που έχουμε πάρει. Αν κάποιος άλλος προτιμάει να έχει κάποιο άλλο όνομα καλύτερο από το όνομα χριστιανός, δεν είναι του Θεού, δεν ανήκει στο Θεό. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, οποιοδήποτε διαλέξεις δεν είναι πιο πάνω από το όνομα χριστιανός. Και αν το βάλεις πιο κάτω από το όνομα χριστιανός, είσαι αποξενωμένος από το Θεό. Όπως λέει ο Ισαΐας, διότι δεν έχει δεχθεί ο άνθρωπος αυτός εκείνη την προφητεία που λέγει ότι θα κληθεί το καινούριο όνομα του Χριστού σε αυτόν. Και ποιο είναι το καινούριο όνομα? Χριστιανός. Και λέγει, για να μην νομίζετε πως κάνω απλή ερμηνεία, στη Συρία. Γιατί στην Αντιόχεια ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί που θεμελίωναν την εκκλησία ο Πέτρος
και ο Παύλος. Βλέπετε λοιπόν το όνομα Χριστιανός τίτλος τιμής αγαπητή και ταυτόχρονα τίτλος ονειρισμού, γιατί είναι η φύση του χριστιανισμού τέτοια. Είναι ο ονειρισμός, είναι ο σταυρός, δηλαδή το σταυρικό Ευαγγέλιο, είναι η άσκηση, είναι η κακοπάθεια, είναι ο χωρισμός μας από τον κόσμο με έννοια ηθική και με έννοια πνευματική, και ταυτόχρονα είναι η λάμψη της Αναστάσεως. Είναι λοιπόν τίτλος τιμής και ταυτόχρονα είναι ο ονειρισμός, αλλά είναι ένα όνομα στο οποίο πρέπει πραγματικά να το βιώσουμε, λέγει ο ίδιος ο Άγιος Ιγνάτιος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Όχι μόνο να ονομάζουμε χριστιανός, αλλά και πρέπει να βρεθώ τέτοιος. Ότι είμαι χριστιανός, διότι εάν πιστεύω ότι είμαι χριστιανός, διότι αν ευρεθώ να είμαι πραγματικός χριστιανός, τότε δεν μπορώ και να λέγω ότι και είμαι χριστιανός. Δηλαδή ένα όνομα που έχει βαρύτητα. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορώ να λέγω και θα το φέρω εάν δεν είμαι άξιος να το φέρω. Πρέπει λοιπόν να το φέρω επαξίως το όνομα αυτό, και όπως λέει σε μια άλλη του επιστολή ο Άγιος Ιγνάτιος, πρέπει να γίνομαι Χριστοφόροι. Δεν μπορείς να γίνεις Χριστοφόρος, να φέρεις τον Χριστό, εάν επαξίως δεν φέρεις το όνομα Χριστός. Αλλά για να φέρεις το όνομα επαξίως του Χριστού, πρέπει να είσαι σωστός χριστιανός, αληθινός μαθητής. Σ' άλλα, το όνομα χριστιανός, αγαπητοί μου, φανερώνει καθιέρωση. Προσέξτε αυτό και θα τρομάξετε. Για να δείτε πόσο απέχουμε σήμερα από την ιδιότητά του, του να είμεθα χριστιανοί, αληθινοί. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος προς τον Άγιο Πολύκαρπον, ο χριστιανός, λέγει, δεν έχει εξουσία στον εαυτό του, αλλά είναι δούλος του Θεού και καταγίνεται με ό,τι ανήκει στο Θεό. Καταγίνεται με ό,τι ανήκει στο Θεό. Θα μου πει ο Θεός αυτό. Αυτό. Δεν έχω εξουσία πάνω στον εαυτό μου. Θα μου πει ο Θεός να πας να σταυρωθείς. Θα πάω να σταυρωθώ. Αγαπητοί, μεγάλο όνομα αυτό. Πολύ μεγάλο όνομα αυτό. Αλλά θα επανέλθω στη σημερινή πραγματικότητα και θα κλείσω. Σήμερα τι κάνω? Σήμερα δυστυχώς περικρύπτουμε την ιδιότητα του χριστιανού, ή ντρεπόμαστε για αυτή την ιδιότητα. Δεν είναι κρίμα? Πρέπει να αναβαπτιστούμε μέσα σε αυτή την έννοια του ονόματος χριστιανός. Και όχι απλώς να αναβαπτιστούμε, αλλά και να έχουμε κάφηση εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Και ακόμη θα πρέπει να έχουμε την κάφηση σε μια εποχή που άλλοι καυχόνται για ονόματα και τίτλους και προσωνυμίες που εσχρόνεστη και λέγει και εμφανίζεται και να λέγεται είμαι ομοφιλόφιλος, είμαι χασικλής ή είμαι μπεκρής ή είμαι χαρτοπαίχτης. Παίρνω επάνω σε πάθη για να μην πάρω άλλα ονόματα που είναι άξια της ντροπής ακόμη. Δεν είναι ντροπή να προσβάλλουν την ιδιότητά τους άνθρωποι για πράγματα ντροπής, και εμείς ένα τέτοιο ένδοξο όνομα, το όνομα Χριστιανός, να μην το φέρουμε επαξίως και ενδόξως. Λοιπόν, αγαπητοί, ας το καταλάβουμε. Όταν οι μάρτυρες τους οδηγούσαν στο δικαστήριο και τους έλεγαν πώς σε λένε, έλεγε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, είμαι χριστιανός. Χριστιανός είμαι. Πού μένεις? Χριστιανός είμαι. Οι απαντήσεις το ίδιο. Από πού είσαι? Χριστιανός είμαι. Τι έκανες? Χριστιανός είμαι. Τίποτε άλλο δεν έλεγαν. Είμαι χριστιανός. Μόνο αυτό, είμαι χριστιανός. Αυτό πρέπει να λέμε κι εμείς
με έναν όρο, αρκεί να γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επικαιρούς εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους δεσμούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στην εξάπλωση του χριστιανισμού στην Αντιόχεια από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των πιστών και όσων επέστρεψαν στον Χριστό. Στην Αντιόχεια τα πιστά τέκνα της Αγίας μας Εκκλησίας ονομάστησαν χριστιανοί. Στην θεοφώτιστη ομιλία του, στην αποστολική μας περικοπή, ο μακαριστός γέροντας μίλησε ιδιαίτερα για το θαυμαστό γεγονός της δαχθέας εξαπλώσεως του χριστιανισμού στην Αντιόχεια και σε άλλα μέρη, παρά το γεγονός ότι τόσο το Ιερό Ευαγγέλιο όσο και οι χριστιανοί εδιώκοντο. Σε επεσήμανε επισταμένος ο αείμνηστος διδάσκαλος του Ιερού Ευαγγελίου ότι ενώ οι ειδωλολάτρες ονόμαζαν περιφρονητικά τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, τους χριστιανούς, το όνομα αυτό καταξιώθηκε και αποτελούσε τίτλο τιμής, αλλά και ήδη φιλοδοξία για αυτούς, προκειμένου να αποδειχθούν στη ζωή τους αληθινοί και πιστοί χριστιανοί. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία περιστατικά, εύγλωτα και διδακτικά, που καταδεικνύουν τους αληθινούς και πιστούς χριστιανούς. Δροσιά στη Σαχάρα, μέσα στην έρημο Σαχάρα, μέσα στην κατάξερη και καθυστερή άμμο, φυτρώνει ένα φυτό. Από τις φλέβες αυτού του φυτού στάζει νερό, που είναι πολύτιμο για τους διψασμένους ταξιδιώτες. Είναι φυτρωμένο στην πυρωμένη άμμο και όμως έχει στη διάθεσή του τα νερά του ωκεανού. Σαν το φυτό αυτό είναι και κάθε χριστιανός, που το χέρι του Θεού τον τοποθέτησε μέσα στην έρημο της ζωής αυτής. Γύρω του τόσοι κουρασμένοι και διψασμένοι διαβάτε στη Σαχάρα της ζωής ζητούν λίγη δροσιά, και αυτήν μόνον ο χριστιανός μπορεί να την προσφέρει. Όποιος έχει τη δροσιά του Παναγίου Πνεύματος δεν μπορεί να την κρατάει μόνο για τον εαυτό του, αλλά φροντίζει για να μεταδίδει και στους άλλους. Έλαφος του βασιλέως. Λέγεται ότι στην αρχαία Ρώμη υπήρχε ένα ελάφι που κυκλοφορούσε ελεύθερα στο βασιλικό κήπο χωρίς κανείς να έχει το δικαίωμα να το βλάψει. Μια πινακίδα με την επιγραφή «Είμαι η έλαφος του βασιλέως» φανέρωνε τον ιδιοκτήτη. Έτσι το ελάφι ή το σεβαστό από όλους. Έλαφος του βασιλέως είναι και ο κάθε χριστιανός. Το όνομα χριστιανός είναι δηλωτικό της ιδιοκτησίας. Έτσι πρέπει να αισθάνεται κάθε παιδί του Θεού. Διότι το όνομα του χριστιανού δεν είναι μόνο τίτλος τιμής, αλλά και δείγμα ασφαλείας. Και μπορεί ο χριστιανός να ευρεθεί εν μέσω πολλών πειρασμών, αλλουδέποτε θα κατανικηθεί από τις δυνάμεις του πονηρού, εφόσον φέρει τη σφραγίδα του εσφαγμένου αρνίου. Και το τελευταίο, τις φωλιές στα βράχια. Κάποτε συγκεντρώθηκαν όλα τα περιστέρια για να αποφασίσουν πού πρέπει να κτίσουν τις φωλιές τους. Μια παράταξη πρότεινε τις πόλεις, άλλη παράταξη πρότεινε τα δάση και μια τρίτη που αποτελούσε την πλειοψηφία πρότεινε τις σχισμές των βράχων. Η τελευταία πρόταση έγινε από όλους τους συνέδρους δεκτή, γιατί θεωρήθηκε ότι παρέχει ασφάλεια και προφυλάσσει από τους κινδύνους των κυνηγών και τις φενδόνες των παιδιών. Σαν το περιστέρι και ο χριστιανός αγωνίζεται να κτίσει τη φωλιά του, αλίμονό του αν δεν προτιμήσει τον ασφαλή βράχο του Σταυρού. Οι κίνδυνοι πάντα θα είναι πολλοί και η ζωή του πολλές φορές θα είναι επισφαλής. Μόνο όσοι μπορούν να κτίσουν πάνω στο βράχο του Σταυρού, μόνο αυτοί μπορούν και να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια στη ζωή τους. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε από το αποστολικό ανάγνωσμα,
για την εξάπλωση του χριστιανισμού έξω από την Παλαιστίνη και στην Αντιόχεια. Ύστερα, από όσα μας είπε ο αξιωματικός γέροντας πατήρ Αθανάσιος για την θαυμαστή μετάδοση του Ευαγγελικού Λόγου παρά τους διαγμούς που υφίστανται οι χριστιανοί και το Άγιο Ευαγγέλιο, και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα που παραθέσαμε και καταδεικνύουν την πνευματική αξία και υπεροχή των χριστιανών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο λόγος του Σωτήρου μας Χριστού που είπε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο είδωρ ζών. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαποτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια από τις πιο βασικές διδασκαλίες του πατέρος Άγιο Ρωμανίδη, ο οποίος ήταν καθηγητής δογματικής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ήταν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο που θεραπεύει τον άνθρωπο. Και φυσικά αυτό το έχουν πάρει πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι και το τονίζουν και το παρουσιάζουν, και δεν είναι, θεωρώ, άποψη του πατρός Άγιο Ρωμανίδη, αλλά είναι όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, όταν διαβάσει κανείς όλα τα κείμενα, τα πατερικά, πρωτίστως την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και συνέχεια τα πατερικά κείμενα, τότε θα διαπιστώσει αυτό το θεραπευτικό χαρακτήρα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό φαίνεται και

0: σε πολλές ευχές τις οποίες διαβάζουμε κατά την ακολουθία του Εσπερινού, την ακολουθία του Όρθρου, εκεί που γίνεται λόγος για το ότι ο Χριστός είναι θεραπευτής και θεραπεύει τον άνθρωπο. Φυσικά με τον όρο θεραπεία εννοούνται πολλά πράγματα. Όταν λέμε σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο θεραπεία, εννοούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή εννοούμε τη θεραπεία του σώματος, τη θεραπεία των ψυχολογικών καταστάσεων, τη θεραπεία της ψυχής, τη θεραπεία των λογισμών, τη θεραπεία των παθών, τη θεραπεία του νου. Με την θεραπεία του σώματος ασχολείται η ιατρική επιστήμη και οι επιστήμονες ιατροί. Με τη θεραπεία των ψυχολογικών καταστάσεων ασχολούνται οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι και ψυχαναλυτές. Με τα διάφορα βέβαια ψυχοθεραπευτικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί. Και με την θεραπεία των παθών, των λογισμών και του νου. Στην πραγματικότητα θεραπεία της φιλαυτίας με όλες τις εκφράσεις της ασχολείται η Εκκλησία και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία με τη θεολογία και τη μυστηριακή ζωή της. Επομένως λέγεται ο όρος και χρησιμοποιείται ο όρος θεραπεία για σωματικές, ψυχολογικές και πνευματικές ασθένειες. Εδώ όμως στην εκπομπή αυτή θα επικεντρωθεί η προσοχή κυρίως στη θεραπεία από εκκλησιαστικής και θεολογικής πλευράς. Καταρχάς πρέπει να δούμε τι είναι ασθένεια, γιατί όταν ομιλεί κανείς για τη θεραπεία, να θεραπεύσει δηλαδή την ασθένεια, πρέπει να προσδιοριστεί τι ακριβώς είναι η ασθένεια. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να δούμε και να προσδιορίσουμε τι ακριβώς θεωρείται κατά τη θεολογία και την πρακτική της Εκκλησίας η ασθένεια από πνευματικής πλευράς, διότι η πνευματική ασθένεια ορίζεται ως απομάκρυση του ανθρώπου από την αληθινή ζωή που είναι ο Χριστός και θεραπεία είναι η επαναφορά του στην κατάσταση της θεοκοινωνίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφερόμενος στην αμαρτία του προπάτρος Αδάμ, κάνει λόγο για τη ζώφωση, το σκοτασμό δηλαδή, τη ζώφωση της Θείας Εικόνος. Ομιλεί για τη γύμνωση του ανθρώπου από την άφθονο χάρη του Πνεύματος και την ένδυση των δερματίνων χιτώνων. Οπότε ασθένεια κατά τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών είναι η σκότωση, η ζώφωση της Θείας Εικόνος, η γύμνωση του ανθρώπου από την χάρη του Θεού και η ένδυση των δερματίνων χιτώνων. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, πρωτοπαθής είναι ο νους. Αφού αυτός απομακρύνθηκε από το Θεό, αμαυρώθηκε, υπέστη το σκοτασμό, την ζώφωση και μετέδωσε την ασθένεια, δηλαδή το σκοτασμό στην ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, νους αποστάς του Θεού γίνεται ή δαιμονιώδης ή κτηνώδης. Δηλαδή όταν ο νους απομακρύνεται από το Θεό, τότε ο νους παρασύροντας και όλες τις επιθυμίες ή γίνεται δαιμονιώδης, δηλαδή αναπτύσσεται μέσα του η υπερηφάνεια, ή γίνεται κτηνώδης με την έκφραση των παθών του θυμού, της φιλαργυρίας και της φιλιδονίας. Κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ιδίως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος συγκεφαλαίωσε όλη την πατερική παράδοση πάνω στην ορθόδοξη διδασκαλία, η ψυχή του ανθρώπου έχει δύο ενέργειες, είτε τη λογική ενέργεια και την νοερά ενέργεια. Με τη λογική ενέργεια ο άνθρωπος είχε σχέση με τον κόσμο διά των αισθήσεων και με την νοερά ενέργεια είχε κοινωνία και επαφή με το Θεό. Όμως με την πτώση σκοτίστηκε αυτή η νοερά ενέργεια που λέγεται καινούς και συγχύστηκε με τη λογική ενέργεια, ταυτίστηκε στην πραγματικότητα με τη λογική ενέργεια και τα πάθη. Οπότε, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ψυχοπαθής κατά την ορθόδοξη παράδοση είναι ο άνθρωπος εκείνος του οποίου η νοερά ενέργεια δεν λειτουργεί σωστά, αφού δεν κινείται προς το Θεό, δεν έχει εμπειρία του Θεού και επομένως ταυτίζεται με τη λογική, τα πάθη και το περιβάλλον. Μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι ψυχολογικά άρρωστος, να έχει μια ισορροπία εσωτερική, αλλά παρά τα αυτά, όταν δεν λειτουργεί σωστά η νοερά ενέργεια, κατά τον τρόπο βέβαια που διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θεωρείται ως ψυχοπαθής, ψυχασθενής από πλευράς πνευματικής. Για να λειτουργεί καλά αυτή η νοερά ενέργεια, αυτό που λέγεται νους, θα πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη και να φωτιστεί ο νους, να αποβάλει την αμαύρωσή του, το σκότος του, το σκοτάδι του. Ο φωτισμός του νου εκδηλώνεται με το ότι αρχίζει ο άνθρωπος να προσεύχεται αδιάλειπτα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου, τότε χάνει την επικοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο νους είναι το καθαρό κάτωπτρο, ο καθρέπτης πάνω στον οποίο πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου, το φως δηλαδή, και οπότε και φωτίζεται και στέλνει και σε όλη την κτήση το φως, αν υποθέσουμε ότι αυτός ο καθρέπτης έχει θρηματιστεί ή έχει καλυφθεί από διάφορα άλλα στοιχεία και μέταλλα, τότε δεν μπορεί να πέσουν οι ακτίνες του ηλίου και φυσικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει μέσα εκεί τον εαυτό του. Έτσι και ο νους όταν σκοτίζεται τότε ασθενεί. Δεν μπορεί να, η χάρη του Θεού να ενεργήσει ως φως, και όταν θέλουμε να πούμε θεραπεία του νου σημαίνει ότι ο νους αυτός πρέπει να καθαριστεί, ο καθρέπτης να καθαριστεί, οπότε και εμείς να δούμε το πρόσωπο στον καθρέπτη, αλλά κυρίως όταν μιλάμε για το νου, ο Θεός να στέλνει τη χάρη του και ο άνθρωπος να βλέπει διά του νου του το Θεό. Αυτή είναι η ασθένεια του νου και γενικότερα η ασθένεια του ανθρώπου, και αυτή είναι η θεραπεία του νου και η θεραπεία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, αποτελείται από ψυχή και σώμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πιστεύουμε στην πλατωνική άποψη ότι η ψυχή ανήκει προηγουμένως στον κόσμο των ιδεών και στη συνέχεια για τιμωρία κλείστηκε στο σώμα. Οπότε η σωτηρία του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα είναι η ελευθέρωση της ψυχής από το σώμα και η επαναφορά της στον κόσμο των ιδεών. Δηλαδή δεν πιστεύουμε στη διάκριση μεταξύ φύση αθανάτου ψυχής και φύση θνητού σώματος, ότι η ψυχή εκ φύσεως είναι αθανάτη και το σώμα εκ φύσεως είναι θνητό. Η ψυχή βέβαια είναι αθάνατη, όχι όμως από τη φύση της, αφού είναι κτίσμα, αλλά επειδή το θέλησε ο Θεός που την δημιούργησε. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο που αποτελείται από ψυχή και σώμα. Έτσι υπάρχει αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενειών σώματος και ψυχής. Οι ασθένειες χωρίζονται σε διάφορα είδη ανάλογα με το πού αναφέρονται. Είναι χαρακτηριστικό ένα χωρίο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι στο 4ο κεφάλαιο. Εκεί λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Και απήλθεν η ακοή του Ιησού εις όλη τη Συρίαν και προσύνεγαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θράψουν αυτούς». Δηλαδή εδώ στο χωρίο παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ασθενών, οι οποίοι βασανίζονταν από διαφόρους νόσους και προσδιορίζεται ιδιαιτέρως οι δαιμονισμένοι, οι σεληνιαζόμενοι και οι παραλυτικοί, τρεις δηλαδή καταστάσεις ασθενειών. Η πρώτη κατάσταση είναι οι δαιμονισμένοι, οι οποίοι διακατέχονται από πονηρά πνεύματα, τα οποία καταλαμβάνουν και την ακρόπολη του ανθρώπου, δηλαδή το λογιστικό του ανθρώπου, αλλά και διάφορα άλλα όργανα του σώματος. Μόλις ο Χριστός εξεδίωκε τα δαιμόνια, τότε θεραπεύονταν οι άνθρωποι και ελευθερώνονταν και τα νοσούντα όργανα. Και εκβληθέντος, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, του δαιμονίου ελάλησαν ο κοφός. Δεύτερον είναι οι σεληνιαζόμενοι. Είναι διαφορετικά από τους δαιμονισμένους. Και στην κατηγορία αυτή ανήκουν, θα λέγαμε σήμερα εμείς, οι νευρασθενείς, οι επιληπτικοί. Ονομάζονταν δε σεληνιαζόμενοι, γιατί στην εποχή του Χριστού η ασθένεια αυτή αποδιδόταν στους κύκλους της Σελήνης. Μερικές βέβαια φορές οι σεληνιαζόμενοι είναι και δαιμονιζόμενοι, αλλά άλλες φορές διακρίνονται από τους δαιμονιζόμενους, όπως το βλέπουμε στο χωρίο που παρατέθηκε προηγουμένως. Δηλαδή το χωρίο του Ματθαίου που λέει δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους. Υπάρχουν άλλα χωρία που λέει ήταν σεληνιαζόμενος, αλλά ταυτόχρονα είχε και δαιμόνιο. Γι' αυτό βγήκε το δαιμόνιο και θεραπεύτηκε ο άνθρωπος. Άρα στην πρώτη περίπτωση είναι νευρασθένεια, ασθένεια του εγκεφάλου και το απέδιδαν στη σελήνη. Στην άλλη περίπτωση είναι πράγματι ένας δαιμονισμένος. Είναι όταν το δαιμόνιο καταλαμβάνει την ακρόπολη του ανθρώπου, τον εγκέφαλο. Ακόμη είναι τρίτον οι σωματικές ασθένειες, που είναι η αδυναμία και η φθορά των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και άλλες ασθένειες που συνδέονται με τον πυρετό. Ο Χριστός θεράπευσε λεπρούς, τυφλούς, κοφούς, παραλύτους, διαφόρους αρρώστους, ακόμη ανέστησε και νεκρούς. Έδωσε δε και στους μαθητές του τη δύναμη να θεραπεύουν τους ασθενείς. Επομένως έχουμε τις ασθένειες που έχουν οι δαιμονισμένοι, τις ασθένειες που έχουν οι σεληνιαζόμενοι, που άλλοτε είναι απλώς νευροπάθεια, είναι ασθένειες του εγκεφάλου και άλλοτε εκμεταλλεύονται και από τον διάβολο, και επίσης είναι οι σωματικές ασθένειες. Επιπλέον είναι οι πνευματικές ασθένειες, όπως είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, η αποστασία από την πίστη, η ασθένεια της συνειδήσεως, για τις οποίες ασθένειες ο Χριστός εκφραζόταν αναλόγως, όπως «Ω γενεά, άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσουμε με θυμών, έως πότε ανέξουμε ημών». Μεταξύ λοιπόν αυτών των ασθενειών, και θα έλεγα των ειδών των ασθενειών, που είναι οι δαιμονισμένοι, οι σεληνιαζόμενοι, οι σωματικές ασθένειες και οι πνευματικές ασθένειες, υπάρχουν διαφορές, αλλά και υπάρχουν και αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις. Η διαφορά έγκυται στη διαφορετική αιτιολογία κάθε μιας από αυτές και η αλληλεξάρτηση έγκυται στις συνέπειες που έχουν οι πνευματικές ασθένειες στην ψυχολογία, στον ψυχολογικό χώρο του ανθρώπου, το συναισθηματικό χώρο του ανθρώπου και στο σώμα, ή οι σωματικές ασθένειες στον ψυχολογικό χώρο και την ψυχή, δηλαδή στην πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Βέβαια, οι κληρικοί και οι ιατροί πρέπει να έχουν αυτήν τη διάκριση για να κάνουν σωστή διάγνωση για το είδος της ασθένειας, δηλαδή να διακρίνουν πότε μια ασθένεια είναι μόνο σωματική, που είναι μια φθορά του ανθρωπίνου σώματος, ή ακόμη είναι πρόβλημα και των νευροκυττάρων και των συνάψεων και των κέντρων, αυτό που λέμε τον κεφάλου, πότε αυτή η ασθένεια είναι ψυχολογική, δηλαδή έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, ή το συναισθηματικό χώρο του ανθρώπου που είναι αποτέλεσμα των λογισμών και το ότι δεν υπάρχει ισορροπία του ανθρώπου με το περιβάλλον, πότε μια ασθένεια είναι δαιμονική, δηλαδή καθαρά είναι επίδραση του διαβόλου, πότε μια ασθένεια είναι πνευματική που δημιουργεί ενοχικές καταστάσεις. Ακόμη δε πρέπει να γνωρίζουν και να κάνουν τη διάκριση η πνευματική πότε αλληλοκαλύπτονται αυτές οι ασθένειες και αλληλοεπηρεάζονται και με ποια σειρά γίνεται αυτό. Γιατί είναι δεχόμενο κάποιος να έχει ψυχολογικό πρόβλημα και αυτό να συνδέεται και με το σωματικό πρόβλημα. Δηλαδή η σωματική ασθένεια δημιουργεί ψυχολογική ακαταστασία. Άλλοτε έχει κάνει ενοχές λόγω των αμαρτιών και αυτό να επηρεάζει τον ψυχολογικό κόσμο του ανθρώπου και στη συνέχεια και των σωματικών. Άλλοτε να είναι επίρρεια των δαιμόνων μέσα από διάφορα πάθη και να επηρεάζεται όλος ο ψυχικός και σωματικός οργανισμός του ανθρώπου. Άρα θα πρέπει να γίνεται μια σαφής διάκριση ώστε ο κληρικός, ο πνευματικός να βοηθάει τον άνθρωπο στην επίλυση και στη διόρθωση και στη θεραπεία των πνευματικών ασθενειών, και όταν είναι κάποιο πρόβλημα που έχει υποστεί φθορά και το σώμα ή αρχίζει τέλος πάντων αυτή η επίδραση και από το σώμα, τότε χρειάζεται να συνεργαστεί με έναν καλό γιατρό. Δηλαδή, μέσα σε αυτήν την προοπτική γίνεται μια συνεργασία μεταξύ του κληρικού και του ιατρού. Ένας αρχαίος αιρετικός, αγαπητοί ακροατές, ο Απολλινάριος, που έζησε μεταξύ του 315 και 390 μετά Χριστόν, δηλαδή τον 4ο αιώνα, υποστήριζε ότι ο Χριστός προσέβη όλη την ανθρώπινη φύση με την ενανθρώπιση του, πήρε την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου, χωρίς όμως το νου, και τη θέση του νου κατέλαβε ο λόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ανέτρεψε αυτήν την αιρετική άποψη, διδάσκοντας ότι ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και το νου, γιατί αν δεν τον προσλάμβανε, αν δεν προσλάμβανε κάτι από την ανθρώπινη φύση, δηλαδή το νου, δεν θα θεραπευόταν. Γράφει «Ήτης εις άνουν άνθρωπο ήλπικεν, ανόητος όντως εστί». Εκείνος ο οποίος ήλπιζε σε έναν άνθρωπο που είναι, δεν έχει νου, τότε αυτός είναι ανόητος όντως και δεν είναι άξιος να σωθεί. Το γάρ απρόσληπτον αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν ο Χριστός δεν προσλάμβανε το νου του ανθρώπου, τότε δεν θα θεραπευόταν ο νους του ανθρώπου, θα ήταν αθεράπευτος. Ω δε ίνοτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Αυτό που ενώνεται με το Θεό, αυτό και σώζεται. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι αν αμάρτανε μόνον ο μισός Αδάμ, τότε το μισό θα προσλαμβανόταν και θα σωζόταν. Στην άποψη του Απολλινάριου, ότι η θέση του νου κατέλαβε η θεότητα, γράφει ότι η θεότητα με μόνο τη σάρκα δεν είναι άνθρωπος, ούτε η θεότητα μόνο με την ψυχή, ούτε η θεότητα και με τα δύο χωρίς το νου, ο και μάλλον άνθρωπος. Και ακριβώς αυτό θέλω να εντοπίσω εδώ, ότι το έργο του Χριστού ήταν πράγματι θεραπευτικό, όπως ο ίδιος το προσδιόρισε, και το βλέπουμε εδώ στον Άγιο Γρηγόρη του Θεολόγου, το απρόσληπτον και αθεράπευτον, που σημαίνει το προσέλαβε και το θεράπευσε. Να λοιπόν το θεραπευτικό έργο της Εκκλησίας, και ο Χριστός το έλεγε αυτό. Στην πρώτη ομιλία που έκανε όταν εισήλθε στη συναγωγή της Ναζαρέτ, επέρεξε να διαβάσει και να ερμηνεύσει την προφητεία του προφήτου Ισαΐα που αναφερόταν στο έργο του. «Πνεύμα Κύριε επεμέ», έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, ουσιαστικά ο Θεός, ο άσαρκος λόγος εφώτισε τον προφήτη Ισαΐα να το πει. «Πνεύμα Κύριε επεμέ, ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία». Διάβασε λοιπόν όταν πήγε στη συναγωγή ο Χριστός αυτό το χωρί του προφήτη Ισαΐα και μετά την ανάγνωση είπε «Σήμερον πεπλήρωκε η γραφή αυτή εν τη σωσήνη μόν». Αυτό που έλεγε, που γράφει ο προφήτης Ισαΐας, έχει πραγματοποιηθεί. Άρα ήρθε ο Χριστός για να θεραπεύσει αυτούς οι οποίοι έχουν συντετριμένη καρδιά. Επίσης, άλλοτε ο ίδιος καθόρισε την αποστολή του ως ιατρού, μιλώντας στους Ιουδαίους που σκανδαλίστηκαν επειδή έτρωγε μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς στο σπίτι του Ματθαίου, μετά την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα, είπε «Ούχρια να έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρίλθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Και εδώ αναφέρεται και θεραπεία. Εγώ, λέει, δεν έχουν ανάγκη του ιατρού αυτοί οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι είναι ασθενείς. Επομένως εδώ ακριβώς φαίνεται ότι εγώ είμαι ιατρός και ήρθω ως ιατρός για να θεραπεύσει αυτούς οι οποίοι θέλουν να θεραπευτούν. Η γνωστή δε παραβολή του καλού Σαμαρίτου παρουσιάζει το θεραπευτικό έργο για το οποίο ενθρώπισε ο Χριστός, αφού εσπλαχνίστηκε τον περιπεσώντας τους ληστές, όπως ο καλός Σαμαρίτης θεράπευσε τα τραύματά του με το κρασί και το λάδι και στη συνέχεια τον ανέβασε πάνω στο δικό του κτίνος, το ζώο δηλαδή, και τον οδήγησε στο πανδοχείο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας αυτή την παραμπολή του Χριστού, παρουσιάζει το θεραπευτικό έργο του. Γράφει ότι ο άνθρωπος από του ουρανίου πολιτεύματος επί το της απάτης του διαβόλου πολίτευμα κατέβηκε. Κατέβηκε δηλαδή από το επουράνιο πολίτευμα στο πολίτευμα της απάτης του διαβόλου και εμπίπτει στους ληστές, δηλαδή στον διάβολο και στις αντικειμένες με αυτόν δυνάμεις. Οι πληγές που υπέστη είναι οι διάφορες αμαρτίες, όπως λέγει ο Δαβίδ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Γιατί κάθε αμαρτία, μόλοπε και τραύμα εργάζεται. Σαμαρίτης είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να θεραπεύσει τον πληγωμένο άνθρωπο. Χρησιμοποίησε ίνων και έλαιων για τις πληγές, δηλαδή μίξας, πνεύμα Άγιον, το αίματι αυτού εζωοποίησε τον άνθρωπο. Ζωοποίησε τον άνθρωπο αφού έμιξε το Άγιο Πνεύμα με το αίμα το δικό του που έχει πάνω στο σταυρό. Και σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, έλαιον επάγει των παρακλητικών λόγων, ίνων δε των στυπτικών καταδευόμενος και διδασκαλίαν την συνάγουσαν την διασκορπισμένη διάνοια. Δηλαδή βάζει το λάδι, ο οποίος είναι ο παρακλητικός λόγος, μετά αλήφει τον άνθρωπο με το κρασί, με τον ίνο που είναι ο στυπτικός λόγος, που τον καθαρίζει και τα λοιπά, και μετά τη διδασκαλία που συνάγει τη διασκορπισμένη διάνοια του ανθρώπου. Τον έβαλε στη συνέχεια πάνω στο δικό του κτίνος, δηλαδή ο Χριστός λαμπών τη σάρκα επί τους ιδίους ώμους της θεότητος, αν είναι και το πατρίς ουρανούς. Και έπειτα οδήγησε τον άνθρωπο, ο καλός Σαμαρίτης δηλαδή ο Χριστός, εις το μέγα και θαυμαστόν και ευρύχωρον πανδοχείον, εις ταύτην την καθολική εκκλησία. Τον παρέδωκε στον πανδοχέα που είναι ο Απόστολος Παύλος, δια δε του Παύλου της καθεκάς στην εκκλησία να αρχιερεύσει και διδασκάρεις και λειτουργείς, λέγοντας αυτούς επιμέλησε του λαού του εξεθνών όν σι παρέδωκαν την εκκλησία. Και μάλιστα λέει στη συνέχεια, επειδή οι άνθρωποι ασθενούν και είναι τετραυματισμένοι από τις αμαρτίες, θεραπεύσατε, θεράπευσουν αυτούς βάζοντας επάνω το λίθον το έμπλαστρον, τα προφητικά ρήματα και τα ευαγγελικά διδάγματα, και να τους θεραπεύσει, να τους κάνει υγιείς με τις νοθεσίες και τις παρακλήσεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έτσι, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος που στηρίζει τις εκκλησίες του Θεού εξεθνών και όλους τους ανθρώπους τους θεραπεύει δια των πνευματικών νοθεσιών, προσφέροντας στον κάθε έναν αυτό που έχει ανάγκη. Στα κείμενα της Αγίας Γραφής, των πατέρων της Εκκλησίας και της λατρείας, ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως ιατρός και θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά χωρία στα οποία φαίνεται αυτή η πραγματικότητα, κυρίως ότι ο Χριστός θέωσε την ανθρώπινη φύση, νίκησε το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο και έδωσε το δώρο αυτό της Αναστάσεως των σωμάτων σε όλους τους ανθρώπους, οπότε οι άνθρωποι θα απαλλαγούν από τους δερματίνους χιτώνες. Αυτό ήταν το κύριο έργο του. Όμως ταυτόχρονα ο Χριστός θεράπευσε και τις σωματικές ασθένειες των ανθρώπων, είναι τα λεγόμενα θαύματα, για να δείξει στην πραγματικότητα ότι αυτός είναι εκείνος τον οποίο περίμεναν για να θεραπεύσει την ψυχή τους και να τους ενώσει με το Θεό. Έτσι πρέπει να δούμε όλο το έργο του Χριστού και έτσι πρέπει να δούμε και τη διδασκαλία του και τα θαύματά του. Ο Χριστός είναι ο πραγματικός θεραπευτής των ανθρώπων, θεραπεύει αυτούς οι οποίοι τον εμπιστεύονται και θέλουν τη θεραπεία, και προσφέροντας σε αυτόν και εκείνος με τη χάρη του Θεού τους θεραπεύει και τους ενώνει με το Θεό. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Συνεχίζουμε και σήμερα τις εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου. Η ένατη εμφάνιση. Η τελευταία εμφάνιση του Αναστημένου Κυρίου πραγματοποιείται έξω της Βιθανίας. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουν οι μαθητές τον Κύριο μετά την Αναστασή Του. Τον είχα δει πολλάκις προηγουμένως διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής ελάλητα περί της Βασιλείας του Θεού. Τώρα ήρθε ώρα να εγκαταλείψει τα επίγεια. Έχοντας πάσαν εξουσία εν ουρανό και επί γης, αναθέτει σε αυτούς τους μαθητάς το περισπούδαστο αποστολικό έργο. «Όσα αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το όνοματί μου, δώσει ημίν». Τους αναθέτει τον Ευαγγελισμό του κόσμου. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Τέλος, επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γένετο, εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστε από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Αυτοί, προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Αφού τον προσκύνησαν τον Κύριον, με την ψυχή και το σώμα του, σε ένδειξη σεβασμού και υπακουής. Η προσκύνησή του σημαίνει «γεννηθείτο το θέλημά σου, παντοδύναμε Κύριε». Και έπειτα γύρισαν από το όρος των ελαιών στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την εντολή που είχαν λάβει. Γύρισαν με τα χαράς μεγάλης, όχι με λύπη. Θα ήταν λυπημένοι αν ο Κύριος τους είχε αποχωριστεί με κάποιον άλλο τρόπο. Ο αποχωρισμός αυτός όμως για αυτούς ήταν μια καινούρια και μεγαλειώδης αποκάλυψη. Δεν είχε εξαφανιστεί από μπροστά τους με κάποιο τρόπο για να πάει απλά κάπου. Ανέβηκε στον ουρανό με δόξα και δύναμη. Έτσι εκπληρώθηκαν και εδώ τα προφητικά του λόγια όπως είχαν εκπληρωθεί στο πάθος και την Ανάστασή του. Και ο νους των Αποστόλων άνοιξε για να κατανοήσουν αυτά που τους είχε πει. Ουδής αναβεύηκε στον ουρανό ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Κι άλλοτε τους είχε πει κάτι με τη μορφή ερώτησης, τότε που είχαν σκανδαλιστεί με τα λόγια του για τον άρτο που κατεβαίνει από τον ουρανό. Εάν ουν θεωρείτε τον Υιό του ανθρώπου αναβαίνοντα, όπου είναι το πρώτερο. Κι αλλού πάλι εξήλθον παρά του Πατρός και λήλυθα εις τον κόσμο, πάλι να φήμη τον κόσμο και πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Το σκοτάδι της άγνοιας σκορπάει φόβο και σύγκυση στην ψυχή. Το φως της γνώσης, της αλήθειας παρέχει χαρά, δημιουργεί δύναμη και πίστη. Οι μαθητές βρίσκονταν σε σύγκυση και φόβο όταν ο Κύριος τους μιλούσε για το θάνατο και την Ανάστασή Του. Όταν όμως τον είδα ζωντανό αναστημένο, είχε χαρά μεγάλη. Οι μαθητές θα πρέπει να ξαναβρέθηκαν σε σύγκυση και φόβο. Όταν ο Κύριος τους μίλησε για την ανάληψή τους στους ουρανούς και τον αποχωρισμό τους, όταν αυτό όμως έγινε μπροστά στα μάτια τους, όπως το είχε προφητέψει, τότε γύρισαν με τα χαράς μεγάλης. Ο φόβος τους εξαφανίστηκε. Η αμφιβολία τους διαλύθηκε. Η σύγκυση τους εγκατέλειψε. Και τη θέση όλων αυτών πήρε η βεβαιότητα, μια θαυμάσια και ολοφώτινη βεβαιότητα. Και από τη βεβαιότητα αυτή προέκυψε δύναμη και χαρά. Βεβαιώθηκαν πως ο Κύριος και διδάσκαλός τους είχε έρθει από τον ουρανό, αφού τώρα αναλύθηκε στον ουρανό. Πως τον έστειλε ο Πατέρας αφού τώρα γύρισε στον Πατέρα. Πως ήταν και είναι στη γη αφού άγγελοι τον συνοδεύουν και κάνουν το θέλημά του. Με τη βεβαιότητα αυτή είχε συνδεθεί τώρα και η βέβαιη πίστη τους πως θα ξέρθει ξανά
Τώρα όμως με τη δόξα και τη δύναμη, όπως τους είχε πει πολλές φορές, και οι άγγελοι τώρα επανέλαβαν την υπόσχεσή του. Για αυτούς λοιπόν δεν έμεινε τίποτε άλλο παρά να τηρήσουν τις εντολές του με ζήλο και θέρμη. Τους έδωσε εντολή να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν δύναμη εξύψους. Και εκείνοι γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη και δικαιολογημένη χαρά, αλλά και με μεγάλη πίστη, πως η δύναμη εξύψους θα τους επισκεφτεί. Και ήσαν διαπαντώσαν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Σ' άλλο σημείο αναφέρεται πως συνέχισαν όλοι ομοθυμαδών να προσκαρτερούν στην προσευχή. Μετά από όλα όσα είχαν δει και είχαν διδαχθεί, δεν μπορούσαν να κρατήσουν το νου τους μακριά από τον Κύριο που αναλήφθηκε μπροστά στα μάτια τους, μα πως ακριβώς γι' αυτό τον λόγο είχε μπει μέσα στις ψυχές τους. Είχε νικήσει στην καρδιά τους με δύναμη και δόξα, και εκείνοι ενούσαν διαρκώς και δοξολογούσαν τον Κύριο. Ο Κύριος γύρισε κοντά τους πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν. Δεν είχε έρθει ορατός για να τον δουν τα σωματικά μάτια, μα είχε κατοικήσει μέσα τους, είχε μπει στην ψυχή τους. Μα δεν είχε έρθει μόνος του στην ψυχή τους, αλλά μαζί με τον Πατέρα, αφού ο Κύριος είχε πει για όλους όσοι τον αγαπούν: «Εγώ και ο Πατήρ μου προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Εκείνο που έμενε ήταν να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να κατοικήσει μέσα τους, για να τους κάνει τέλειους άνδρες, τους οποίους ανακοινίζεται η εικόνα και η ομοίωση του Τριαδικού Θεού. Αυτό έπρεπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ, να περιμένουν ωσότου πραγματοποιηθεί. 10 ημέρες αργότερα κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, η δύναμη εξύψους, στην πρώτη αυτή χριστιανική εκκλησία, για να μην εγκαταλείψει ποτέ την εκκλησία του Χριστού μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Ενούμεν και ευλογούμεν τον Κύριον, γιατί με την ανάληψη του φώτισε το νου μας για να δούμε το δρόμο και τον προορισμό της ζωής μας. Ενούμε και ευλογούμε τον Πατέρα που με την αγάπη του ανταποκρίνεται στην αγάπη μας προς τον Υιό και νικεί μαζί με τον Υιό σε όλους εκείνους που ομολογούν και τηρούν τις εντολές του. Έχουμε διαρκώς τον Πατέρα και τον Υιό στο νου μας. Τους ενούμε και τους ευλογούμε όπως έκαναν οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ και αναμένουμε το Άγιο Πνεύμα των Παράκλητων να έρθει σε εμάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίδει μια λεπτομέρεια πολύ χαρακτηριστική, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός ανήλθε στους ουρανούς. Αφού οδήγησε τους μαθητάς του έως την Βηθανία, επάρας τα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστε από αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Η ευλογία στην Αγία Γραφή είναι αντίθετη με την κατάρα και αφενός συνδέεται με το πρόσωπο που προσφέρει δια των λόγων ή δια των πράξεων κάτω. Αφετέρου δε είναι προσφορά χάριτος και ενεργίας. Είναι γνωστό ότι στην Αγία Γραφή η μετάδοση της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με διάφορες ενέργειες. Με τη δημιουργία του πρώτου ανδρογίνου ο Θεός το ευλόγησε. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ευλόγησε ο Πατριάρχης Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ. Τοποθέτησε την δεξιά του χείρα στην κεφαλή του Εφραίμ και την αριστερή στην κεφαλή του Μανασί και ευλόγησε αυτούς. Επίσης, ο Ισάκ ευλόγησε τον Ιακώβ πριν τον θάνατό του. Στα Ευαγγέλια βλέπουμε πολλές φορές τον Χριστό να ευλογεί τους ανθρώπους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, η ευλογία που έδωσε στα παιδιά και εναγκαλισάμενος σε αυτά κατηβλόγη τηθείς τα σχήρας επ' αυτά. Έτσι όταν ο Χριστός ανερχόταν στον ουρανό ευλογούσε τους μαθητάς, αποστέλλοντας σε αυτούς την χάρη του. Είναι χαρακτηριστικό να υπογραμμιστεί ότι δεν τους ευλόγησε και στη συνέχεια ανερχόταν στον ουρανό, αλλά τους ευλογούσε ανερχόμενος. Εν το ευλογήν αυτόν, αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό. Δηλαδή, άρχισε να τους ευλογεί και ευλογώντας τους μαθητάς
ανερχόταν στον ουρανό δίνοντας αυτούς δύναμη για την κατόρθωση της εργασίας των εντολών. Με αυτό έδειξε ότι θα παραμείνει διαπαντός ευλογώντας τους δικούς του, χορηγώντας σε αυτούς την άφθονη και αόριστη χάρη. Αυτή η εικόνα παρουσιάζεται στην Ιερά Γεωγραφία με το χρυσό ένθρονο να ευλογεί τους ανθρώπους. Οι μαθητές εξεπλάγησαν και παρακολουθούσαν με χαρά και απορία την ανάληψη στους ουρανούς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει σχετικά και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτόν επήρθη και ως ατενίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο οι μαθητές δεν έβλεπαν αυτόν ανερχόμενο στον ουρανό, αλλά ήταν διαρκώς ατενίζοντες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σύντονον όμα προς το παντέφορον εστήριζον όμα. Πρόκειται ουσιαστικά για διαρκή ενατένιση. Έβλεπαν καθυλωμένοι, θα λέγαμε, το Χριστό αναλαμβανόμενον στους ουρανούς.

Δέκατη εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου στον αδελφό Θεό Ιάκωβο. Ενεφανίστη ο Αναστάς Κύριος εις τον αδελφό Θεόν Ιάκωβο, τον πρώτον επίσκοπο Ιερουσαλήμων, ο οποίος προς χάριν αυτού του Αναστάντος Κυρίου εδέχθη των μαρτυρικών θάνατων. Μια άλλη εμφάνιση του Κυρίου μας ήταν στους 500 αδελφούς. Ο Απόστολος Παύλος, για να στηρίξει τους χριστιανούς της Κορίνθου στην πίστη προς τον Αναστάντα Κύριο και να τους αποδείξει το δόγμα της Αναστάσεως, αφιερώνει ολόκληρον τον από 58 στίχους 15ο κεφάλαιο της πρώτης του επιστολής προς αυτούς. Τους ομιλεί για την Ανάσταση του Κυρίου και στη συνέχεια για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Και αφού τους πει ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη του βεβαιώνει και ότι εγίγερται τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, ανέστη ο Κύριος κατά τας γραφάς και όφθη κυφά ήτα τις 12, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, εξών οι πλοίους μένους σε οσάρτη την έσδε και εκοιμήθησαν. Ύστερα από την Ανάστασή του ενεφανίστη στον Κηφά, τον Πέτρο, και έπειτα εις τους 12 Αποστόλους, έπειτα ενεφανίστη μία φορά εις περισσότερους από 500 αδελφούς, από τους οποίους ζουν έως τώρα οι περισσότεροι, μερικοί δε από αυτούς απέθαναν, κοιμήθησαν εν κυρίω με την πίστη και την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Και ενώ ο Θείος Απόστολος αποδεικνύει την Ανάσταση από των γραφών, φέρει δηλαδή τους προφήτας ως μάρτυρες της Αναστάσεως, φέρει ύστερα τους 12 Αποστόλους αλλά και άλλους πιστούς ανθρώπους σαν αυτόπτες μάρτυρες του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Αναφέρει μεταξύ αυτών και το μέγα πλήθος των 500 μαθητών. Όμως ποιοι ήσαν αυτοί οι 500 αδελφοί και που ήσαν όταν ενεφανίστη σε αυτούς ο Αναστάς Κύριος? Η εμφάνιση αυτή είναι πιθανότατα εκείνη που εξιστορεί ο Απόστολος Μαθαίος στο τέλος του Ιερού Ευαγγελίου και η οποία έλαβε χώρα στην Γαλιλαία. Εκεί στο όρος της Γαλιλαίας ήσαν οι 11 μαθαίοι για να δουν και πάλι τον Αναστάντα διδάσκαλόν των. Όπως τους είχε είπε ο ίδιος πριν έρθει στη Γεθσημανή, μετά δε το εγερθήνε με προάξω ημάς στην Γαλιλαία. Όταν αναστηθώ θα σας προλάβω στη Γαλιλαία, όπου θα υπάγω πρωτύτερα από σας και θα σας περιμένω. Εκεί δε θα συναντηθούμε πάλι. Αλλά και όπως τους παρήγγειλε ο άγγελος δια των μυροφόρων, ιδού προάγει ημάς εις την Γαλιλαία, εκεί αυτον όψεστε, ιδού είπον ημίν. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό το όρος ήταν ο τόπος υπέρ την λίμνη, από τους στίχους του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 14ο κεφάλαιο 23ο στίχος και 15ο κεφάλαιο 21ο στίχος. Ίσως μπορούμε να συνάξουμε κάποια γνωστή τοποθεσία στους μαθητές του Κυρίου στο όρος και σύνηθες αυτή είναι εκείνο το όρος. Εκεί γάρ μάλιστα δια την ησυχία ανιβλίζοντο, παρατηρεί ο μέγιστος των ερμηνευτών ο Ευθύμιος Ζυγαβινός. Σε αυτό το όρος οι 11 μαθητές ειδώντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό οι δε εδίστασαν. Αφού τον είδαν, τον προσκύνησαν μερικοί δε εδοκίμασαν κάποια αμφιβολία περί του αν ήταν αυτός ο Ιησούς. Και δεν ήσαν αυτοί που δίστασαν κατά την εμφάνιση αυτήν να πιστεύσουν ότι ήτο Αναστάς Κύριος εκ των 11 Αποστόλων, διότι οι Άγιοι Απόστολοι τον είχαν ήδη και προηγουμένως ως Αναστάντα στα Ιεροσόλυμα συνέφαγαν μάλιστα μαζί του. Επομένως αυτοί που δίστασαν ήσαν από τους 500 αδελφούς οι οποίοι ήσαν παρόντες εκεί μεταξύ των 11 Αποστόλων, ήσαν τόσοι πολλοί εκατοντάδες αφού ο Κύριος είχε τους περισσότερους μαθητές και πιστούς στην Γαλιλαία και όχι στην Ιουδαία. Και πάλωτε στο όρος αυτό είχαν ακούσει να τους διδάσκει ο Κύριος. Εκεί λοιπόν στο όρος της Γαλιλαίας ενεφανίστηκε ο Αναστάς εις τους 11 και στους 500. Η εμφάνιση αυτή που διηγείται ο Ιερός Μαθαίος ταυτίζεται προς εκείνη που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν
έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου και πάντες αυτοί οι υπερπεντακούσιοι πιστοί εκ Γαλιλαίας. Διακήρυξαν ως αυτόπτε ότι ανέστη ο Κύριος όντως. Με μερικούς από αυτούς επεκοινώνησε ο Θείος Παύλος και από το στόμα τους έμαθε τα της εμφανίσεως αυτής. Μόλις 20 χρόνια περίπου είχαν περάσει από την Ανάσταση του Κυρίου όταν έγραφε «Εις τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος μεταξύ 54 και 55 μεταξύτων, ότι ο Αναστάς Κύριος ακόμη όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ εξών πλειουσμένουσι έως άρτη». Είναι ως να τους έλεγε «Μην αμφιβάλλετε για την Ανάστασή του αφού μας το εβεβαίωσαν και μας το βεβαιώνουν οι 500 αυτόπτε μάρτυρες και μαθητές εκ των οποίων οι περισσότεροι ζουν. Η μαρτυρία των υπερπεντακοσίων αυτών Γαλιλαίων χριστιανών είναι ένα ισχυρό επιχείρημα διαμέσου των αιώνων για να αποστομώνονται οι συκοφάντες της Αναστάσεως και να στηρίζονται περισσότερο στην πίστη προς τον Αναστάντα Κύριο οι χριστιανοί».

Μια εμφάνιση, τελευταία εμφάνιση στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος γράφει εις τους Αποστόλους ότι «Όφθη εμή το εκτρώματι, έσχατον πάντων ως περί το εκτρώματι, τελευταίον δε από όλους σαν εισέμβριον που παράκαιρα απευλήθη από την κοιλία της μητρός του ενεφανίστησε με». Για την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου ισχύει το εξής: εφανέρωση του Χριστού στους μαθητές μετά την Ανάσταση δεν ήταν ένα γεγονός μόνο για αυτούς, αφού γνωρίζομαι ότι όσοι περνούν ένα ανάλογο βαθμό θεραπείας και καθάρσεως αξιώνονται να μεθέξουν τις Αναστάσεις του Χριστού και να δουν τον Αναστάντα Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος πρώτης επιστροφής του ήταν ο Ιουδαίος, ο Σαύλος, ο Σαούλ, από την Ταρσό της Κιλικίας που είχε εκπαιδευτεί στα Ιεροσόλυμα ως μαθητής του Γαμαλίλ και ήταν διδαγμένος σύμφωνα με την ακριβή διδασκαλία και εξήγηση του Μωσαϊκού νόμου. Πρόδευσε στον Ιουδαϊσμό περισσότερον από πολλούς συνομήλικές του και εδείκνυε περισσότερο ζήλο από αυτούς υπέρ των πατρικών του παραδόσεων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό και ως Φαρισαίος υπήρξε πρωτίστως φοβερός πολέμιος του. Κατά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου ήταν παρόν εφεστός και συνευδοκών την αιρέση αυτού και φυλάσσον τα ημάτια των ανερούντων αυτών. Ύστερα από το μαρτύριο του Στεφάνου, διωγμός εναντίον των χριστιανών, ύστερα Ιεροσόλυμα έγινε μεγαλύτερος και ο Σαύλος ελιμένετο την εκκλησία κατά τους οίκους εισπορευόμενος σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν. Ήτο το φόβητρο των χριστιανών, εμπνέοντας απειλής και φόβου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Και αφού έλαβε από τον αρχιερέα και από όλο το συνέδριο των Ιουδαίων συστατικές επιστολές προς τους αδελφούς Ιουδαίους της Δαμασκού, επήγαινε εις την πόλη αυτή για να φέρει και τους εκεί χριστιανούς δεδεμένους εις τα Ιεροσόλυμα για να τιμωρηθούν. Αλλά πριν φτάσει στην πόλη και κατά τη μεσημβρία μέγα φως έλαμψε που ήταν λαμπρότερο το φωτός του ηλίου. Όλοι έπεσαν κατά γης. Ο Σαύλος ετυφλώθη, όχι όμως και η συνοδή του. Ήκουσε φωνήν μεγάλην, της οποίας του λόγους κατενόησε. Ενώ η συνοδή του άκουσαν τη φωνήν αυτή, αλλά δεν κατενόησαν το περιεχόμενό της. Μέσα στο υπέρλαμπρο αυτό φως ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ενεφανίστη στον Παύλο. Ήταν ο Ιησούς ο οφθής αυτό εν τη οδό. Το οποίο η φωνή έλεγε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και στην ερώτησή του «Ποιος είσαι Κύριε» έλαβε την απάντηση «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις». «Εγώ είμαι ο Αναστάς, ο Ιησούς, εν δεξιά του Θεού καθήμενος». Ενόμιζε ότι το σώμα του Ιησού είχαν κλέψει μαθητές του όπως διέδωσαν οι Φαρισαίοι. Όμως τώρα ακούει να το μιλεί εξ ουρανού ο Ιησούς και αισθάνεται να τον κυκλώνει φως υπερφυσικό. Όλα αυτά τον έπεισαν ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας και η διδασκαλία του Θεία και επιθάρχησε εις όσα του υπέδειξε ο Κύριος δια του Ανανίου όταν εισήρθε χειραγωγούμενος στην πόλη. Επίστευσε στο Χριστό, ανέβλεψε και βαπτίστη. Έγινε χριστιανός δια Θείας παρεμβάσεως. Εκλήθη άνωθες στην αποστολική του δικαιοδοσία, στο αποστολικό αξίωμα. Τον εξέλεξε ο Κύριος σαν εκλεκτό όργανό του για να βαστάσει την και να διαδώσει το περιονόματός του και το Ευαγγελίο του κήρυγμα ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Το μήνυμα της Αναστάσεως έφερε εις Ανατολή και Δύση και η αλήθεια της Αναστάσεως αποτελούσε τη βάση του αποστολικού του κηρύγματος. Δεν δυσκολεύτηκε ο πρώην διώκτης να διακηρύττει ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας και εκείνος ο οποίος πρώτος ηγάπησεν ημάς, ώστε τον Υιόν αυτού έδωκεν ο Θεός ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτη

αναταεύθυνε και ομιλούσε για τη λύτρωση και τη σωτηρία που χαρίζει μόνο ο Αναστάς Κύριος, χωρίς να φοβάται κόπους και μόχθους, διωγμούς και θλίψεις, στερήσεις, φυλακίσεις και τόσα άλλα παθήματα, όπως και τον μαρτυρικό θάνατο για την αγάπη του προς τον Κύριό του και Θεόν του. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα για να κερδίσει αυτόν τον Αναστάντα Χριστό, το σωτήρα, και η χαρά του ήταν ανέκφραστος, διότι το χαρά εκ της λυτρώσεως του εαυτού του και του κόσμου. Αυτός λοιπόν που αντιστάθηκε στον λόγο του κηρύγματος, επολέμησε τον Χριστό, εδίωξε τους Αποστόλους και την Εκκλησία, εφρόνητα των εχθρών τώρα απεκήρυξε τις παραδόσεις των πατέρων του, εθυσίασε ένα μέλλον λαμπρότατον, το οποίο η μεγάλη μόρφωσή του και η σπουδαία θέση του εις τον Ιουδαϊσμό υπέσχοντο εις αυτόν. Από Σάβλους έγινε ο Παύλος, ο κλητός Απόστολος, από διώκτης και βλάσφημος και βριστής έγινε Ευαγγελιστής, από λύκος αναδείχθηκε ποιμένας λογικών προβάτων. Η επιστροφή του Σάβλου ομολογουμένως έγινε διε υπερφυσικού τρόπου, συνετελέστη δια της αμέσου ενεργίας του Κυρίου Παντοκράτορος, η ευνηδία μεταστροφή του, η ευνηδία μεταστροφή του τα θαύμα από τα μεγάλα των αιώνων θαύματα. Εξηγείται δε μόνο δια του θαύματος της Αναστάσεως του Χριστού. Οι κλήσεις του Παύλου είναι μεγίστη απόδειξη της Αναστάσεως. Και ας απιστούν έως σήμερον οι Εβραίοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος τους ελέγχει και τους λέγει: «Υπέμει ο Ιουδαίε, τις Παύλων έπεισε προσερθήν το Χριστό, ουκ είναι ανθρωπίνη σπουδή το γινόμενον, αλλά θείας χάριτος. Αυτοί ας επιμένουν στην απιστία των. Εμείς πιστεύομαι ακραδάντως στην Ανάσταση, διότι τη σφραγίζει η κλήση του Αποστόλου Παύλου». Ο Χριστός μας ανέστη τη τρίτη μέρα και όχι μετά τρεις μέρες, όπως είπαν οι Ιουδαίοι στον Πιλάτο. Ήταν δε η ενάτη ώρα της Παρασκευής όταν απέθανε. Αριθμείται λοιπόν πρώτη μεν η ημέρα η Παρασκευή, Δευτέρα δε το Σάββατο, τρίτη δε η Κυριακή. Ενή αρχομένου του όρθρου ανέστη. Μικρόν τι προ της των γυναικών αφήξεως. Δηλαδή συναριθμούνται το τέλος της Παρασκευής, όλο το Σάββατο και η αρχή, ο όρθρος της Κυριακής. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο Χριστός στον τάφο παρέμεινε δύο νύχτες, τη νύχτα της Παρασκευής και του Σαββάτου, δοθέντως ότι ξημερώματα, όρθρο βαθέως της Κυριακής, ο Χριστός ανέστη. Η δε τρίτη μέρα υπολογίζεται από το τέλος της νυχτός της προηγουμένης. Αν ο Χριστός παρέμενε στον τάφο και την νύχτα της Κυριακής, τότε η Ανάσταση θα υπολογίζεται στην τετάρτη ημέρα. Πράγμα το οποίο υπέκρυπτε τον κίνδυνο να μην γίνει πιστευτή η Ανάσταση και να φανεί ως αληθινή η κλοπή του σώματος του Κυρίου. Και τούτο διότι το μνήμα θα εφυλάσσεται με απόφαση των Ιουδαίων έως της δύσεως της τρίτης ημέρας. Δηλαδή από αυτής της Παρασκευής έως της Κυριακής ηλίου δίνοντος. Να τη γράφει ο Ιερός Θεοφύλακτος περί το τριών τούτων ημερών, έκτη ώρα της Παρασκευής εσταυρώθη, από ταύτης έως ενάτης, σκότος, τούτο νύκτα μη ανόησον, πάλιν από της ενάτης φως, τούτο ημέρα, ιδού το ημερονύκτιον, πάλιν η νύξη της Παρασκευής και του Σαββάτου η ημέρα, δεύτερον ημερονύκτιον, η νύξη πάλι του Σαββάτου, και ο της Κυριακής όρθρος κατά τον Μαρθαίον λέγοντα, τι επιφοσκούσει εις μία Σαββάτων από γάρ του όρθρου και ημέρα όλη αριθμείται ιδού το τρίτον ημερονύκτιο. Στο Ευαγγέλιο χρησιμοποιείται ο όρος μία των Σαββάτων για να προσδιοριστεί η εκ νεκρών έγερση του Κυρίου. Οι Εβραίοι Σάββατο σε ενικό αριθμό καλούσαν την εβδόμη ημέρα της εβδομάδος. Είναι λίγα εκφραστικό το δοξαστικό των ένων του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Την σήμερον μυστικός, ο Μέγας Μωυσής προδιετυπού το λέγον και ευλόγησεν ο Θεός την ημέρα την εβδόμην. Τούτο γαρεστεί το ευλογημένο Σάββατον. Σάββατα δε σε πληθυντικό αριθμό καλούσαν τις πρώτες έξι ημέρες αυτής. Μία των Σαββάτων, δηλαδή η πρώτη, ήταν η σημερινή Κυριακή, η Δευτέρα των Σαββάτων ήταν η Δευτέρα, Τρίτη των Σαββάτων ήταν η Τρίτη και ούτω καθεξής. Μετά την Αναστασή του, ο Κυριός μας έφερε πλέον σώμα πνευματικό.

χωρίς σάρκα, οστέα και ψυχή. Έφερε το σώμα της δόξης. Δια τούτου και εισήρχε το κεκλεισμένο των θυρών. Το ότι δε εισήρθε κεκλεισμένο των θυρών δεν αποτελεί δυσκολία για το σώμα του Κυρίου, καθότι έφερε πλέον σώμα λεπτό και κούφο, απειλαγμένο από κάθε παχύτητα που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο σώμα. Αυτή την κουφότητα του σώματος την είχε δείξει ο Κύριος στους μαθητές του όταν περπάτησαν επάνω στη θάλασσα. Το γεγονός ότι περπάτησε πάνω σε αυτήν δεν οδήγησε στο να υποστηριχθεί ο Κύριος είχε διαφορετικό σώμα από το δικό μας. Έτσι και μετά την Ανάσταση βλέποντες να φέρει τους τύπους της Σταυρώσεως δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι το σώμα του ήταν φθαρτό. Δεδομένου ότι το φθαρτό σώμα δεν μπορεί να εισέλθει και κλεισμένων των θυρών. Ο Κύριος μετά την Ανάσταση, αν και έφερε σώμα άφθαρτο, έδινε κατά θεία συγκατάβαση ότι είχε τα σημεία του Σταυρού και τα στρώσεις, τραυματισμούς, όπως επέτρεψε να γίνει για τον απιστούντα Θωμά. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Κύριος έφαγε το έκανε εις πίστωση της Αναστάσεως και όχι σε ικανοποίηση ανθρωπίνης πείνας. Έφαγε κατ' οικονομία να δείξει ότι αυτό το παθόν σώμα ανέστη και ότι αυτό το σώμα είναι που εισήρχετο και κλεισμένο των θυρών αλλά και μετέβαινε ακόπως από τόπου σε τόπο. Μην κάνει κανείς τον κόπο να αναζητήσει ανθρωπίνη εξήγηση στα υπερφύσεις συντελούμενα. Το πώς ίστιε ο Ιησούς δεν θα εξηγηθεί από τους ανθρώπους, καθότι ανάγεται στα παράδοξα και θαυμαστά του Θεανθρώπου Ιησού. Ο Αναστάς Κύριος δεν είχε ανάγκη τροφής, όμως έτρωγε κατά συγκατάβαση προς απόδειξη της Αναστάσεως του. Ο ίδιος ο Αναστάς Κύριος υπενθύμιζε στους Αποστόλους του το άτοπο να ζητεί κανείς να ερμηνεύσει τα ανερμήνευτα. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον τους απόντους του Θεμά, θεωρήσαντες ότι είναι πνεύμα και όχι ο Κύριος, «Ημείς μεν γάρφησιν, μεν πνεύμα δοκείται είναι, ή τι φάντασμα». Όπως είναι τα νομιζόμενα πνεύματα των πεθαμένων γύρω από τα μνήματα, σημειώνοντας δε ο ίδιος τη διαφορά μεταξύ φαντάσματος και του πνευματικού και ενδόξου αναστημένου σώματός του, λέγει. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το μεν πνεύμα, φάντασμα, ούτε σάρκα ούτε οστέα έχει. Εγώ δε και σάρκα και οστέα έχω ή και θειότερα και πνευματικά. Και πράγματι, το σώμα του Κυρίου δεν ήταν πνεύμα, αλλά σώμα πνευματικό του τέστην, σώμα έξω από κάθε ταχύτητα και σώμα που το διοικούσε το πνεύμα. Δεν είχε σώμα ψυχικό που διοικείται δηλαδή από την ψυχή και που ζωγονείται από τις φυσικές και ψυχικές κατά την ποιότητα δυνάμεις. Στην κατανόηση του το βοηθεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος το μετά την Ανάσταση σώμα ονόμασε πνευματικό και το ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος λέγοντας ότι είναι σώμα που ζωγονείται και διοικείται υπό του Θείου Πνεύματος και όχι υπό της ψυχής και ότι κατά τρόπο απόρριτο και πνευματικό μεταστοιχειώθηκε σε σώμα άφθαρτο και συντηρείται άφθαρτο. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του σώματος του Κυρίου μετά την Ανάσταση είναι αθεία και όχι ανθρώπινα, για να δείξει δε ότι όντως δεν ήταν φάντασμα κατά θείαν οικονομία, ως άκης έπρεπε εφαίνεται ότι έφερε σώμα ανθρώπινο.

0: είναι πράγματι καταιγιστικές οι μαρτυρίες της Αναστάσεως, αλλά μπορούμε να εμπιστευτούμε τους μάρτυρες. Είναι αξιόπιστοι και αληθινοί. Η αξιοπιστία τους ελέγχεται από την πρώτη στιγμή που καταθέτουν τη μαρτυρία τους. Μιλούν πρώτη φορά για την Ανάσταση του Χριστού στον ίδιο τόπο όπου συνέβησαν τα γεγονότα και ενώ είχε περάσει ελάχιστος χρόνος από τη διεξαγωγή τους μόλις 50 μέρες μετά την Ανάσταση. Ασφαλώς. Όταν κάποιος μιλά, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, και υποστηρίζει ότι αναστήθηκε ένας νεκρός προ 50 ή 100 ετών στην Ιαπωνία, αφήνει αρκετά περιθώρια αμφισβητήσεως. Στην περίπτωση όμως των Αποστόλων, το πράγμα είναι εντελώς διαφορετικό. Μιλούν για την Ανάσταση του Χριστού μέσα στην πόλη όπου έγινε η Σταύρωση στα Ιεροσόλυμα και απευθύνονται σε αυτούς τους ίδιους τους σταυρωτές, στους αρχιερείς, στους Φαρισαίους και στα πλήθη που συνήργησαν στη Σταύρωση. Μιλούν με τα παρησίας και με μεγάλη δυνάμει απαιδίδουν το μαρτύριο της Αναστάσεως. Διότι όπως παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, καταθέτουν μια χειροπιαστή μαρτυρία, καθάπερ εκχειριστέντας αυτούς τούτο δείκνησιν ή και ως περιοφλήματος λέγει του τέστην το μαρτύριο της Βασιλείας με τα παρησίας πάσιν απαιδίδουν. Μόλις 50 ημέρες μετά την Ανάσταση και 10 ημέρες μετά την Ανάληψη, την τελευταία εμφάνιση, ο Απόστολος Πέτρος, απευθυνόμενος στους Ισραηλίτες των Ιεροσολύμων, τους ελέγχει με θάρρος και παρησία ως σταυρωτές του Χριστού. Τονίζει κατά επανάληψη: «Αυτός, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, αναστήθηκε και εμφανίστηκε μετά την Αναστασή του. Τον είδαμε τόσοι άνθρωποι. Αναστήθηκε, όπως το προεφύτευσαν οι προφήτες. Κάθε απάτη και ανακρίβεια θα μπορούσε άνετα να επισημανθεί». Αν δηλαδή ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αλλά ήταν νεκρός στο μνήμα, είχαν κάθε λόγο οι αρχιερείς. Είχαν δε και τον τρόπο να βγάλουν στην επιφάνεια το νεκρό σώμα του Κυρίου και να διαψεύσουν το κήρυγμα της Αναστάσεως. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο και οι ακροατές του κηρύγματος κατά χιλιάδες πιστεύουν στη μαρτυρία των Αποστόλων. Και μάλιστα αυτή η μαρτυρία δεν περιορίζεται μόνο σε αδιάσυστα και αδιάψευστα επιχειρήματα, αλλά επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από προσφανή συνημεία. Ο χολός εκ χιλίας μητρός αυτού που εν το ονόματι Ιησού Χριστού θεραπεύεται. Ο παράλυτος Ενέας που μετά από οκταετία κινησία σηκώνεται και πάλι στα πόδια του, διότι ο Ιησούς Χριστός του χαρίζει την υγεία. Η νεκρή Ταβιθά που επιστρέφει στη ζωή. Είναι μερικά από τα περιστατικά που δεν επιβεβαιώνουν απλώς την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αλλά συνιστούν αυτή την ίδια την παρουσία του Αναστημένου μπροστά στα μάτια εχθρών και φίλων. Την ειλικρίνεια και τιμιότητα των μαρτύρων της Αναστάσεως εγγυάται επίσης το γεγονός ότι θυσιάζονται για τα μαρτύριά τους και την μαρτυρία τους την οποία δίδουν. Δεν μπορεί να λέγει ψέματα ένας άνθρωπος παρά μόνο για να κερδίσει κάτι, όχι για να χάσει τη ζωή του. Πιστεύω, γράφει ένας μεγάλος επιστήμονας των θετικών επιστημών, τους μάρτυρες που βεβαιώνουν την μαρτυρία τους με το μαρτύριο. Αλλά θα πει κάποιος, υπάρχουν και άλλοι ιδεολόγοι που θυσιάζονται για τις ιδέες τις οποίες πιστεύουν. Υφίσταται όμως μια μεγάλη και βασική διαφορά. Οι άλλοι θυσιάζονται για ιδέες, για θεωρίες, ενώ οι μάρτυρες της Αναστάσεως θυσιάζονται για ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, και για ένα γεγονός στην Ανάστασή του. Η θυσία τους σφραγίζει μια κατάθεση που δεν είναι θέμα κρίσεως ή αντιλήψεως, αλλά θέμα αισθήσεων. Οι ιδεολόγοι μπορούν να μην απατούν, αλλά ενδέχεται να απατώνται, διότι η μαρτυρία τους είναι θέμα κρίσεως ή πεπιθήσεως ιδεολογίας. Οι μάρτυρες γεγονότων δεν μπορεί να απατώνται. Είναι δε πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι άνθρωποι που με τις ίδιες τις αισθήσεις τους είχαν βεβαιωθεί για την Ανάσταση, μαρτυρούν με το αίμα τους για την αλήθειά της. Αν παρατηρεί ο Άγιος Χρυσόστομος, οι διωγμοί των χριστιανών δεν άρχιζαν ήδη από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά μερικούς αιώνες αργότερα θα είχαμε λόγους να αμφιβάλλουμε για την Ανάσταση του Χριστού. Δύο ενστάσεις διατυπώνονται συνήθως για να μειώσουν την δύναμη των ιστορικών μαρτυριών της Αναστάσεως. η πρώτη ένσταση. Γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε και στους εχθρούς του? Και όμως, ο Χριστός εμφανίστηκε και στους εχθρούς του. Πρώτα-πρώτα ανάμεσα στους συγγραφείς της Κοινής Διαθήκης, τους μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Όπως ήδη ανεφέρθη, υπάρχουν πρόσωπα που ήταν αντιφρονούντες. Ιάκωβος, Ιούδας, η αδελφό Θεή, ακόμα και εχθροί του Χριστού ο Παύλος, και έγιναν μαθητές και μάρτυρές του όταν τον είδαν αναστημένο. Το ότι πίστεψαν όχι μόνο δεν μειώνει, αλλά μάλλον ενισχύει τη μαρτυρία τους και την αποδεικνύει περισσότερο αληθινή, διότι κάθε καλοπροαίρετος αντίπαλος πάβει να είναι εχθρός όταν πιστεί για αλήθεια το αντιπάλου του. Είναι λοιπόν παραλογισμός και φανατισμός να ζητούμε μαρτυρίες από εχθρούς οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν εχθροί και μετά τη διαπίστωση του γεγονότος. Εξάλλου, πρώτοι μίλησαν για το άδειο μνημείο του Χριστού, οι στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο, οι οποίοι βέβαια δεν υπήρξαν φίλοι του Χριστού, αλλά και σε αυτούς τους σταυρωτές του έστειλε το μήνυμα της Αναστάσεώς του Κύριος. Οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς Άννας και Καϊάφας, ο Πιλάτος και οι αυλοί του είναι οι πρώτοι που βεβαιώθηκαν για την Ανάσταση από την ομολογία των στρατιωτών. Όλοι αυτοί βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα. Όταν ο Απόστολος Πέτρος, 50 μόλις μέρες μετά την Ανάσταση, κήρυξε το γεγονός, ελέγχοντάς τους μάλιστα σκληρά για τη στάση τους έναντι του Ιησού, αλλά κανείς από αυτούς δεν τόλμησε να το διαψεύσει επίσημα. Επιπλέον, οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν δίκες όπου εξετάστηκαν οι σπουδαιότεροι μάρτυρες της Αναστάσεως, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Παύλος. Και κανείς δεν τόλμησε να προσβάλλει ή να ανατρέψει τη μαρτυρία τους. Βέβαια το ερώτημα είναι, γιατί εν λόγω οι εχθροί, αφού καταλάβαιναν την αλήθεια, δεν δέχτηκαν τη μαρτυρία της? Διότι η μαρτυρία της Αναστάσεως είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη διδαχή της μετανοίας και ποτέ δεν μπορεί να πιστέψει εκείνος που δεν θέλει να μετανοήσει. Η δεύτερη ένσταση είναι γιατί δεν εξιστορείται η Ανάσταση του Χριστού από κάποιον θύραθε ιστορικό. Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία στα πρώτα χρόνια της εμφανίσεώς της δεν είχε επισύρει την προσοχή των ιστορικών ώστε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υπόθεσή της. Ο μόνος ιστορικός της εποχής που ασχολείται με την Ιουδαϊκή ιστορία εκείνων των χρόνων και ενδεχομένως θα μπορούσε να παρέχει κάποια σχετική μαρτυρία είναι ο Ιώσιπος, ο Ιουδαίος. Έγραψε μεταξύ των ετών 70 μέχρι 100. Όταν ήδη εκείνοι που ομολογούσαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε μαρτυρούσαν στα αμφιθέατρα, ο ίδιος δε ως Φαρισαίος απεχθανόταν τους χριστιανούς και συνευδοκούσε στα μαρτυριά τους. Για την Ανάσταση του Χριστού σιωπά. Ωστόσο η σιωπή του Ιωσήπου συνιστά μια έμεση αλλά εύγλωτη μαρτυρία, διότι έχουμε κάθε δικαίωμα να σκεφτούμε ότι αν ο Ιώσιπος είχε ιστορικά στοιχεία πως η πίστη των χριστιανών είναι ένα ψέμα, θα έσπευδε να καταγγείλει το γεγονός και να διαψεύσει τη μαρτυρία τους για την Ανάσταση του Χριστού. Αποσιωπώντας εντελώς το γεγονός στην πραγματικότητα, μαρτυρεί γι' αυτό με τον τρόπο του εκ του αντιθέτου. Αλλά κι αν έγραφε για την Ανάσταση του Χριστού ο Ιώσιπος, δεν θα ήταν σπουδαία η μαρτυρία του, αφού δεν υπήρξε ούτε αυτόπτης, ούτε αυτίκος μάρτυρας. Θα έγραφε μόνο ότι άκουσε από άλλους. Αυτό όμως έμεσα υπάρχει στην ιστορία του, αφού δεν αρνείται το ζωντανό μνημείο που προβάλλει μπροστά του η Εκκλησία. Ο θαυμαστός όγκος των μαρτυριών που έχουμε αναφέρει είναι υπεραρκετός για να τεκμεριώσει την ιστορικότητα της Αναστάσεως του Χριστού. Εν τούτης, η ιστορία έχει καταθέσει επιπλέον μια μοναδική μαρτυρία για το γεγονός αυτό, την προφητεία. Κανένα πρόσωπο ή γεγονός δεν διαθέτει μαρτυρίες που να προηγήθηκαν από αυτόν. Τους πάντες και τα πάντα γνωρίζουμε αφού γεννηθούν ή συντελεστούν. Μοναδική εξαίρεση στην παγκόσμια ιστορία αποτελεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τα γεγονότα της Αγίας Ζωής Του με αποκορύφωμα την ενανθρώπιση, το θάνατο, την Ανάσταση. Αυτά ήταν γνωστά 500 και 800 και 1100 και 2000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού μας. Ακριβέστερα στην αυγή ακόμα της ανθρωπίνης ζωής, όταν συνέβη η πτώση των πρωτοπλάστων και η εξορία τους από τον κήπο της Εδέμ, ο Θεός τους δίδει την υπόσχεση της λυτρώσεως με το πρωτευαγγέλιο. Εκεί έχουμε την πρώτη προφητεία για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που θα συντρίψει τον Σατανά. Στη συνέχεια υπάρχουν εκατοντάδες προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Επιπλέον, εκτός από τις προφητείες υπάρχουν και πολλές προτυπώσεις, δηλαδή τύποι που βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στην Καινή Διαθήκη. Η δύναμη της προφητείας είναι ακατάλητη, γι' αυτό και οι Απόστολοι, οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως, χρησιμοποιούν την προφητεία για να ενισχύσουν την μαρτυρία που ως αυτόπτες μάρτυρες καταθέτουν. Ο Απόστολος Πέτρος, παραδείγματος χάρη, στο κήρυγμά του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αναφέρει και ερμηνεύει το 15ο ψαλμό, ο οποίος προφητεύει την Ανάσταση του Μεσσία. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος στην Απολογία του ενώπιον του Αγρίπα επικαλείται τη μαρτυρία της προφητείας και πραγματικά αναγκάζει τον βασιλιά να ομολογήσει ότι εν ολίγο με πείθεις χριστιανών γενέστε. Αλλά και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του τονίζει ότι κατά τας γραφάς, δηλαδή σύμφωνα με τις προφητείες, ο Ιησούς Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα. Μια ένσταση που πολύ πρόχειρα και απερίσκεπτα προβάλλουν μερικοί είναι ποιος μας βεβαιώνει ότι η Παλαιά Διαθήκη προηγείται της Καινής Διαθήκης. Πώς γνωρίζουμε ότι δεν γράφτηκε εκ των υστέρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί σαν προφητεία? Το γνωρίζουμε και μάλιστα με απόλυτη βεβαιότητα το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης διασώζεται σήμερα από τρεις πηγές. Πρώτον, την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα του εβραϊκού κειμένου που έγινε το 285 μέχρι το 246 π.Χ. χάρη των Εβραίων της Διασποράς που είχαν ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα. Δεύτερον, το εβραϊκό κείμενο το μασορετικό που χρησιμοποιούν σήμερα οι Εβραίοι στη συναγωγή τους. Και τρίτον, τα χειρόγραφα, το κουμπράν που ανακαλύφθηκαν στον αιώνα μας στις όχθες νεκράς θάλασσας και περιέχουν βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης εξ ολοκλήρου ή αποσπασματικά, χρονολογούνται δε από το τέλος του 3ου π.Χ. αιώνος. Και οι τρεις παραπάνω πηγές παραδίδουν το ίδιο κείμενο, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι είναι αυθεντική η Παλαιά Διαθήκη. Κατάπληκτος μένει πράγματι όποιος επιχειρήσει να μελετήσει σοβαρά τις προφητείες της Αγίας Γραφής. Διαπιστώνει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό γνωρισμά τους. Δεν έχουν τίποτα κενό με τους διαφόρους χρησμούς και προρήσεις που κατά καιρούς εξαγγέλουν διάφοροι, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάζονται σαν προφήτες. Η Αγία Γραφή συνδέει την προφητεία με τα γεγονότα της ιστορίας και την περιπλέκει με αυτά τόσο σφιχτά, ώστε αν κάποιος επιχειρούσε να αφαιρέσει την προφητεία, θα σάλευε όλη τη δομή και την ενότητα του κειμένου. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-33-06-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-33-06-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με Ιταλή.

0: Το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2470 870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2470 870.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης: Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» και μαζί μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, δείχνοντας ιδιαίτερη και ξεχωριστή επιμέλεια στη ρύθμιση του ήχου και σε όλα όσα τεχνικά χρειάζονται για να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Επίσης κοντά μας είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα και πρόσχαρα απαντά στα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα και στις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Έχουμε δει στις προηγούμενες εκπομπές μας για τον μηχανισμό και τον τρόπο με τον οποίο

ο διάβολος επιτίθεται στους ανθρώπους. Έχουμε δει για την πάλη εναντίον των λογισμών, για το πώς ο λογισμός αναπτύσσεται και πώς τελικά, από ό,τι φάνηκε μέσα από τα πατερικά κείμενα που χρησιμοποιούμε, ο διάβολος επιτίθεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της φαντασίας, δημιουργώντας και λογισμούς αμαρτωλούς και προτρέποντάς τον σε υλοποίηση αυτών των προτάσεων των λογισμών. Σήμερα θα περάσουμε να δούμε τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των κακών λογισμών. Και ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας κατά των λογισμών στηρίζεται στην προσευχή και ιδιαίτερα στην λεγόμενη ευχή του Ιησού, στην νοερά προσευχή, στην αδιάλειπτη, ασταμάτητη επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, σε αυτό που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν». Σε ενότητα με την νύψη, θα εξηγήσουμε την νύψη, την υπομονή και την ταπείνωση, η προσευχή φέρνει τη χάρη του Θεού, καθαρίζει την καρδιά, διαλύει τους λογισμούς και σταδιακά οδηγεί τον άνθρωπο σε πνευματική νίκη και στην πνευματική του υγεία. Πάμε τώρα να τα δούμε τα πράγματα πιο προσεκτικά με βάση την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και τους σύγχρονους θεολόγους οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία και να ερευνήσουν όλα αυτά τα θέματα. Όπως έχουμε τονίσει και σε άλλη περίπτωση, ακολουθούμε ένα θαυμάσιο έργο του Γάλλου πατρολόγου, ορθόδοξου στο θρήσκευμα, Jean-Claude Larcet, ο οποίος έγραψε για την θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων και συγκέντρωσε όλες αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες αξιοποιούμε και τις παρουσιάζουμε εδώ στην εκπομπή μας. Στον αγώνα λοιπόν με τους λογισμούς, είτε κρατούν πολύ είτε περνούν γρήγορα, έτσι έχουμε διακρίνει δύο είδη λογισμών, αυτοί οι οποίοι εχμαλωτίζουν την καρδιά και αυτοί οι οποίοι έρχονται σαν προτάσεις, ο Άγιος Παΐσιος τα έλεγε σαν αεροπλάνα, γιατί εκεί που βρισκόταν στο Άγιον Όρος περνούσαν τα αεροπλάνα από πάνω και το έβρισκε σαν μια πρακτική και θαυμάσια όντως εικόνα για να περιγράψει τα πνευματικά φαινόμενα και έλεγε ότι υπάρχουν λογισμοί οι οποίοι είναι σαν τα αεροπλάνα, περνάνε και φεύγουν. Έτσι, είπαμε ότι υπάρχουν δύο είδων λογισμοί, αυτοί οι οποίοι βρίσκουν ρίζα στην καρδιά, εχμαλωτίζουν την καρδιά και την ταλαιπωρούν για χρόνια και αυτοί οι οποίοι έρχονται και φεύγουν γρήγορα. Είτε λοιπόν η πρώτη είτε η δεύτερη, στον αγώνα εναντίον τους, η προσευχή μαζί με την προσοχή και την ύψη είναι το κύριο όπλο και το φάρμακο του ανθρώπου, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας διδάσκει και όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι η μέθοδος για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς και τους πονηρούς λογισμούς. Δηλαδή, με μία φράση, αντί να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι. Κάθε νόημα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, να το εχμαλωτίζουμε στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή να το συνδέουμε με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτή είναι η μεθοδολογία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την πνευματική μας ζωή. Βλέπετε, η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή πειθαρχίας και κανονισμών και savoir vivre, μια καλή συμπεριφορά, ας πούμε, χριστοήθειας. Αυτά είναι αποτελέσματα της πνευματικής ζωής και όχι οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, η πνευματική ζωή είναι ζωή της καρδιάς, είναι ζωή που εσωτερικά ο άνθρωπος ετοιμάζεται, πολεμάει, καθαρίζεται και εξωτερικά αυτή η κάθαρση, αυτή η αγιότητα, αυτή η αγάπη εκφράζεται και εκδηλώνεται. Βεβαίως και πολλές φορές μπορεί εσωτερικά ο άνθρωπος να μην έχει κάποια διάθεση σωστή, αλλά να συγκρατεί τον εαυτό του και πρέπει να το κάνει αυτό και δεν πρέπει να γίνεται πράξη. Αλλά το βάρος, το κέντρο της πνευματικής ζωής συντελείται και οργανώνεται
και τέλος πάντων βιώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η ευχή του Ιησού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον αγώνα κατά των λογισμών. Γιατί είναι σύντομη και μπορεί να λέγεται αμέσως μόλις εμφανιστεί ο λογισμός και πρέπει να λέγεται αμέσως. Μπορεί να επαναλαμβάνεται συνεχώς και να συνοδεύει την ύψη και κυρίως γιατί το ίδιο το όνομα του Χριστού έχει δύναμη που διαλύει τους πονηρούς λογισμούς και διαλύει τις δαιμονικές ενέργειες. Όταν επικαλούμαστε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όταν τον αναζητούμε, όταν με λαχτάρα του φωνάζουμε, έχει ο ίδιος υποσχεθεί ότι θα έρχεται να μας βοηθάει. Είχε πει στους μαθητές του, «Δεν έχετε ζητήσει τίποτε εν το ονόματί μου. Ζητείτε και ευρύσετε». Υποσχέθηκε ότι οτιδήποτε ζητείτε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Όταν λοιπόν με όλη την λαχτάρα της καρδιάς μας αναζητούμε τον Χριστό και τον παρακαλούμε και του λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», τότε επειδή είναι τόσο γλυκής ο Ιησούς, επειδή είναι φυσικό σε μας να σαγηνευόμαστε από Αυτόν, ελκύει όλη την προσοχή και των αισθήσεων ακόμη, αλλά οπωσδήποτε του εσωτερικού μας κόσμου. Με κέντρο το όνομα του Ιησού και το πρόσωπο βέβαια του Ιησού, γιατί όταν λέμε, προφέρουμε το όνομά του, το μυαλό μας πηγαίνει στο πρόσωπό του, δεν λέμε λέξεις έτσι ακατανόητες σαν ξόρκια όπως κάνουν σε άλλες πνευματικότητες εντός εισαγωγικών. Εμείς όταν επικαλούμαστε το όνομα και λέμε επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, η σκέψη μας, ο πόθος μας, η λαχτάρα μας, η μνήμη μας, η φαντασία μας, τα νοήματά μας όλα στρέφονται προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οπότε εκεί συγκεντρώνονται όλα. Μαγνητίζονται όλες οι δυνάμεις της ψυχής γιατί είναι γλυκύτατος ο Χριστός. Και δι' αυτού του τρόπου, όσο και αν είναι δελεαστικός ο πονηρός λογισμός, όσο και αν γαργαλάει την επιθυμία μας και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την ύπαρξή μας, παρόλα αυτά νικέται η όποια του δύναμη και η όποια του τέχνη από την γλυκύτητα που απορρέει και που εκπέμπει το όνομα του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι τόσο ο πόθος των Αγίων προς το πρόσωπο του Χριστού που μας κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, παραδείγματος χάρη, ο οποίος σχεδόν σε κάθε του φράση, σχεδόν σε κάθε του πρόταση επικαλείται και χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Δεν περιορίζεται, ούτε τσιγκουνεύεται θα λέγαμε, να λέει συνεχώς Ιησούς, Ιησούς, Ιησούς, διότι συνέβαινε στον Παύλο, στον Απόστολο Παύλο, αυτό το οποίο περιγράφει αιώνες μετά βέβαια, αλλά κοινή εμπειρία, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, ο οποίος λέει ότι το όνομα Ιησούς πρέπει να κολλήσει στην αναπνοή σου, να ταυτιστεί με την αναπνοή σου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε και έγραφε «Προσευχητέων μάλλον ή αναπνευστέων». Είναι ό,τι είναι η αναπνοή για το σώμα, είναι η προσευχή για την ψυχή. Πόση ώρα μπορείς να ζήσεις χωρίς να αναπνέεις? Αντίστοιχα, πόση ώρα μπορείς να ζήσεις χωρίς να προσεύχεσαι, χωρίς να στρέψεις την επιθυμία της καρδιάς σου, τη λαχτάρα, τον πόθο, τον προσανατολισμό της ύπαρξής σου ολόκληρης στον αγαπημένο Ιησού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
λέει, περιγράφει τα αποτελέσματα της ευχής με πολύ τρυφερό τρόπο και λέει ότι ο υποσού μνημονευόμενος Ιησούς θέλει έρθει και κατοικήσει στην καρδία σου και θα σου δώσει ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι έχεις ανάγκη. Θα σου αφαιρέσει μέσα από την καρδιά σου κάθε άγχος, κάθε αγωνία, κάθε στεναχώρια, κάθε απογοήτευση, κάθε ενοχή, κάθε τι που σε γεμίζει ανασφάλεια, που σε κάνει να φοβάσαι, οποιαδήποτε φοβία, οποιαδήποτε σκοτεινό μέρος της καρδιάς, θα το φωτίσει ο Ιησούς Χριστός όταν τον επικαλείσαι και έρθει και κατοικήσει. Οπότε δι' αυτού του τρόπου πολεμούνται οι λογισμοί. Έρχεται ο διάβολος, προτείνει μια αμαρτία, προτείνει κάτι το κακό, κάτι το επιζήμιο, κάτι το βλαβερό, κάτι το οποίο θα μας διαλύσει και θα μας πληγώσει και εμείς δεν μπαίνουμε σε διάλογο, ούτε πάμε σε πόλεμο, ούτε κάνουμε κατά μέτωπον επίθεση, αλλά αμέσως, αυτομάτως, αυτοστιγμής, επικαλούμαστε τον Ιησού Χριστό σε βοήθεια. Και λέω αυτομάτως, διότι αυτό το θέμα της αυθόρμητης αντίδρασης της καρδιάς σε κάθε ευνίδιο φαινόμενο και επίθεση του διαβόλου είναι ολόκληρη τέχνη. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος, εννοώ ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή, να μάθουμε να λέμε την ευχή, να προπονηθούμε λέγοντας την ευχή, να γίνει η ευχή ένα με την ύπαρξή μας, ένα με την αναπνοή μας, λένε οι πατέρες. Μην περιμένουμε να πληγωθεί η καρδιά μας, να προσβληθεί από κάποιον λογισμό και τότε να θυμηθούμε να πούμε την ευχή. Δεν θα το θυμηθούμε τότε, την ώρα του πειρασμού, όταν ας πούμε θυμώνουμε γιατί κάποιος μας προσέβαλε. Εκείνη την ώρα δεν θα ψάξουμε μέσα μας να βρούμε την ευχή, είναι αδύνατον. Όταν όμως έχουμε μάθει να λέμε την ευχή συνεχώς, η καρδιά μας έχει μάθει να λέει την ευχή από μόνη της, διαρκώς, τότε εκείνη την ώρα που θα μας προσβάλλει ο θυμός, που θα μας προσβάλλει η οργή, που θα μας προσβάλλει οποιοδήποτε επιθυμία, κακή και ανεπίτρεπτη, εκείνη την ώρα της ευνίδιας και ξαφνικής επίθεσης, η ευχή θα μας προστατεύσει. Αλλά τι λέω για εκείνη την ώρα? Όταν την ώρα του θανάτου μας το σώμα παραλύει και ο νους σκοτίζεται και η καρδιά τρομάζει και σφίγγεται και φοβάται την ώρα του θανάτου, η μόνη, η μοναδική παρηγοριά, καμία άλλη παρηγοριά δεν υπάρχει, η μοναδική παρηγοριά είναι η ευχή. Ας μάθουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να λέμε την ευχή και να ζούμε την ευχή και να έχουμε στην καρδιά μας την ευχή του Ιησού ως αυθόρμητη κατάσταση, μόνιμη και διαρκής κατάσταση της υπάρξεώς μας, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως θα μας προσβάλλουν και θα έρθουν.

Και μετά από αυτό το σύντομο αλλά απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, έπειτα από αυτήν τη μουσική ανάσα που μας χάρισε ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, αυτού του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλων στα FM και στην εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με παρουσιαστή και επιμελητή αυτής της εκπομπής, τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-4118-602 ή 210-4118-640. Εκεί απαντά πρόσχαρα η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και μπορείτε να αφήνετε τις σκέψεις σας, τις προβληματισμούς σας, τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες σας, τις απορίες σας, και εν καιρό και εγώ, όταν το επιτρέπει ο χρόνος, απαντάω στις ενστάσεις σας. Και βέβαια να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια με τα οποία περιβάλλεται αυτή την εκπομπή και είναι ενθαρρυντικά οπωσδήποτε, για να έχουμε κουράγιο να συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί εμείς βλέπουμε μπροστά μας ένα μικρόφωνο και λέμε άραγε ακούει κανείς, άραγε ωφελείται κάποιος άνθρωπος. Βάζουμε τον κόπο μας, βάζουμε την αγωνία μας και ελπίζουμε στο Θεό, και ο Θεός πιστεύουμε ότι ωφελεί όσους έχουν αυτιά να ακούσουν. Λέμε λοιπόν ότι ο αγώνας εναντίον των παθών και εναντίον των κακών λογισμών, γιατί από τους λογισμούς ξεκινάν τα πάθη όπως είδαμε, δεν γίνεται με μία καταμέτωπον επίθεση, αλλά γίνεται με περιφρόνηση. Περιφρονούμε τα πάθη και τους κακούς λογισμούς και αναζητούμε το έλεος του Θεού. Αναζητούμε την ευχή, δια της ευχής κυρίως, της προσευχής και της ευχής κατά κύριο λόγο, αναζητούμε το έλεος του Θεού, το οποίο αυτό θα μας φέρει τη λύτρωση. Ο αγώνας μας λοιπόν δεν είναι για να πειθαρχήσουμε και να υποτάξουμε τον εαυτό μας. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, δεν το αρνούμαστε. Αλλά η ελπίδα μας όλη, η πάσα ελπίδα μας είναι στο έλεος του Θεού και όχι στη δικιά μας προσπάθεια. Η ευχή του Ιησού δεν λειτουργεί μηχανικά ή μαγικά, όπως τα μάντρας στον διαλογισμό. Στο διαλογισμό, ξέρετε, λένε κάποιες λέξεις έτσι μαχικά, μηχανικά, για να συγκεντρώσουν την προσοχή του νου και να αδειάσουν το μυαλό τους από σκέψεις, έννοιες, εικόνες και όλα αυτά. Εμείς προσευχόμενοι δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς αναζητούμε να γεμίσουμε την ύπαρξή μας από Χριστό, όχι να την αδειάσουμε. Αναζητούμε προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Καταφεύγουμε σε Εκείνον, ζητούμε τη χάρη Του και όταν προσευχόμαστε σωστά, λαμβάνουμε δύναμη, η οποία διαλύει και τους κακούς λογισμούς και τις δαιμονικές επιδράσεις. Και αυτός είναι ο αγώνας. Ο αγώνας δηλαδή ουσιαστικά είναι αγώνας για να κρατάμε την προσευχή. Να κρατάμε δηλαδή, τι να κρατάμε, την συνείδηση και την αίσθηση ότι παριστάμεθα ενώπιον Του. Αυτό είναι προσευχή. Προσευχή είναι να παίρνουμε τον εαυτό μας και να τον βάζουμε μπροστά στο Χριστό. Να αισθανόμαστε το βλέμμα Του. Να ζούμε σε μια διαρκής σχέση και επικοινωνία. Δεν είναι προσευχή απλώς να ψελίζει το στόμα κάποιες λέξεις και η καρδιά να βρίσκεται αλλού και να είμαστε η συνείδησή μας διαφορετική, με διαφορετικό προσανατολισμό. Αλλά προσευχή είναι η παράσταση ενώπιον του Θεού, να παριστάμεθα ενώπιον Του. Όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι και μερικές φορές και οι μη βαπτισμένοι έχουν εμπειρία αυτής της κατάστασης. Εν την ημέτρο ο καθένας. Αλλά όλοι μας έχουμε στιγμές που
που είναι πολύ, πάρα πολύ ζωντανή και αισθητή η παρουσία του Θεού. Κυρίως αυτό χαρίζεται μέσα στην Θεία Λειτουργία, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ναό, την ώρα της Θείας Λατρείας. Εκεί κυρίως αποκτά ο άνθρωπος τέτοια βιώματα. Όταν λέμε, ας πούμε, στην Θεία Λατρεία «έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», δηλαδή ξανά και ξανά ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, μιλάμε για αναβάσεις, μιλάμε για διαφορετικές βιωματικές καταστάσεις, μιλάμε για διαφορετικά βιώματα κάθε φορά. Το ξανά και ξανά υπονοεί άλλες εμπειρίες. Διαφορετικές εμπειρίες δεν είναι μια επανάληψη της ίδιας κατάστασης, αλλά είναι καινούργιες εμπειρίες. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν ο άνθρωπος βιώνει αυτό το πράγμα, την παράστασή του ενώπιον του Θεού. Νιώθει ένα ιερό δέος, αισθάνεται την παρουσία του Θεού και ταπεινώνεται, έτσι έρχεται η ταπείνωση, και χαίρεται και ευλογείται και αγιάζεται. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτό το δέος, το ιερό δέος που έχουμε μέσα στην Εκκλησία, που λέγεται και λειτουργικό φρόνημα και ήθος, το παίρνουμε στην Εκκλησία, από την Εκκλησία, και το μεταφέρουμε στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής μας. Και αυτό λέγεται αδιάλειπτη προσευχή, η συνείδηση και η αίσθηση ότι παριστάμεθα ενώπιον του Θεού μονίμως. Δεν είναι πανταχού παρόν ο Θεός? Ακόμη και στον Άδη, ακόμη και όταν τα πάντα γύρω μας δηλαδή είναι κατασκότεινα, ζωφερά, τρομακτικά, η απελπισία και η απόγνωση μας κυριεύουν, ακόμη και εκεί, στον Άδη, βρίσκεται ο Χριστός. Και ίσως εκεί βρίσκεται πιο έντονα. Γιατί ίσως εκεί χρειάζεται να φανεί πιο έντονα, απαιτούμε να φανεί πιο έντονα η παρουσία του και να αισθανθούμε πιο δυναμικά το χάδι του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Συλλανός, κράτη τον νου σου στον Άδη, να μην περιμένεις να σου έρθει ο Άδης, αλλά εσύ βάλε τον εαυτό σου στον Άδη που ούτως ή άλλως βρίσκεσαι. Στον Άδη της αμαρτωλότητας, στον Άδη της ευθύνης, στον Άδη της αχαριστίας, στον Άδη της αγνωμοσύνης ενώπιν του Θεού. Ούτως ή άλλως εκεί βρίσκεσαι. Μην ξεχνάς που βρίσκεσαι. Επέμενε να έχεις αυτό τη συνείδηση του ότι είσαι, χρειάζεσαι, είσαι αμαρτωλός και χρειάζεσαι θεραπεία, ότι είσαι άρρωστος και χρειάζεσαι θεραπεία. Μην το ξεχνάς αυτό, κράτα τον εαυτό σου εκεί σταθερά, αλλά μην απελπίζεσαι, γιατί εκεί θα φανεί ο Χριστός. Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να έχει αυτή τη συνείδηση παντού και πάντοτε, και μέσα σε αυτή, στο καμίνι του Άδη, στον τόπο της κολάσεως που ηθελημένο ο άνθρωπος βάζει τον εαυτό του, καίγονται όλοι οι αμαρτωλοί λογισμοί, καίγονται τα πάντα, και υπάρχει αυτό το, η αντινομία, η αντιξοότητα, το παράδοξο. Όσο πιο πολύ κατεβαίνει ο άνθρωπος, κατεβάζει δηλαδή το φρόνημά του, τον εαυτό του, τόσο περισσότερο φως συναντά, γιατί βαδίζει την οδό του Χριστού, που η οδός του Χριστού ήταν η ταπείνωση, ήταν η κατάβαση. Ο άνθρωπος λοιπόν στέκεται ενώπιον του Θεού, παρίσταται ενώπιον του Θεού, και αυτή του η παράσταση μπροστά στο φως του Χριστού καίει κάθε αμαρτωλό λογισμό, κάθε πάθος το διαλύει, το εξαφανίζει, ή μάλλον το μεταμορφώνει σε αρετές με την σαγήνευση της αγάπης του Χριστού. Χωρίς την προσευχή ο άνθρωπος μένει μόνος και αδύναμος απέναντι στους λογισμούς. Και τι θα πάθει? Αυτό που η κοινή μας εμπειρία λέει, θα εχμαλωτιστεί σε διάφορα πάθη. Ενώ με την επίκληση του Χριστού λαμβάνει θεϊκή βοήθεια και όχι μόνο αποκρούει τους λογισμούς που έρχονται,
αλλά διαλύει ολοκληρωτικά και καταστρέφει τις δαιμονικές επιθέσεις και τις πανουργίες τους. Θυμάμαι έναν αγωνιστή ψάλτη και αργότερα πολύτεκνο πατέρα και αργότερα μοναχός στο Άγιον Όρος, ο οποίος μου έλεγε τότε, ήμουν μικρό παιδί, νεαρός διάκος και τον είχαμε ψάλτη στο ναό μας, και μου έλεγε, «Πάτερ», μου λέει, «κάθε φορά που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, είναι σαν να πετάμε μία ατομική βόμβα στο στρατόπεδο των δαιμόνων. Κατακαίγεται ο διάβολος, διαλύεται, δεν το αντέχει με τίποτα αυτό. Όλες οι προσευχές είναι όπλα και πυροβόλα εναντίον του διαβόλου. Αλλά όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, πετάμε ατομικές βόμβες, ισχυρά όπλα που καταστρέφουν όλες του τις πανουργίες και όλες του τις μηχανές. Μόνο η προσευχή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, μπορεί να καθαρίσει σε βάθος την καρδιά, δηλαδή να νεκρώσει την εσωτερική κίνηση του πάθους, όχι απλώς τον λογισμό ή την πρωτοεμφάνισή του, αλλά μέσα βαθιά στη ρίζα της καρδιάς, στο ασυνείδητο αν θέλετε, που είναι ψυχολογική όρη αυτή και δεν ταυτίζονται με τις πνευματικές καταστάσεις που περιγράφουμε εμείς εδώ, αλλά επειδή είμαστε εξοικειωμένοι, γι' αυτό τον χρησιμοποιώ, μέχρι το βάθος, τα βάθη της υπάρξεώς μας, εκεί διεισδύει το φως της προσευχής και τα καθαρίζει και τα φωτίζει και σβήνει τα ίχνη που αφήνουν οι λογισμοί. Οπότε η προσευχή, είπαμε, πρώτον, προστατεύει από τους λογισμούς που έρχονται. Τώρα οι πατέρες λένε και κάτι ακόμη. Θεραπεύει τους υπάρχοντες λογισμούς και τις πληγές που έχουμε εξαιτίας της αμαρτίας. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε, πληγωνόμαστε, πέφτουμε, τσακιζόμαστε, πονάμε. Ο Θεός δεν είναι εκεί για να μας μαλώσει. Είναι δυνατόν να πέσει το παιδί, να σπάσει το πόδι του και η μαμά του να το μαλώνει και από πάνω, επειδή βλέπει το παιδί της να σφαδάζει, να ουρλιάζει, να πονάει, να υποφέρει? Ακόμη και αν φταίει, το ζήτημα είναι ποιος φταίει ή πώς θα γίνει καλά. Είναι δυνατόν να έχει πέσει το παιδί και να του πει η μαμά του, τώρα δεν σε πάω στο γιατρό, τώρα δεν σε θεραπεύω, δεν σου δίνω φάρμακα, γιατί ήσουν απρόσεκτος, καλά να πάθεις, μείνε να πονάς? Αυτά δεν συμβαίνουν. Ή αν συμβαίνουν, είναι στοιχεία και συμπεριφορές αρρωστημένες. Μα το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουμε εμείς και ο Θεός να λέει, καλά να πάθεις, δεν πρόσεχες, εγώ σου είπα να προσέχεις και εσύ δεν με άκουσες. Όχι, δεν φέρεται έτσι ο Θεός. Ο Θεός τρέχει δίπλα μας ανά πάσα στιγμή. Ξέρει το ευόλισθό μας. Την κρίση πάσαν, λέει, δέδω και το Υιό, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μπήκε στα ανθρώπινα, έγινε άνθρωπος ο Θεός. Είδε τι τραβάμε και πώς υποφέρουμε. Μας καταλαβαίνει, μας νοιάζεται. Εύκολα μας συγχωρεί, πάρα πολύ εύκολα. Το νιώθουμε όλοι, το βιώνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Και έρχεται να μας στηρίξει. Δεν έρχεται να μας μαλώσει. Έρχεται να μας θεραπεύσει. Έρχεται να μας βοηθήσει. Ξέρει ότι θα πέσουμε. Ξέρει ότι υποφέρουμε. Και ότι πονάμε. Και εμείς αυτό έχουμε να του προσφέρουμε. Δεν έχουμε να του προσφέρουμε αρετή. Πόνο έχουμε να του προσφέρουμε. Λάθη έχουμε να του δώσουμε. Αμαρτίες και σκουπίδια δυστυχώς του προσφέρουμε. Αλλά αυτά είναι ό,τι έχουμε. Και αυτός ήρθε και έγινε άνθρωπος για να τα διορθώσει όλα αυτά. Όταν ανέλαβε να μας σώσει, ήξερε τι έκανε και ήξερε που έμπλεκε και ήξερε ότι η σωτηρία δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, αλλά είναι κάτι το οποίο απαιτεί σχέση. Αυτό σώζει, εμείς σωζόμεθα, εμείς είμαστε ακόμη σε διαδικασία θεραπείας και δεν έχουμε πλήρως θεραπευθεί, και ο Θεός κάνει υπομονή μαζί μας και μας διδάσκει και εμείς να υπομένουμε τον εαυτό μας και να μην απογοητευόμαστε, αλλά να τρέχουμε σε Αυτόν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και όντως Αυτός βοηθάει και όντως στηρίζει και όντως παρηγορεί. Δεν μαλώνει, δεν τιμωρεί, δεν απειλεί, αλλά θεραπεύει, γλυκαίνει, διορθώνει, μεταμορφώνει, μεταβάλλει, ανακαινίζει και αγιάζει.

0: Συνεχίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, μιας εκπομπής που ασχολείται με τα πάθη και τις αρετές, που ασχολείται με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κακοί λογισμοί, που διορθώνονται τα πάθη, που θεραπεύεται η αμαρτία, και λέμε ότι το μεγαλύτερο φάρμακο, έτσι λέμε στην εκπομπή μας αυτή, είναι η προσευχή. Με την προσευχή και ιδιαίτερα με την ευχή του Ιησού, ενωμένη με την ύψη, την προσοχή δηλαδή, ο άνθρωπος καθαρίζει και τακτοποιεί την καρδιά του μέχρι να φτάσει σε μια κατάσταση πλήρους πνευματικής υγείας και ειρήνης, η οποία χαρίζεται βέβαια από το Θεό, διότι ο άνθρωπος με την προσευχή ζητά το έλεος του Θεού. Ο αγώνας κατά των λογισμών απαιτεί μακροχρόνια υπομονή, γιατί οι λογισμοί επανέρχονται, δεν φεύγουν έτσι εύκολα, και οι πειρασμοί αυξάνονται. Όμως όποιος επιμένει με προσευχή και δεν αποθαρρύνεται, τελικά φτάνει στη νίκη, φτάνει και στη σωτηρία, γιατί ο Χριστός, όπως λέει η Αποκάλυψη, εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Η αύξηση των πειρασμών οφείλεται στο γεγονός ότι αυξάνεται η προσοχή μας. Αυξάνεται βεβαίως και ο πόλεμος του διαβόλου, γιατί αρχίζουμε να τον διώχνουμε, αρχίζουμε να συγκρουόμαστε, αλλά κυρίως αυξάνεται η παρατήρησή μας. Όταν αρχίζουμε με την προσευχή να φωτίζουμε τα βάθη της καρδιάς μας, τότε σιγά σιγά βλέπουμε τους λεκέδες που έχουμε. Να το πω έτσι πιο απλά, όπως μου το είπαν και εμένα στο Άγιον Όρος. Αν είμαστε μακριά από το φως, δεν βλέπουμε. Βλέπουμε αμυδρά, κάτι χοντρούς λεκέδες. Άμα τρώμε στο σκοτάδι, δεν βλέπουμε πάνω μας τα ψίχουλα και τους λεκέδες που έχουμε στα ρούχα μας. Όσο πλησιάζουμε στο φως και όσο περισσότερο φως δεχόμαστε, τόσο βλέπουμε μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έτσι μην αποθαρρύνεστε. Ξεκινώντας τον αγώνα για την προσευχή, μπορεί να συναντήσει κανείς να αρχίσει να βλέπει περισσότερα λάθη και να νομίζει ότι από τότε που άρχισα να κάνω προσευχή και να συστηματοποιώ τον πνευματικό αγώνα, τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα και πιο δύσκολα και πιο στραβά από ό,τι πριν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι στον αγώνα για την προσευχή χρειάζεται να έχουμε πνευματικό καθοδηγητή, γιατί θα μας πειράξει η απελπισία και η απογοήτευση και χρειαζόμαστε παρηγορητή. Ο πνευματικός, ο εξομολόγος, βρίσκεται εκεί για να παρηγορεί τους ανθρώπους. Αυτό λέει στον προφήτη Ισαΐα ο Θεός: «Ιερείς μου παρακαλείτε, παρηγορείτε δηλαδή το λαό μου». Και ο Απόστολος Παύλος αυτό έλεγε στους ανθρώπους εκεί στους ιερείς στην Έφεσο που μιλούσε. «Ούτε η υπομονή, ούτε η νύψη κατορθώνονται μόνο με ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά χρειάζονται τη χάρη του Θεού, την οποία ο άνθρωπος λαμβάνει κυρίως μέσω της προσευχής και ιδιαίτερα της ευχής του Ιησού, που στηρίζει και τελειοποιεί την νίκη». Η νύψη, δηλαδή το να προσέχει κανείς και να αντιλαμβάνεται τι λογισμούς έχει, τι συναισθήματα γεννιώνται μέσα του, τι επιδράσεις και επιθέσεις δέχεται από τον πονηρό κλπ. Αλλά όχι μόνο από τον πονηρό. Είναι τρεις οι εχθροί μας. Είναι ο εαυτός μας, ο κόσμος και ο διάβολος. Από αυτούς τους τρεις δεχόμαστε επιρροές και προτάσεις και δολώματα. Για να τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά ο άνθρωπος, αυτή η προσοχή που χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένος πάντοτε στο σκοπό του, λέγεται νύψη. Η νύψη λοιπόν γεννιέται από την προσευχή. Αλλά για να καλλιεργηθεί σωστά, χρειάζεται να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πνευματικές στάσεις. Και οι στάσεις αυτές είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ταπείνωση και το πένθος, που κρατούν τον άνθρωπο σε συνεχή επίγνωση της αμαρτίας του και έτσι τον βοηθούν να μένει σε διαρκή εγρήγορση. Αν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται αμαρτωλός και δεν πενθεί για τις αμαρτίες του, δεν θα συναντηθεί με τον Χριστό. Αν δεν κατεβάζουμε τον εαυτό μας κάτω, χαμηλά, δεν θα συναντήσουμε τον Χριστό που από ψηλά κατέβηκε, που κατέβηκε μέχρι και τον Άδη. Η συνάντηση με τον Χριστό γίνεται στον Άδη, δεν γίνεται στον Παράδεισο. Και όταν κανείς στα σοβαρά πάρει αυτά τα οποία λέμε και αρχίσει να τα εκτελεί, τότε θα καταλάβει ότι βοηθάει και επιταχύνει το κατέβασμά του αυτό ο πειρασμός, η πτώση, η αμαρτία, η προσβολή από ανθρώπους, η κακοτυχία, η αναποδιά. Ρώτησαν, λέει, ένα γέροντα, λέει, γέροντα, ποιος σου έμαθε να προσεύχεσαι? Και λέει ο γέροντας, ο διάβολος. Αν δεν με πολεμούσε και αν δεν μου έφερνε όλες αυτές τις δυσκολίες που μου έφερε, δεν θα μάθαινα να προσευχηθώ, να προσεύχομαι. Ο κόσμος νομίζει ότι όταν έχει δυσκολίες στη ζωή του, οφείλεται στο ότι του κάναν μάγια. Και ότι κάθε κακοτυχία και κάθε δυσκολία και κάθε αναποδιά που του έρχεται, οφείλεται στη γλωσσοφαγιά και στο κακό μάτι. Και ότι αν τρέξει κοντά στο Χριστό, ο Χριστός θα του στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέτρα, να περνάει έτσι άνετα και αυρόχισποση, όπως λέμε, τη ζωή του. Και άλλες τέτοιες φαντασίες. Όχι. Εάν δεν έχουμε δυσκολίες και πειρασμούς, δεν θα μάθουμε ποτέ να προσευχόμαστε. Δεν θα σπάσει η πετρωμένη και απολυθωμένη καρδιά μας να κομματιαστεί, να συντριβεί και να ζητήσει το έλεος του Θεού με σωστή διάθεση και τοποθέτηση. Η προσευχή και η νύψη δεν είναι κάτι δευτερεύον. Αποτελούν τη βάση όλης της πνευματικής ζωής. Από αυτές αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου και πάνω σε αυτές στηρίζεται κάθε πρόοδος. Οι πατέρες τις ονομάζουν φάρμακα, γιατί θεραπεύουν την ψυχή, αλλά ταυτόχρονα είναι και σημάδι ότι η ψυχή ήδη βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, όσο ο άνθρωπος προσέχει τον εαυτό του και ζει με νύψη, τόσο αποκτά πνευματική υγεία και εσωτερικό πλούτο. Με την ύψη και την προσοχή, ο νους του ανθρώπου επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση. Δηλαδή, βρίσκει ξανά τη σωστή του θέση και λειτουργία. Ποια είναι η σωστή θέση και λειτουργία της νοερής μας δύναμης ή της καρδιάς μας? Να αγαπάμε το Θεό. Αυτή είναι η σωστή θέση και λειτουργία. Και έτσι θεραπεύεται ο άνθρωπος. Έχουμε συναντήσει πολλές φορές και λόγω του διακονήματός μας ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται απέναντι στους αντίθετους με την πίστη μας, στους αιρετικούς, στους αντιφρονούντες, στους διαφωνούντες ή στους μεγάλους αμαρτωλούς, ομοφιλόφιλους κλπ. Με απίστευτη σκληρότητα. Και λες, βρε παιδάκι μου, πώς είναι δυνατόν η καρδιά σου να ανέχεται να συμπεριφέρεσαι έτσι? Η καρδιά ή αγαπά ή δεν αγαπά. Δηλαδή, πώς είναι τα μάτια? Αν τα μάτια είναι υγιή, βλέπουν, τα βλέπουν όλα. Είτε βλέπουν καλά, είτε βλέπουν καλά, αλλά βλέπουν. Έτσι και η καρδιά, αν λειτουργεί, αγαπάει. Είτε ο άλλος είναι αξιαγάπητος, είτε δεν είναι αξιαγάπητος, αγαπάει. Η εντολή δεν είναι αγαπάτε καταλλήλους, η εντολή είναι αγαπάτε αλλήλους. Και κυρίως τους εχθρούς. Και εχθρός του Θεού είναι ο αμαρτωλός. Είτε είναι πλανεμένος, είτε είναι ηθικά μεμπτός, είτε είναι καταραμένος, ό,τι και να είναι, ο αμαρτωλός άνθρωπος, αυτός είναι ο εχθρός. Εχθρός δεν είναι αυτός που θέλει να μου κάνει κακό, που και αυτό αμαρτή είναι, εχθρός είναι ο αμαρτωλός. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, έχθρα, η αμαρτία είναι έχθρα εναντίον του Θεού. Άρα όταν η εντολή δόθηκε αγαπάτε τους εχθρούς, εννοούσε αγαπάτε τους αμαρτωλούς. Αγαπάς τους δικαίους και τους αγίους, αυτό είναι εύκολο. Τους αξιαγάπητους, δεν κάνεις και τίποτα σπουδαίο, αυτούς τους αγαπάει όλος ο κόσμος. Οπότε λοιπόν, όταν συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι, επειδή ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, τέκτονας, μασόνος, ή είναι σατανιστής, ή είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, ή είναι πεντηκοστιανός, νομίζεις ότι δικαιούσε να του μιλήσεις προσβλητικά, να τον απορρίψεις, να τον χλεβάσεις, να του μιλήσεις χυδαία, να τον μιλήσεις με οργή και... τότε έχεις πρόβλημα. Τότε η καρδιά σου θέλει θεραπεία. Οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να θυμώσουν. Δεν μπορούν να σκεφτούν κακό για άλλον άνθρωπο. Με την ύψη και την προσοχή λοιπόν, ο νους του ανθρώπου επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση, στην κατάσταση της αγάπης. Ο νους δεν είναι φτιαγμένος να σκορπίζεται και να παρασύρεται, αλλά να είναι σε εγρήγορση, να προσέχει και να διακρίνει. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η νύψη είναι ο τόπος του νου, δηλαδή ο φυσικός του χώρος. και ότι όταν ο άνθρωπος ζει σωστά, ο νους του είναι ξύπνιος, προσεκτικός και έχει διάκριση στα πνευματικά. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, γίνεται έξυπνος άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος κοψονούρης, έτσι λένε στην Κύπρο, που κόβει ο νους του. Και οι φυσικές δυσκολίες και θέματα τα οποία αντιμετωπίζει, νευροαναπτυξιακές δυσκολίες κλπ, διορθώνονται και μπορεί και να θεραπευτούν ή τέλος πάντων κυρίως βοηθούνται, απαλύνονται οι πληγές και ο άνθρωπος γίνεται έξυπνος και γίνεται άνθρωπος που ισορροπεί ψυχικά, ακόμη και διανοητικά, φτάνει να αξιοποιήσει όλες του τις δυνατότητες, και αυτά είναι αποτελέσματα της προσευχής. Βέβαια, η προσευχή δεν γίνεται με αυτό το σκοπό. Ο σκοπός είναι η προσευχή να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, αλλά γεννιέται και ένας τέτοιος καρπός. Στην πράξη, ο νους επιστρέφει στη φυσική του κατάσταση, πάβει να παρασύρεται από λογισμούς και εικόνες και δεν εχμαλωτίζεται πια από αυτούς. Αντί να είναι σκορπισμένος και μπερδεμένος, γίνεται συγκεντρωμένος και ελεύθερος. Με την ύψη, ο άνθρωπος αποκτά έλεγχο πάνω στους λογισμούς του. Τους εξετάζει με διάκριση και δέχεται μόνο τους καλούς, ενώ απορρίπτει τους κακούς. Φτάνει έτσι σε μια πνευματική κατάσταση όπου δεν τον εξουσιάζουν οι λογισμοί, αλλά τους εξουσιάζει ο ίδιος. Όπως θυμάστε που έλεγε για τον εκατόνταρχο εκεί που πήγε να ζητήσει από τον Θεό, από τον Χριστό, να κάνει καλά τον δούλο του, και λέει ο Χριστός θα έρθω στο σπίτι να τον κάνω καλά, και του λέει ο εκατόνταρχος, κοίταξε, σε λέει, και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω εξουσία και λέω στους στρατιώτες μου, να πας να κάνεις αυτό, και πηγαίνει, και στον άλλον του λέω έλα και έρχεται, και εσύ, λέει, δεν χρειάζεται να έρθει σπίτι μου, πες ένα λόγο και θα γίνει καλά. Εκεί κάποιοι πατέρες το ερμηνεύουν αυτό και λένε ο άνθρωπος αυτός είχε νύψη. Έτσι, ο άνθρωπος που έχει νύψη, που έχει αγαπήσει τον Χριστό με όλη του την καρδιά, λέει στους λογισμούς τους καλούς να έρθουν και έρχονται, στους ταπεινούς λογισμούς, και λέει στους λογισμούς τους πονηρούς φύγεται και φεύγουν. Με την ύψη και την προσοχή, ο άνθρωπος δεν ελέγχει μόνο τους φανερούς λογισμούς, αλλά αρχίζει να βλέπει και τους κρυφούς, που πριν δεν καταλάβαινε καν ότι υπάρχουν μέσα του. Δηλαδή μπαίνει βαθύτερα στην καρδιά του και φέρνει στο φως τα κρυμμένα πάθη. Γι' αυτό λέμε ότι οι Άγιοι του Θεού ούτε υποσυνείδητο είχαν ούτε ασυνείδητο. Όλα ήταν συνειδητά σε αυτούς. Γι' αυτό στην αρχή φαίνεται σαν να αυξάνονται οι λογισμοί και να υπάρχει μεγαλύτερη ταραχή. Όμως στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται αυτό που ήδη υπήρχε. Έτσι ο νους καθαρίζεται, γίνεται πιο λεπτός και αποκτά διάκριση, ώστε να αναγνωρίζει με ακρίβεια κάθε λογισμό και βέβαια να τον αντιμετωπίζει. Όταν ο άνθρωπος με την ύψη και την προσευχή αποκτήσει επίγνωση και έλεγχο τον λογισμό του, τότε αρχίζει μια βαθιά εσωτερική θεραπεία. Με τη χάρη του Θεού απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την αμαρτία. Καθαρίζεται από τα παλιά του σφάλματα. Ελευθερώνεται από τους πονηρούς λογισμούς και θεραπεύεται από τα πάθη και τις κακίες του διαθέσεις, δηλαδή προχωρά σε μια συνολική κάθαρση της ψυχής. Η νύψη παρουσιάζεται ως ένας συνεχής αγώνας που ξεριζώνει τα πάθη και οδηγεί σε καθαρότητα, συγχώρηση και εσωτερική ειρήνη, όπως ένα φάρμακο που αποβάλλει από τον οργανισμό ό,τι τον αρρωσταίνει. Η ελευθερία από τους λογισμούς και τα πάθη δεν γίνεται απότομα, αλλά σιγά σιγά, μέσα από σταθερό και υπομονετικό αγώνα. Όταν ο άνθρωπος μάθει να απορρίπτει τους λογισμούς αμέσως μόλις εμφανίζονται και δεν τους δίνει χώρο μέσα του, τότε αυτοί μειώνονται και χάνουν τη δύναμή τους, και μαζί τους αποδυναμώνονται και τα πάθη που γεννούν αυτούς τους λογισμούς. Αν όμως τους δεχθεί, συζητήσει μαζί τους και ευχαριστηθεί από αυτούς, τότε ριζώνουν βαθιά μέσα στην καρδιά και δυναμώνουν. Η σωστή άσκηση της νύψεως δεν σταματά απλώς στο να διώχνει τους λογισμούς, αλλά οδηγεί ακόμη περισσότερο πιο βαθιά, στο να μην εμφανίζονται πλέον και τελικά στο να ξεριζώνονται τα ίδια τα πάθη από την καρδιά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν πολεμά μόνο τα συμπτώματα, αλλά θεραπεύει και την αιτία. Με τη χάρη του Θεού καθαρίζεται ο νους και η καρδιά σε τέτοιο βαθμό, ώστε απομακρύνεται κάθε κακό και μένει μέσα του καθαρότητα και ειρήνη. Η νύψη δεν είναι μόνο άρνηση της αμαρτίας, αλλά και μια θετική πορεία προς την καλλιέργεια των αρετών και την πλήρη πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο θεραπεία, αλλά και διαρκής φύλαξη. Δεν θεραπεύει δηλαδή, αλλά φυλάει και τις αρετές τις οποίες έχει ο άνθρωπος. Η νύψη είναι υπάρχει ανάγκη για διαρκής νύψη σε όλα τα στάδια της πνευματικής ζωής, και στον αγώνα και μετά τη θεραπεία, γιατί μόνο έτσι αποφεύγεται η υποτροπή και διαφυλάσσεται η πνευματική μας πορεία. Η νύψη δεν καταργεί τους πειρασμούς, οδηγεί στον άνθρωπο σε τέτοια ελευθερία όμως, ώστε να μην ταράζεται από τους πειρασμούς και τελικά τον φέρνει σε μια βαθιά εσωτερική ειρήνη, που ονομάζεται από τους πατέρες ησυχία. Η νύψη δεν περιορίζεται στην κάθαρση από το κακό, αλλά οδηγεί σε ανώτερη κατάσταση, όταν ο νους απαλλάσσεται από κάθε περισπασμό και ζει σε καθαρή και αδιάσπαστη σχέση με το Θεό, αυτό που οι πατέρες λένε καθαρή προσευχή. Η νύψη οδηγεί τον άνθρωπο από την αυτοπροστασία που νομίζει ότι έχει στη ζωντανή σχέση με το Θεό και ταυτόχρονα θεραπεύει τις βαθύτερες ρίζες της πνευματικής πτώσης, την λύθη, τη ραθυμία και την αμέλεια. Λύθη, την άγνοια και την αμέλεια, τους τρεις γίγαντες της κακίας πάνω στους οποίους στηρίζονται όλα τα πάθη. Χωρίς την ύψη δεν υπάρχει ουσιαστική θεραπεία, ούτε υπάρχει επιστροφή στην υγιή πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Πέρασε η ώρα, θα ήθελα αυτά τα οποία σας είπα να τα εξηγήσω παραπάνω, αλλά ο χρόνος τρέχει σαν γοργό ποτάμι, που λέει και ο ποιητής, γι' αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Γιάκα που ήταν μαζί μας και ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τις μουσικές μας ανάσες και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που απάντησε στα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Αφού ευχαριστήσουμε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας που μας φιλοξενεί, ευχαριστούμε και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μας συντροφεύσετε σε αυτές τις σκέψεις και σε αυτήν την αγωνία και σε αυτό την πορεία και το ταξίδι της εκπομπής μας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα σπουδαία θέματα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη. Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών.

0: 88-90 Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, την Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Σαμαρίτιδος. Η γυναίκα αυτή είναι ένα θαύμα καταπληκτικών. Η Αγία μας Εκκλησία έχει κανονίσει να υπενθυμίζει στους χριστιανούς την δύναμη της Αναστάσεως. Δι' αυτό η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα είναι αφιερωμένη στον Απόστολον Θωμάν, ο οποίος, όπως είπαμε, είδε τον Αναστάντα Χριστόν και επίστευσε στην Ανάστασή Του. Επίσης, οι Κυριακές μετά την Ανάσταση δείχνουν την δύναμη της Αναστάσεως. Έτσι, η Κυριακή των Μυροφόρων, του Παραλίτου, του Τυφλού και της Σαμαρίτιδος φανερώνουν τα θαύματα που έκανε ο Αναστάς Κύριος. Έχουμε όμως να παρατηρήσουμε και κάτι άλλο σχετικό με την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Το θαύμα είναι κυρίως ψυχικό.

δεν είναι σωματικών, είναι πνευματικών. Δηλαδή ο Χριστός την απείλαξε από την αμαρτωλήν ζωή και την οδήγησε εις μετάνοιαν και σωτηρίαν. Μετά την γνωριμίαν και τον διάλογον που είχε με τον Κύριον, τι έκανε η Σαμαρίτιδα? Έγινε ιεραπόστολος. Εγύρισεν όλων των γνωστών τότε κόσμων και εκήρυτε την θεότητα του Χριστού. Επήγε και εις την Μικράν Ασία και εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι χριστιανοί της Σμύρνης έκτισαν εκεί μεγαλοπρεπέστατων ναών αφιερωμένων εις την Αγία. Είναι ο ιερός ναός της Αγίας Φωτεινής που δεν υπάρχει τώρα. Η Σαμαρίτιδα είχε το όνομα Φωτεινή. Μάλιστα μια ολόκληρη οικογένεια επίστευσε εις τον Χριστό και εμαρτύρησε, όπως αναφέρει το Συναξάριον της 26ης Φεβρουαρίου, διότι και τότε γιορτάζει η Αγία Φωτεινή. Εις αυτό λοιπόν αναφέρονται τα εξής. Μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, εις την οποία ομίλησε ο Χριστός εν το φρέατι, και τον συναυτή είτε των πέντε αυτής αδελφών και των δύο αυτής ιών και Σεβαστιανού του Δουκός. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο καρδιογνώστης Κύριος επήγαινε επίτηδες εις το φρέαρ του Ιακώβ για μια ψυχή, δια να συναντήσει τη Σαμαρίτιδα, να συνομιλήσει μαζί της και να την οδηγήσει εις μετάνοιαν και σωτηρία. Συγκαταβαίνει ο Κύριος και δέχεται να έχει διάλογον με μια αμαρτωλή γυναίκα. Την μεγάλη συγκατάβαση του Κυρίου εκφράζει ένας ύμνος της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, του οποίου παραθέτουμε το κείμενο, την ερμηνεία και θα ακούσουμε και την μουσική εκτέλεση από τον αείμνηστον πρωτοψάλτην Ταλιαδόρον. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ονέφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χεροβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο. Είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας. Είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχέων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θηρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπίμαση δεινός ως μόνος έσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Και η ερμηνεία. Όταν ο Κύριος Ιησούς ευρήκε κοντά εις το πηγάδι του Ιακώβ την Σαμαρίτιδα, ζητεί από αυτήν νερό για να πιει και το ζητεί εκείνος που καλύπτει την γην με σύννεφα που είναι γεμάτα από νερό. Τι μεγάλο μυστήριο και θαύμα είναι τούτο. Εκείνος που κάθεται σαν σε αμάξι επάνω εις τα χερουβήμ, εκουβέντιαζε με γυναίκα αμαρτωλήν. Τόσην συγκατάβασην έδειχνε και ζητούσε νερό εκείνος που έχει κρεμάσει την γην επάνω εις τα νερά, αφού μέσα σε νερά την εθεμελίωσε την γην. Εκείνος που γεμίζει με νερά πηγές και λίμνης και πάλιν ταχύνει από αυτές. Αυτός ζητεί νερό από μια γυναίκα αμαρτωλήν και το κάνει αυτό, δηλαδή ταπεινώνεται τόσον γιατί θέλει να τραβήξει κοντά του και να σώσει εκείνην που την είχε πιάσει εις τα δίχτυα του ο εχθρός διάβολος και θέλει να την ποτίσει με το νερό της αιωνίου ζωής αυτήν που ευλογίζεται και εκαίεται φοβερά από τα άτοπα αμαρτωλά αισθήματα και έργα της. Αυτά έκαμε ο Χριστός που είναι ο μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός.

Αρκετά είπαμε, αδελφοί, για την Σαμαρίτιδα. Ας έλθουμε και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρίτιδος. Εις αυτό έχουμε μία ζωντανή εικόνα της πρώτης εκκλησίας και αξίζει να την μελετήσουμε. Βλέπουμε εις αυτό τις πρώτες επιτυχίες της εκκλησίας που έγιναν με την χάρη του Θεού. Θα το ακούσουμε σε εμελή απαγγελία, προσθέτοντας και την απόδοση του νοήματος δια να γίνει κατανοητόν.

0: Προσχομέν.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
0: Σοφία.

Εν τες ημέρες εκείνες διασπαρέντες οι Απόστολοι από της λήψεως της γενομένης επί Στεφάνου, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενοί λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίοις. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άντρες Κύπριοι και Κυριναίοι, οι τινές εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς.

ημών, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού, εχάρι και παρεκάλλει πάντας τη προθέση της καρδίας, προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτών ήγαγεν αυτών εις Αντιόχειαν. Εγένετο δε αυτούς ενή αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία, και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύμα

των δε μαθητών, καθώς υπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν, πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ο και επίσαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους

Ήταν μεγάλη η χάρη και η ευλογία του Θεού στην αρχαία Εκκλησία. Από το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και των βοηθών και συνεργατών τους, πλήθη πολλά πίστευαν στον Κύριο Ιησού. Όμως δεν έλειπαν και τα δυσάρεστα και θλιβερά γεγονότα. Οι Άγιοι Απόστολοι δέρνονταν και φυλακίζονταν. Πολύ νωρίς και μαρτυρικό αίμα χύθηκε. Ο Στέφανος, ο πιο ικανός και ζηλωτής από τους 7 διακόνους, λιθοβολήθηκε. Οι φανατικοί Ιουδαίοι, για να φοβήσουν τους χριστιανούς, ακόμη και για να εμποδίσουν άλλους Ιουδαίους να πιστέψουν στον Χριστό, κίνησαν διωγμό κατά της Εκκλησίας. Ο διωγμός όμως αυτός έφερε πολύ καλό αποτέλεσμα που κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ποιο ήταν το ευχάριστο αυτό αποτέλεσμα? Αυτό θα δούμε στη συνέχεια. Αρκετοί από τους χριστιανούς, για να αποφύγουν τα δυσάρεστα του διωγμού, έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασκορπίστηκαν σε διάφορες πόλεις. Άλλοι από αυτούς έφτασαν και μέχρι τη Φινίκη, βορειοδυτικά της Παλαιστίνης, στην παραλία της Μεσογείου Θαλάσσης. Άλλοι κατέφυγαν στην Κύπρο και άλλοι στην Αντιόχεια, που ήταν τότε πρωτεύουσα της Συρίας και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί που κατέφυγαν στις πόλεις αυτές, αλλά και όπου αλλού, δεν παρέλειπαν να διαδίδουν τη χριστιανική πίστη μεταξύ των Ιουδαίων. Από εκείνους όμως που είχαν γεννηθεί στην Κύπρο και την Κυρήνη, που ήταν πόλη δυτικά της Αιγύπτου, στη Μεσόγειο θάλασσα, και οι οποίοι επομένως μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, αυτοί διέδιδαν τη χριστιανική πίστη στους Ιουδαίους της Αντιόχειας, που και αυτοί δεν μιλούσαν πια την εβραϊκή, αλλά την ελληνική γλώσσα. Το κήρυγμά τους έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ήταν μαζί τους η δύναμη του Θεού. Έτσι, μεγάλους αριθμούς από τους Ιουδαίους της Αντιόχειας πίστευαν στον Κύριο και βαπτίζονταν. Τα ευχάριστα αυτά γεγονότα, έπειτα μάλιστα από τον διωγμό που έγινε, χαροποίησαν πολύ την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και αποφασίστηκε για ενίσχυση αυτής της προσπαθίας που γινόταν στην Αντιόχεια να μεταβεί εκεί ο Απόστολος Βαρνάβας. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος απλός και καλοκάγαθος, πολύ ζηλωτής, με μεγάλη πίστη και γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν πήγε στην Αντιόχεια και είδε το πλήθος των ανθρώπων που πίστεψαν στον Χριστό, αλλά και τη διόρθωση της ζωής τους που έφερε η χάρη του Θεού, χάρηκε πολύ. Συμβούλευε μάλιστα όλους να μένουν αφοσιωμένοι και προσκολλημένοι στον Κύριο με όλη τη διάθεση και τη δύναμη της ψυχής τους. Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας του Βαρνάβα ήταν να πιστέψουν και άλλοι πολλοί στον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Βαρνάβας κατάλαβε πως οι χριστιανοί της Αντιόχειας είχαν ανάγκη από περισσότερη ενίσχυση. Πήγε λοιπόν στην Ταρσό, την πατρίδα του Παύλου, μήπως τον συναντήσει εκεί. Τον βρήκε και μαζί επέστρεψαν στην Αντιόχεια. Οι δύο Απόστολοι τώρα για ένα ολόκληρο έτος έπαιρναν μέρος στις λατρευτικές και διδακτικές συνάξεις της Εκκλησίας και δίδαξαν πολλούς χριστιανούς. Εξαιτίας του πλήθους των ανθρώπων που πίστεψαν στον Κύριο Ιησού Χριστό, εκεί στην Αντιόχεια για πρώτη φορά δόθηκε στους πιστούς το όνομα Χριστιανοί. Αυτή την εποχή που ο Παύλος και ο Βαρνάβας εργάζονταν με τόση επιτυχία στην Αντιόχεια, πήγαν εκεί και μερικοί προφήτες από τα Ιεροσόλυμα. Σε μία σύναξη των χριστιανών, ένας από αυτούς τους προφήτες, ο Άγαβος, φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και ανήγγειλε πως επρόκειτο να πέσει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη. Πραγματικά αυτή η πείνα συνέβη επί της αυτοκρατορίας του Κλαυδίου Κέσαρος από το 41 έως το 54 μετά Χριστόν. Οπότε 4 φορές δοκιμάστηκαν οι διάφοροι λαοί της αυτοκρατορίας από την πείνα. Μετά από αυτή την προφητεία σκέφτηκαν οι χριστιανοί ποιο ήταν το καθήκον τους, τι δηλαδή έπρεπε να κάνουν. Αποφάσισαν λοιπόν ανάλογα με τα υλικά μέσα που είχε ο καθένας να στείλουν βοήθεια για να ανακουφίσουν τους αδελφούς χριστιανούς
που έμεναν στην Ιουδαία και αμέσως πραγματοποίησαν την απόφασή τους. Το ποσό που συγκεντρώθηκε το απέστειλαν στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων με τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο. Πόσο ομορφαίνει τη ζωή του ανθρώπου η αγάπη προς τον πλησίον. Πόσο χαίρεται και ευχαριστείται κανείς όταν ακούει και πληροφορείται για τις εκδηλώσεις της αγάπης μεταξύ των χριστιανών. Αφού όλοι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας, πρέπει η ανάγκη του ενός να είναι ανάγκη και του άλλου. Ο πόνος του ενός να είναι και πόνος όλων. Όπως πάλι και η χαρά και η δόξα του ενός να είναι δόξα και χαρά όλων. Αυτό θα πει αγάπη χριστιανική. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι η μεταξύ των χριστιανών αγάπη θα είναι το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών οπαδών του. «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Αυτή την αγάπη ας προσπαθούμε και εμείς να έχουμε προς τους αδελφούς μας χριστιανούς για να μας αναγνωρίσει ο Κύριος ως αληθινούς και γνήσιους μαθητές του. Πολλά θαύματα αναφέρει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Πολλά είναι θαύματα του Αναστάντος Χριστού. Είναι θαύματα που γίνονται προς ωφέλεια των ψυχών. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Χριστό και σώζονται. Το Ιερό Ανάγνωσμα που ακούσαμε διηγείται μερικά από αυτά. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας εις αυτά και συγχρόνως θα δοξάσουμε τον Θεό, διότι μέχρι και σήμερα επιτελούνται θαύματα εις την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Να προσέξουμε ιδιαιτέρως το ότι ο διωγμός, αντί να περιορίσει την Εκκλησία και να την εξαφανίσει, όπως επίστευαν οι φανατικοί εχθροί της, την ενίσχυσε και συνετέλησε στην επέκτασή της μεταξύ των εθνών. Έτσι, οι εχθροί της Εκκλησίας, αντί να βλάψουν την Εκκλησία με τους αιματηρούς διωγμούς, συντελούν στην διάδοση της χριστιανικής πίστεως. Αυτό έγινε το πάντοτε μέχρι σήμερα. Δηλαδή συντελούν στην διάδοση του Ευαγγελίου χωρίς να το θέλουν και αυτοί οι εχθροί. Να προσέξουμε τα λόγια του Ιερού Κειμένου. Οι εχθροί προσπαθούν να συμπνίξουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και να μην διαδοθεί στην διασπορά η οποία διασκορπίζει και υπάρχει εις όλα τα διάφορα έθνη. Κι όμως αυτό συνετέλεσε εις το να διαδοθεί ο λόγος του Ευαγγελίου και πέραν των Ιεροσολύμων. Αντί να κλονιστούν στην πίστη λόγω του διωγμού οι χριστιανοί εξήλθαν από τα Ιεροσόλυμα με σταθερή απόφαση να κηρύξουν τον λόγο του Θεού. Δεν έφυγαν τρομαγμένοι από τον διωγμό, αλλά προφύλαξαν τον εαυτό τους δια να εξακολουθήσουν το έργο τους. Γράφει σχετικός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Ότε γούν Στέφανος ανηρέθη, ότε Παύλος δισεκινδύνευσεν, ότε οι Απόστολοι εμαστίχθησαν, ότε πολλάκι συλλάθησαν, τότε τα έθνη εδέχθη, τότε οι Σαμαρείτε». Όταν εφωνεύθη ο Στέφανος, όταν ο Παύλος εκινδύνευσεν, όταν οι Απόστολοι εμαστιγώθησαν, όταν πολλές φορές εδιώχθησαν, τότε τα έθνη εδέχθησαν το Ευαγγέλιο. Τότε και οι Σαμαρείτε. Αρκετές φορές το Ιερό Κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος αναφέρει την βοήθεια που είχαν οι πιστοί που διέδιδαν το Ιερό Ευαγγέλιο. Ας εντοπίσουμε τις περιπτώσεις αυτές προς ωφέλειά μας. «Διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας». Μηδενή λαλούνται στον λόγον, εμεί μόνον Ιουδαίοις. Ήσαν δέτινες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι. Ήτινες εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού. Θαυμαστά ήσαν τα αποτελέσματα του κηρύγματος, τα οποία αναφέρει με συντομία ο Ιερός Λουκάς ως εξής. «Και ειν χειρ Κυρίου μεταυτών, πολλήστε αριθμούς πιστεύσας επέστρεψαν επί τον Κύριο. Μετά των σκληρών διωγμών η πίστης διαδίδεται και πολλής αριθμός πιστεύει και εξασφαλίζει την σωτηρία». Δεν είναι ευχάριστον αυτό? Πολύ ευχάριστον
δια την πρώτην εκκλησία, η οποία πληροφορήθηκε τα νέα. Και τι έκανε? Τα ευχάριστα νέα διεδόθησαν και έφτασαν μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Η εκκλησία των Ιεροσολύμων, που είναι η μητέρα των εκκλησιών, δεν αδιαφόρησε, αλλά έστειλε τον πιο κατάλληλον, τον Βαρνάβαν, να ενισχύσει την εκκλησία της Αντιοχίας. Αυτός, κάνοντας υπακοήν στην εκκλησία των Ιεροσολύμων, ανέλαβε τον κόπον με τα μέσα της εποχής εκείνης και επισκέφθηκε την εκκλησία της Αντιοχίας. Και τι είδε εκεί? Εχάρηκε όταν είδε το πλήθος νεοφύτων πιστών και τους παρεκάλεσε να μένουν πιστοί εις τον Κύριον, αφουσιωμένοι και προσκολλημένοι εις Αυτόν με όλη την διάθεση της ψυχής τους. Ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με Πνεύμα Άγιον και πίστη εις τον Χριστό. Η παρουσία του και οι αγιώτες του συνετέλησαν να προσθεθεί όχλος ικανός στο Κυρίο. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει με όλη του την καρδιά και διδάσκει τους ανθρώπους, τότε τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά. Φωτίζονται οι άνθρωποι με την χάρη του Θεού και καρποφορεί ο λόγος του Θεού και ο όχλος που δεν πιστεύει γίνεται πιστός. Ο Ιερός Λουκάς σημειώνει και κάποια λεπτομέρεια, θα έλεγαμε, που δείχνει το ανεπίφθονον του Αποστόλου Βαρνάβα. «Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχεια. Εγένετο δε αυτούς εν εαυτόν όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς». Οι δύο Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος δίδασκαν στην Εκκλησία της Αντιοχείας και επίστευσαν όχλους ικανούς. Πολλοί άνθρωποι, βλέποντας το παράδειγμα των Αποστόλων και ακούγοντας την διδασκαλία τους, επίστευαν και η Αγία του Χριστού Εκκλησία επληθύνετο. Τι να πούμε και δια την περίπτωση της Σαμαρίτιδος? Ο Κύριος την εβοήθησε και την ανέβηξε. Μία ευσεβής γυναίκα εγύρισε όλη την οικουμένη κηρύττοντας τον Χριστόν, αλλά και εμαρτύρησε δι' αυτόν. Όταν υπάρχουν διάκονοι οι οποίοι ομιλούν πρώτα με το παράδειγμά τους και ύστερα με τα λόγια τους, τότε πιστεύουν οι άνθρωποι. Ευχηθείτε, αγαπητοί αδελφοί, να υπάρχουν στην Εκκλησία τέτοιοι εργάτε, ώστε να διαδίδεται η πίστη εις τον Χριστόν. Ήδη όμως το θέμα μας ανεπτύχθη και είναι ότι ο Κύριος βοηθεί τους Ιεραποστόλους. Πάντοτε και σήμερα βοηθεί και αναπτύσσονται οι Ιεραποστολές εις την Αφρική και άλλες χώρες. Όπως τότε και σήμερα οι Ιεραπόστολοι ζητούν ανθρώπους για να βοηθήσουν στο έργο της Ιεραποστολής. Πλήθος ανθρώπων προσέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μακάρι να ευρεθούν και να αποσταλούν εργάτε, και τότε πολλοί εργάτε, τότε πολλοί θα πιστεύσουν και θα πληθυνθεί η Εκκλησία προς δόξαν του Αγίου Θεού. Εδώ θα τελειώσουμε και θα επικοινωνήσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδιαν ημέραν και ώραν. Ο Χριστός μαζί μας. Χαίρετε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Η εκπομπή Ξελληνικών Λόγων ξεκινάει και σήμερα την πορεία της στο ραδιοφωνικό σταθμό της Περιακής Εκκλησίας και για μία ακόμη φορά προσπαθούμε να δούμε κάποιους από τους ύμνους της Εκκλησίας, ακολουθώντας βέβαια μία συγκροτημένη έτσι, σειρά, ακολουθώντας κάποιες ενότητες. Η τρέχουσα ενότητα, η μεγάλη ενότητα είναι υμνογραφία σχετιζόμενη με κάποιους Αγίους της Εκκλησίας μας που φέρουν το όνομα Ιωάννης. Και η πρώτη υποενότητα αυτής της ενότητος αναφέρεται στον δεύτερο χρονικά και από πλευρά σημασίας Ιωάννη της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Όπως θα θυμούνται οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, στο παρελθόν αφιερώσαμε ένα μεγάλο αριθμό εκπομπών, κοντά 100 εκπομπές, για να δούμε αναλυτικά όλη την υμνογραφία της Εκκλησίας μας για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τελειώνοντας λοιπόν εκεί, είπαμε να συνεχίσουμε με το ίδιο όνομα και πάμε στον επόμενο Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και ήδη έχουμε κάνει αρκετό δρόμο στην υμνογραφία του Αγίου Ιωάννη τον Θεολόγο. Αυτή είναι η 19η εκπομπή για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, για την υμνογραφία του Αγίου Ιωάννη τον Θεολόγο, και βρισκόμαστε στην ακολουθία του όρθρου, στον κανόνα του όρθρου και συγκεκριμένα στην τελευταία οδή του κανόνος του όρθρου, την 9η οδή. Η ακολουθία του όρθρου του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, έχει δύο κανόνες, δηλαδή η κάθε οδή δεν έχει 4 αλλά έχει 8 τροπάρια, και εμείς στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε τα 3 πρώτα τροπάρια, τα 3 από τα 4, του πρώτου κανόνα της 9ης οδής. Πριν συνεχίσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 4118-602 και 4118-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή ολοκληρώνει ένα αφιέρωμα στην περίφημη τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακούμε το τελευταίο μέρος που ευλόγως ονομάζεται και φινάλε. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο τροπάριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία. «Ο σόρθρος ευρέθης πρωινός εν τη του βίου νυχτή». Ξεκινάμε μια πολύ ωραία, θα έλεγα πολύ ρομαντική εικόνα. Καθώς λοιπόν αρμενίζουμε μέσα στο βίο μας και ο βίος μας είναι σκοτεινός, εμάς των ανθρώπων πολλές φορές, ιδίως των ανθρώπων εκείνης της εποχής, που δεν είχαν και καμία διέξοδο από τον θάνατο, και λέει μέσα στη νύχτα του βίου φάνηκες ως πρωινός όρθρος. Όρθρος είναι το ξημέρωμα. Λέμε, πήγα στην εκκλησία και άκουσα τον όρθρο. Δεν άκουσα τον όρθρο, άκουσα την ακολουθία του όρθρου. Όρθρος το ξημέρωμα. Δεν άκουσα το ξημέρωμα, άκουσα την ακολουθία. Αλλά έχει επικρατήσει να λέμε, ξεκινάμε με τον όρθρο. Όρθρος όμως είναι το ξημέρωμα. Έτσι λοιπόν, βρέθηκες μέσα στη νύχτα του βίου των ανθρώπων σαν το πρωινό το ξημέρωμα, την ώρα που βγαίνει ο ήλιος. Αλλά ξημέρωμα σημαίνει φως. Συνεχίζει λοιπόν. «Παρθενία σακτήσει περιαστράπτουσα». Τι είναι το ξημέρωμα? Το ξημέρωμα, τι είναι ο όρθρος? Ακόμα μέσα στο σκοτάδι αρχίζει και αχνοφαίνεται ένα φως. Δεν φαίνεται ήλιος ακόμα. Αρχίζει και φαίνεται στον ορίζοντα λίγο φως. Αυτό το φως είναι οι ακτίνες της Παρθενίας, την οποία αστράφτει η Παναγία ερχόμενη στον κόσμο. «Την ανατολήν του ηλίου του νοητού της δικαιοσύνης ημίν φανερώσασα». Έχουμε λοιπόν τον όρθρο, αυτό το αχνοφέγγισμα του φωτός, που στη συνέχεια αναδεικνύει τον ήλιο, αναδεικνύει την ανατολή του ήλιου. Προαναγγέλει, προετοιμάζει, ακόμα καλύτερα, προετοιμάζει την ανατολή του ήλιου, του νοητού της δικαιοσύνης. Ο ήλιος είναι ο Χριστός, είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. «Ημίν φανερώσασα», μας φανέρωσε σε εμάς, «Θεομήτωρ πανσεβάσμι», και κλείνει αποκαλώντας την Παναγία πανσεβάσμια μητέρα του Θεού. «Ο σόρθρος ευρέθης πρωινός εν τη του βίου νυχτή, παρθενίας ακτήσει περιαστράπτουσα, την ανατολήν του ηλίου του νοητού της δικαιοσύνης ημίν φανερώσασα, Θεομήτωρ πανσεβάσμια». Και περνάμε στην επόμενη οδή, στον δεύτερο κανόνα της Ιδίας Οδής. «Ωρών και χρόνων υπάρχουν Κύριος». Εδώ μας μεταφέρει τώρα σε μια άλλη στιγμή που είναι σημαντική για την επίγεια παρουσία του Κυρίου, αλλά είναι σημαντική και για το πρόσωπο του Ιωάννη, στον οποίο αναφέρεται αυτή η ακολουθία. «Ωρών και χρόνων υπάρχουν Κύριος, ο λυτρωτής, μεσούσις της ημέρας σε κρέματο επί ξύλου». Αυτός λοιπόν που είναι ο Κύριος και των ωρών και του χρόνου. Αυτός ο οποίος κάποτε στην παράκληση ενός πιστού του δούλου του Ιησού του Ναβί σταμάτησε τη μέρα όταν είπε ο Ιησούς του Ναβί «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών», όπως μας περιγράφει το μόνιμο βιβλίο, ο ήλιος σταμάτησε και η μέρα παρατάθηκε. Αυτός λοιπόν που ορίζει το χρόνο, ορίζει τις ώρες της ημέρας και της ζωής μας, αυτός μεσούσης της ημέρας, κατά μεσής της μέρας, κρεμάστηκε πάνω στο ξύλο. Μας φέρνει λοιπόν στη σκηνή της Σταύρωσης. «Και εσύ παρετίθετο ή απαρθένο μάκαρ την αϊπάρθενον». Τι έκανε λοιπόν μεταξύ των άλλων πάνω εκεί στο Σταυρό ο Χριστός?
Σύ σε σένα, μακάριε, σε σένα τον Παρθένο, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έζησε παρθενικό βίο σε όλη του τη ζωή, παρέθετο, παρατίθιμη, τοποθετώ δίπλα την Άη Πάρθενον. Κάτω από το Σταυρό του Κυρίου βρέθηκαν κάποια στιγμή δίπλα ο Ιωάννης και η Παναγία. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής και η Παναγία. Και σου την έβαλε δίπλα του όταν είπε «Ιδού η μήτρη σου και σε εκείνην ιδού ο Υιός σου». Την έβαλε δίπλα σου, την έβαλε κοντά σου, πλέον την εμπιστεύτηκε να την προσέξει την επιγειώτη ζωή. Πράγμα βέβαια που ήταν μια ξεχωριστή τιμή. Και το λέει εδώ ο υμνογράφος. «Κλαίος αναφέρετον διδούς του μεγαλύνυνσε». Και με αυτόν τον τρόπο λέει σου πρόσφερε μια δόξα η οποία δεν μπορεί να την πάρει κανείς, είναι δόξα αιώνια και που γι' αυτή και μόνο αξίζει κανείς να σε εξυμνεί. «Ωρών και χρόνων υπάρχον Κύριος, ο λυτρωτής, μεσούσις της ημέρας σε κρέματο επί ξύλου και εσύ παρετίθετο ή απαρθένο μάκαρ την αϊπάρθενον. Κλαίος αναφέρετον διδούς του μεγαλύνυνσε».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Συνεχίζουμε, περνούμε στο επόμενο τροπάριο. «Ημάς, τους πίστη παρακαλούντα σε, σώζε παντός κινδύνου, θεολόγε μακάριε». Μακάριε θεολόγε, σώζε από κάθε κίνδυνο εμάς, που με πίστη ερχόμαστε εδώ και σε προσπίπτουμε, ζητάμε τη βοήθειά σου, σε παρακαλούμε γιατί έχουμε να σε παρακαλέσουμε. «Τα σπορία σημών τας προς Κύριον πνεύματι κατευθύνων». Και πνευματικά κατεύθυνε την πορεία μας, τη ζωή μας, να είναι προς την κατεύθυνση του Κύριου ή προς την άλλη κατεύθυνση, όπου πάει να στραβώσει ή σιωνέτην. «Και οδηγών ημάς εισοδών ειρήνης εντολών του Παντοκράτορος». Και καθοδηγώντας μας στην οδό της ειρήνης, στην οδό των εντολών του Παντοκράτορος. Και προσέξτε τώρα εδώ το αίτημα να μας οδηγεί. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι δίνοντάς μας, μεταφέροντάς μας την Θεία Χάρη την οποία έχει πάρει. Και άρα με έναν τρόπο, ας πούμε, θαυματουργικό. Αλλά υπάρχει και ένας πιο απλός, πιο απτός τρόπος. Ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος διέσωσε πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Ευαγγελιστή και γενικότερα συγγραφέα της Καινής Διαθήκης, διέσωσε τους λόγους, τις διδαχές του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη διαφέρει από τα άλλα τρία, γι' αυτό και τα άλλα τρία λέγονται συνοπτικά Ευαγγέλια, διαφέρει διότι δεν ασχολείται πάρα πολύ με τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου, αλλά παραθέτει αναλυτικά τη διδασκαλία του. Και γι' αυτό ακριβώς αποτελεί και την βάση της θεολογίας το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, και γι' αυτό και ο ίδιος αποκαλείται θεολόγος, γιατί μετέφερε με μεγάλη πιστότητα και σε μεγάλη έκταση τις διδαχές του Κυρίου.

Και φτάνουμε στο τέλος του κανόνος του όρθρου με τον τελευταίο τροπάριο που απευθύνεται πάλι στην Παναγία. «Φωνήν προσάξομεν χαριστήριον τη του Θεού μητρή περηφανώς». Ελάτε, λέει, περηφανώς ολοφάνερα, να προσφέρουμε μια φωνή χαριστήριος. Σημαίνει ευχαριστήριος. Να βγάλουμε μια φωνή ευχαριστήριο, λοιπόν, ολοφάνερα, έντονα, δυνατά στη μητέρα του Θεού και βοήσομεν. Χαίρε θρόνε Θεού υψηλότατε. Εδώ θυμίζει λίγο τους χαιρετισμούς. Πάμε στα χέρια, είναι τρία πάνω τα χέρια. Χαίρε λοιπόν πανύψηλε θρόνε του Θεού. Χαίρε φωτός νεφέλη, χαίρε αυτό το θαυματουργό σύννεφο που ενώ είναι σύννεφο αντί να σκοτεινιάζει φωτίζει. Υπάρχει μεταφορά από την Παλαιά Διαθήκη. Χαίρε παράδεισε, δις παραδείσου της τρυφής κατηξιώθημεν. Αν το βλέπατε γραπτό το κείμενο, θα βλέπατε την εξής διαφορά. Υπάρχει δύο φορές η λέξη παράδεισο. Στη μία φορά με μικρό γράμμα, την άλλη με μεγάλο. Πι. Χαίρε παράδεισε, με μικρό πι. Δις παραδείσου της τρυφής κατηξιώθημεν, με μεγάλο πι. Παράδεισος είναι μια λέξη η οποία δεν δημιούργησε ο χριστιανισμός ή η ιουδαϊκή θρησκεία. Παράδεισος είναι λέξη αρχαιοελληνική, σημαίνει κήπος. Παράδεισος με κεφαλαίο είναι ο παράδεισος της Εδέμ. Λέει λοιπόν ο υμνογράφος ότι εσύ Παναγία είσαι ο πανύψηλος θρόνος του Θεού, είσαι αυτό το σύννεφο που αντί να σκοτεινιάζει φωτίζει και είσαι ο κήπος μέσα από τον οποίο αξιωθήκαμε να απολαύσουμε τον παράδεισο, με τη χριστιανική πια έννοια, της τρυφής, της απόλαυσης.

0: Έτσι ολοκληρώνεται ο κανόν του όρθρου. Ο κανόν είναι πάντα ένα βασικό στοιχείο του όρθρου. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν κάθε μέρα, μέσα στις 365 μέρες του χρόνου, υπάρχει στις ακολουθίες, στα βιβλία, τα μηνέα, υπάρχει ένας κανόνας. Μπορεί για την εορτή της κάθε μέρα, μπορεί να μην υπάρχει απολυτίκιο, μπορεί να μην υπάρχει κοντάκιο, μπορεί να υπάρχουν άλλα πράγματα, ο κανόνας πάντα βρίσκεται εκεί. Κανόνας είναι ένα άθροισμα σύντομων ύμνων, οι οποίοι κατανέμονται σε οδές, η κάθε οδή ψάλλεται κατά τον ιρμό της και είναι, θα έλεγα, το θεμελιακό, το απαραίτητο στοιχείο του όρθρου. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας τον όρθρο, όμως ολοκληρώνουμε και τον χρόνο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την τεχνική της επιμέλεια και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ελλάδος 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας το 2.

0: 51 40 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210 51 40 031.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2470 870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2470 870.
2: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α στην Αθήνα.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

ελεημοσύνη. Μητέρα όλων των αρετών είναι η αγάπη. Αν δεν έχει αγάπη ο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει ούτε ταπείνωση, ούτε καμία άλλη αρετή. Μία από τις εκφράσεις της αγάπης είναι η ελεημοσύνη, που τόσο ο Κύριος, όσο και οι γέροντες, τη τιμούσαν και την επενούσαν πολύ.

Είχαν αλένει οι μοναχοί της Όπτινα για την ελεημοσύνη του ηγουμένου Στάρετς Μωυσή. Ήταν φοβερός διώκτης του χρήματος. Καπίκι δεν έμενε στην τσέπη του. Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρονται και τα ακόλουθα περιστατικά. Μια φορά, καθόταν στο χώρο υποδοχής με καλεσμένους. Μια ηλικιωμένη και φτωχικά ντυμένη γυναίκα μπήκε στο προθάλαμο, κρατώντας ένα μαξιλάρι. Ο πατήρ Μωυσής την είδε από την ανοιχτή πόρτα και, όπως το συνήθιζε, βγήκε έξω και τη ρώτησε. «Τι θέλεις?» «Μπάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη, «δεν θα αγοράσεις ένα μαξιλάρι?» «Όχι», της απαντά εκείνος, «δεν χρειαζόμαστε». «Μπάτιουσκα, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη και πάρε ένα. Έχω παιδιά πεινασμένα στο σπίτι. Δεν έχουμε τίποτα να φάμε». «Και πόσο κάνει αυτό το μαξιλάρι?» τη ρωτάει εκείνος. 1,5 ρούβλι. «Α, όχι, είναι ακριβό. Θα σου δώσω 1 ρούβλι. Και με αυτά, ο πατήρ Μωυσής πήγε στο κελί του, πήρε ένα νόμισμα των 5 ρουβλιών, γύρισε στο προθάλαμο και το έδωσε στην ηλικιωμένη γυναίκα, κάνοντας πως το νόμιζε για 1 ρούβλι και μουρμουρίζοντας: «Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ ακριβό».

Η γυναίκα υποκλήθηκε και έφυγε. Ο πατήρ Μωυσής γύρισε στους καλεσμένους του. Δεν πρόλαβε να καθίσει καλά-καλά και η ηλικιωμένη γυναίκα που είχε κάνει το λογαριασμό στο μισοσκόταδο άνοιξε την πόρτα και του είπε: «Μπάτιουσκα, πρέπει να έκανες λάθος». «Πήγαινε», της λέει εκείνος. «Πήγαινε. Σου είπα πως τόσο αξίζει». Η γυναίκα έφυγε. Το μόνο που άκουσαν οι καλεσμένοι από αυτή την ιστορία ήταν η διαμάχη για ένα ρούβλι. Ο πατήρ Μωυσής έκρυβε συνήθως τα καλά του έργα με αυτόν τον τρόπο.

Συχνά ο Στάρετς Μωυσής αγόραζε πράγματα που ήταν τελείως άχρηστα ή φθαρμένα, επειδή αυτός που τα πουλούσε μπορεί να ήταν φτωχός. Στο Κόζελσκ ζούσε κάποιος καταστηματάρχης που λεγόταν Δαλμάτοφ. Αυτός έπεσε έξω και από τότε έφερνε στον πατέρα Μωυσή κάθε είδους όμορφα αλλά δύσχρηστα αντικείμενα για το μοναστήρι. Κάποτε έφερε κάτι παλιά χαλινάρια που ήταν τελείως άχρηστα. Ο πατήρ Μωυσής τα αγόρασε. Όταν ήρθε να τον ειδεί ο οικονόμος, ο πατήρ Μωυσής του είπε: «Έλα αδελφέ μου, πάρε σε παρακαλώ αυτά τα πράγματα από εδώ». Ο οικονόμος δοκίμασε το ένα χαλινάρι, ύστερα το άλλο και είπε: «Μα μπάτιουσκα, αυτά είναι χαλασμένα, δεν είναι καλά, γιατί τα αγόρασες?» «Έλα αδελφέ μου», το απάντησε εκείνος, «αυτός που τα πουλούσε ήταν φτωχός, είχε ανάγκη, έχει και 5 παιδιά, πρέπει να βρούμε τρόπο να τον βοηθήσουμε». Τέτοια περιστατικά γίνονταν πολλά και συχνά. Μια φορά είχε επισκεφτεί την Όπτινα ο ηγούμενος ενός άλλου μοναστηριού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο μοναστήρι, κάποια στιγμή επισκέφτηκε το μικρό κήπο που είναι δίπλα στο κελί του πατρός Μωυσή. Εκεί είδε ένα χωριατόπεδο που καθόταν στο δρομάκι. «Τι κάνεις εδώ?» το ρώτησε. «Πιάνω τυφλοπόντικες», το απάντησε εκείνο. «Παίρνεις και μισθό για αυτή τη δουλειά?» «Μάλιστα». Ο πατέρ Νικόδημος προχώρησε λίγο παραπέρα και είδε ένα άλλο χωριατόπεδο να στέκεται δίπλα σε μια μιλιά. «Εσύ τι κάνεις εδώ?» το ρώτησε. «Στιάζω τις κουρούνες για να μην τρώνε τα μήλα», του απάντησε εκείνο το παιδί. «Και πληρώνεσαι γι' αυτό?» «Και βέβαια πληρώνομαι». Ο πατήρ Νικόδημος σκέφτηκε πως τα πράγματα στα οποία ξόδευε τα λεφτά του ηγούμενος ήταν γελία. Με αυτές τις σκέψεις στο νου πήγε στο κελί του πατρός Μωυσή και του είπε: «Μπάτιουσκα, έκανα μια βόλτα στον κήπο σου και, να σου εξομολογηθώ, απόρρισα που είδα τόσα παιδιά που απασχολείς εκεί. Και όλα πληρώνονται. Ένα πιάνει τυφλοπόντικες». «Σωστά», τον διέκοψε ο ηγούμενος. «Αυτά τα μικρά και ενοχλητικά θηριάκια σκάβουν στις ρίζες των καλύτερων φυτών και τα ξεραίνουν. Γι' αυτό και μίσθωσα ένα παιδί να τα πιάνει. Και ένα άλλο παιδί», συνεχίζει ο πατήρ Νικόδημος, «φοβίζει τις κουρούνες για να μην τρώνε τα μήλα». «Σωστά και εδώ. Αυτά τα πουλιά είναι τόσο ενοχλητικά, θα καταστρέψουν τα καλύτερα μήλα. Δεν είχα παρά να πληρώσω ένα παιδί για να τα φοβίζει. Αυτά τα παιδιά άλλωστε είναι φτωχά και ορφανά». Ο ηγούμενος Νικόδημος δεν συνέχισε. Κατάλαβε πως το πρόβλημα εδώ δεν ήταν οι τυφλοπότητες και οι κουρούνες, μα η φτώχεια και η ορφάνεια.

Στο βίο του Αβάν Αζάριου αναφέρεται πως επί αυτοκρατορίας του Παύλου του Πρώτου κάποιος είχε πέσει στη δυσμένεια του Τσάρου και κάλεσε κάποτε τον γέροντα Ναζάριο στο σπίτι του στην Πετρούπολη. Η γυναίκα του οικοθεσπότη παρακάλεσε τον γέροντα. «Πάτρε Ναζάριε, προσευχή σου ώστε η περίπτωση του άντρα μου να έχει καλό τέλος». «Πολύ καλά», απάντησε ο γέροντας. «Πρέπει να προσεύχεται κανείς τον Κύριο να φωτίσει τον τζάρο. Αλλά πρέπει και να παρακαλέσει εκείνους που βρίσκονται κοντά στον τζάρο». Η γυναίκα, νομίζοντας ότι ο γέροντας εννοούσε τους προϊσταμένους του άντρα της, είπε: «Τους παρακαλέσαμε όλους, αλλά δεν έχουμε πολλές ελπίδες από αυτούς». «Όχι, όχι αυτούς», της λέει εκείνος. «Δεν πρέπει να παρακαλεί κανείς με αυτόν τον τρόπο. Δώσε μου λίγα χρήματα». Εκείνη έπιασε μερικά χρυσά νομίσματα. «Όχι, αυτά δεν είναι καλά. Δεν έχεις καθόλου χάλκινα ή μικρά ασημένια νομίσματα». Εκείνη πρόσταξε να του δώσουν και από τα δύο είδη. Ο πατήρ Ναζάριος πήρε τα χρήματα και έφυγε από το σπίτι. Ολόκληρη μέρα ο πατήρ Ναζάριος περπατούσε στους δρόμους και τα σημεία όπου πίστευε να βρει φτωχούς ανθρώπους και ζητιάνους και τους μοίρασε τα νομίσματα. Κατά το βράδυ εμφανίστηκε στο σπίτι που τον είχαν καλέσει και είπε εμπιστευτικά στη γυναίκα του οικοδεσπότη: «Δόξα τω Θεώ, όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στο τσάρο υποσχέθηκαν να μεσολαβήσουν». Η γυναίκα πληροφόρησε με χαρά τον άντρα της που είχε αρρωστήσει από τη λύπη του και ο ίδιος στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα Ναζάριο και τον ευχαρίστησε και τη μεσολάβησή του προς τους υψηλούς αξιωματούχους. Δεν είχε καλά-καλά απομακρυνθεί από το κρεβάτι του αρρώστου ο πατήρ Ναζάριος και έφτασαν τα νέα για την ευτυχή έκβαση της περίπτωσής του. Από τη χαρά του, ο οικοδεσπότης δυνάμωσε αμέσως και ρωτούσε τον πατέρα Ναζάριο ποιος από τους αξιωματούχους του τσάρου είχε δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Τότε διαπίστωσε ότι αξιωματούχοι ήταν οι ζητιάνοι, εκείνοι που ήταν κοντά στον ίδιο τον Κύριο, όπως έλεγε ο πατήρ Ναζάριος. Και έτσι, συγκινημένος βαθύτερα από την ευλάβεια του γέροντα, διατηρούσε γι' αυτόν πάντα σεβασμό και αγάπη.

Η ηγουμένη Ταϊσία, μαθήτρια του Αγίου Ιωάννη της Κροσάνδης, διηγείται τις εμπειρίες της και από έναν άλλο γέροντα, τον πατέρα Λαβρέντιο, που ήταν και ο πρώτος πνευματικός της. Ακολουθούσα τις εντολές του και πήγαινα να πάρω το τσάι μου μαζί του μετά την πρωινή λειτουργία. Κάθε μέρα ερχόταν ένα πλήθος ζητιάνων και αναπήρων και στέκονταν στο πλατήσκαλο, στην είσοδο του κελιού του. Ο διακονητής του, ο ίδιος ο ανιψιός του, ο Βασίλειος, που είχε δώσει το παρατσούκλι σεμινάριος, επειδή είχε μεγαλώσει σε ένα σεμινάριο, δηλαδή σχολείο με οικοτροφείο, είχε το καθήκον να τους μοιράζει χρήματα κάπου 3 ρούβλια κάθε πρωί, όπως έμαθα αργότερα. Μερικές φορές τύχαινε να μην φτάνει αυτό το ποσό για όλους και τότε ο σεμινάριος άρχιζε να γκρινιάζει επειδή ήταν πολύ φτωχοί. Ο πατήρ Λαβρέντιος λοιπόν του έλεγε: «Σεμινάριε, για βάλε τον εαυτό σου στη θέση ενός ζητιάνου. Θα ένιωθες όμορφα αν δεν σου έδιναν ελεημοσύνη και από πάνω σου γκρίνιαζαν. Μη φυλάς τα χρήματά σου και πολύ περισσότερο τα χρήματα των άλλων. Οι ζητιάνοι είναι αδέλφια του Χριστού. Πρέπει να τους δείχνεις ιδιαίτερη ευσπλαχνία». Μου είπε επίσης, συνεχίζει η ηγουμένη Ταϊσία, και κάτι άλλο σχετικό με αυτό το θέμα: «Ποτέ κανένα καπίκι δεν έμεινε στην τσέπη μου για πολύ. Δόξα τω Θεώ, πάντα έβρισκα το χέρι κάποιου φτωχού για να το βάλω εκεί. Εκεί φυλάσσεται καλύτερα από ότι και στο ασφαλέστερο πορτοφόλι».

Στο βίο του Στάρετ Ζωσιμά αναφέρεται το ακόλουθο περιστατικό που αναφέρεται σε ένα καλό χριστιανό, τον Ηλία, κατά σάρκα αδερφό του Στάρετς. Κάποτε, ένας εξαθλειωμένος μονόχειρα στρατιώτης χτύπησε την πόρτα του. Ήταν χειμώνας και εκείνος ήταν ντυμένος με ελάχιστα κουρελόρουχα. Έτρεμε από το κρύο. Ο Ηλίας τον έβαλε μέσα, είπε να του φέρουν φαγητό και έστειλε να ρωτήσουν αν κανείς στο σπίτι είχε παραπανήσει ο πανοφόρη. Ήθελε να το δώσει στο ξεπαγιασμένο στρατιώτη. Όλοι όμως αποκρίθηκαν πως είχαν από ένα μονάχα. Ο Ηλίας αναστέναξε μονολογώντας. «Εγώ, αμαρτωλός, έχω δύο πανοφόρια. Ένα παλιό για πρόχειρο και ένα καινούριο για καλό. Το πρόδρομο στο Κυρίου μας είπε «Ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι». Ας του δώσω λοιπόν το παλιό. Μα πάλι, τολμώ να ντύσω το Χριστό με κουρέλια». «Όχι. Επομένως, στο όνομα του Ιησού πρέπει να προσφέρω το καινούριο σε αυτόν τον φτωχό». Και πραγματικά έδωσε στο στρατιώτη το καλό του πανοφόρη. Αργότερα όμως η γυναίκα του έμαθε τυχαία πως ο στρατιώτης εκείνος ήταν μέθυσος και είχε πουλήσει το πανοφόρη σε ένα καπηλιό για πενταροδεκάρες. Φρόντισε λοιπόν να το αγοράσει πάλι και να το επιστρέψει στο σύζυγό της. «Άλλη φορά», του είπε, «θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός όταν δίνεις ελεημοσύνη στους φτωχούς. Χρειάζεται διάκριση για το τι θα προσφέρεις και σε ποιον». «Ο Χριστός», της απάντησε εκείνος, «ήταν εκείνος που του έδωσε το πανοφόρι». «Και πιστεύω ακράδαντα», συνεχίζει ο Ηλίας, «ότι εκείνος δέχτηκε το δώρο μου, παρόλο που ήρθε πάλι πίσω σε μένα, χάρη στο δικό του έλεος και στη δική του φροντίδα».

Στο βίο του Γέροντα Γαβριήλ διαβάζουμε: «Κάποτε ένας του έδωσε 3 ρούβλια. Σε σχέση με τη φτώχεια του, το ποσό αυτό ήταν ολόκληρη περιουσία. Για τα 3 ρούβλια ήξερε και ο διακονητής του, ο πατήρ Ιωσήφ. Αυτές τις μέρες, ανάμεσα στους άλλους επισκέπτες, ήρθαν και 2 μοναχές. Παραπονέθηκαν με πολύ θλίψη στο γέροντα για τη φτώχεια του μοναστηριού τους. Ακόμη και το νοσοκομείο, του είπαν, δεν είχε κασόξυλα. Έπρεπε να πάνε σε διάφορες οικοδομές γύρω στην πόλη και να μαζέψουν περισσευούμενα κομμάτια. Ο πατήρ Γαβριήλ τις λυπήθηκε και τους έδωσε τα 3 μοναδικά του ρούβλια. Ο διακονητής του στεναχωρήθηκε πολύ. Μουρμούριζε για αυτή τη γαλαντομία του γέροντα, αφού και οι ίδιοι δεν είχαν τίποτα. Ο πατήρ Γαβριήλ προσπάθησε να τον πείσει: «Μη γοκίζεις, σε παρακαλώ. Να σκέφτεσαι πως ο Κύριος θα μας στείλει διπλά από όσα δώσαμε». Και αυτό ακριβώς έγινε. Ένας έμπορος από το Καζάν ήρθε για να μιλήσει με το γέροντα. Την ώρα που έφευγε, του άφησε 6 ρούβλια. Ο πατήρ Γαβριήλ φώναξε τον πατέρα Ιωσήφ και του έδειξε θριαμβευτικά τα χρήματα. «Τι έχεις να πεις τώρα? Βλέπεις? Σου είπα πως ο Κύριος θα μας τα στείλει διπλάσια. Ορίστε τώρα τα 6 ρούβλια. Ο πατήρ Ιωσήφ ικανοποιήθηκε. Το 1 ρούβλι το χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν κάτι. Λίγο αργότερα, ο πατήρ Γαβριήλ κοίταξε ένοχα τον πατέρα Ιωσήφ και του είπε πως έδωσε σε κάποιον τα 5 ρούβλια. Βλέποντας όμως τη δυσαρέστεια του πατρός Ιωσήφ, ο γέροντας τον βεβαίωσε και πάλι: «Πίστεψέ με, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος. Θα μας τα ξαναδώσει διπλάσια». «Μάλιστα, τα διπλάσια πάλι. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν παίρναμε πίσω τα ίδια», το απάντησε ο άλλος. Την άλλη μέρα έφεραν το ταχυδρομείο στον πατέρα Γαβριήλ, όπως το συνήθιζαν. Ανάμεσα στα γράμματα ήταν και μια επιταγή για 10 ρούβλια. Ο πατήρ Ιωσήφ πίστεψε πια πως ο Κύριος δεν ξεχνούσε τους δούλους του, και από τότε ήταν εκείνος που έλεγε στον πατέρα Γαβριήλ να δίνει τα χρήματα. «Δεν είναι τίποτα, μπάτιουσκα», του έλεγε. «Δώσε τα. Ο Κύριος θα μας αποδώσει διπλάσια». Οι προβλέψεις του βέβαια δεν έβγαιναν πάντα αληθινές. Ο πατήρ Γαβριήλ του εξήγησε πως ίσως δεν έδινε τα χρήματα για το σωστό σκοπό, αλλά επειδή ήθελε να τα διπλασιάσει. Κύριος όμως, που βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, δεν ευλογεί τέτοιες ενέργειες.

Σας έλεγα κάποτε, διηγείτε όσο στάρετ Σαμψόν, πως ενώ βαδίζαμε στο δρόμο με τον πατέρα Ιωάννη Κόνονοφ, τον άκουσα να λέει σε ένα φτωχό: «Μια στιγμή να πάω μέχρι τη γωνία εκεί και θα σου φέρω κάτι». Πήγε στη γωνία, έβγαλε το ένα και μονοδικό του, το τελευταίο του πουκάμισο, και το έφερε στο φτωχό. «Να, πάρε». Έμεινε με το ζωστικό του. Τα τελείωσε όλα τα πράγματά του και στο σπίτι του δεν είχε πια ούτε εσώρουχα, ούτε άλλα είδη. Άρχισε ο ίδιος να φοράει τα ρούχα της παπαδιάς του, μα και αυτά σιγά σιγά τα έδωσε στους φτωχούς. Η γυναίκα άρχισε να κλαίει, δεν είχε τίποτα να φορέσει. Πόσο του άρεσε να δίνει. Κατάντησε στο σπίτι να του τα κρύβουν όλα. Του έκρυβαν τη ζάχαρη, το αλάτι, ακόμα και το χυλάλευρο. Όλα τα μοίραζε. Τα βιβλία τα μοίραζε. Τις εικόνες τις έδωσε. Τόση ήταν η αγάπη του. Έλεγε: «Πώς να μην τον παρηγορήσω? Πώς να μην τον ενισχύσω? Πώς να μην τον κάνω κι εγώ να χαρεί?» Ευωδίαζε ο ευλογημένος από ένα σωρό θαυμάσιες αρετές.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, από όπου θα ακούσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός, κύριος Σεραφείμ.

Κύριε ο Θεός μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησή και μεγαλοπρέπει εν εδίσω, αναβαλούμενος φως ο σημάτιο, εκτείνων του ουρανών ο σιδέρι, ο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι δυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελίων την γη επί την ασφάλεια αυτής, που κρυθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, τελαλέον στις όντε ύδατα, απ' επιτιμή σε όσου φεύξονται, που φωνίζουν τη σου θηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο να είναι θεμελίες αυτά, όρια νέθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη, ο εξαποστέλων πηγάσε φάλαξη, να μες των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίσει πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή, εις δίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πέτρων δώσου η φωνή, ποτίζον όλοι των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σπορτήσει την τύχη, εξαρτελών χόρτων τη κτίνεση, και χλωεί τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαναγυνάτων εκ τη γη, και ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου, του δηλαδή είναι πρόσωπα εν ελαίων και άρτο, καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτασε τα ξέα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στου θιένο εύσουση, του ενδικατοικία ηγείτε αυτόν. Όρειτε υψηλά τε ελάφη, πέτρα κατά φυγή τη λαγωή, επί σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γενετονίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενη του αλπάση, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήχθησαν, και στα μάνδρα αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα αυτό έργο αυτού. Την εργασία να φταίω σε πέρα. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάν και στα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτω όν έπλασα εμπέζει αυτή.

0: Παρημιών το ανάγνωσμα.
1: Θεία πρόσκομε.
0: Μνήμη δικαίωμε τεν κομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος, ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση. Κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε, η Χρυσίου και Αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εις φιλήθων πολυτερών, που καντιτάσσεται αυτή, δεν πονηρό, εύγνωστος εστί πάση της εγκύζουσιν αυτή. Πάντε τίμιον, που κάξιον αυτής εστί. Εγά του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τι γαρούν ακούσατε μοτέκνα σε μνά γαρερό και μακάριος άνθρωπος ως τα σε μους οδούς φυλάξει. Εγάρε έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρά Κυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε εμήν φωνήν εις ανθρώπων ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλή και γνώση και έννοια, εγώ επεκάλεσά μου. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσους η γνώση. Δοήσατε την άκακη πανουργία, οι δε απέδευτη ένθεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνά γαρερό και ανοίγω από χειλαίων ορθά. Ότι αλήθεια μελετήσω λάριξου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματος μου, ουδέν εν αυτή σχολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέες της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γάλι μην αλήθη, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος. Παρημιών το ανάγνωσμα.
1: Θεία πρόσκομε.
0: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλια ανδρών δικαίων επίστανται χάριτας, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται. Ζυγιδόλοι, δέριγμα ενώπιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιον δεκτό αυτό, που εάν εισέλθει ύβρις, εκεί και ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφία. Τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς και υποσκελισμός αθετούν το προνομεύσει αυτούς. Ουκ ωφελείς υπάρχοντα εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δε ρίσεται από θανάτου. Από θανόν δίκαιος έλειπε μετάμενο, πρόχειρος δε γίνεται και επί χάρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμό μου ορθοτομή οδούς, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών, ρίσεται αυτούς, τη δε αμβουλία λύσκονται παράνομοι. Τελευτής ανδρός, ανδρός δικαίου, που κόλλειται ελπής, το δε καύχημα των ασεβών όλητε. Δίκαιος εκ θύρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδωται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών, παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος, εν αγαθής δικαίων κατόρθωτε πόλης και εν απολία ασεβών αγαλίαμα, εν ευλογία ευθέων υψωθήκεται πόλης, στόματι δε ασεβών κατασκαθίσεται, μη κτηρίζει πολίτας εν δε εις φρενών, αν είναι δε φρόνιμος ησυχίαν Άγιοι. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα.
1: Θεία πρόσκομε.
0: Δίκαιης τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστου. Δια τούτο λείψαν το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυνα εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόλυθα, κρίσιναν υπόκριτα. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφορας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως απευγήκλου του όξου γονεφών. Επισκοπολαλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συγκρίσουσιν αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως, και ως βλέλαψε κρυκμήσει αυτούς, και ρημώσει πάσα αντί γίν ανομία, και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων γης, ενώ είσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαδρωμένοι επί όχλης εθνών.

ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπε ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήνεις.

ευγένεια, ούτε εξ ανθρώπων να μένουν δεσβοήθεια, αλλά του σών περιμένουν δεσέλεω και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας

Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

μία λαμπρά περίοδο της ιστορίας της μεγάλης ελληνορωμαϊκής ανατολικής αυτοκρατορίας πανηγυρίζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, τιμώσα την εόρτιον μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεσσαλονικαίων αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου. Και αναφέρομαι στον περίλαμπρο ένα τον αιώνα και στον μέγα εκείνων οικουμενικών διδάσκαλων και θεοφόρων πατέρα και ομολογητή της πίστεως, τον μέγα Φώτιον, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, ο οποίος συνέγραψε πλήθος μεγαλοφιών εκκλησιαστικών συγγραφών, συνεκρότησε στην τότε ενιαία πενταρχία της Εκκλησίας την Αγία 8η Οικουμενική Σύνοδο του 879-880, η οποία κατεδίκασε την αίρεση του Φιλιόκβε του εκπεσόντος μετά τα αυτά Πατριαρχείου της Δύσεως και επεδίωξε ο μέγας εκείνος οικουμενικός διδάσκαλος της πίστεως την διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος συγκροτώ μία αληθή ιεραποστολική ομάδα πίστεως και θυσιαστικής αγάπης. Πρωτιστεύοντα πρόσωπα εις αυτό το υπέροχο ευαγγελικό έργο, οι δύο αυτάδελφοι Θεσσαλονικής, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, τον οποίον διείδε ο μέγας οικουμενικός διδάσκαλος Πατριάρχης Φώτιος το Πνεύμα, τον δυναμισμό και την χάρη του Θεού που επάνω σε αυτούς τους δύο αυταδέλφους ο Πανάγιος Θεός επαναπάβεται και τους ανέθεσε ιεραποστολικές περιοδίες και τους μετέβαλε σε εις Αποστόλους και Κήρυκας του Ευαγγελικού μηνύματος. Αναγιγνώσκον κανείς τους υπερφυΐους αγώνας των, τα πολυόδυνα βάσανά των, αλλά και την βαθυτάτην τους πίστην και των απέραντων δυναμισμών της καρδίας τους, μένει έκθαμβος και ενεός

πως αυτοί οι δύο άνθρωποι με τα μέσα της τότε εποχής ευάδησαν σε τόσον δυσχερείς ατραπούς, σε έθνη αλόδοξα, σε λαούς ειδωλολατρικούς, μέσα στις στέπες και στην πορεία την μεγαλειώδη, για να ελκύσουν εις Χριστόν. Και το πολυσήμαντο έργο τους μπορεί κανείς να το διακριβώσει, καθώς συνεκρότησαν έναν ολόκληρο πολιτισμό. Οι δύο αυτοί Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι είναι οι γενεσιουργοί του μεγάλου σλαβικού πολιτισμού, διότι εφεύρουν την κυριλική γραφή και μετεγλώτησαν όλα τα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής και τα λειτουργικά ιερά βιβλία στην σλαβική πλέον γραφή, την κυριλική, και έτσι μετέδωσαν το φως του Ευαγγελίου σε λαούς οι οποίοι εκάθυντο εχώρα και σκιά θανάτου και οι οποίοι βυθίζοντο στο έγκλημα και στην ειδωλομανία. Και έγιναν οι δύο αυτοί αυτάδελφοι αιτία να ανιδρυθούν οι εκκλησίες των σλαβικών χωρών. Και όλοι εκείνοι, οι λαοί και οι κάτοικοί τους, να απολαύσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Κατέδειξαν δε ότι η Εκκλησία πάντοτε είναι η Ιερά Μήτρα που δημιουργεί πολιτισμό, δηλαδή αξίες οι οποίες αναβιβάζουν τον άνθρωπο σε σφαίρες πνευματικής μεθέξεως και του χαρίζουν δύναμη να υπερβεί τις αντινομίες του κτιστού και του εφημέρου και να αποβεί θείας φύσεως κοινωνός. Αυτό το μεγαλείο λοιπόν τιμά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία. Και σκεφτείτε, αγαπητοί συνεορταστές, αδελφοί και αδελφές μου, πόσα εκατομμύρια Αγίων έγιναν αιτία να απολαμβάνει ο ουρανός από το ένθεο κήρυγμά τους, από τα πολυόδυνα βάσανά τους, από τους μεγάλους διωγμούς τους, από την επική πορεία τους μέσα στην ιστορία και τον χρόνο. Ιστάμεθα γεμάτη δέος και πολύ ευγνωμοσύνη στα πανάχραντα πρόσωπά τους, που στον ένατον αιώνα έγιναν κατά πάντα μιμητέ των θείων και ιερών και θεοικέλων αποστόλων και ανεδείχθησαν οι πατέρες που εγέννησαν δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν τόσα έθνη και τόσους λαούς και έγιναν η αιτία τόσων και τόσων Αγίων, οι οποίοι πραγματικά εισήλθαν στον Παράδεισο ως αποτέλεσμα του δικού τους ευαγγελικού έργου. Γι' αυτό και η πανορθόδοξο συνείδησης ίσταται με τα πολλής ευγνωμοσύνης ενώπιον των μεγάλων αυτών αναμορφωτών του σλαβικού κόσμου και της Ευρώπης γενικότερα. Και τιμά τον Κύριλο και τον Μεθόδιο, τους αυταδέλφους Θεσσαλονικής, οι οποίοι κατήρδευσαν τον κόσμο και τον μετέβαλαν σε κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Το μήνυμα λοιπόν της Εκκλησίας το διαχρονικό είναι αυτό, ότι η Εκκλησία βρίσκεται στον χώρο και τον χρόνο για να ανιδρύει πολιτισμό, αλήθεια, πνευματική υπέρβαση,
και να μας χαρίζει έλαμψη και σωτηρία. Και για μας όλους βαδίζομαι στον τραχή 21ο αιώνα των μεγάλων αντινομιών και των πολυειδών συγχύσεων, ένα φοβερό και υπέρτατο μήνυμα μας κομίζουν οι Άγιοι. Ο καθένας από μας μπορεί, αν θέλει, να αποβεί Απόστολος της πίστος εις Χριστόν, αν όχι στα έθνη, τουλάχιστον στους δικούς του και τους κοντινούς του ανθρώπους, στους πλησίων, όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο κήρυγμα για το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά κυρίως τα έργα, οι πράξεις, η ορθοπραξία της ζωής μας. «Εν τούτο γνώσονται ότι εμεί μαθητές εστέ, αν αγάπη έχετε εν αλήθεις». Αυτή η αγάπη που δεν είναι θεωρία, αλλά έμπρακτος και επώδυνος προσφορά της ζωής μας. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας το ηρωικό παράδειγμα των Αγίων Μεγάλων Θεσσαλονικαίων αυταδέλφων και εις Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίου και Μεθοδίου να εμπνέει και τη δική μας ταπεινή πορεία. Να αποβαίνουμε και εμείς Απόστολοι της πίστεως εις Χριστόν. Διότι όλοι έχουμε κληθεί να μεταλαμπαδεύουμε τα ζώπυρα της πίστεως σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως. Πρωταρχικό όμως στοιχείο αυτής της ευαγγελικής προσφοράς είναι το βίωμα της ζωής μας να εμπνέεται και να νοηματοδοτείται από τον Λόγο του Κυρίου μας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους.

0: Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου τον θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίου.

0: διαπρεσβειών των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, ευλογήσε και αγιάσε πάντα σημάς. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Αύριο το πρωί, αδελφοί, στις 7, θα ψαλεί ο όρθρος και εν συνεχεία θα τελέσουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Και αύριο το απόγευμα, στις 6, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, από όπου ακούσαμε τον πανηγυρικό Εσπερινό επευκαιρία της εορτής των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου των εις Αποστόλων. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός, κύριος Σεραφείμ.
3: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Έτσι περιγράφει ο Παλάδιος την υποδοχή των ξένων στις Κήτες και στα ερημητήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδος. Όταν φτάσαμε από την Παλαιστίνη στην Αίγυπτο, επισκεφθήκαμε πρώτα τον Αβά Απολό. Μόλις έμαθαν τον ερχομό μας, βγήκαν με παράταξη οι μοναχοί της συνοδείας του να μας προϋπαντήσουν. Σαν έφτασαν κοντά μας, έβαλαν μετάνοια και μας χαιρέτησαν. Ύστερα, με παράταξη πάλι, οι γεροντότεροι εμπρός, οι νεότεροι πίσω και εμείς στη μέση, μας οδήγησαν στα κελιά. Εκεί μας περίμενε ο προεστός. Όταν μας είδε, έβαλε πρώτο σε δαφιαία μετάνοια και μας ασπάστηκε. Μας επήγε στο κελί του και αφού έκανε τη συνηθισμένη για αυτές τις περιστάσεις προσευχή, μας έβαλε να καθίσουμε. Ο ίδιος έφερε νερό και μας έπλυνε τα πόδια και ευθύς αμέσως μας οδήγησε στην τράπεζα όπου μας περίμενε λιτόμεν αλλά καλοπεριποιημένο φαγητό. Τέτοια υποδοχή έκανε σε όλους τους μοναχούς και ιερωμένους που τον επισκέπτονταν. Συνήθιζε δε να λέγει στους μαθητές του: «Όταν έρχονται μοναχοί, παιδιά μου, να τους βάζετε μετάνοια και να τους προσκυνάτε, όπως έκανε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Δι' αυτόν προσκυνείται ο Θεός. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου».

Όταν σε επισκέπτεται κάποιος αδελφός, διώξε το πένθος από το πρόσωπό σου, συμβουλεύει ένας από τους γέροντες, και κρύψε το στην καρδιά σου έως ότου φύγει. Μετά, φέρε το πάλι, γιατί όταν σε βλέπουν με αυτό οι δαίμονες, φοβούνται να σε πλησιάσουν. Άλλος γέροντας δίνει την εξής συμβουλή. Όταν αντιληφθείς πως σου έρχονται επισκέπτες, πριν χτυπήσουν την πόρτα σου, προσευχήσου με αυτά τα λόγια στο Θεό. Κύριε, προφύλαξε όλους μας από την κατάκριση και την κακογλωσιά και κάνε να φύγουν από εδώ οι αδελφοί μου ειρηνικοί και ωφελημένοι.

Κάποτε οι πατέρες της Κίτης έδωσαν εντολή να κρατήσουν νηστεία οι αδελφοί μια εβδομάδα. Δηλαδή, να μην βάλουν τίποτε στο στόμα τους, ούτε νερό. Συνέβη όμως εκείνες τις ημέρες να επισκεφθούν τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, μοναχή από την Αίγυπτο. Ο φιλόξενος Μωυσής έψησε φακές για να τους περιποιηθεί. Όταν είδαν καπνό να βγαίνει από την καλύβη του, μερικοί όχι τόσο ενάρετοι αδελφοί είπαν στους γέροντες. Ο Μωυσής περιφρόνησε την προσταγή σας και ψήνει φαγητό. Την Κυριακή, που μαζεύτηκε στην εκκλησία όλη η σκήτη, ο πρεσβύτερος που γνώριζε τη μεγάλη αρετή του Οσίου, όταν πλησίασε να πάρει αντίδωρο, του είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους. «Έβγε, Αβά Μωυσή, γιατί παρέβεις μεν την εντολή των ανθρώπων, εφύλαξες όμως του Θεού την εντολή».

Ένας αρχάριος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβά Πιμένα. Ήταν το μέσον περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αφού εξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπαύτηκε, είπε στον Όσιο: «Παρολίγο δεν θα αποφάσιζα να έλθω ως εδώ σήμερα και θα έχανα τόση ωφέλεια». «Γιατί, παιδί μου?» ρώτησε ο Όσιος. «Μου έλεγε ο λογισμός πως δεν θα με δεχόσουν, Αβά, επειδή είναι τεσσαρακοστή», απάντησε εκείνος. «Εμείς εδώ, παιδί μου», είπε ο Αβάς Πιμήν, «δεν συνηθίζουμε την τεσσαρακοστή να κλείνουμε εκείνη τη μικρή ξύλινη εξώπορτα, αλλά αυτήν», και έβαλε το δάκτυλο στα χείλη του.

Δύο ξένοι μοναχοί επισκέφθηκαν κάποιο γέροντα μια νηστίσιμη μέρα. Εκείνος τους υποδέχθηκε πρόθυμα και τηρώντας τον κανόνα της φιλοξενίας έφαγε μαζί τους στο τραπέζι. Κατόπιν τους εξήγησε πως η νηστεία έχει μεν το μισθό της, αλλά εκείνος που καταλύει χάρη των φιλοξενουμένων του λαμβάνει δύο μισθούς. Έναν γιατί κόβει το θέλημά του και άλλον γιατί αναπαύοντας τους αδελφούς του τηρεί την εντολή της αγάπης.

Όταν οι αδελφοί της Κίτης προσκαλούσαν τον Όσιο Μακάριο να καθίσει στην τράπεζά τους, εκείνος πήγαινε μεν για να μην τους λυπήσει, έβαζε όμως στον εαυτό του αυτόν τον όρο. Για το ποτήρι το κρασί που θα του έδιναν να πιει, να μην βάλει καθόλου νερό στο στόμα του μία ολόκληρη μέρα. Οι αδελφοί που δεν το ήξεραν, του έδιναν κρασί να τον ευχαριστήσουν. Εκείνος το έπινε χωρίς αντίρρηση για να βασανίζει ύστερα τον εαυτό του. Ο υποτακτικός του όμως, που έβλεπε τους αγώνες του, έλεγε στους άλλους μοναχούς: «Για την αγάπη του Χριστού, αδελφοί, μη του δίνετε να πίνει, γιατί από αύριο θα αρχίσει να τιμωρεί τον εαυτό του».

Επισκέφθηκαν κάποτε ένα κοινόβιο ο Αββάς Σιλουανός με το μαθητή του Ζαχαρία. Το πρωί που ξεκίνησαν να φύγουν, οι μοναχοί του κοινοβίου τους ανάγκασαν να φάγουν μόλο που ήταν η μέρα νηστείας. Εκείνοι, για να μην τους λυπήσουν, δέχτηκαν. Ύστερα, καθώς πήγαιναν στο δρόμο, βρήκαν μια μικρή πηγή. Ο Ζαχαρίας που διψούσε, ζήτησε την άδεια του γέροντα να πιει νερό. «Είναι νηστεία σήμερα», του υπενθύμησε εκείνος. «Μα πριν από λίγο φάγαμε αβά», απάντησε ο μαθητής. «Εκείνο ήταν της φιλοξενίας το γεύμα», εξήγησε ο Όσιος. «Τώρα όμως δεν μας αναγκάζει τίποτε να μην συνεχίσουμε την νηστεία μας».

Λέγουν πως ο Όσιος Σισόης δεν έτρωγε ποτέ ψωμί. Ζούσε με χόρτα μόνο. Κάποιο Πάσχα τον παρακάλεσαν οι αδελφοί να φάγει στην τραπεζά τους. Ο γέρον δίστασε να δεχτεί την πρόσκληση για τον όρο που είχε επιβάλει στον εαυτό του. Όταν είδε όμως πως εκείνοι λυπήθηκαν, τους είπε «Ένα από τα δύο είμαι υποχρεωμένος να κάμω στην τράπεζα, ή ψωμί να φάγω ή από το φαγητό που μαγειρεύσατε». Οι αδελφοί του είπαν να φάγει ψωμί και ο αγαθός γέρον υπήκουσε.

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
7: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
6: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
7: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
6: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
8: Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Στην ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως παριστάνεται ο Κύριος με λευκά ρούχα να πατάει πάνω στις σπασμένες πόρτες της φυλακής του Άδη και να κρατάει με το ένα χέρι τον προπάτορα Αδάμ και με το άλλο την προμήτωρα Εύα για να τους ανασύρει από τα κάτεργα του Άδη και να τους ανεβάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, για να σώσει τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, από το θάνατο και την αιώνια καταδίκη και να τους δώσει ζωή αιώνια. Για να το πετύχει αυτό, ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, ήρθε στον κόσμο μας και τις ανθρώπεις συνανεστράφει. Μίλησε και δίδαξε άνδρες και γυναίκες. Για το διάλογό του με μια γυναίκα Σαμαρίτισσα μας μιλάει η Ευαγγελική Περικοπή που είναι από το κατά Ιωάν Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 5 και 39. Συνάντησε αυτή τη γυναίκα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου αυτή πήγε για να αντλήσει νερό και της είπε «Δώσ' μου να πιω». Το αίτημα αυτό του Κυρίου δείχνει το μέγεθος της ταπεινώσεώς του. Αυτός που δημιούργησε το νερό και τις θάλασσες και τις λίμνες και τα ποτάμια και τις πηγές και τα σύννεφα, καταδέχτηκε να ζητάει νερό από μια γυναίκα, από έναν άνθρωπο που κι αυτός δημιούργημά του είναι. Ο Υιός του Θεού, όπως λέει ο λόγος του, εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών. Ας το δούνε αυτό εκείνοι που επειδή έχουν μια θέση ή κάποια εξουσία ή χρήματα ή ομορφιά νομίζουν ότι κάτι είναι και κοιτάνε τους άλλους σαν κουνούπια. Αλλά το αίτημα του Κυρίου για τη Σαμαρίτισσα για λίγο νερό εκφράζει εκτός από την ταπείνωσή του και μια άλλη αλήθεια. Ο Κύριος κάτι ζητάει από μας, κάτι που θα τον ξεδιψάσει. Μερικοί θεωρούν ότι ο Χριστός ζητάει από μας υλικές και εξωτερικές προσφορές. Κεριά, λιβάνια, στολίσματα, πρόσφορα, δωρεές υλικές, τάματα. Καλά είναι και αυτά, όταν όμως προέρχονται από καρδιές που λατρεύουν τον Κύριο. Πολύ περισσότερο ωστόσο από αυτά ζητάει ο Χριστός κάτι άλλο. Φαίνεται το τι ζητάει στα λόγια που είπε στους μαθητές του λίγο μετά το διάλογό του με την Σαμαρίτισσα. Τους είπε «Εμών βρώμα εστίν ή να ποιώ το θέλημα του πατρός μου». Αυτό δηλαδή που τρέφει και ξεδιψάει τον Κύριο είναι η τήρηση του θείου θελήματος. Αυτό ζητάει και από εμάς να του προσφέρουμε. Να αποφεύγουμε στην καθημερινή ζωή ό,τι αποστρέφεται ο Θεός, τις αμαρτίες δηλαδή, και να εφαρμόζουμε ό,τι αυτός ευλογεί. Και όταν δεν καταφέρνουμε να αποκτήσουμε αρετές και πέφτουμε σε αμαρτίες, αυτό που τον ξεδιψάει είναι η μετάνοιά μας. Όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, «Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό από τον Κύριο και από τους αγγέλους και τους Αγίους του όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί». Αυτό που ζητάει ο Κύριος από τις γυναίκες ειδικότερα το γράφει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του. Γράφει εκεί ότι ο Χριστός θέλει τις γυναίκες με σεμνή ενδυμασία, στολισμένες όχι με εξεζητημένες κομμώσεις και πολυτελή ρούχα και χρυσαφικά, αλλά με ό,τι ταιριάζει σε γυναίκες θεοσεβείς με έργα αγαθά. Παρακάτω, στο διάλογο που είχε ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα, της είπε ότι εκείνος έχει ένα νερό που όποιος πιει από αυτό δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ πια. Ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι ο λόγος του, το Ευαγγέλιο του. Ο άνθρωπος διψάει για την αλήθεια. Θέλει να μάθει γιατί ζει, γιατί πεθαίνει, αν υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο. Πολλοί φιλόσοφοι και άλλοι επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις. Είπαν πράγματα αλληλοσυγκρουόμενα, γι' αυτό και ξεχάστηκαν. Μόνο το Θείας Προελεύσεως Ευαγγέλιο, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, μένει αιώνια και ικανοποιεί βαθιά κάθε ανθρώπινη αναζήτηση και απορία. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα που σχετίζονται με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτον, δεν είναι όλες οι εκδόσεις της Αγίας Γραφής άξιες εμπιστοσύνης. Υπάρχουν εκδόσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έχουν εξαιρέσει σκόπιμα τα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία. Εμείς εμπιστευόμαστε μόνο τις εκδόσεις που έχουν την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έπειτα υπάρχουν εκδόσεις της Αγίας Γραφής που έχουν μόνο μεταφρασμένο το κείμενό της. Οι μεταφράσεις όμως αυτές δεν αποδίδουν το βαθύτερο νόημα του Λόγου του Θεού. Σωστή ορθόδοξη έκδοση είναι αυτή που περιλαμβάνει τόσο το αρχαίο ελληνικό αγιογραφικό κείμενο, όσο και μια συντομότερη ή ευρύτερη ερμηνεία του αρχαίου κειμένου. Ακόμη να πούμε ότι υπάρχουν εκδόσεις αιρετικές της Αγίας Γραφής, όπως παραδείγματος χάρη εκείνη των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά, που έχουν μέσα στα κείμενα σκόπιμες αλλοιώσεις του Ιερού Κειμένου με σκοπό να το προσαρμόσουν στις αιρετικές διδασκαλίες τους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή. Ας επανέλθουμε όμως στα λόγια του Κυρίου προς την Σαμαρίτιδα για το νερό εκείνο που ξεδιψάει απόλυτα τον άνθρωπο. Όπως είπαμε, αυτό το νερό είναι ο Λόγος του Θεού. Ακόμη όμως, νερό που ξεδιψάει για πάντα τον άνθρωπο είναι και η Θεία Χάρη που προέρχεται από το λυτρωτικό έργο του Σωτήρα Χριστού. Ο άνθρωπος διψάει για λύτρωση. Τον βασανίζουν τύψεις για τις αμαρτίες του, φοβίες, ανασφάλειες. Τρέχει σε ψυχολόγους, σε μέντιουμ, σε πολιτικούς και σε όλους εκείνους που υπόσχονται λύσεις στα προβλήματά του. Μόνο η Θεία Χάρη όμως μπορεί να του δώσει οριστικές και σίγουρες λύσεις, γιατί μόνο η Θεία Χάρη μπορεί να του απαλείψει τις αμαρτίες με την εξομολόγηση και να του δώσει την ουράνιο τροφή της Θείας Κοινωνίας, που είναι το εφόδιο το οποίο μπορεί να τον δυναμώσει και να του δώσει ελπίδα και να τον στηρίξει στις δυσκολίες. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των ειδών και αντιλήψεων, καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, αρνούνται και αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου για τη Θεία Χάρη που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έτσι, ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζονται το βάπτισμα για την αναγέννηση του ανθρώπου και ότι αρκεί μόνο η πίστη. Ενώ ο Κύριος τόνιζε ότι «ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Το λέει στο 16ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου στο στίχο 16. Αρνούνται επίσης οι αιρετικοί και το μυστήριο του χρίσματος, όπου η Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδει Θεία Χαρίσματα στους βαπτισμένους. Η Αγία Γραφή όμως τονίζει ότι μετά το βάπτισμα είναι απαραίτητο και το χρίσμα. Έτσι, σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πήγαν στη Σαμάρια, βρήκαν μια ομάδα βαπτισμένων πιστών που δεν είχαν πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το χρίσμα. Γι' αυτό και ακούμπησαν τα χέρια τους στα κεφάλια των βαπτισμένων, μεταδίδοντάς τους τη Θεία Χάρη. Ακόμη οι αιρετικοί αρνούνται και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το θεωρούν συμβολική πράξη. Ενώ ο Κύριος είπε, το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχο 53, «Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής». Εάν δηλαδή δεν φάτε το σώμα και το αίμα του Υιού του Θεού, είσαστε πεθαμένοι, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Αρνούνται ακόμη οι αιρετικοί και το μυστήριο της εξομολογήσεως και πιστεύουν ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται από το Θεό όταν ζητήσουμε για αυτές συγγνώμη στην προσευχή μας. Ο Κύριος όμως είπε στους Αποστόλους και δι' αυτόν το είπε και στους διαδόχους τους κληρικούς, τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφείεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Δηλαδή είπε στους Αποστόλους «Πάρτε το Άγιο Πνεύμα και με τη δύναμή του σε όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες τις συγχωρεί και ο Θεός και σε όσους δεν τις συγχωρείτε δεν τις συγχωρεί ούτε ο Θεός». Άρα οι αμαρτίες συγχωρούνται με την εξομολόγησή τους στο πνευματικό. Συμπεραίνουμε λοιπόν από αυτά ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε πρέπει να στραφούμε με θερμή προσευχή σε αυτόν που έχει το νερό το ζωντανό, που δίνει ζωή αιώνια, σε αυτόν που μπορεί να βρει τη λύση στα προβλήματά μας.

Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας στο διάλογο που είχε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με μια Σαμαρίτιδα η οποία ζούσε ηθικά άτακτη ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος την ήλεξε λέγοντάς της: «Πέντε άνδρες είχες μέχρι τώρα και αυτός που είσαι μαζί του σήμερα δεν είναι κανονικός σου σύζυγος». Το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4 κεφάλαιο στίχο 18. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει σύνηθες στην εποχή μας. Φτάσαμε δε στο σημείο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα να έχουν νομιμοποιηθεί τέτοιες καταστάσεις με τον πολιτικό γάμο και με τα σύμφωνα συμβίωσης και τον ακόμη χειρότερο και απαράδεκτο γάμο των ομοφιλοφίλων. Αλλά και οι αιρετικοί προτεστάντες και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά που αρνούνται εκτός των άλλων μυστηρίων και το μυστήριο του γάμου, εντάσσονται σε εκείνους που κακοποιούν τις σχέσεις των φίλων. Εμείς όμως, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οφείλουμε να μένουμε αφοσιωμένοι σε όσα διδάσκει η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση για το θέμα του γάμου. Ας θυμηθούμε στη συνέχεια μερικά βασικά πράγματα για το θέμα αυτό. Η αρχή του γάμου βρίσκεται στη δημιουργία του κόσμου. Οπότε ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον διέκρινε σε άνδρα και γυναίκα και έδωσε στο ζευγάρι αυτό την εντολή «αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Ο γάμος δηλαδή είναι ένας θείος θεσμός με ιερό σκοπό, τη δημιουργία των νέων ανθρώπων. Μάλιστα, στην Παλαιά Διαθήκη, η τεκνογωνία δεν έχει απλό σκοπό τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων, αλλά τον πολλαπλασιασμό του λαού του Θεού, του περιουσίου λαού, και γι' αυτό έχει ξεχωριστή σπουδαιότητα. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι αφού η τεκνογωνία είναι εντολή του Θεού, οι συζυγικές σχέσεις είναι σύμφωνες με την εντολή του Θεού και ευλογούνται και δεν είναι κάτι πονηρό ή κακό. Ένας άλλος ιερός σκοπός του γάμου είναι η κοινωνία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θεός πριν δημιουργήσει την Εύα είπε «ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Δηλαδή μιλώντας για τον Αδάμ είπε να δημιουργήσουμε ένα βοηθώ ίδιο με αυτόν και έπλασε τη γυναίκα από το πλευρό του Αδάμ. Αυτά σημαίνουν όχι μόνο ότι η γυναίκα είναι βοηθός του ανδρός στις οικονομικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες του, αλλά κυρίως ότι είναι βοηθός του στον αγώνα για τη σωτηρία. Το ίδιο ισχύει και για τον άνδρα, όπως φαίνεται σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Η δημιουργία της Εύας από την πλευρά του Αδάμ μαρτυρεί ακόμη την ενότητα των δύο φύλων σε μια κοινωνία αγάπης. Αυτή η ενότητα και κοινωνία αποτελεί την φυσική κατάσταση του ανθρώπου, ενώ η διάσπαση και ο χωρισμός είναι αφυσικές και δαιμονικές καταστάσεις. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο γάμος ήταν θείος θεσμός με σκοπό τη δημιουργία νέων ανθρώπων και την κοινωνία μεταξύ των φύλων, των ανδρών και των γυναικών. Στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε επανάληψη της αλήθειας ότι ο γάμος είναι θείος θεσμός και έχουμε και μια νέα επίσημη ευλογία του γάμου με την παρουσία και τη θαυματουργία του Ιησού Χριστού στο γάμο της Κανά. Έχουμε όμως στην Καινή Διαθήκη και μια εξύψωση του γάμου εις μυστήριον μέγα που αναφέρεται εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Ο γάμος δηλαδή με το διπλό σκοπό του, την κοινωνία των δύο προσώπων και τη δημιουργία παιδιών, κάνει ένα διπλό άνοιγμα προς τον Χριστό και δι' αυτού προς τον Τριαδικό Θεό που είναι κοινωνία θείων προσώπων και προς την Εκκλησία που είναι κοινότητα των παιδιών του Θεού. Έτσι ο γάμος ανακεφαλαιώνει
το μυστήριο της σωτηρίας που πραγματοποιείται δια του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Όπως η ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι η οδός για τη σωτηρία, έτσι και η ένωση του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο αντικατοπτρίζει αυτή την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία και γίνεται οδός προς σωτηρία. Έτσι, στην Καινή Διαθήκη, ο γάμος με το μυστηριακό χαρακτήρα που αποκτά γίνεται και μέσω σωτηρίας. Ο άνδρας σώζει την γυναίκα, όπως ο Χριστός έσωσε την Εκκλησία, και η γυναίκα σώζει τον άνδρα, όπως η Παναγία έσωσε τον κόσμο φέρνοντας στον κόσμο το σωτήρα. Ο γάμος λοιπόν είναι λειτουργήμα σωτηρίας και οδός για τη Βασιλεία του Θεού, και γι' αυτό οι δύο σύζυγοι που εκτελούν αυτό το υψηλό λειτουργήμα είναι τιμή και δόξα ο ένας για τον άλλον. Ο γάμος τώρα στην Καινή Διαθήκη έχει και μια εσχατολογική διάσταση, αφού οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού που θα έρθει με πληρότητα μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Την εσχατολογική διάσταση του γάμου φανερώνει και η έναρξη της ακολουθίας του γάμου με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ακόμη το γεγονός ότι στα αρχαία χρόνια ετελείται ο γάμος μαζί με τη Θεία Ευχαριστία που είναι το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ο γάμος δηλαδή καλεί τους συζύγους για τη χαρά όχι μόνο αυτής της ζωής αλλά και της αιωνιότητος. Τα στεφάνια εικονίζουν την δόξα της αιωνιότητος. Με αυτόν τον τρόπο ο γάμος ξεφεύγει από τα γήινα πλαίσια και ανοίγεται προς την αιωνιότητα. Γίνεται ένας αιώνιος δεσμός που θα συνεχιστεί και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιτρέπει την τέλεση δεύτερου και τρίτου γάμου για να βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα σε ένα χώρο που χαράζει δρόμο προς την αιωνιότητα. Το μέσο με το οποίο οι σύζυγοι βαδίζουν προς τη Βασιλεία του Θεού είναι η αγάπη, η οποία έχει αιώνιο χαρακτήρα αφού ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή η αγάπη δεν αρκεί να είναι ένα ερωτικό αίσθημα ή μια κοινή αγάπη. Χρειάζεται να είναι χάρισμα του Θεού, καρπός του Αγίου Πνεύματος, γιατί μόνο αυτή η αγάπη μεταμορφώνει τις καρδιές και τις κάνει αιώνια πιστές. Αυτή η αγάπη πραγματοποιεί την ενότητα των δύο συζύγων σε ένα μέλος. Η δε ενότητα είναι το στοιχείο της Βασιλείας του Θεού, όπου δεν υπάρχει χωρισμός και διάσταση, αλλά ενότητα εν Χριστώ. Για τους λόγους που είπαμε, ο γάμος συγκαταρρυθμίθηκε στα μυστήρια της Εκκλησίας, διότι βοηθάει στον αγιασμό των συζύγων και την σωτηρία και είναι μία οδός προς την Βασιλεία του Θεού. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και να συνεχίσουμε για το θέμα αυτό αμέσως μετά.

Παίρνοντας αφορμή από τον διάλογο που είχε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με την Σαμαρίτιδα, αρχίσαμε προηγουμένως να αναφερόμαστε στο μυστήριο του γάμου, όπως μας μιλάει περί αυτού η Αγία Γραφή. Μέσα στην Εκκλησία, παράλληλα με την έγαμη ζωή, υπάρχει και η ζωή της αγαμίας. Δεν είναι όπως εκ πρώτης όψεως φαίνονται αυτή ο γάμος και η αγαμία, δύο τρόποι ζωής αντίθετοι ή και εχθρικοί. Είναι μάλλον δύο δρόμοι που οδηγούν στο ίδιο τέρμα, που είναι η ένωση με τον Χριστό. Για να φτάσει σε αυτό το τέρμα και ο έγγαμος και ο μοναχός κάνουν σκληρό αγώνα, θυσίες και ασκήσεις ο καθένας στο χώρο του. Ο άγαμος, παραδείγματος χάρη, προσπαθεί να διατηρήσει την αγνότητα του σώματος και της ψυχής του, αλλά και ο έγγαμος, ξέροντας ότι η παρθενία είναι κυρίως κατάσταση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας με το Θεό, αγωνίζεται να κρατάει το γάμο του τίμιο και την καρδιά του καθαρή και με την αγάπη. Ο μοναχός επίσης υποβάλλει τον εαυτό του σε διάφορες ασκήσεις, νηστείες, αγρυπνίες και τα διάφτα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και ο έγγαμος ασκείται με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να βαδίσει με πολλές θυσίες τη στενή και τεθλιμμένη οδό μέσα σε ένα κόσμο απρόσωπο, εκοσμικευμένο και υπάκουο στο διάβολο. Γι' αυτό και ο γάμος, όσο και η αγαμία, είναι είδη μαρτυρίου στο σύγχρονο κόσμο. Ο άγαμος ακόμη καλείται να απαρνηθεί το εγώ του και να ζήσει την υπακοή. Αλλά και ο έγγαμος πρέπει να απαρνηθεί πολλές φορές τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τα ατομικά του προγράμματα για χάρη της οικογενείας, διότι η εγωιστική αξίωση επιβολής τους διαλύει το γάμο. Στο γάμο πρέπει να πεθαίνει το εγώ και να γεννιέται μια νέα ζωή προσφοράς και κοινωνίας. Ο έγγαμος επίσης καλείται να βιώσει την αγάπη, η οποία καλλιεργεί την αληθινή ελευθερία του προσώπου, αλλά και ο άγαμος οφείλει να ζήσει την αγάπη σαν διακονία. Παράλληλοι δρόμοι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία είναι ο γάμος και η αγαμία. Η μοναστική αγιότητα και η συζυγική αγιότητα είναι οι δύο πλαγιές του όρου Σταβόρ, που και οι δύο πλαγιές έχουν τέρμα τους το Άγιο Πνεύμα. Ο καθένας διαλέγει το δρόμο που θέλει σύμφωνα με το ίδιο χάρισμα που έχει από το Θεό. Το συντέριασμα του γάμου και της αγαμίας φαίνεται και στο πρόσωπο της Παναγίας, που σαν μητέρα και σαν παρθένος είναι το υπόδειγμα εγγάμων και εγγάμων. Ας πούμε και ποια σχέση έχει ο γάμος με την σεξουαλικότητα. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη, κατάλοιπο της ειδωλολατρίας, ότι το ανθρώπινο σώμα είναι κακό και πηγή κακού και άρα είναι άξιο περιφρονήσεως. Αυτό είναι λάθος. Όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, επίσκοπος Ιεροσολύμων, «Μη μου πεις ότι το σώμα είναι αίτιο της αμαρτίας, διότι αν είναι έτσι, τότε γιατί όταν είναι νεκρό το σώμα δεν αμαρτάνει? Το σώμα δεν αμαρτάνει, αλλά η ψυχή διαμέσου του σώματος. Το σώμα είναι εργαλείο, ρούχο και στολή της ψυχής. Και αν μεν παραδοθεί από την ψυχή στην πορνεία, γίνεται ακάθαρτο. Εάν όμως κατοικήσει μέσα του Αγία Ψυχή, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Το κακό, η αμαρτία, είναι υπόθεση ολόκληρου του ανθρώπου, του σώματος και της ψυχής του και όχι μόνο του σώματος. Έτσι και το σεξουαλικό στοιχείο δεν είναι κάτι το κακό. Αντίθετα, εντάχθηκε από τις αρχές της δημιουργίας στο σχέδιο του Θεού
και ήταν απαρχής νόμιμο και απαλλαγμένο από κάθε ντροπή. Εκείνο που έντυσε το σεξουαλικό με ντροπή ήταν η αμαρτία. Ο γάμος ξαναβάζει το σεξουαλικό στοιχείο στη σωστή του θέση, στην προπτωτική αδιάβλητη κατάσταση. Εκτός του γάμου, το σεξουαλικό είναι εφάμαρτο, ενώ μέσα στο γάμο είναι άγιο. Επίσης, δεν πρέπει να βλέπουμε το σεξουαλικό στοιχείο σαν την ικανοποίηση απλώς μιας βιολογικής ανάγκης. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά είναι και ψυχή. Και η γενετήσια λειτουργία δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι, η μεν αγνότητα και καθαρότητα ως προς το σεξουαλικό στοιχείο, άρα ο γάμος, οδηγεί στη βασιλεία, ενώ η πορνεία και η μοιχεία, άρα η κατάλυση του γάμου, οδηγεί στην κόλαση. Άρα, το σεξουαλικό δεν είναι απλώς βιολογική ανάγκη, αλλά λειτουργία πνευματοϊλικού χαρακτήρος που έχει σχέση με την ελευθερία και την υπευθυνότητα και που ολοκληρώνει το ανθρώπινο πρόσωπο μέσα στο γάμο. Έξω όμως από το γάμο οδηγεί τον άνθρωπο σε αποκτήνωση. Ποιος είναι ο ρόλος του σεξουαλικού μέσα στο γάμο? Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για την τελείωση και την θέωση, αλλά και για την ευτυχία και τη χαρά σαν στον παρόντα αιώνα. Ο γάμος είναι μια οδός προς την θέωση και ταυτόχρονα μια οδός ευτυχίας και στη ζωή αυτή. Η γενετήσια λειτουργία είναι ένα γεγονός που παρέχει στον άνθρωπο ένα βαθύ αίσθημα χαράς και ευτυχίας, και αυτός είναι ένας πρώτος ρόλος του. Επίσης, η εχθρότητα που υπάρχει συχνά μεταξύ των φύλων είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Στο γάμο, με την γενετήσια λειτουργία, επέρχεται η συμφιλίωση των φύλων και προάγεται η τόσο απαραίτητη κοινωνία των προσώπων, που είναι βασικός σκοπός του γάμου. Αυτή η κοινωνία

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Ένα ιερό έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι η προσπάθεια να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εκεί που δεν υπάρχει και το δώρο της εν Χριστώ σωτηρίας να το βιώσουν και άλλοι άνθρωποι. Το θεάρεστο αυτό έργο το είχαν και έχουν επιφορτιστεί οι Ιεραπόστολοι, άνδρες και γυναίκες που άφησαν τη βολή και την άνεσή τους και ρίχτηκαν στη μεγάλη περιπέτεια της Ιεραποστολής. Και η εν Ελλάδη Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που είναι πάντοτε πρωτοπόρος σε κάθε αναγεννητική προσπάθεια και ηθική συμπόρευση με την ενότητα του γένους, δεν λησμονεί ποτέ τον ιεραποστολικό προορισμό της σε όλο τον πλανήτη. Μεταξύ των άλλων σπουδαίων ιεραποστόλων

που ανέδειξε, η πατρίδα μας ήταν και οι Θεσσαλονικείς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, που απεργάστηκαν ένα τεράστιο έργο ιεραποστολής. Καθώς η μνήμη τους ετοιμάται στις 11 Μαΐου, ας πούμε μερικά για αυτούς και το κολοσιαίο έργο τους. Στις αρχές του 9ου αιώνα, 810 με 827, γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι ιεραπόστολοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος και Μεθόδιος. Προέρχονταν από χριστιανική ελληνική οικογένεια, η οποία είχε καταγωγή από τη βασιλική οικογένεια του Βυζαντίου. Ο Μεθόδιος γεννήθηκε το 815 μετά Χριστόν. Ήταν μεγαλύτερος από τον αδερφό του Κωνσταντίνο, αλλά δεν επιδόθηκε όπως εκείνος σε επίπονες σπουδές. Οι γονείς του τον προόριζαν για ανώτερη διοικητική θέση, πράγμα που έγινε από πολύ νωρίς. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας εκτίμησε τις ικανότητές του και τον διόρισε διοικητή σε μια σλαβική αρχοντία. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να μάθει τα σλαβικά και να εισέλθει βαθιά στην ψυχολογία εκείνων των λαών και περισσότερο στον πολιτισμό, την ιστορία και τα έθιμά τους και να μοιηθεί στα μυστικά της γλώσσας τους. Ο Κύριλλος πάλι είχε και αυτός μία ξεχωριστή σταδιοδρομία. Καταρχάς ακολούθησε το δρόμο της έντονης σπουδής και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Όταν πέθανε ο πατέρας του, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να φυτά στην περίφημη σχολή της Μαγνάβρας, στην οποία δίδασκαν τότε διαπρεπέστατοι καθηγητές. Ανάμεσά τους και ο μετέπειτα πατριάρχης Φώτιος, με τον οποίο ο Κύριλλος συνδέθηκε φιλικά. Στη συνέχεια δίδαξε και ο ίδιος στη σχολή σαν φιλόσοφος. Λόγω της καλής του φήμης και των ικανοτήτων του που έγιναν γνωστές σε όλο το Βυζάντιο, κλήθηκε στο παλάτι να λάβει πλούσια και όμορφη σύζυγο και να χρησιμοποιηθεί σε ανώτατα κρατικά αξιώματα. Εκείνος όμως αρνήθηκε, μοίρασε όλη την περιουσία του και χειροτονήθηκε κληρικός, προτιμώντας τη σιωπή, τη μελέτη και την περισυλλογή. Μετά από λίγο όμως αναζητήθηκε και πάλι από το παλάτι για να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εκκλησιαστικές και διπλωματικές αποστολές. Το έργο που απεργάστηκαν οι δύο αδερφοί ήταν τεράστιο. Κατόρθωσαν να μεταδώσουν το ιερό φως του Ευαγγελίου και την ελληνική γραμματεία στους σλαβικούς λαούς κυρίως και να ανοίξουν νέους ορίζοντες στην πνευματική πορεία της Ευρώπης. Για την πιο αποτελεσματική μάλιστα επιτυχία του έργου τους, τα δύο αδέλφια οι μοναχοί έμαθαν τη σλαβική γλώσσα και με αυτήν δημιούργησαν μια ειδική γραφή που ονομαζόταν γλαγολιτική γραφή ή σλαβονικό αλφάβητο, με την οποία γραφή κατόρθωσαν να μεταφράσουν και να κηρύξουν το Λόγο του Θεού και την ελληνική σοφία, να κάνουν γνωστό το φως της αλήθειας και της ζωής σε ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από την πίεση του φόβου της ειδωλολατρίας, των προλήψεων και του σκότους. Ας πούμε μερικά πιο συγκεκριμένα για την ιεραποστολική τους δραστηριότητα. Το σωτήριο έτος 860, οι δύο άξιοι ιεραπόστολοι, ύστερα από συνεννόηση με τον Πατριάρχη Φώτιο, δέχθηκαν να εγκαταλείψουν το μονήρι βίο τους και για να βρεθούν με ιερή αποστολή στη χώρα των Χατζάρων, πέρα από τα Ουράλια Όρη και την Κασπία Θάλασσα. Στη χώρα αυτή, την Χερσόνα της Κρυμαίας, οι ιεραπόστολοι εργάστηκαν ανάμεσα σε μουσουλμάνους και Εβραίους και σε πρώτη φάση βάπτισαν 200 ειδωλολάτρες. Στη συνέχεια, ο θρίαμβος του έργου τους ήταν άμεσος σε πνευματικό, διπλωματικό και πολιτιστικό επίπεδο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, ο πρίγκιπας Χαχάνος, που τους είχε προσκαλέσει, θέλησε να τους γεμίσει με δώρα. Όμως ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος ευθύς απέρριψαν την προσφορά και ζήτησαν να πάρουν μαζί τους εχμαλώτους Έλληνες που κρατούσε ο ηγεμόνας ως λία από κάποια παλαιότερη σύγκρουση με τους Βυζαντινούς.
Στην αρχή δυσκολεύθηκε να το δεχθεί ο Χαχάνος, τελικά όμως οι Ιεραπόστολοι γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη με 900 τέτοιους εχμαλώτους, ανοίγοντας μια περίοδο φιλίας και συνεργασίας με τις μακρινές εκείνες χώρες. Μετά οι δύο Ιεραπόστολοι προχώρησαν προς τη Μεγάλη Μοραβία. Η Μοραβία τότε περιελάμβανε τη Σλοβακία, Τσεχία, μέρος της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, καθώς και μέρος της Πολωνίας και της Βόρειας Ιουκοσλαβίας. Ο ίδιος ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας, ο Ρατισλάβ, είχε παρακαλέσει με θερμή επιστολή τον Αυτοκράτορα να στείλει τους δασκάλους Ιεραποστόλους αδελφούς να διδάξουν στο λαό του τη χριστιανική πίστη και το βυζαντινό πολιτισμό. Μόλις έφτασαν οι Ιεραπόστολοι στη μακρινή και άγνωστη Μοραβία, ύστερα από την επίσημη αυτή πρόσκληση, άρχισαν το έργο του Ευαγγελισμού. Και οι Σλαβικοί εκείνοι λαοί για πρώτη φορά άκουγαν στη μητρική τους γλώσσα το Θείο Λόγο και μπορούσαν να λατρεύσουν το Θεό με λατρεία και τύπους που αυτοί καταλάβαιναν στη γλώσσα τους και στην εποχή τους. Συγχρόνως όμως οι μαθητές τους, που ανάμεσά τους ήταν ο Κλήμης, ο Ναούμ και ο Κωνσταντίνος, σκορπίστηκαν στις διάφορες περιοχές και άρχισαν να διδάσκουν, να κατηχούν και να βαπτίζουν τους νέους χριστιανούς, δημιουργώντας έτσι αληθινές κοινότητες. Αγιογράφοι αγιογραφούσαν τους ιερούς ναούς, κληρικοί τους οδηγούσαν στα ιερά μυστήρια και ξυπνούσαν τη συνείδησή τους. Τα ήθη ημέρωσαν, οι άνθρωποι έδιωξαν το φόβο και τις προλήψεις, τα είδωλα και τα ξώανα έφευγαν από τη ζωή των Σλάβων και τη θέση τους έπαιρνε πια ο αληθινός και μοναδικός Θεός. Τεράστιες, ατέλειωτες ήταν οι πορείες του Κυρίλου και του Μεθοδίου μέσα σε εκείνη την απέραντη άγνωστη χώρα. Τεράστιες αποστάσεις μέσα από κινδύνους και επιβουλές βάδιζαν καθημερινά για να φτάσουν σε κάποιο ερημικό χωριό, σε ένα συνοικισμό, σε μια πόλη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Η ιδιαίτερη προσφορά της Ιεραποστολής υπήρξε ο εξχριστιανισμός της Βουλγαρίας. Ο ίδιος ο ηγεμόνας των Βουλγάρων ο Βόγορης βαπτίστηκε με όλους τους άρχοντες και προεστούς σε πανηγυρική τελετή. Μάλιστα, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα αγαπητική σχέση με τον Πατριάρχη Φώτιο που του έστειλε συγκλονιστική επιστολή για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ηγεμόνα. Η απήχηση των φωτιστών αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου ήταν τόσο μεγάλη στην οικουμένη και τόσο αποτελεσματική που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε εύκολα. Το έργο των Θεσσαλονικαίων αδελφών αποτελεί σταθμό στην ιστορία των σλαβικών λαών. Με την εφεύρεση της σλαβικής γραφής και της μεταφράσεως από τα ελληνικά στη σλαβική γλώσσα της Αγίας Γραφής, των λειτουργικών βιβλίων και των κανόνων, οι δύο Άγιοι Αδελφοί εισήγαγαν το σλαβικό κόσμο στη σκηνή των πολιτισμένων χριστιανικών λαών. Αυτοί έβαλαν τις βάσεις του πολιτισμού των σλαβικών λαών, ο χαρακτήρας του οποίου είναι ελληνοχριστιανικός και αποδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του σλαβικού κόσμου. Το μεγαλειώδες έργο των δύο Αγίων Αδελφών δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ευτυχούς συνδρομής των ιστορικών περιστάσεων, αλλά είναι καρπός προπάντων της μεγαλοφυΐας τους και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το ιστορικό αυτό έργο φέρνει τη σφραγίδα του πνευματικού και ηθικού μεγαλείου των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου, οι οποίοι κατέχουν επαξίως προνομιούχο θέση μεταξύ των επιφανιστέρων διδασκάλων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι οποίοι αναδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι ιεραπόστολοι του χριστιανισμού μετά τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές.

Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο

0: Χριστός Ανέστη.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, διαφωτίζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σχετικά με τους Μορμόνους.
1: Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα τελευταία χρόνια άρχισε να δραστηριοποιείται στη χώρα μας μια ακόμη αίρεση. Πρόκειται για την αίρεση των Μορμόνων, την πιο κακόδοξη και βλάσφημη αίρεση του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου μαζί με την σκοπιά του πύργου των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό αποκαλείται με το βαρύγδουπο τίτλο «Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών», «Church of Jesus Christ of Latter-day Saints». Στην Αθήνα έχει ιδρυθεί ήδη τοπική εκκλησία εντός εισαγωγικών. Σε ευρύχωρο χώρο και στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καλοντημένοι αλλοδαποί εντός εισαγωγικών ιεραπόστολοι με προσποιητή ευγένεια κηρύττουν με ζήλο τη μορμονική κακοδοξία και αίρεση. Η ίδρυση της αιρέσεως και η ιστορική της εξέλιξη. Η αίρεση των Μορμόνων ανήκει στον ευρύτερο προτεσταντικό χώρο και μάλιστα στις ομάδες εκείνες με το μυστικιστικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρα του 19ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 1830 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τον Τζόζεφ Σμιθ. Το όνομά της οφείλεται στον Μόρμον, κάποιον ιστορικά ανύπαρκτο προφήτη, ο οποίος υποτίθεται ότι έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα στην Αμερικανική Ήπειρο. Ο Τζόζεφ Σμιθ γεννήθηκε το 1805 στην πολιτεία Βερμόντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από φτωχούς αγρότες γονείς. Αρχικά ανήκε θρησκευτικά στους Πρεσβυτεριανούς Προτεστάντες και αργότερα εντάχθηκε στους Μεθοδιστές. Ήταν αναμφίβολα ένας πανούργος άνθρωπος. Τον χαρακτήριζε άκρατη φιλοδοξία, αχαλήνιωτη φαντασία, παθολογικός μυστικισμός. Το 1830 εγκατέλειψε τη Μεθοδιστική Ψευδοεκκλησία και άρχισε να κηρύττει τη δική του περίεργη διδασκαλία. Ονόμασε τον εαυτόν του προφήτη και ισχυρίστηκε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 1823 είδε ένα όραμα στο οποίο ο άγγελος Μορονί του είπε ότι στον λόφο Γκουμαράχ κοντά στο Μάντσεστερ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ήταν κρυμμένες πλάκες χρυσού με σπουδαίες επιγραφές που έπρεπε να ξεθάψει μετά 4 χρόνια. Στα 1827, όπως ισχυριζόταν, ξέθαψε τις πλάκες που τις ονόμασε Ουρίλ και Θουρίλ. Και στα επόμενα 3 χρόνια υπαγόρευσε το περιεχόμενο των πινάκων που ήταν ήδη γραμμένο σε μια παραλλαγή αιγυπτιακής γραφής, ιερογλυφικά δηλαδή, και ισχυρίζονταν ότι ερμήνευσε δίχως να ξέρει τη γλώσσα και τους χαρακτήρες με τη βοήθεια δύο κρυστάλλων που του έδωσε ο άγγελος και που υποτίθεται πως ήταν το Ουρίμ και το Θουρίμ του Εβραίου αρχιερέα. Το υποτιθέμενο λοιπόν περιεχόμενο των χρυσών πλακών αποτέλεσε κατόπιν το περιβόητο βιβλίο του Μόρμον, το οποίο αποτελεί υψίστη ιερή γραφή για τους Μορμόνους, ανώτερη της Αγίας Γραφής. Το περιεχόμενο αυτού του ιερού βιβλίου, το οποίο είναι μυθιστορηματικό, χωρίς το παραμικρό ίχνος ιστορικών και πραγματικών γεγονότων, σε παλαιοδιαθηκικό ύφος αναφέρεται στην υποτιθέμενη μετανάστευση κατά τον πρώτον μετά Χριστόν αιώνα στην Αμερική 10 φυλών του Ισραήλ, οι οποίες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, τους Νεφίτες και τους Λαμανίτες. Πριν λοιπόν από τον Κολόμβο, κατά τον φεδρόν αυτόν ψευδοπροφήτη Σμιθ, είχε ανακαλυφθεί η Αμερικανική Ήπειρος. Οι δεύτεροι λόγω της ασέβειάς τους έγιναν ερυθρόδερμοι, σε αντίθεση με τους πρώτους οι οποίοι δέχθηκαν τον Χριστό και έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσα στους Νεφίτες διακρίθηκε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα ο προφήτης Μόρμον, ο οποίος πιστεύεται ότι έγραψε το ομώνυμο βιβλίο στις χρυσές πλάκες που αποκαλύφθηκαν μετά από 14 αιώνες στο Σμιθ και από τον οποίο πήρε το όνομά της η αίρεση. Ο Σμιθ ονόμασε το 1827 την ψευδοεκκλησία του Latter-day Saints και με τα φλογερά του κηρύγματα απέκτησε αρκετούς και αφοσιωμένους οπαδούς αρχικά στην περιοχή της Νέας Υόρκης και αργότερα στο Κίρλαντ, στο Μισούρι, στο Ναουβάου, Ιλινόης και αλλού. Ταυτόχρονα όμως απέκτησε και πολλούς φανατικούς εχθρούς οπαδούς άλλων ψευδοεκκλησιών και αιρέσεων του προτσαντικού χώρου, από τον οποίο βέβαια αντλούσε τους οπαδούς του. Τον κατηγόρησαν για διάφορα εγκλήματα, κατόρθωσαν να τον καταδικάσουν και να τον φυλακίσουν. Τελικά πέθανε στη φυλακή στις 27 Ιουνίου του 1844, λιντσαρισμένος από φανατικούς συγκρατουμένους του. Έτσι, ο αιρεσιάρχης Σμιθ, ο φαντασιόπληκτος, εκτός από προφήτης, θεωρείται και μάρτυρας από τους Μορμόνους. Το Σμιθ διαδέχθηκε, φίλοι και φίλες, στην ηγεσία της ψευδοεκκλησίας του, ο φίλος του Brigham Young, 1801-1877, πρώην μαραγκός και αλουργός. Αυτός, προκειμένου να γλιτώσει τους οπαδούς της αίρεσης από τον διωγμό των εχθρών του Σμιθ, τους οδήγησε με μεγάλες περιπέτειες στη Δύση, στα βραχώδη όρη, μπροστά στη μεγάλη αρμυρά λίμνη, όπου είδεσε την πόλη Γιούτα, την οποία χαρακτήρισε ως τη γη της Επαγγελίας και τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εκεί θεμελίωσε ένα ιδιότυπο θεοκρατικό καθεστώς, το Διζερέτ, όπως το είπε, με πρόεδρο το Γιάνκ, με απεριόριστη εξουσία. Κάτω από τις απεριόριστες εντολές του, οι Μορμόνοι και κατόπιν σκληρής εργασίας μετέβαλαν εκείνον τον αφιλόξενο τόπο σε μια πάρα πολύ αξιόλογη περιοχή. Σε πολύ μικρό χρόνο αυξήθηκαν και έγιναν οι Μορμόνοι αρκετοί. Το 1898 αριθμούσαν 254.000, σήμερα αριθμούν κάποια εκατομμύρια και έχουν ως κέντρο την πρωτεύουσα της πολιτείας τους, την Salt Lake City, όπου υπάρχει και ο ναός τους ο βασικός, ο οποίος χτίστηκε ανάμεσα στα έτη 1853-1893. Το 1852 η αίρεση διασπάστηκε σε μια μετριοπαθή ομάδα, την Αναδιοργανωμένη Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, η οποία οργανώθηκε επίσημα το 1860 στο Ιλινόης, αλλά ποτέ δεν απέκτησε τη σπουδαιότητα της αρχικής ομάδος, της Αλμυράς Λίμνης. Στην πρωτεύουσα της Utah, Salt Lake City, λειτουργεί όλη η ιεραποστολική προσπάθεια της μορμονικής αίρεσης. Διαθέτει φανατικούς νέους, οι οποίοι αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο για να διαδώσουν με πάθος τη μορμονική πίστη. Οι κακοδοξίες τώρα αυτής της παράδοξης και αντιχριστιανικής σαφώς αίρεσης. Ιδρυτής, όπως είπαμε, ήταν ο Τζόζεφ Σμιθ, αλλά οι αρχές της παράξενης δασκαλίας ανήκουν σε δύο άλλους, τον Όρσον Πράτ και τον Πάρλεϊ Πατ. Ολόκληρο το οικοδόμημα της αίρεσης στηρίζεται στα συγγράμματα αυτών των ακραίων Προτεσταντών θεολόγων. Η δασκαλία του Μορμονισμού είναι κράμα χριστιανικών, Ιουδαϊκών, Ινδουιστικών, Βουδιστικών, γνωστικών και θεοσοφικών ιδεών. Είναι δηλαδή ο απόλυτος συγκριτισμός. Οι Μορμόνοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως μόνους γνησίους χριστιανούς και την ψευδοκίνησή τους ως τη μόνη αληθινή εκκλησία, ενώ όλους τους άλλους χριστιανούς τους αποκαλούν απίστους. Σύμφωνα με ένα διάσημο θρησκειολόγο, τον Άιτς Ντε Γκλασενάπ, χριστιανικά στοιχεία της αιρέσεως είναι μόνον η αναγνώριση της βίβλου, η πίστη στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, που ωστόσο για αυτούς είναι τρεις διαφορετικοί θεοί και όχι ο ένας θεός της Διαθήκης, στο εξηλαστήριο και καθαγιασμένο θάνατο του Χριστού και στην σχατολογική του προσδοκία. Μέσα για την απόκτηση της χάριτος είναι η πίστη, η μετάνοια, η βάπτιση, ο μυστικός δείπνος και η επίθεση των χειρών. Εκτός όμως από το Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα, που για τους Μορμόνους είναι τρεις διαφορετικοί θεοί, έχουν δηλαδή διαφορετικές φύσεις, ουσίες, δέχονται ότι υπάρχουν πολυάριθμοι άλλοι θεοί εν πολυγαμία ζώντες. Ο χριστιανικός θεός είναι αποκλειστικά ο θεός της γης, ενώ για κάθε άστρο υπάρχει και ένας θεός με τις γυναίκες του. Κανένας θεός δεν είναι άναρχος, όλοι έχουν αρχή, γεννήθηκαν από κάποιο ανώτατο άγνωστο θεό, ο οποίος βασιλεύει σήμερα στο κεντρικό άστρο Κολόμπ. Όμως και αυτός ακόμη δεν είναι άναρχος, γεννήθηκε προαμνημονεύτων χρόνων από μία ένωση σε μία μονάδα τριών ατόμων της αιώνιας πνευματικής ύλης. Πράγματι, μία από τις βασικές αρχές αυτής της δασκαλίας είναι ότι το ίδιο πνεύμα αποτελείται από λεπτή ύλη. Αυτός ο πρωταρχικός θεός δημιούργησε μέγα πλήθος ετερόφιλων πνευμάτων, γιατί σύμφωνα με την αιώνια τάξη του κόσμου, ο σεξουαλισμός είναι η προϋπόθεση κάθε υπάρξεως και κάθε ηθικής ζωής. Από την ένωση αυτών των πανάρχαιων θεοτήτων γεννήθηκαν πολυάριθμα πνεύματα που κατοικούν σήμερα στο σύμπαν και που διαρκώς αυξάνονται τεκνοποιώντας. Δημιουργοί της γης, λέει, είναι πολλοί θεοί, σύμφωνα με ερμηνεία που δίνουν στο γνωστό πληθυντικό όνομα Ελοχήμ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί οι θεοί, μετά τη δημιουργία της γης, την παραδίδουν στην δικαιοδοσία του Θεού της Βίβλου. Ο Θεός αυτός είναι ένα όν που αποτελείται από πνεύμα και σώμα ανθρώπινης μορφής. Έχει χέρια, πόδια, μάτια, Τρώγει, πίνει, αγαπάει, μισεί και μιλάει στους ανθρώπους. Έχει επίσης πολλές γυναίκες και με τη θνητή Μαρία γέννησε τον Χριστό. Όλες αυτές οι βλασφημίες αποτελούν το θεολογικό υπόβαθρο αυτής της κακοδοξίας. Ο Χριστός λοιπόν υπήρξε καρπός φυσιολογικής μίξης του Θεού με την Εβραιοπούλα Μαρία, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να λυτρώσει τους ανθρώπους. Αυτές οι βλασφημίες και οι εσχρότητες αποτελούν τη διδασκαλία αυτής της κακοδοξίας. Ο Χριστός για αυτούς ήταν έγκαμος και είχε πολλές συζύγους. Μετά το τέλος του κόσμου θα επανέλθει στη γη και θα εγκαθιδρυθεί στο μεγάλο ναό των Μορμόνων στη Γιούτα, όπου θα κρίνουν τους εθνικούς και τους απίστους, η μεγαλειώδης βασιλεία. Θα επιβραβεύσει τους Μορμόνους, ιδρύοντας το βασίλειο της χιλιετίας στην Αμερική, καθιστώντας αυτούς άρχοντες του κόσμου. Η νέα Ιερουσαλήμ θα κτιστεί στο Τζάκσον του Μιζούρι. Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις κακοδοξίες της αίρεσης, είναι καρποί θείων ερώτων, στους οποίους δόθηκε θνητό σώμα. Σύμφωνα με αιώνιο θεϊκό νόμο, όλοι οι άνθρωποι περνούν από τρία στάδια. Πρώτον, αφού γεννηθούν από κάποιο θεϊκό έρωτα, παραμένουν ως κατώτερα πνεύματα για χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια. Δεύτερον, όταν γίνουν άνθρωποι και μπουν στο ναό του σαρκικού σώματος, δεχθούν τη διδασκαλία του Μόρμων και γεννήσουν πολλά παιδιά, θα γίνουν θεοί. Και τρίτον, ως θεοί μιας συγκεκριμένης περιοχής, θα λατρεύονται από τους κατοίκους ως μοναδικοί κοσμικοί άρχοντες. Για να πετύχουν τη θέωσή τους οι άνθρωποι, οι οποίοι στηρίζεται κατά βάση στην απόκτηση πολλών παιδιών, καθιερώθηκε από τους Μορμόνους η πολυγαμία, μόνο όμως των ανδρών. Ο ίδιος ο Σμιθ, στηριζόμενος σε μια υποτιθέμενη αποκάλυψή του στις 12 Ιουλίου 1843 στο Νόου Βοάου, θέσπισε και νομοποίησε την πολυγαμία. Αυτοί που πεθαίνουν χωρίς να πιστέψουν τη διδασκαλία του Μόρμων και δεν κατόρθωσαν να κάνουν πολλά παιδιά, τα πνεύματά τους μπαίνουν στα σώματα ερυθροδέρμων, μαύρων, ζώων, προκειμένου να εξαγνιστούν. Ο ρατσισμός λοιπόν και ο φονταμενταλισμός στην ιωστή δύναμη κατά τη διδασκαλία των Μορμόνων. Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, οι οποίοι θα κατοικούν πλέον αιώνια στην γη ως αθάνατα όντα. Η οργάνωση των Μορμόνων είναι ιεραρχική και ταυτίζεται με την πολιτική εξουσία. Είναι μια μορφή θεοκρατίας. Ο αρχηγός της αίρεσης είναι και ο κυβερνήτης της κοινότητας. Ο κλήρος αποτελείται από τους εκλεγμένους προεστούς, οι οποίοι φέρουν βαθμούς με βιβλική αναφορά: Απόστολοι, Προφήτες, Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι. Σε αντίθεση με τους άλλους Προτεστάντες, δέχονται την ιεροσύνη, η οποία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: την ιεροσύνη του Ααρών και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Η λατρεία της αιρέσεως είναι τυπική προτεσταντική, ενέχει έντονο μυστικιστικό στοιχείο. Για παράδειγμα, οι τελετές πρικοδοτήσεως ή των ειδικών ευλογιών που δίδονται στους νεοφωτίστους είναι μυστικές για αυτούς που δεν πιστεύουν. Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους Μορμόνους τελετή του βαπτίσματος, η οποία γίνεται μόνο στους ενηλίκους, δια καταδύσεως, μιας καταδύσεως, η τελετή του μυστικού δείπνου και η χειροθεσία, η χειροτονία δηλαδή των κληρικών, των λειτουργών της αιρέσεως. Ως ιερά βιβλία θεωρούνται, όπως αναφέραμε, το βιβλίο του Μόρμων, αυτό το φανταστικό βιβλίο που συνέγραψε ο Σμιθ, η Παλαιά και Κοινή Διαθήκη, το βιβλίο των Διδασκαλιών και Πηγαμιών, το Ακριβό Μαργαριτάρι και άλλα. Η θεοκρατική πολιτεία των Μορμόνων προστατήθηκε στη ΣΥΠΑ το 1860 με το όνομα Ουτάχη. Σήμερα η ομοσπονδιακή αυτή πολιτεία δεν διαθέτει τον καθαρό μορμονικό της χαρακτήρα, διότι αφενός μεν υπερίσχυσαν οι ομοσπονδιακοί νόμοι των πολλών ιδιαζών των συνήθειών της κοινότητας, πολυγαμία κλπ. Και αφετέρου, λόγω των αλλεπαλλήλων μεταναστεύσεων, η Ουτάχη απέκτησε και κατοίκους άλλων δογμάτων και θρησκειών και έτσι αλλοιώθηκε το μορμονικό κλίμα της. Από την παραπάνω σύντομη επισκόπηση των βασικών αρχών της αιρέσεως αυτής προκύπτει, νομίζω ξεκάθαρα, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ότι ο Μορμονισμός είναι μία από τις πιο παράξενες, παράδοξες ομάδες του προτεσταντικού χώρου. Ο διαπρεπής ιστορικός των θρησκειών H.D. Glasenapp την ονομάζει πρωτότυπη αίρεση του Βορείου Αμερικής και ο άμυστος καθηγητής αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης την χαρακτήρισε ως ιδιάζουσα κομμουνιστική θεοκρατική αίρεση. Πραγματικά η αίρεση των Μορμόνων αποτελεί την πιο ακραία, κακόδοξη και βλάσφημη χριστιανική αίρεση. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι δεν πρόκειται για χριστιανική αίρεση, αλλά για πολυθεϊστική θρησκεία με χριστιανικά στοιχεία. Ο Μορμονισμός αποτελεί συνοθήλευμα δοξασιών πολλών θρησκειών και θρησκευτικών συστημάτων. Κύρια διαπιστώνουμε δοξασίες ανατολικών θρησκειών όπως του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Επίσης κυρίαρχες είναι οι πανθεϊστικές δοξασίες του θεοσοφικού κινήματος, το οποίο, όπως είναι γνωστό, συστηματοποίησε με την Έλενα Μπλαβάτσκι όλες τις αποκρυφιστικές και ιδωλατρικές θεωρίες και πίστης του παρελθόντος. Ιδιαίτερα η περιθεών διδασκαλία του Μορμονισμού είναι παραλλαγή των θεοσοφικών ιδεών, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρόνο να τις αναλύσουμε ευρύτερα. Αναφέρομαι όμως ενδεικτικά την ιδιότυπη θεογονία της μορμονικής αίρεσης, την καταγωγή του θείου από την ύλη, την πληθώρα των κοσμικών θεοτήτων, τους θεϊκούς έρωτες, τις γεννήσεις των πνευμάτων, την προύπαρξη των ανθρωπίνων ψυχών, τη θεοποίηση του ανθρώπου δια των ιδίων αυτού δυνάμεων και δια των μετεσαρκώσεων και άλλα. Η περιθεού διδασκαλία των Μορμόνων κρίνεται απαράδεκτη όχι μόνο για την πολυθεϊστική της αντίληψη, αλλά και για την φύση του Θεού στον οποίο προσδίδει ανθρώπινα πάθη, παραδείγματος σεξουαλισμό. Από όσο γνωρίζουμε, σε καμία άλλη χριστιανική αίρεση, κακοδοξία ή παραθρησκευτική ομάδα, μέχρι σήμερα δεν έχουν προταθεί τέτοιες ακραίες αντιλήψεις για το Θείο. Ο Θεός της γης, εντός εισαγωγικών, έχει απογυμνωθεί πλήρως από τη βιβλική διδασκαλία και αντίληψη γι' αυτόν. Οι περί Χριστού αντιλήψεις τους κρίνονται απαράδεκτες και άκρως βλάσφημοι για το πρόσωπο του Σωτήρος Κυρίου μας. Αρνούνται την υπερφυσική ενανθρώπισή του και ασεβούν όπως όταν τον αναφέρουν ως δήθεν πολύγαμο. Η σωτηρία δεν είναι προϊόν του απολυτρωτικού έργου του Χριστού και η προσοικείωση των σωτηριωδών δωρεών από τον πιστό, αλλά είναι προϊόν της τυφλής πίστης στο μορμονισμό και στην τεκνογωνία, ακόμη και της κάθαρσης μέσω της μετενσάρκωσης. Η Αγία Γραφή υποβιβάστηκε από τον μορμονισμό και αντικαταστάθηκε από άλλες ιερές γραφές, όπως το μυθιστορηματικό βιβλίο του Μόρμων. Η Θεία Αποκάλυψη, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, έχει δευτερεύουσα σημασία, διότι βαρύνουσα σημασία έχουν οι ζωντανές ψευδοαποκαλύψεις των προφητών, εντός εισαγωγικών βέβαια ο όρος της αιρέσεως. Οι περικόσμο αντιλήψεις του μορμονισμού ταυτίζονται με εκείνες της δαιμονικής, σατανικής, αποκρυφιστικής θεοσοφίας. Σε αντίθεση με το σύνολο του χριστιανικού κόσμου, οι Μορμόνοι δέχονται την αιωνιότητα της ύλης και τη γένεση από αυτήν των πολυαρίθμων θεών. Κατ' ουσία, η ύλη είναι ο πρωταρχικός θεός των Μορμόνων, η ασυνείδητη και άλογη ύλη. Αλλοπρόσαλες επίσης είναι και οι αντιλήψεις αιρέσεως για τους κοινωνικούς θεσμούς. Πρώτα απ' όλα, ο Μορμονισμός είναι ένα παράδεκτο θεοκρατικό και απολυταρχικό σύστημα, κατάλοιπο του παρελθόντος, το οποίο δεν μπορεί να έχει θέση σε μια σημερινή ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Η θεοκρατία είναι μια από τις χειρότερες στρεβλώσεις του δημοκρατικού και ελευθέρου χριστιανικού φρονήματος. Και όλου του δυτικού κόσμου, βέβαια. Μια άλλη επίσης θλιβερή και απαράδεκτη παράμετρος του Μορμονισμού είναι ο εμφανής ρατσισμός, ο οποίος είναι εντεταγμένος στο θεολογικό του σύστημα, εντός εισαγωγικών όρος θεολογικό. Οι ερυθρόδερμοι, οι μαύροι και όλοι οι μη Μορμόνοι θεωρούνται αμαρτωλοί και καταραμένοι από τον Θεό, δήθεν. Ιδιότυπος ρατσισμός πρέπει να θεωρηθεί και η κυρίαρχη θέση των ανδρών, της αιρέσεως εν των γυναικών. Οι γυναίκες δεν μπορούν να διαδραματίσουν κανένα ρόλο στη μορμονική κοινωνία. Είναι μόνο σκεύη ειδονής και μηχανές τεκνογωνίας. Υπάρχουν μόνο για να ικανοποιούν την ανάγκη της παιδοποιίας, η οποία για τους Μορμόνους είναι κύριος τρόπος σωτηρίας. Η πολυγαμία εφαρμόζεται μόνο στους άνδρες και ποτέ στις γυναίκες. Ο ιδιότυπος τέλος χιλιασμός της αιρέσεως και η τρομοκρατία που ασκεί στα μέλη της περί της δήθεν επικείμενης συντέλειας του κόσμου με τον τρόπο που οι Μορμόνοι φαντάζονται και πιστεύουν και πρεσβεύουν και της υλικής απολαβής των Μορμόνων δημιουργεί ψευδεστήσεις και άγχος τρομακτικό στα μέλη της. Με όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, φίλοι και φίλες, καταδεικνύουμε λοιπόν τραγικότητα αυτής της κακοδοξίας που δυστυχώς ήρθε και στην πατρίδα μας και καλούμε όλους σε εγρήγορση και σε πνευματικό συναγερμό. Και ήθελα να τονίσω με πάρα πολύ δύναμη ότι προς Θεού στυλιτεύομαι την κακοδοξία, αλλά ποτέ τα ατυχή θύματά της. Αγαπούμε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους Μορμόνους, οι οποίοι είναι δυστυχώς οι άνθρωποι τραγικά μπλεγμένοι σε αυτή την ανισόρροπη, φανταστική και εξωπραγματική και βέβαια εξωχριστιανική θεωρία και δοξασία και προσευχόμαστε ο Θεός να τους λυτρώσει, να τους λυπηθεί, να τους βοηθήσει να επανεύρουν την ορθή πίστη της Αγίας Γραφής, της αποκαλύψεως του αληθινού Θεού από τις πλάνες, τις ύβρις, τις βλασφημίες, τις ανισορροπίες και τις φενάκες αυτής της τραγικής κακοδοξίας. Τους αγαπούμε και παρακαλώ να προσευχηθείτε όλοι για τη σωτηρία τόσων πολλών ανθρώπων οι οποίοι πλανώνται τόσο τραγικά και ικτρά. Πρέπει να τους συνδράμουμε πνευματικά και να τους βοηθούμε πνευματικά και όχι φυσικά να αισθανόμεθα αποστροφή για αυτούς. Αποστροφή αισθανόμεθα για τις κακοδοξίες και τις πλάνες τους, αλλά όχι για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία είναι τραγικά μεν, αλλά αξιαγάπητα και θεοτίμητα. Ο Θεός να τους ελεήσει και να τους βοηθήσει και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε στον Κύριό μας, στους Αποστόλους του, στους πατέρες μας, στους Αγίους μας, στους μάρτυρές μας, γιατί μας παρέδωσαν αυτή την ανώθευτη αγιοπνευματική αλήθεια και πίστη, μακριά από τέτοιες ανισορροπίες, φρενοβλάβιες, οι οποίες πραγματικά εκχυδαίζουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν έρμεο του δαιμονικού περιπέχματος. Ο Κύριος σε ευλογεί πάντοτε.
0: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, διαφωτίζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σχετικά με τους Μορμόνους.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκ εστιν ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τις ασθενείες ημών, Ένε και δρομαδός σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόνο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό μόνο. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσομαι. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι Σύ μόνος Άγιος, Σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της εινός που σήσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθάφερ λυπής

Ιουνίου του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δίημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συνδια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάλλων.

0: Σαββάτων. Χαίρε ουράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Κύριε και εσύ θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών. Και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην. Ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία. Σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρι. Μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων. Χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήπευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήπευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίση, να εμφανίσας ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του ύπτων Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αραθών αιωνίων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Ημίν δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταρκούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομέν σοι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον ον δεδοκασιμήν της υγωώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρίωσιν έχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων
2: Λόγων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
3: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
3: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και θεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον,
5: Κύριε Λέησον.
2: Πάντι καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
6: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Εγώ ζημιν δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε ημίν ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν. Ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν εσέντολέ σου και τη μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
4: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, Κράτσον τη αυθία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του επιστηρίξαμε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώμπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
5: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τρίτος. Ερμηνεία στο ρητό του Αποστόλου Παύλου, στο οποίο λέγει «Και είδον τον τιούτον εις τρίτων ουρανών αρπαγέντα και ακούσαντα άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπου λαλήσε». Συνέχεια. Αγαπητέ μου αδελφέ, όπως ακριβώς οι διδασκαλίες των θείων Ευαγγελίων, άλλες μεν λέγονται κατά τρόπο θαμπό και με παραβολές προς εμάς, άλλες πάλι ευθέως και χωρίς κανένα κάλυμα, με τον ίδιο τρόπο και οι αποστολικές και θεόπνευστες διδασκαλίες δεν απευθύνονται όλες προς εμάς κατά τρόπο φανερό και χωρίς καμία δυσκολία, αλλά μερικές φορές έχουν ανάγκη από πολύ μελέτη και ερμηνεία, επειδή κρύπτουν στο ρητό μεγάλο βάθος νοημάτων και μυστήριων. Και αν νομίζεις, ας επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε μία μόνο υπόθεση και διδασκαλία από τους αποστολικούς λόγους και θα δούμε ποιο βάθος νοημάτων περικλείει σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, επειδή όπως λέγει ο Θείος Λόγος, το Πνεύμα τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Ποια είναι λοιπόν αυτή η διδασκαλία και ποια είναι η αρχή της θεωρίας του Θείου Λόγου? Τα ανέκφραστα λόγια που άκουσε ο Θείος Παύλος όταν μεταφέρθηκε στον τρίτο ουρανό, αυτή είναι η διδασκαλία. Αλλά βεβαίως, ας εξετάσουμε καταρχάς και εισαγωγικώς σε αυτά τι είναι ρήμα, ώστε προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάλυση του χωρίου να γνωρίσουμε πολύ καλά την δύναμη και το βάθος των αποστολικών λόγων. Ρήμα λοιπόν είναι ο λόγος, όπως βεβαίως και ο λόγος καλείται ρήμα. Λέει το Ευαγγέλιο «Υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου». Και στον Ιώβ «Υπέ ρήματι προς Κύριον και τελεύτα». Και σε άλλο μέρος «Τα ρήματα του στόματος αυτού». Τα μεν ρήματα και οι λόγοι των ανθρώπων λέγονται με ανθρώπινα στόματα και ακούγονται από ανθρώπινα αυτιά. Ενώ το ρήμα του Θεού και ο λόγος αυτού, ο οποίος βγαίνει από το στόμα του, είναι εντελώς ανέκφραστος από ανθρώπινη γλώσσα και στην σαρκική και μη αναγεννημένη ακοή εντελώς αχώρητος. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο λόγος του Θεού δεν γίνεται καθόλου αισθητός από τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη αίσθηση δηλαδή δεν μπορεί να αισθανθεί όσα είναι πάνω από τις αισθήσεις. Η πρωταρχική λοιπόν και ουσιώδη σημασία του λόγου και του ρήματος δεν είναι καμία άλλη παρά ότι ο Υιός του Θεού και Πατρός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο πραγματικός Θεός, στόμα αυτού το οποίο λέει τα ανέκφραστα λόγια δεν είναι κανένα άλλο παρά αυτό το Άγιον και Ομοούσιον Πνεύμα. Λέει ο προφήτης «Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα», αντί να πει «Το Πνεύμα το Άγιον του Κυρίου». Στόμα λοιπόν του Θεού είναι το Πανάγιον Πνεύμα. Ρήμα δε και λόγος, ο ίδιος ο Υιός αυτού και Θεός. Γιατί όμως το Πνεύμα καλείται στόμα Θεού, ενώ ο Υιός ρήμα και λόγος? Επειδή όπως δια του στόματός μας ο λόγος που βρίσκεται εντός μας εξέρχεται και φανερώνεται στους άλλους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πούμε ή να τον φανερώσουμε παρά μόνο δια της προφοράς του με το στόμα, κατά παρόμοιο τρόπο
ούτε ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν μπορεί να γίνει γνωστός και να ακουστεί παρά αν λαλυθεί, δηλαδή αν αποκαλυφθεί δια του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί εν προκειμένου σαν στόμα Θεού. Η έννοια του «δεν δύναται» που λέμε εδώ είναι ότι δεν είναι δυνατό ούτε και το θέλει, με την έννοια που λέμε ότι είναι αδύνατο να πει ο Θεός ψέματα. Καθώς, αν δεν ανοίξουμε το δικό μας στόμα δεν μπορεί να εξέλθει ο λόγος, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι κλειστό. Κατά παρόμοιο τρόπο και το στόμα του Θεού, το ίδιο δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, εάν δεν ανοιχθεί δια του συντελουμένου εντός μας φωτισμού, όχι φυσικά το Πνεύμα του Άγιον, αλλά ο φωτιζόμενος από αυτό νους μας, εάν δεν ανοιχθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού, ούτε βλέπετε, ούτε γνωρίζετε, ούτε βεβαίως φανερώνεται στις αισθήσεις της οράσεως και της ακοής μας. Τα ανέκφραστα λοιπόν λόγια τα οποία ο θείος Παύλος άκουσε δεν είναι τίποτε άλλο, σύμφωνα βεβαίως με όσα μπορεί να αντιληφθεί η δική μας ασθενής και περιορισμένη διάνοια, δεν είναι τίποτε άλλο, επαναλαμβάνουμε, παρά ασφαλώς οι μυστικές και πράγματι ανέκφραστες διδασκαλίες και οι καταπληκτικές άγνωστες γνώσεις που αποκαλύπτονται δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, οι μη βλεπόμενες όψεις της λαμπρότερης του φωτός και περισσότερο από άγνωστης δόξας και θεότητος του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτές οι όψεις, φανερούμενες καθαρότερα και περισσότερα στους αξίους, δείχνονται ότι δεν μπορούν να ακουστούν ως ακουές και ήχοι, που δεν προφέρονται ως λόγοι ή η κατανόηση δια της ακατανοησίας των ακατανοητών πραγμάτων. Εάν εκείνος, δηλαδή ο Απόστολος, είπε «ακίκοα ρήματα άρρητα», εμείς όμως σε άλλο σημείο είπαμε ότι αυτό είναι ο Υιός του Θεού και Πατρός, ο οποίος λαλείται δια του Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως δια του φωτισμού αυτού αποκαλύπτεται στους αξίους, η έλαμψη, δηλαδή η φανέρωση, γίνεται μάλλον με την πνευματική και μυστική θέα και όχι με την ακοή. Μην παραξενευθείς εσύ γι' αυτό, αλλά αφού ακούσεις την εξήγηση αυτού, μάθε να είσαι πιστός και να μην είσαι άπιστος. Η εξήγηση είναι η εξής.

Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα είναι ένας. Αυτό το ένα που είναι ο Θεός είναι φως και ζωή. Πνεύμα και λόγος. Στόμα και ρήμα. Σοφία και γνώση. Χαρά και αγάπη. Βασιλεία ουρανών, ουρανός ουρανών. Όπως λέμε και ήλιος ηλίων και Θεός θεών. Και επίσης είναι η μέρα που δεν τελειώνει ποτέ. Και οτιδήποτε άλλο καλό από τα βλεπόμενα, αν πεις και αν αναζητήσεις και κάτι ακόμα πέρα από αυτά όλα, θα ανακαλύψεις ότι αυτό το ένα είναι πραγματικός και ότι είναι το μόνο που δικαιούται να ονομάζεται αγαθόν. Δεν είναι και εκείνο όπως αυτά που βλέπουμε, αλλά ασυγκρίτως και ανεκφράστως ανώτερο και τελειότερο από όλα όσα βλέπονται. Ούτε επίσης βρίσκεται και το ένα εκείνο χωριστά όπως καθένα από αυτά, αλλά παραμένει ως ένα αμετάβλητο και το ίδιο. Είναι επανάγαθο και περισσότερο αγαθό από κάθε τι άλλο. Με αυτές τις ιδιότητες λοιπόν έχει πρικιστεί και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και προορίστηκε να μοιάσει με Αυτόν, αφού και αυτός έχει μία μόνο αίσθηση σε μία ψυχή και νου και λόγο. Έστω και αν η μία αυτή αίσθηση διαμοιράζεται σε πέντε μέρη αναλόγως με τις φυσικές ανάγκες του σώματος. Όσον αφορά στις σωματικές εκδηλώσεις, εμφανίζεται διηρημένη, χωρίς όμως να διαιρείται σε πέντε αισθήσεις. Εμφανίζεται να ενεργεί με αυτές μεταβαλλόμενη χωρίς να μεταβάλλεται. Δεν βλέπει αυτή, αλλά δι' αυτής βλέπει η ψυχή. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ακούει και οσφραίνεται και γεύεται και διακρίνει δια της αφής. Στην πνευματική όμως σφαίρα δεν είναι αναγκασμένη να διαιρείται σε θηρίδες αισθήσεων, ούτε έχει ανάγκη να ανοιχθούν τα μάτια για να δει ή να απολαύσει την θέα κάποιου πράγματος, ούτε να δεχθεί τον λόγο από τα αυτιά, ούτε να καθαρίσει την μύτη για να έχει δυνατή όσφρηση, ούτε έχει ανάγκη από χείλη και στόμα για να μπορεί να γευθεί το γλυκί ή το πικρό και συγχρόνως να διακρίνει αυτά, ούτε έχει ανάγκη από χέρια για να έρχεται με αυτά σε επαφή και να γνωρίζει το σκληρό και το γυαλιστερό και ομαλό. Αλλά η αίσθηση, η μία και πραγματική αίσθηση, αφού απαλλάχθηκε από όλα αυτά και ενώθηκε ολόκληρη εντελώς με το νου, επειδή εκφύσεως υπάρχει μαζί με αυτόν και είναι αχωρίστως μία με αυτόν, περιλαμβάνει εντός της τις πέντε σωματικές αισθήσεις, είτε αυτές θεωρηθούν ως μία ή και πολλές, για να είμαστε ακριβέστεροι. Παρακολούθησε λοιπόν μαζί μου από το σημείο αυτό την λεπτομερή ανάλυση του θέματος. Καθώς είπαμε, η ψυχή, ο νους και το λογικό είναι ένα, ενωμένα και κατά την ουσία και κατά την φύση. Αυτό το ένα αισθάνεται, σκέπτεται, γιατί είναι λογικό. Αντιλαμβάνεται, παράγει ιδέες, ενθυμείται, συσκέπτεται, επιθυμεί, θέλει ή δεν θέλει, προτιμά ή δεν προτιμά, αγαπά ή μισεί. Και για να μην τραβήξει πολύ ο λόγος, αυτό το ένα είναι ζωντανό, το οποίο ταυτοχρόνως και βλέπει και ακούει και οσφραίνεται και γεύεται και αγγίζει και γνωρίζει και αναγνωρίζει, γνωρίζει επίσης και ομιλεί. Πρόσεχε για να αντιληφθείς ακριβώς ποια είναι η βαθύτερη σημασία των λεγόμενων, για να μπορέσεις από αυτά να μάθεις τι ήσαν τα ανέκφραστα λόγια και κατά ποιο τρόπο ο Απόστολος Παύλος άκουσε αυτά και ποια ήταν εκείνα που αποκαλύφθηκαν σε Αυτόν. Και ποια αυτός είδε με την μεσολάβηση του Θείου Πνεύματος.
Ο Δημιουργός των όλων Θεός είναι ένας. Αυτό λοιπόν το ένα είναι η συμπερίληψη όλων των αγαθών, όπως έχουμε πει. Μία είναι επίσης και η λογική και η αθάνατη ψυχή. Αυτή λοιπόν η μία είναι όλες οι αισθήσεις. Δηλαδή έχει εντός της όλες τις αισθήσεις, εάν είναι μερικές. Όταν λοιπόν ο ένας Θεός των όλων εμφανιστεί δι' αποκαλύψεως εις την μίαν και λογικήν ψυχήν, φανερώνεται σε αυτή κάθε αγαθό. Και μέσω όλων αυτών μαζί των αισθήσεων βλέπετε από αυτήν αυτό. Βλέπετε και ακούγεται. Γλυκαίνει την αίσθηση της γεύσεως και ευωδιάζει την αίσθηση της οσφρήσεως. Ψηλαφάτε και γνωρίζετε. Ομιλεί και εκφράζεται δια της ομιλίας. Γνωρίζει και γνωρίζεται. Γίνεται αντιληπτό πώς γνωρίζει. Γιατί εκείνος που γνωρίζεται από τον Θεό γνωρίζει και ο ίδιος ότι γνωρίζεται, και εκείνος που βλέπει τον Θεό γνωρίζει ότι ο Θεός τον βλέπει. Εκείνος όμως που δεν βλέπει τον Θεό δεν γνωρίζει ότι ο Θεός τον βλέπει. Όπως άλλωστε δεν βλέπει ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα και τίποτε δεν του διαφεύγει.

Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν διόλων συγχρόνως των αισθήσεών τους αυτό που συνοψίζει τα πάντα εν εαυτό και συνοψίζει τα αγαθά και είναι υπεράνω όλων των αγαθών σαν οι πολλές αισθήσεις τους να είναι μία το ένα και αυτό που είναι ταυτοχρόνως και πολλά. Όσοι λοιπόν γνώρισαν και καθημέραν γνωρίζουν τα διάφορα μαζί αγαθά σαν να είναι ένα με τις διαφόρους αισθήσεις και ενέργειες της μιας αισθήσεως, δεν διαπιστώνουν σε αυτά καμία διαφορά, αλλά ονομάζουν την θεωρία γνώση και την γνώση θεωρία, την ακοή όραση και την όραση ακοή. Όπως όταν λέγει ο Αβακούμ, «Κύριε, εισακήκουα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην». Από ποιον άλλον λοιπόν τα άκουσε, αφού ο ίδιος κήρυτε τον Θεό δια της προφητείας? Και πώς τότε λέγει «Κύριε, ακήκουα την ακοήν σου»? Και τι θέλει να σημάνει με την διπλή επανάληψη της λέξεως «ακοή» παρά το ότι «δια της ελάμψεως του Αγίου Πνεύματος», δηλαδή της Αποκαλύψεως, αφού γνώρισε καλά τον Κύριό μας και Υιό του Θεού και επιπλέον διδάχτηκε δια της μυστικής φωνής αυτού τα αναφερόμενα στο σχέδιο αυτού περί της σωτηρίας του ανθρώπου, αφού έκαμε κατά κάποιον τρόπο δική του την διδασκαλία περί αυτού την οποία έμαθε από εκεί, έλεγε προς τον Κύριο γεμάτος χαρά σαν να τον βλέπει όπως και βλεπόταν από αυτόν, εν μέσω δύον ζώων γνωστήσει, εν το εγγίζειν τα έτη επιγνωστήσει, εν το παρήνε των καιρών αναδειχθήσει. Επομένως, ακοή λέγει την συντελούμενη ταυτοχρόνως διδασκαλία και γνώση δια της θεωρίας της δόξης του Πνεύματος, την οποία διδασκαλία άκουσε περί της ενανθρωπίσεως και της παρουσίας του Θεού πάνω στη γη. Διότι και μόνο που είπε αυτό το «Κύριε» έχει την έννοια ότι τον έβλεπε και του ομιλούσε. Γιατί ποιος ομιλεί σε κάποιον που δεν τον βλέπει σαν να τον βλέπει? Μήπως εκείνος που δεν βλέπει τον επίγειον βασιλέα μπορεί να πει προς αυτόν «Ω βασιλεύ, άκουσα τα όσα θέλει και διατάζει η μεγαλειώτη σου»? Καθόλου. Δεν λέγει ότι θα ακούσει μόνο τη φωνή του, αλλά λέγει ότι δι' αυτής της φωνής θα γνωστεί ο Θεός και θα αναγνωριστεί και θα φανερωθεί. Επειδή δηλαδή έμαθε ποιο είναι το θέλημά του, το γνωρίζει με κάθε βεβαιότητα και του λέγει κατά κάποιον τρόπο «Αυτά και αυτά θα κάνεις, Κύριε, καθώς άλλωστε φρονεί και η δική σου μεγαλειότητα». Περισσότερα από αυτό νοήματα κρύπτουν και όλα τα προφητικά λόγια. Με τον ίδιο τρόπο και η Θεία Γραφή και την θέα του Θεού ονομάζει ακοή και συνήθως στην θέση της ακοής βάζει την θέα του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θείος Παύλος πολύ ορθώς ονόμασε ρήματα τις ανέκφραστες πνευματικές θεάσεις και τις καταβγάσεις του Αγίου Πνεύματος και όσες υπερβαίνουν τα όρια της ανθρώπινης φύσεως και δυνάμεως διδασκαλίες και αποκαλύψεις, και είπε ότι άκουσε αυτά και ότι τα παρέδωσε γραπτός. Γι' αυτό και έλεγε ο ίδιος «Εν δε τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη επέρωμε εδόθημις κόλοψ τη σαρκή». Εάν λοιπόν τα άκουσε προηγουμένως, πως εν συνεχεία ονόμασε αποκαλύψεις αυτά που άκουσε παρά μόνο με την έννοια που ανωτέρω εκθέσαμε? Γιατί και ο Δαβίδ κατά τον ίδιο τρόπο παρακαλεί να ελευθερωθούν τα μάτια του για να μπορέσει να κατανοήσει τις θαυμαστές ιδιότητες του Θεού διαμέσω του νόμου του. Εκείνος που προηγουμένως είπε «είτε εν σώματι ουκίδα,
είτε εκτός του σώματος συρπάγην, πώς λίγο παρακάτω λέει ότι ήκουσα παρά μόνο κατά τον τρόπο που ανωτέρω με κάθε λεπτομέρεια εκθέσαμε, που είναι άλλωστε και πραγματικότητα. Λοιπόν, δια της αρπαγής στον παράδεισο φανέρωσε ο Απόστολος Παύλος πρωτίστως την θέα των ουρανίων πραγμάτων. Μέσα στην θέα περιλαμβάνονται και εκείνα που φανερώνουν περισσότερο την μεγάλος απαστράπτουσα δόξα και θεότητα. Επειδή γεννούν την γνώση και διδάσκουν εκείνον που τα βλέπει και φανερώνουν εκείνα που είναι σε όλους μυστικά και ακατανόητα. Αυτά λοιπόν είπε ότι τα άκουσε επειδή προφανώς στα πνευματικά πράγματα οι αισθήσεις της ακοής και της οράσεως είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό και δεν μπορεί ποτέ να περιγράψει ένα από αυτά που βλέπει ή ακούει την ώρα που τα βλέπει και τα ακούει και να μας πει τι είναι και πώς λέγεται. Γι' αυτό και πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο στην ανθρώπινη γλώσσα να τα διηγηθεί.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου για την Κυριακή της Αμαρίτιδος με θέμα «Η αληθινή του Θεού γνώσης», που εκφωνήθηκε στις 28 Μαΐου 2000.
1: Θαυμάσιος ο διάλογος, αγαπητή μου, που ανεπτύχθη ανάμεσα εις τον Κύριον και την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Είναι ο πιο μακρύς, αλλά και ο πιο εκλεκτός διάλογος που μας διασώζει η Καινή Διαθήκη, που ο Κύριος διελέχθη με κάποιο πρόσωπο. Και μάλιστα γυναικείο πρόσωπο, που ο Πλάτων, ο φιλόσοφος, αυτό θα το απέκλειε. Όλη η διαλογή του δεν είναι στο όνομα καμιάς γυναικός. Και αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστόν η γυναίκα αρχίζει να παίρνει τη σωστή της θέση. Όταν μάλιστα αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτης γυναίκα, εντυπωσιασμένη από το πρόσωπο του Κυρίου, έθεσε δύο θεολογικά ερωτήματα. Το πρώτο, πού λατρεύεται ο Θεός; Και το δεύτερο, περί Μεσσίου. Και που βλέπει κανείς εδώ, οι γυναίκες, όπως εμπροκειμένο η Σαμαρίτης αυτή η γυναίκα, να έχει θεολογικά ενδιαφέροντα. Μας εκπλήσει πράγματι. Και τούτο γιατί και ο άνδρας και η γυναίκα είναι άνθρωποι που αναζητούν τον Θεό, αλλά και τον χαμένο παράδεισο. Ωστόσο, δύο πελώριες αλήθειες μας εκκληροδότησε η Αγία Γραφή.

κάθε θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία, πρώτον από τον Θεό ως αντικείμενο που είναι εκεί όπου είναι, δεύτερον από τον άνθρωπο ως υποκείμενον, υποκείμενο ο άνθρωπος, αντικείμενον ο Θεός, και τρίτον από τον τρόπον του υποκειμένου για να γνωρίσει το αντικείμενο. Αυτό είναι το τρίτο σημείο, το υπογραμμίζω, δηλαδή ο Θεός, ο άνθρωπος και ο τρόπος ή ο δρόμος να προσεγγίσω και να γνωρίσω τον Θεό. Από αυτά τα τρία, αυτά τα τρία καθορίζουν πάσαν θρησκείαν. Και το υποκείμενο, ο άνθρωπος, βεβαίως, μας είναι γνωστό. Είμαι εγώ ο άνθρωπος. Όχι όμως και το αντικείμενο. Ο Θεός δεν μας είναι γνωστός. Και επιπλέον, ο δρόμος επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και Θεού, δεν λέγω Θεού και ανθρώπου, γιατί έχουμε και αυτή την περίπτωση, είναι επισφαλής, επικίνδυνος, μπορεί να αποτελεί πλάνη ο δρόμος αυτός επικοινωνίας. Σημειώσατε, όταν ο άνθρωπος πηγαίνει για να βρει τον Θεό, τότε αυτό μπορεί να συμβεί και σε κάθε φυσική θρησκεία, φυσική θρησκεία, ειδωλολατρία κλπ. Κλπ. Όταν όμως ο Θεός έρχεται να βρει τον άνθρωπο, τότε έχουμε αποκάλυψη. Έτσι, εις τον χριστιανισμό, επειδή ένας είναι ο Θεός, δεν είναι πολλοί οι θεοί, ένας είναι ο τρόπος, ο δρόμος, και ο άνθρωπος είναι το δεδομένο στοιχείο. Και έρχεται τώρα ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτόν του εις τον άνθρωπο. Η θρησκεία μας είναι θρησκεία εξαποκαλύψεως, ενώ όλες οι άλλες θρησκείες λέγονται φυσικές θρησκείες, γιατί προσπαθεί ο άνθρωπος να θεοποιήσει τον κεραυνό, τον Όλυμπο, τους θεούς, θεούς επάνω στον Όλυμπο, τη φύση, ό,τι. Συνεπώς αυτές οι θρησκείες είναι κατεπινόηση. Όπως εγώ θα ήθελα με το μυαλό μου να φτιάξω αυτές τις θρησκείες. Βεβαίως δεν υπάρχει αντίρρηση. Είναι κατανόητο ότι όλες αυτές οι κατεπινόησιν θρησκείες είναι ψευδείς. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Όμως ο άνθρωπος αναζητά το Θεό, γιατί αποτελεί ένα κατασκευαστικό δεδομένο εις τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος, όσο πολιτισμένος και να είναι ή απολύτιστος και να είναι, σε όποια εποχή και να έχει ζήσει, μέσα σε αυτό το στοιχείο που λέμε εικόνα του Θεού, ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα δική του, αυτό το στοιχείο υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Ποιο στοιχείο? Της αναζητήσεως του Θεού, η αναζήτηση του Θεού. Ναι, κάποτε έκανα ένα πείραμα και ένα παιδάκι μεγάλωσε στο δάσος, δεν είχε καμία επικοινωνία με τίποτε, πείραμα ήταν, και είδα το παιδάκι αυτό όταν ανέτελε ο ήλιος να γονατίζει, να κοιτάζει τον ήλιο και να προσεύχεται. Αυτό θα πει ότι η αναζήτηση, η τάση για να βρούμε το Θεό είναι έμφυτος. Είναι, σας είπα προηγουμένως, κατασκευαστικών δεδομένων. Ποιος λοιπόν είναι ο Θεός? Για το θέμα αυτό ήδη σας είπα ότι δύο πελώριες αλήθειες μας εκκληροδότησε η Αγία Γραφή. Η μία μας εδόθη από την Παλαιά Διαθήκη και η άλλη από την Καινή Διαθήκη. Έτσι, όταν ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη πρώτης φλεγωμένης βάτου

0: Ερώτησε τον ομιλούντα Θεόν, ποιο είναι το όνομά του. Του είπε πολλά ο Θεός. Πρώτης φλεγωμένης βάτου, το γνωρίζετε. Ιδέ, ο δε σκοπός του Θεού ήταν και τον εαυτόν του να αποκαλύψει και επιπλέον να αποστείλει τον Μωυσή στην Αίγυπτον να μετακαλέσει τους Ισραηλίτες δια την γη της επαγγελίας. Και λέγει ο Μωυσής, ποιο είναι το όνομά σου. Ο Θεός αντί του ονόματός του που ζήτησε ο Μωυσής απήντησε, εγώ είμαι ο Ον. Είναι η μετοχή του ημί. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Και όταν η Σαμαρίτιδα γυναίκα, στην Καινή Διαθήκη τώρα, άνοιξε συζήτηση με τον Κύριον για το πού πρέπει ο Θεός να λατρεύεται, στο όρος Γαριζίν ή στην Ιερουσαλήμ κτλ. Κτλ. Ο Κύριος απήντησε, πνεύμα ο Θεός. Να η δεύτερη αλήθεια. Σε βεβαιώνω, λέγει στην Σαμαρίτιδα, εφ' εξής ο Θεός οπουδήποτε δύναται να λατρεύεται. Γιατί είναι πνεύμα ο Θεός. Ώστε λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο πελώριες αλήθειες. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Ον, ο υπάρχον. Και η δεύτερη αλήθεια, πνεύμα ο Θεός. Έτσι λοιπόν ας προσπαθήσουμε πάρα πολύ σύντομα να διερευνήσουμε αυτές τις δύο πελώριες αλήθειες, διότι μας είναι μεγίστη ανάγκη και αφορά σε αυτήν τη σωτηρία μας το να γνωρίζουμε την απάντηση, απάντηση ας το πούμε, να έχουμε τη γνώση αυτών των δύο θεμάτων. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτή μας τη διερεύνηση, πρέπει να δούμε τι αντίληψη είχε ο αρχαίος κόσμος περί του Θεού. Και βέβαια έξω της Αγίας Γραφής εξαιρούμε τους Εβραίους. Οι αρχαίοι ελάτρευαν αναρρυθμίτους θεούς και μάλιστα επωνύμους. Λέμε η Αθηνά, η Δήμητρα, ο Ποσειδών, ο Ερμής, για μας τους Έλληνες. Στην Αίγυπτο το ίδιο. Γι' αυτό ρώτησε ο Μωυσής το όνομα του Θεού. Ποιο είναι το όνομά σου? Για να εξηγήσει σχετικά εις τους Εβραίους της Αιγύπτου, που ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι ήσαν, παρακαλώ, που είχαν κατέβει στην Αίγυπτον, ήταν 75 ψυχές άμα κατέβηκαν με τον Ιακώβ, το ενθυμίστε αυτό, το γνωρίζετε, και ο Θεός είπε να πας στην Αίγυπτο. Φοβόταν ο Ιακώβ να πάει. Να πας, του λέει ο Θεός. Και που ήσαν μαθημένοι από την πολιονυμία των θεών της Αιγύπτου. Πού θεότητες, επιθεοτήτων. Οπότε θα με ρωτήσουν, λέγει ο Μωυσής, ποιο είναι το όνομα του Θεού που μας καλεί να πάμε εις την έρημον και εκ της ερήμου εις την γη της επαγγελίας. Τι να απαντήσω? Και έδωσε ο Θεός την απάντηση. Δεν έδωσε όνομα. Είπε ο Ον, ο υπάρχον. Αυτό λέει το όνομά μου, ο υπάρχον. Στην Αθήνα, στην Αθήνα, όταν ήλθε ο Παύλος, να σημειώνει ο Λουκάς στις πράξεις, παροξύνετο λέει το πνεύμα τι κατίδωλων θεωρών ούσαν την πόλη. Παραξενευόντανε. Όταν είδε γεμάτη από είδωλα την πόλη των Αθηνών, ώστε κάποιος είπε ότι σύγχρονος, ότι πιο πολύ ήσαν οι θεοί στην Αθήνα παρά οι Αθηναίοι. Αλλά και στη Ρώμη, το Πάνθεον της Ρώμης αριθμούσε 30.000 θεούς. Στην Αίγυπτο, που ανέφερα προηγουμένως, τα πάντα ελατρεύοντο. Ακόμη και ο Νείλος ποταμός ελατρεύεντο. Ό,τι μπορούσε να ευεργετήσει τον άνθρωπο ελατρεύεντο. Μου δίνει η γη να φάω, τη λατρεύω. Μου δίνει το νερό του ο Νείλος, τον λατρεύω. Όταν πήγαν στην Αμερική οι Ευρωπαίοι, εδώ και 500 χρόνια πίσω, βρήκαν τους ηθαγενείς εκεί να λατρεύουν, τι λέτε, το καλαμπόκι. Διότι το καλαμπόκι ήταν εκείνο το οποίο τους ετροφοδότη. Έτσι λοιπόν εδώ, ό,τι με ευεργετεί, ό,τι με βοηθάει εμένα, αμέσως το καθιστώ θεότητα. Και εις αυτόν, μάλιστα, τα πάντα ελατρεύοντο, εκτός από τον αληθινό Θεό φυσικά. Και μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα της πολυθεΐας, σαν αποτέλεσμα της αγνωσίας του Θεού, έρχεται τώρα η Αγία Γραφή να μας πει ότι ο Θεός είναι ο Ον, ο ένας δηλαδή, ο μοναδικός, ο υπάρχον, αυτός που κανένα όνομα δεν του ταιριάζει. Γι' αυτό δεν έδωσε ο Θεός όνομα. Γιατί το όνομα φιλοσοφικά προσδιορίζει και περιορίζει το αντικείμενο. Λέμε, δεν το βλέπετε, τραπέζι, γάτα. Τραπέζι μπορεί να πείτε αυτό, γάτα. Τη βλέπετε? Όχι. Γιατί συνεννοηθήκαμε? Διότι έδωσε τα χαρακτηριστικά της. Έχει τέσσερα πόδια, είναι. Αλλά εάν δώσω τον ορισμόν, τότε αυτό ο ορισμός, το λέει και η λέξη, ορισμός, ορίζω, δηλαδή βάζω όρια. Συνεπώς, πώς θα δώσω όνομα στον Θεό, ο οποίος είναι απεριόριστος, πώς είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, φιλοσοφικά το όνομα προσδιορίζει και περιορίζει το αντικείμενο, ενώ ο Θεός δεν περιορίζεται. Δεν περιγράφεται. Τη λέξη περιγράφεται τη βάζω εντός εισαγωγικών, όχι με την συνήθι φιλολογική έννοια, αλλά αν θέλετε με την γεωμετρική έννοια. Ο Θεός δεν μπαίνει σε μία περιγραφή, λέμε περιγεγραμμένος κύκλος, περιγεγραμμένων τρίγωνων. Με αυτή την έννοια ο Θεός όμως δεν μπαίνει σε κανένα πλαίσιο και συνεπώς δεν περιγράφεται, δεν καθορίζεται. Γι' αυτό στην τελευταία ανάλυση ο Θεός είναι ανώνυμος, δεν έχει όνομα, ανώνυμος. Ορθά λοιπόν δεν είπε εις τον Μωυσέα ο Θεός, αυτό είναι το όνομά μου. Μια παρένθεσούλα, τρομερή παρένθεση. Ξέρετε ποιος μιλούσε εκεί στη Βάτο? Ο Θεός Λόγος μιλούσε, όχι ο Πατήρ, ο Θεός Λόγος μιλούσε. Και ξέρετε πως εμφανίζεται εις την Παλαιά Διαθήκη? Εμφανίζεται η ενυπόστατο σοφία του Θεού, σοφία του Θεού. Προσέξτε, ενυπόστατος θα πει πρόσωπο. Σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που γιορτάσαμε προχθές την Τετάρτη της Μέσω Πεντηκοστής. Γιορτάσαμε την ενυπόστατον σοφία του Θεού και ήτο δεσποτική εορτή. Ο Θεός Λόγος ομιλεί εις την Βάτο. Ο Θεός Λόγος δίνει και εις το Σινά τον νόμο. Το ακούσατε? Ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίστας, ο μετέπειτα. Γι' αυτό ο Θεός, είδατε, δεν απαντάει στον Μωυσή. Και τώρα έρχεται να πει μόνο ότι είναι ο Ον. Ο Θεός λοιπόν είναι ανώνυμος. Και κάτι που είναι ανώνυμο είναι πολυώνυμο. Πάλι θα μιλήσω στο παράδειγμα της γάτας. Δεν έχετε δει, εγώ δεν έχω δει ποτέ μου γάτα. Και τώρα προσπαθώ να σας περιγράψω ένα ζώο που, να λέγω, περπατάει με τέσσερα πόδια, έχει τρίχωμα, έχει ουρά, είναι τόσο μέγεθος. Γιατί λέω τόσα πολλά? Γιατί δεν ξέρω το όνομα γάτα. Άπαξ και είπα το όνομα γάτα, περιτεύουν όλα τα άλλα στοιχεία. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να καθορίσουμε στον Θεό το και το και το και το, γι' αυτό δεν έχει όνομα, όπως σας είπα. Και τι κάνουμε τώρα? Ο Θεός είναι, δίνουμε ονόματα, αλλά είναι πολυώνυμος. Δίνουμε πάρα πολλά ονόματα. Όταν ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει στον Πατέρα προσευχόμενος, εφανέρωσά σου το όνομα, έκανα φανερό το όνομά σου, εννοεί μόνον τούτο, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αγαπητοί μου, το όνομα του Θεού είναι αυτό, το πρώτο και μεγάλο και σπουδαίο. Ο Θεός είναι τριαδικός, διότι ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιον αποκαλύπτει τον Υιόν. Έτσι έχουμε αυτό που είναι διατυπωμένο στην δογματική μας, είναι μονάς εν τριάδι, αλλά και τριάς εν μονάδι. Δηλαδή μία μονάς, ένας είναι ο Θεός, αλλά εν τριάδι, και είναι τρία πρόσωπα. Και το άλλο είναι τρία πρόσωπα σε μία θεότητα, τριάς εν μονάδι. Αυτή λοιπόν η μικρή λέξη «οον», ο υπάρχον, κρύπτει μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη εκφράζει, η πρώτη μεγάλη αλήθεια, ύπαρξη, ότι ο Θεός υπάρχει. Λέμε «οον», το θηλυκό θα λέγαμε «η ούσα», «η υπάρχουσα», «οον», ο υπάρχον. Σας είπαμε το «χι» του «ημί». Ο Θεός λοιπόν υπάρχει. Και αυτό σημαίνει ότι πάντοτε υπήρχε σε χρόνον ενεστώτα. Δεν πειράζει να λέμε και λιγάκι γραμματική, μας βοηθάει πάρα πολύ. Εις χρόνον ενεστώτα, ο όν, ο υπάρχον. Δηλαδή, πάντοτε. Ο Θεός συνεπώς είναι χωρίς αρχή. Είναι ο άναρχος. Αλλά αυτός που υπάρχει, θα υπάρχει πάντοτε. Και συνεπώς χωρίς τέλος. Και θα είναι ο άπειρος Θεός. Ο όν, προσέξτε, ενάρθρος. Ον, ενάρθρος, δηλαδή με άρθρον. Δεν είπα ον, αλλά ο ον. Όταν βάζουμε άρθρον, σημαίνει πρόσωπον. Αυτός ο Θεός δεν είναι απλώς, ξέρω εγώ, μια δύναμη, όπως μερικοί ανοητότατα και απιστότατα λέγουν, πιστεύω, λέει, σε μια ανωτέρα δύναμη. Άνθρωπε, με ανωτέρα δύναμη είναι ο κεραυνός. Αυτό που κρατούσε και ο Δίας και τον εξαπέλυε τον κεραυνό. Σε αυτό πιστεύεις? Μην ανοητένεις, αδελφέ μου, μην ανοητένεις, αδελφέ μου, τη στιγμή που έχουμε καθορισμένο το όνομα του Θεού, να λες ότι πιστεύω σε μια ενωτέρα δύναμη. Είναι απιστία πέρα για πέρα. Συνεπώς, αυτός ο Θεός είναι προσωπικός. Οι δυνάμεις της φύσεως δεν είναι προσωπικές, είναι απρόσωπες. Έχει πρόσωπο η βροντί, ο κεραυνός, η ατομική ενέργεια. Είναι πρόσωπα, έχουν συνείδηση. Ο ήλιος που τον λατρεύουν οι μασόνοι, έχει συνείδηση ότι είναι αυτός που είναι? Μην ανοητένομαι λοιπόν. Ο όν είναι προσωπικός Θεός. Είναι πρόσωπον. Συνεπώς, με ακούει, με βλέπει και ούτω καθεξής. Και όταν θα προσευχηθώ, προσεύχομαι σε προσωπικών Θεών. Στις μεγάλες αυτές αλήθειες του Θεού έρχεται να μας προσθέσει ακόμα μία η Καινή Διαθήκη, αυτή που είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα γυναίκα: Πνεύμα ο Θεός, Πνεύμα ο Θεός. Και σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι, αρνητικά τουλάχιστον, δεν είναι αυτό που λέμε κόσμος, δεν είναι η ύλη, δεν είναι η δυνάμεις της φύσεως. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και ταυτόχρονα είναι έξω από τον κόσμο, όπως είναι ο ζωγράφος έξω από το μουσαμά του που ζωγραφίζει. Ο κόσμος είναι, όπως μας λέγει η δογματική, είναι η εξωτερική προβολή του Θεού. Δεν βγήκε από την ουσία του Θεού ο κόσμος. Πώς έγινε? Εκ του μηδενός. Πώς? Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια. Γιατί αλλιώτικα, εάν πούμε ότι ο Θεός είναι αυτό, ο Θεός είναι εκείνο, δίνουμε πανθεϊστική διάσταση του Θεού. Αυτό που είναι όλες οι θρησκείες ουσιαστικά είναι πανθεϊστικές. τα πάντα τα θεοποιούν. Και όλα τα σύγχρονα αλλά και παλαιά θρησκευτικά συστήματα είναι πανθεϊστικά. Και όλα τα σύγχρονα φιλοσοφικά συστήματα είναι, δεν έχω χρόνο να τα κάνω πιο λιανά αυτά, είναι πανθεϊστικά. Βέβαια, λέει, το παν είναι ο Θεός. Το παν είναι ο Θεός. Και όπως κοροϊδεύει ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, τότε ένας ελέφαντας, στο χώρο που πιάνει μεγάλο χώρο, έχει πιο πολύ θεότητα από ότι ένα μυρμήγκι. Κοροϊδεύει. Μα βέβαια δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πνεύμα ο Θεός. Δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά τουλάχιστον αρνητικά δεν είναι ό,τι από προηγουμένως αναφέρθηκε. Εάν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι είναι ύλη, πόσο περισσότερο δεν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τι είναι πνεύμα. Όλα αυτά πρέπει να μας είναι γνωστά, αφού τα προβάλλει η Αγία Γραφή. Γιατί η καιρή είναι καταλυτική. Η παγκοσμιοποίηση σήμερα στα υλικά αγαθά, στο εμπόριο κτλ., αύριο θα μας φέρει την παγκοσμιοποίηση στα θρησκευτικά θέματα, η οποία παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει και καταλύει τα πάντα. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και απαιτείται αντίσταση σε ό,τι αλότριο και μάλιστα αντίσταση μέχρι θανάτου. Και θα είναι οι μάρτυρες των εσχάτων. Και προσθέτει ο Κύριος και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Τι σημαίνει εν πνεύματι? Σημαίνει ότι πρέπει να λατρεύεις το Θεό με όλες τις δυνάμεις της ψυχής σου, με την νόηση, με το συνέστημα και με τη βούληση. Σημαίνει ακόμη ότι το Πνεύμα το Άγιον θα με βοηθήσει να φτάσω σε αυτήν την ορθήν προσκύνηση του Θεού, κατά το στίχο που λέγει η δοξολογία, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Δεν μπορείς να δεις το φως του Θεού παρά μόνο εν το φωτί του Θεού το φως. Με το Πνεύμα το Άγιον που είναι φως θα δω το φως που είναι η θεότητα. Τι σημαίνει εν αληθεία? Να έχεις ορθή αντίληψη περί Θεού. Ο αιρετικός ποτέ δεν λατρεύει το Θεό, αλλά μάλλον βλασφημεί. Κι αν σήμερα κάνουμε προσπάθειες να συμπροσευχόμεθα και λοιπά και λοιπά με τους αιρετικούς, αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο λάθος είναι αυτό. Αγαπητοί, οι μεγάλες αυτές αλήθειες του Θεού δεν εγγράφησαν στην Αγία Γραφή για λόγους διακοσμητικούς, αλλά αποτελούν γραμμή πλεύσεως στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι πολύ τέλεια ή μόνο γνώσεις απλή για τους ειδικούς, θεολόγους κτλ. Είναι για όλους μας. Είδατε, ο Κύριος μίλησε έτσι μπροστά σε μια γυναίκα και αγράμματη, η Σαμαρίτης, και αμαρτωλή. Ναι, ναι, ναι. Και αυτόν τον άνδρα που έχεις δεν είναι άνδρα σου, ο έκτος άνδρας, ήταν πόρνη. Και έγινε η μεγάλη Αγία Φωτεινή, που σημαίνει ότι όλους ενδιαφέρει αυτή η θεολογία, γιατί αποτελεί τη σωτηρία μας. Και ο Απόστολος Παύλος ελέγχει τους Κορινθίους όταν τους γράφει «αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω». Μερικοί λέει έχουν αγνωσία Θεού, το λέω για ντροπή σας. Όπως και μερικοί μπορεί να γελάνε τώρα, το λέω και για αυτούς να είναι ντροπή τους. Γιατί δεν προσέχουν. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη ομολογία μας, αλλά και την πλέον δυναμική αντίσταση εις τους ερχομένους καταλυτικούς καιρούς μας. Αμήν. Ποιος, αγαπητοί μου, δεν έχει χαρεί των θαυμάσιων διάλογων ανάμεσα στον Κύριο και τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή. Τι πλούτος υπάρχει εκεί, πλούτος ανεξάντλητος. Θέματα πελώρια συνεζητήθησαν εκεί. Το περί Θεού, το περί Μεσσίου, το περί αληθούς λατρείας του Θεού κλπ. Κλπ. Και όλη αυτή η πολύτιμη και θαυμασία ιστορία είχε τούτον τον επίλογον, όπως μας τον καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκ της πόλεως εκείνης γράφει: πολλοί επίστευσαν εις αυτόν εκ των Σαμαριτών δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσις ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσον ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παρά αυτής. Και έμειναν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τελειώνει εκεί, έλεγον ότι ουκέτη δια την συνταλιάν πιστεύομεν, αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστί εν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Η κατάληξη και το συμπέρασμα των Σαμαριτών που είδαν και άκουσαν τον Ιησού ήταν: ούτως εστί αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Αυτό ήταν το συμπέρασμά του από ό,τι εδίωσαν οι ίδιοι. Λοιπόν, λαμπρό συμπέρασμα, καρπός του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος και της καλής προαιρέσεως των Σαμαριτών να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία, ώστε ο Ιησούς αληθινά είναι σωτήρας του κόσμου, αληθινά είναι Μεσσίας. Πελώριο θέμα που πρέπει οι αιώνες και συνεπώς και η εποχή μας να το προσοικειώνονται. Η εποχή μας, η ταλέπορη εποχή μας, που βάζει διαρκώς και διαρκώς εις το περιθώριο των Ιησού Χριστών. Αλλά γιατί ο Ιησούς είναι ο Χριστός και συνεπώς ο σωτήρι του κόσμου? Τι είναι σωτηρία? Ας δούμε πρώτα τι είναι σωτηρία από τον σώος ολόκληρος. Το θέμα της σωτηρίας αναφέρεται σε πολλά πράγματα, αγαπητοί, σε πολλούς τομείς. Σε θέματα οικονομικά, υγείας, ζωής, ασφαλείας κλπ. Λέμε, βρήκα μια καλή δουλειά, σώθηκα. Βρήκα την υγεία μου, σώθηκα. Παντού βάζουμε το σώθηκα, σωτηρία. Η σωτηρία που φέρει ο Ιησούς τι είναι, τι είναι από όλα αυτά? Βέβαια μπορεί να σε σώσει ο Χριστός από μια θανατηφόρο αρρώστια κατά θαυμαστών και θαυματουργικών τρόπων, να σου βρει τροφή, να σε απαλλάξει από τον λιμόν, δηλαδή από την πείνα, να σου βρει όπως έκανε με το μάνα στην έρημον με τους Εβραίους, να σώσει τη ζωή σου από κάθε επιβουλή εχθρική, όπως με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης τότε με τους Εβραίους, το λαό ολόκληρο, το λαό από την απειλή των Αιγυπτίων. Αν αυτές όμως οι μορφές σωτηρίας συνιστούσαν τον σωτήρα Χριστό και τον χριστιανισμό, θα έπρεπε όλοι οι χριστιανοί να ήσαν απειλαγμένοι από όλα τα προαναφερθέντα δεινά. Θα έπρεπε ο Χριστός να είχε θεραπεύσει όλους τους κακώς έχοντας της Παλαιστίνης και να επεξέθινε τον χορτασμό των πεντακισχυλίων σε όλες τις πόλεις και τα χωριά όλης της χώρας. Και όλα αυτά βέβαια όχι μόνο τότε που ο Χριστός ήταν στη γη, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, που έδωσε εντολές εις τους μαθητάς του, θα έπρεπε αυτό το κλίμα να επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί μου, έτσι δεν ενήργησε. Ούτε ο χριστιανισμός υπόσχεται κάτι τέτοιο, ας το προσέξουμε, γιατί πολλοί σκοντάφτουν πάνω σε αυτό το σημείο και σκανδαλίζονται. Σου λέει, πού ήταν η Εκκλησία σε εκείνη την περίπτωση, ή σε εκείνη την περίπτωση, ή τι έκανε η Εκκλησία εκεί, και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται. Και αν αυτό έγινε το, τότε βεβαίως θα αχριστεύεται η πίστη, που συνιστά βεβαίως την ψυχή του χριστιανισμού. Ο Χριστός έδωσε μόνο, προσέξατε το, δείγματα της δυνάμεώς του, της εξουσίας του σε όλη τη δημιουργία, στους δαίμονες επάνω, αλλά και στο θάνατο. Τι δαίμονες εξόρκησε και έφυγαν και νεκροί αναστήθηκαν. Αλλά δεν αναστήθηκαν όμως όλοι οι νεκροί της Παλαιστίνης, ούτε οι μαθητές όπου κήρυσαν το Ευαγγέλιο ανάσταναν τους νεκρούς. Όχι, κάθε άλλο. Αλλά ποια τότε είναι η σωτηρία που φέρει ο Χριστός? Προσέξτε, είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Αλλά και το μικρό καρπό της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, είναι η σωτηρία του Χριστού οντολογική. Δεν είναι θεωρητική. Θα τύχουμε Αναστάσεως όλοι. Και ο Χριστός σώζει και το σώμα και την ψυχή με την Ανάσταση των νεκρών. Απαλλάσσει από τη φθορά. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι η φθορά και ο θάνατος. Μας απαλλάσσει λοιπόν και από τη φθορά, αφού θα αναστηθούμε. Με την έννοια δηλαδή, θα επανακτήσουμε το σώμα μας, το οποίο θα έχει ξεφύγει από την φθορά. Και φθορά θα πει όταν το σώμα μας έχει ανάγκη τροφής, ύπνου, νοσηλείας, όλα αυτά συνιστούν στοιχεία φθοράς. Από αυτά θα μας απαλλάξει ο Κύριος μετά την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά είναι και η αιώνια ζωή, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών. Ώστε λοιπόν έχουμε όλα αυτά, όχι μεταφορικά, αλλά οντολογικά. Μια τέτοια σωτηρία είναι τελείως αδύνατον να δοθεί από άνθρωπο, παρά μόνον από το Θεό που έγινε άνθρωπος. Μην το ξεχνούμε αυτό. Δεν ήρθε ο Χριστός για να μας φέρει να φάμε, ούτε για να αποκτήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά είναι καρπή απλώς. Ήρθε ακριβώς για να χτυπήσει το κακό στην κεφαλή του, και είναι η φθορά και ο θάνατος. Εάν ο Ιησούς φέρει την οντολογική σωτηρία, τότε είναι αληθινός πραγματικά σωτήρας. Προς τούτο μαρτυρεί αυτή η ίδια η Γραφή. Είναι το μέγα κεφάλαιο επιπλέον της σωτηρίας. Έχουμε πολλά στοιχεία ώστε να καθίσταται ο άνθρωπος αναπολόγητος εάν δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό. Και η εποχή μας αποχριστιανίζει τους χριστιανούς. Αυτό το βλέπουμε, το ξέρουμε, το βλέπουμε κατά έναν τραγικό τρόπο. Τι να σας πω. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας δίνει το πορτρέτο, το σιπίν, τη φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι η προφητεία. Προφητεύει το παρόν ο Κύριος. Αλλά αυτή τη στιγμή σας πω, ξέρετε τι γίνεται έξω? Το και το είναι προφητεία. Άλλο ότι χρονικώς δεν απέχω, τοπικώς όμως απέχω. Προφητεύει λοιπόν στην Σαμαΐτιδα γυναίκα, εκείνα που της είπε, ώστε εκείνη να σπεύσει να πει εις τους συμπατριώτας της ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Πήγε να φώναξε τον άνδρα σου. Δεν έχω άνδρα. Σωστά το είπες, γιατί μέχρι τώρα είχες πέντε και αυτόν που έχεις δεν είναι άνδρα σου. Πω πω πω, συγκρονίστηκε η Σαμαρίτιδα γυναίκα. Η μετέπειτα Αγία Φωτεινή είναι η προφητεία που διεγείρει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Έχονται όμως και οι προφητείες για τον Μεσσία που επιβεβαιώνουν το πρόσωπό του. Λέει η Σαμαρίτης, είδα ότι Μεσσίας έρχεται. Ξέρετε, το Βόρειο Βασίλειο που ήταν η Σαμάρια δεν είχε αγαθές σχέσεις με τις Ιουδαίους. Καθόλου αγαθές. Τους θεωρούσαν σχεδόν ιδωλολάτρες τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Τόσο πολύ, πώς μας το σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ου συγχρόνται. Δεν χωνεύονται, δεν έρχονται σε επαφή. Χωνεύονται, το είπα εγώ. Συγχρόνται θα πει, δεν έρχονται σε επαφή. Να κουμπίσεις επάνω σε Σαμαρίτη, έπρεπε ο Ιουδαίος να πάει να κάνει καθαρμούς. Καθαρμούς. Έτσι λοιπόν, δεν είχαν κάθε σχέσεις. Ήταν σε απόσταση. Ήσαν Εβραίοι και αυτοί κάποτε. Έτσι είχαν μιας εχμαλωσίας. Και όταν γυρίσαν πίσω, είχανε χαλάσει. Και οι Εβραίοι υποτίθεται ότι επέμεναν για τον εαυτό τους ότι είναι γνήσιοι, αυτοί ήσαν γνήσιοι. Άκουσαν όμως και άκουγαν πάντοτε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή λέει, είδα, γνωρίζω ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Χριστός θα πει ο κεχνισμένος, ο ορισμένος υπό του Θεού. Αυτό θα πει Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Όλα θα μας τα πει, θα μας διαφωτίσει. Τώρα οι Σαμαρίτε δεν είχαν παρά να προσέξουν τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά του Μεσσίου στους προφήτες για να εξακριβώσουν το πρόσωπο του Ιησού. Στους προφήτες, να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή, και εκεί να εξακριβώσουν από τους προφήτες τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου, γιατί εκεί δίδονται τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου. Θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Γι' αυτό είπαν αυτοί ακυκώαμεν και είδαμεν, εμείς με τα αυτιά μας ακούσαμε και γνωρίζομαι, είπαν όταν ήρθαν να δουν τον Ιησού, όταν τους φώναξε και τους κάλεσε η Σαμαρίτης γυναίκα, ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Είμαστε αυτόπτε. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία έχουμε διαβάσει στους προφήτας. Και μέσα στους αιώνες η ιδία διαδικασία γίνεται διαμέσου της Αγίας Γραφής. Να ανακαλύψουν δηλαδή οι άνθρωποι τα γνωρίσματα του Ιησού και να τον δέχονται σωτήρα του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, να μελετούμε την Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να γνωρίζουμε, για να βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού και να πούμε πράγματι. Είναι γνήσιος Μεσσίας. Πλάι στο στοιχείο της προφητείας, δεύτερο που σας είπα, υπάρχει και το ήθος του Ιησού, τρίτο στοιχείο αυτού. Ήταν εις το πρόσωπο του Ιησού αγιώτης ανυπέρβλητη. Και οι εχθροί του την αγιότητα του Ιησού την ομολόγησαν. Έφτασε να πει ο ίδιος, τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας, ποιος μπορεί να με ελέγξει. Ξέρετε, να το πείτε αυτό στους εχθρούς σας δεν είναι εύκολο πράγμα. Ποιος μπορεί από εσάς να με ελέγξει περί αμαρτίας. Έτσι είναι και επιπλέον του ήθους και η ανυπέρβλητος διδασκαλία του. Όταν κάποτε, ξέρετε, στείλαν κάποιους υπηρέτες να συλλάβουν τον Ιησού, την ώρα που πήγαν να τον συλλάβουν ο Κύριος ομιλούσε. Αυτοί γοητεύτηκαν. Και όταν γύρισαν χωρίς να συλλάβουν τον Ιησού, ξέρετε τι είπαν στα προκομμένα αφεντικά τους? Ουδέποτε ελάλησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν ματέωσαν την σύλληψη του Ιησού. Είπανε βέβαια οι άρχοντές τους, μπας και εσείς πλανηθήκανε. Πλανηθήκατε? Δεν πλανήθηκαν. Πλανήθηκαν τα αφεντικά τους. Είδε και τα θαύματά του. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι στοιχεία τα οποία έρχονται να επιμαρτυρήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός και ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου. Εκ του αιώνος, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτε κούστη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς τυφλού γεννημένου, ή μη είναι ούτως παραθεού, ούτε δυνατοποιήν ουδέ. Πότε ακούστηκε στην ιστορία ότι μπορούσε να ανοίξει κανείς μάτια τυφλού που γεννήθηκε τυφλός? Εκείνος τον οποίον ο Κύριος έκανε λάσπη και έβαλε στα μάτια, χαριτωμένη σκηνή, αλλά και πολύ δηλωτική, ότι εκείνος που έκανε τον άνθρωπο εκχώος είμαι εγώ ο ίδιος. Δεν υπήρχαν κόρες ματιών. Τίποτα. Δεν υπήρχαν κόρες ματιών. Έφτιασε λοιπόν ο Κύριος, έκανε λίγο λάσπη και έβαλε και στα μάτια. Θεραπεύονται τα μάτια, η τύφλωση με το να βάλουμε στα μάτια λάσπη? Είναι δυνατόν ποτέ? Ήθελε να δηλώσει ο Κύριος ότι εγώ έκανα τον άνθρωπο από χώμα. Εγώ είμαι. Και όταν πήγε στην κολυμβήθρα να νυχτεί, τότε είδε. Δηλαδή έγιναν μάτια. Πότε ακούστηκαν τέτοια πράγματα, είπαν οι άνθρωποι τότε? Μόνο εάν εκτός αυτός που το έκανε ήταν παρά Θεού. Είναι και οι δικές του προφητείες, αγαπητοί μου, που ένα μέρος από τις δικές του προφητείες ήδη επαλήθευσε. Κάποτε θαύμαζαν οι μαθητές τα λαμπρά οικοδομήματα του ναού του Σολομόντος. Μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε ότι αρχίζουν, είναι μερικά χρόνια τώρα, οι Εβραίοι να σχεδιάζουν να επανοικοδομήσουν το ναό του Σολομόντος. Το γνωρίζετε αυτό? Έχω ένα πρωτοσέλιδο της μιας αμερικάνικης εφημερίδας και είναι μερικά χρόνια. Αλλά και τώρα πάλι ξανά το πράγμα δουλεύει να ξαναχτίσουν τον ναό του Σολομόντος. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, τι βλέπετε? Τα οικοδομήματα, τα λαμπρά, σας βεβαιώνω, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Και ήταν η προφητεία 30 χρόνια μετά την Σταύρωση του Χριστού, περίπου 30 χρόνια, τα 70 συγκεκριμένα, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατεδάφισαν όλα αυτά τα λαμπρά κτίρια που υπήρχαν εκεί στο ναό. Επαλήθευσε ο Ιησούς. Τον τίτλο του Σωτήρος βέβαια πολλοί οικειώθησαν, και εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκ των αυτοκρατόρων της Ρώμης όλοι είπαν ότι είναι σωτήρες. Κανείς όμως δεν ήταν αληθινός σωτήρας, όπως τώρα δώσαμε γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, σχεδόν όλοι από αυτούς υπήρξαν αδυσόπιτοι εγκληματίε του λαού. Θυμηθείτε τον Νέρονα, τι εγκλήματα έκανε ο Νέρονα. Σωτηρία υπόσχονται ομοίως και θρησκεύματα της Ανατολής, ιδίως στην εποχή μας. Ο Κορεάτης Μουν, στον καιρό μας, καταχράθη τον τίτλο του Μεσσίου όταν διαθέτει, ακούστε, τρομακτική περιουσία στην Αμερική και διαθέτει δεκάδες εφημερίδες και δισεκατομμύρια δολάρια για να προβάλλει και επιβάλλει τον εαυτό του ως Μεσσία. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά μη με ρωτήσετε, ούτε μετά να με ρωτήσετε. Αλήθεια, βρέθηκε καθηγητής της θεολογίας Έλληνας να του γράψει, ακούστε, να του γράψει ένα Ευαγγέλιο. Έγραψε Ευαγγέλιο του Μουν. Να του το γράψει όταν λίγα χρόνια, όταν το αντιληφθήκαμε, το διαβάσουμε στις εφημερίδες, τρομάξαμε. Άνθρωπε, εσύ, χριστιανός, θεολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, κάθεσαι να εξυπηρετήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πρόκειται περί των ψευδοχρίστων που μας ειδοποίησε αυτός ο ίδιος ο Κύριος και μας το είπε. Προσέχετε, λέει, όλες αυτές οι θρησκείες της Ανατολής που έχουν πραγματικά εισβάλλει στην Δύση είναι από τη γη και καταλήγουν στη γη. Μπροστά σε αυτό το χάος των ψευδοθρησκειών και των ψευδοπροφητιών, αγαπητοί μου, στέκεται ο Ιησούς, ο αληθινός σωτήρας και αληθινός Μεσσίας, και είναι παγκόσμιος σωτήρας όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος είπε στην οδή του, όταν εδέχθη στην αγκαλιά του τον Ιησού νήπιον, ότι ευχαριστεί τον Θεό, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Σωτήριο θα πει το σωτήρα σου. Ο ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών, αποκάλυψη όλων των εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Και για μας τους Εβραίους, αφού εμείς κατά άνθρωπον θα έχουμε δώσει τον Μεσσία σε όλο τον κόσμο, αυτό για μας θα είναι μία δόξα. Αλλά τι τραγικό της υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία. Ο λαός αυτός που έχει αυτήν την δόξα απειρνήθη τον Ιησούν και απειρνήθη στην πραγματικότητα τη δόξα τη δική του. Ο δε Ιακώβ είχε πει στο παιδί του τον Ιούδα στην Αίγυπτο, όταν κατεβεί εκεί και πεθαίνει πια ο Ιακώβ, λέει στον Ιούδα, από που κατάγεται ο Ιησούς, και αυτός που θα έρθει ως απόγονός σου, προσδοκία των εθνών, θα είναι η προσδοκία, η αναμονή, η ευχάριστος αναμονή των εθνών, και είναι παγκόσμιος σωτήρ, γιατί είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και συνεπώς, για μας και για κάθε εποχή, χθες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνες, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και τότε και αύριο και αιωνίως. Αγαπητοί, μιλώντας ο Απόστολος Πέτρος στους άρχοντες του λαού που του ζήτησαν μετά το θαύμα της θεραπείας του χολού, και του είπαν εν ποια εξουσία, εν ποια δυνάμει ή εν ποιο ονόματι επιείσατε τούτο εμείς, αυτό που κάνατε, τι σημαίνει αυτό, είπε ο Απόστολος Πέτρος, και ουκέ συνεν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδε γαρ όνομα έτερον εστίν υπό των ουρανών, το δεδομένο εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Όνομα που πρέπει να σωθούμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι παγκόσμιος σωτήρ. Είναι το όνομα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το υπερπάν όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού πανγονικάμψη επουρανίων και επιγύρων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αν σήμερα ο κόσμος πάσχει, ζει ένα χάος και μετέρχεται μια βαθιά κρίση ανθρωπισμού και παρακμής, είναι γιατί απόθυσε τον Ιησού Χριστόν ως παγκόσμιον σωτήρα. Το χριστιανικό μήνυμα σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές, αγαπητοί μου, είναι όπως διατυπώθη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη εις την πρώτη του επιστολή. Μαρτυρούμε, είπε ο Ιωάννης, ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Και η μαρτυρία του Ιωάννου, όπως και όλων των Αποστόλων, είναι ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη και ανελήφθη στον ουρανό, και συνεπώς αυτά τα γεγονότα και αυτή η μαρτυρία του ουρανού κατοχυρώνουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Κρατήσατε το, γιατί η εποχή μας είναι φοβερή. Εξάλλου εις τούτο και κοπιόμε και ονειδιζόμεθα εμείς ότι ελπήκαμε, έχουμε ελπίσει επί Θεό ζώντι, ως εστίν σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Και όσοι αγεύθησαν τον Κύριον δίδουν την μαρτυρία ότι όντως όλα αυτά είναι αληθινά. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου για την Κυριακή της Σαμαρίτιδος με θέμα «Ο Σωτήρ του Κόσμου», που εκφωνήθηκε στις 2 Ιουνίου 2002. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου. Ο Άγιος Μόκειος γεννήθηκε στην Αμφίπολη της Μακεδονίας από γονείς ευγενείς καταγόμενος από τη Ρώμη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και για πολλά χρόνια επέδειξε φλογερό ζήλο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και παρενώντας τους συμπολίτες του να αρνηθούν τη λατρεία των ειδώλων. Το 19ο έτος της βασιλείας του Διοκλητιανού οι δωρολάτρες κατήγγυλαν τον Μόκειο στον Ανθύπατο Λαοδίκιο, ο οποίος είχε μόλις φτάσει στην πόλη για να λάβει μέρος στις εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο στρατιώτης του Χριστού και ακτινοβολώντας πλήρης παρησίας αποκρίθηκε με σθένο στο δικαστή ότι για αυτόν δεν υπήρχε άλλη ζωή εκτός από τον Χριστό και για το λόγο αυτό πάσχιζε να βγάλει τους ανθρώπους από τα σκοτάδια και να τους φέρει στο φως της αλήθειας. Οργισμένος από την τόλμη αυτή, ο Λαοδίκιος διέταξε να τον απλώσουν στο ξύλο και να ξεσχίσουν τις άρκες του με το μαστίγιο μέχρι να φανούν τα κόκαλα. Αλλά από το μαρτύριο αυτό ο μάρτυρας άντλησε νέες δυνάμεις και με μεγαλύτερη ακόμη τόλμη ομολόγησε πάλι την πίστη του ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Ανθύπατος έδωσε τότε εντολή να ανάψουν κάμινο με κλαδιά και στυπία για να τον τρομοκρατήσει. Ο Μόκειος υποκρίθηκε ότι ενδίδει και δέχθηκε να οδηγηθεί στο ναό του Διονύσου. Μόλις όμως εισήλθε εκεί, οπλισμένος με το σημείο του Σταυρού και επικαλούμενος το όνομα του Παντοδύναμου Χριστού, το άψυχο είδωλο κατακριμνίστηκε με μεγάλο πάταγο. Αμέσως τον έριξαν στην κάμινο, αλλά ο Άγιος διαφυλάχθηκε από τις φλόγες, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον έβλεπαν σώο και αυλαβή μαζί με άλλα τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είχε ήδη λαμπρότερη όψη από τον ήλιο. Τότε η φλόγα ξεχύθηκε έξω από την κάμινο και κατέκαυσε τον Ανθύπατο και 9 ιερείς του Διονύσου. Ο Μόκειος εν συνεχεία φυλακίστηκε με εντολή του πρίγκιπα Θαλασσίου. 26 ημέρες αργότερα έφτασε στην Αμφίπολη ο αντικαταστάτης του Λαοδίκιου Μαξιμίνος και μαθαίνοντας τα γεγονότα κάλεσε ενώπιον του τον Άγιο, ο οποίος όχι μόνο δεν έδειξε υποταγή αλλά διακήρυξε με ακόμη λαμπρότερο τρόπο τη νίκη του Χριστού επί των ειδώλων, δηλώνοντας πως θα προτιμούσε χίλιους θανάτους από τον αφανή αχάριστος απέναντι στο Θεό. Ο Μαξιμίνος έδωσε εντολή να τον δέσουν σε δύο τροχούς που περιστρεφόμενοι συνέθλιβαν και κομμάτιαζαν τα δυστυχή θύματα. Ενώ το αίμα του Αγίου Μάρτυρος έτρεχε άφθονο στη γη, εκείνος ανέπεμψε ύμνο ευχαριστία στο Θεό και έφνηση τροχή εξαρθρώθηκαν και αχρηστεύθηκαν, με αποτέλεσμα ο αθλητής του Χριστού να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο αιμόφυρτος αλλά αυλαβής. Τρεις ημέρες αργότερα ερήφθη στα θηρία, στο αμφιθέατρο. Αυτά όμως έρχονταν να γλύψουν με τρυφερότητα τις πληγές του Αγίου, ενώ το πλήθος, θαυμάζοντας, ανέκραζε ζητώντας την απελευθέρωση του στρατιώτη του Χριστού. Αναγκασμένος να ενδώσει στο λαϊκό αίτημα, ο Μαξιμίνος έστειλε τον Μόκειο στην Πέρινθο της Θράκης, όπου μετά από 8 ημέρες κράτηση ο έπαρχος Φιλιππίσιος διέταξε να τον μεταφέρουν στο Βυζάντιο. Ο Άγιος Μόκειος οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου της άσημης τότε εκείνης πόλης και υποδέχθηκε την καταδίκη του σε θάνατο με νέα προσευχή ευχαριστίας. Ζήτησε από το Θεό να συγχωρήσει το λαό αυτό που ενεργούσε έτσι από άγνοια και οικέτευσε να τον οδηγήσει στη γνώση της αλήθειας. Τη στιγμή που η κεφαλή του έπεφτε κάτω από το ξύφος ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που χαιρέτιζε την είσοδο του γενναίου αθλητή στο χορό των Αγίων. Επίσκοποι που παρευρίσκονταν εκεί ενταφίασαν το σκηνομά του σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Αργότερα αναγέρθηκε στο μέρος εκείνο μέγας ναός προς τιμήν του Αγίου Μοκείου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους επιφανέστερους της βασιλεύουσας και στον οποίο προσαρτήθηκε αργότερα μονή. Των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίλου Κωνσταντίνου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Οι δύο νέοι αυτοί Απόστολοι ήσαν κατά σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από ευγενή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, πόλης που βρίσκεται σε σταυροδρόμι λαών, η οποία την εποχή εκείνη, τον 9ο αιώνα, είχε στενές σχέσεις με τα γειτνιάζοντα σλαβικά φύλλα. Από μικρή ηλικία, τα δύο αδέλφια έρχονταν σε επαφή με σλαβικούς πληθυσμούς που ήσαν εγκατεστημένοι στην εγγύς ενδοχώρα, μαθαίνοντας τη διάλεκτό τους και γνωρίζοντας τα ήθη τους. Ο Μεθόδιος, ο πρωτότοκος, γεννημένος το 815, είχε χαρακτήρα ήρεμο και πράο. Απέκτησε στέρεες νομικές γνώσεις και γρήγορα επέδειξε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες με αποτέλεσμα να του ανατεθεί η διοίκηση μιας περιοχής στην οποία κατοικούσαν Σλάβοι. Μετά από κάποια χρόνια ωστόσο κατανόησε ότι δεν ωφελούσε να χάνει το χρόνο του με πράγματα που δεν έχουν ζωή αιώνιο και παραιτήθηκε του αξιώματος.
Φεύγοντας από τον κόσμο, όπως το στρουθείο διαφεύγει το δίχτυ και τις ξόβεργες του κυνηγού, μετέβη στο περίφημο μοναστικό κέντρο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου κατέστη υποδειγματικός μοναχός, τόσο με την υπακοή και την αγάπη του για την προσευχή, όσο και με τη φιλοπονία του στη μελέτη των Ιερών Γραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 827 και ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαιρετική ευφυΐα.

Ανίσχυρο λογοθέτησε ο Όκτιστο, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και τον πήρε υπό την προστασία του. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε σύντομα τη γενική μόρφωσή του και μοιήθηκε στις ανώτερες επιστήμες από τους καλύτερους διδασκάλους του καιρού εκείνου, τον Λέοντα τον Μαθηματικό και τον Άγιο Φώτιο, του οποίου έγινε ο αγαπημένος μαθητής. Κοντά στον Φώτιο απέκτησε την αληθινή σοφία, δηλαδή τη γνώση των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων που διδάσκει στον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σε όλα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Έλαβε την προσωνυμία φιλόσοφος και γνωρίστηκε με υψηλούς κύκλους της αυλής. Ο Θεόκτιστος σχεδίαζε γι' αυτόν λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία, την οποία επιθυμούσε να εγκαινιάσει, δίνοντάς του για σύζυγο μία από τις ανιψιές του. Ο φιλόσοφος τον ευχαρίστησε για την πρότασή του, απάντησε όμως ότι γι' αυτόν το μόνο που είχε αξία ήταν η απόκτηση της σοφίας και η ανάκτηση της δόξης που απολέστηκε από τον προπάτορά μας. Αναγκάστηκε ωστόσο να δεχθεί να χειροτονηθεί διάκονος και διορίστηκε χαρτοφύλαξ από τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σύντομα όμως εγκατέλειψε το αξίωμα για να αποσυρθεί σε μονή του Βοσπόρου, το Κλειδίον, όπου συνάντησε τον έκπλωτο οικονομάχο Πατριάρχη Ιωάννη 7ο Γραμματικό και άρχισε μαζί του ζωηρή συζήτηση υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία. 6 μήνες αργότερα ανακλήθηκε στη Βασιλεύουσα και υπό την πίεση του Θεοκτίστου αναγκάστηκε να δεχτεί τη θέση του καθηγητή φιλοσοφίας. Το 851, σε ηλικία 24 ετών, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III σε διπλωματική αποστολή στον χαλίφη Μουταακιλ. Οι συζητήσεις με τους Άραβες στράφηκαν γρήγορα από την πολιτική στη θεολογία και με την παρησία των αρχαίων μαρτύρων, ο Κωνσταντίνος προέβη σε απολογία υπέρ της Αγίας Τριάδος ενώπιον όλων των σοφών τους και τους κατέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών ηθών. Λίγο έλειψε να πέσει θύμα απόπειρας να τον δηλητηριάσουν, κατάφερε όμως να επιστρέψει σώος και αυλαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κέσαρας Βάρδας έβαλε να δολοφονήσουν τον προστάτη του Θεόκτιστο για να πάρει την εξουσία, ο Κωνσταντίνος, εγκαταλείποντας ξανά τις κοσμικές μέρημνες για να αναζητήσει τη σοφία στην ησυχία και την προσευχή, πήγε να συναντήσει τον αδελφό του Μεθόδιο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου επιδόθηκαν από κοινού στη μελέτη. Το 860 ο αυτοκράτορας, αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Φώτιο, κάλεσε τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αναλάβει μία αποστολή στην αυλή του Χάνου των Χαζάρων, ο οποίος είχε ζητήσει να του στείλουν έναν λόγιο με σκοπό να συζητήσει θέματα θρησκείας με τους Εβραίους και τους Άραβες, οι οποίοι επιχειρούσαν να προσελητήσουν το λαό του. Συνοδευόμενος από τον αδελφό του και μία επιβλητική ακολουθία, ο φιλόσοφος έμαθε καθοδόν την εβραϊκή γλώσσα και με θαυματουργικό τρόπο απέκτησε τη γνώση της αμαρητικής διαλέκτου. Στην αυλή των Χαζάρων είχαν μακρές θεολογικές συζητήσεις με τους Εβραίους και ο Κωνσταντίνος αποστόμησε τους νομοδιδασκάλους, καταδεικνύοντας την ανωτερότητα του Ευαγγελίου και επιτυγχάνοντας έτσι τη μεταστροφή πολλών αξιωματούχων, καθώς και την απελευθέρωση χριστιανών εχμαλώτων. Αφού υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας με τον Χάνο, οι δύο αδελφοί πήραν το δρόμο της επιστροφής, μεταστρέφοντας καθοδόν άγρια ιδωλολατρικά φύλλα της Σταυρικής Χερσονήσου, έφεραν δι' πίσω μαζί τους τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που ανακάλυψαν μετά από θαύμα στη Χερσόνα. Μόλις υπέβαλε την αναφορά του στον αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στην ησυχία και την προσευχή κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μεθόδιος από τη μεριά του, αφού αρνήθηκε την πρόταση να χειροτονηθεί επίσκοπος, δέχθηκε ωστόσο να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής Πολυχρονίου, όπου εγκαταβίωναν τότε 70 μοναχοί. Η επιστροφή αυτή στην προσφυλή του ησυχία δεν κράτησε πολύ, γιατί το 863 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη πρεσβεία από τον ηγεμόνα της Μοραβίας Ραστισλάβο με σκοπό να ζητήσει από τον αυτοκράτορα έναν επίσκοπο και έναν άνθρωπο των γραμμάτων ικανό να τους διδάξει στη γλώσσα τους τη χριστιανική πίστη που είχαν εν μέρη δεχθεί από Φράγκους Ιεραπόστολους προερχόμενους από τη Βαβαρία. Αυτοί όμως κήρυταν στη λατινική γλώσσα και τελούσαν μια ακατανόητη λειτουργία, με αποτέλεσμα οι μεταστροφές να είναι λιγοστές και επιπλέον ο λαός να διατηρεί τα ειδωλολατρικά ήθη του. Ο Μιχαήλ III τους απάντησε: «Δεν μου αρμόζει να κατευθύνω την πίστη σας», και αρνήθηκε να τους δώσει επίσκοπο γιατί δεν ήταν στις προθέσεις του να σφετεριστεί την περιοχή εκείνη που ανήκε στη δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης. Υποσχέθηκε όμως να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να τους διδάξουν το δόγμα της σωτηρίας στη γλώσσα τους, δίχως να επιδιώκουν να τους επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα.
Ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος ήταν ο μόνος άνθρωπος που διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για την αποστολή αυτή, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας του, αλλά και επειδή γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και τις βασικές γλώσσες της εποχής. Ο Φιλόσοφος δέχθηκε την αποστολή αυτή ως θεόσταλτη εντολή. Ζήτησε όμως χρόνο να προετοιμαστεί και προσφεύγοντας όπως το συνήθιζε στην προσευχή, ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει μια γραφή κατάλληλη να αποδώσει προσφυώς τους ήχους της λαβικής γλώσσας. Όπως ο αρχαίος νόμος

αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στο όρο Σινά, μετά από θεοφάνεια και χαράχθηκε με το χέρι του Θεού σε πέτρινες πλάκες, έτσι και ο Κωνσταντίνος, ο νέος αυτός Μωυσής, έλαβε την αποκάλυψη μιας νέας αλφαβήτου με την οποία μπόρεσε σύντομα να μεταφράσει στα σλαβικά τα πρώτα εδάφια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η γραφή αυτή, μετά από μελέτη και διορθώσεις, έγινε το όργανο με το οποίο οι σλαβικοί λαοί, βάρβαροι και αγρίκοι μέχρι τότε, μπόρεσε να εισέλθουν χάρη στους Αγίους Ιεραποστόλους στη χωρία των πολιτισμένων λαών που δοξολογούν το Θεό στη γλώσσα τους. Με τη βοήθεια του Μεθοδίου και άλλων μαθητών σλαβικής καταγωγής, ο Άγιος Κωνσταντίνος μετέφρασε τότε με σπουδή τις περικοπές του Ευαγγελίου για όλο το χρόνο, τη Θεία Λειτουργία, το Ορολόγιον και το Ψαλτήριον και εφοδιασμένοι έτσι με τα βασικά όργανα του αποστολικού τους έργου, οι Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν για τη Μοραβία. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές στην αυλή του Ραστισλάβου, ο οποίος τους εμπιστεύθηκε μια ομάδα μαθητών για να τους διδάξουν τη νέα γραφή. Η χρήση της λαβωνικής στην τέλεση της Θείας Λατρείας και στο κήρυγμα, η πιστότητα της διδασκαλίας του στην αποστολική παράδοση και η ακτινοβολία της αγιότητος των δύο αδελφών εξασφάλισαν τη γρήγορη επιτυχία της αποστολής τους και σε λιγότερο από 3 χρόνια είχαν συγκεντρώσει γύρω τους περισσότερους από 100 μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο το βασίλειο. Η επιτυχία αυτή όμως γέννησε το φθόνο και τις αντιδράσεις των Φράγκων Ιεραποστόλων, που βλέποντας την επιρροή τους να επισκιάζεται γρήγορα από εκείνη των Βυζαντινών, τους κατηγόρησαν ότι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στα σλαβικά, ενώ καθώς έλεγαν αυτό επιτρεπόταν να γίνεται μόνο στα ελληνικά, τα λατινικά ή τα εβραϊκά.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Καζάν. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς συντομώνουμε. Εκεί φτάνει η Πειραϊκή Εκκλησία. Η φωνή του ραδιοφώνου μιλάει στην ψυχή μας και σας θέλουμε και απόψε κοντά μας, αφού θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος από την ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμώνο Πετρίτου, που έγινε περίπου το 2015 στο μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρωνα για τον γέροντα τότε και Άγιο σήμερα της Εκκλησίας μας, Ιερώνυμο τον Σιμώνο Πετρίτη. Ας ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο μέρος της ομιλίας αυτής για τον Άγιο Ιερώνυμο.
2: Το 1937 παραιτήθη ο ηγούμενος ο διάδοχος του ο Κεσάριος και το ποτηρητής του ήταν ο γέροντας Μάξιμος, ο οποίος ήταν και αδερφός κατά σάρκα του πατρός Ιερώνυμου, και τον ζήτησαν η αντιπροσωπεία να επιστρέψει στο μοναστήρι και να ξαναλάβει την ηγουμενία. Εκείνος όμως πολύ όμορφα, πολύ διακριτικά, πολύ περιβαλλοντικά τους είπε: «Εάν αποδεκτώ και αναλάβω, θα εμπέσω εις περισσότερον κρίμα και έσομαι καταγέλαστος. Όπειρ δεν είναι φρόνιμον, καθώς εγώ βλέπω και ανομολογώ. Και τιμέν ηρά ημών μετάνοιαν, ο δόλος θα ωφελήσω. Αν έρθω, δεν θα ωφελήσω σε τίποτα το μοναστήρι. Εμέ δεν τα μέγιστα θα τιμιώσω. Μη δεν άμενος να ανταπεξέλθω κατά το χρέος μου. Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στο χρέος μου». Και έτσι έγινε σεβαστή αυτή η επιθυμία του και παραμένει έκτοτε μόνιμα πλέον στο μετόχι. Είπαμε ότι η ζωή του ήταν μαρτυρία Χριστού και μαρτύριο δια των Χριστών. Η συνεχής καρποφορία των αρετών του εδέχει το πειρασμούς για να φαίνεται η ωριμότητά του. Έλεγε: «Είναι απαραίτητη σαν την αναπνοή μας οι πειρασμοί. Εμείς φοβούμαστε τους πειρασμούς. Εκείνος όμως λέει πως δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς πειρασμούς, έτσι, χωρίς αναπνοή δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς πειρασμούς. Κύματα θαλάσσης είναι οι πειρασμοί. Χωρίς κύματα θάλασσα δεν ταξιδεύεται. Και χωρίς πειρασμούς άνθρωπος δεν σώζεται». Έπαρον τους πειρασμούς, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος και ο Δύσος ο Ζώμενος. Στη ζωή του πατέρος Ιερώνυμου ήταν πραγματικότητα αυτό. Ο γέροντας Ιερώνυμος ήταν εργάτης των αρετών. Απόκτησε τις αρετές και μπορούσε να τις εμπνεύσει και στους άλλους. Διότι είπαμε και άλλες φορές, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι οι αρετές δεν εμπεβάλλονται, οι αρετές εμπνέονται. Η αγάπη ήταν τέτοια προς τα πνευματικά του παιδιά που ενεργοποιούσε το φιλότιμό του, και το φιλότιμο, και όποιος έχει φιλότιμο δεν είναι δυνατόν να μην είναι εργάτης των αρετών. Έχω σταχυλογήσει από τον εκτινή βίο του πατρός Ιερώνυμου μερικά πνευματικά θαυμαστά γεγονότα. Θα σας τα αναφέρω. Μια φορά έλεγε: «Έλεγε κάποιος πνευματικό, κάποιο πνευματικό του παιδί. Μια φορά πήγα στο γέροντα να εξομολογηθώ. Το συνήντησα όρθιο μπροστά στην πόρτα του κελιού του. Το κελί του είναι εκεί που εξομολογούμε και σήμερα. Αυτό ήταν το κελί του. Με τη γαλήνη του που το διέκρινε πάντα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του να ακούει τα απρεπή λόγια κάποιου. Πήγε κάποιος και τον έβριζε. Τον άφησε να μιλήσει αρκετή ώρα. Και αφού εκείνος σταμάτησε, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, τον ακούω, λέει αυτός που οδηγείται, να λέει: «Τέλειωσες, παιδί μου. Και στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας». Τον ευλόγησε και γύρισε το κελί του. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Είπαμε, η σιωπή του ήταν ο τρόπος αντιμετωπίσεως. Το 1943 το μετόχι μας εδώ βουβαρδίστηκε. Ήταν το κέντρο των αντιμαχωμένων. Από τον Πειραιά τα αγγλικά καράβια βομβάρδιζαν εδώ την περιοχή. Ήταν ο εμφύλιος πόλης, ήταν το Αντάρτικο τότε, και το οποίο είναι ολόκληρη ιστορία. Βομβαρδίζανε, δεν κάνουμε ιστορία, θα πούμε απλώς το γεγονός. Και ο πατήρ Ιερώνυμος μέσα στους βομβαρδισμούς ατάραχος έλεγε τους χαιρετισμούς στο Σταυρό και της Παναγίας. Και ο κόσμος ήταν ανήσυχος και επαναλάμβανε: «Σιωπή, σιωπή». Την μέρα εκείνη, παρότι του ζητήθηκε να μην κάνει, να λειτουργήσει, εκείνος όμως δεν δέχτηκε και στο κοινωνικό βγήκε και είπε σε όλους, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, προσέλθετε. Ελάτε δηλαδή να κοινωνήσετε. Μια μοναχή, μετέπειτα μοναχή, ηγουμένη Αγνή, γράφει, διηγείται αυτό το περιστατικό η ίδια, γιατί το έζησε. Ποτέ δεν θα ξεχαστεί η φοβερή ημέρα του 1943. Πεδίο παρατάξεις πολεμούσαν άγρια και όλυμοι, οβίδες βλήματα έπεφταν στην περιοχή. Η ράμονη χτυπιόταν από όλα τα μέρη. Ευρισκόμεθα στην Θεία Λειτουργία. Έντρομος ο κόσμος προσπαθούσε να βρει προστασία. Μέσα στον ονόν θόρυβος και φόβος, διότι έπεφταν ολίγων κατ' ολίγων οι πέτρες και σοβάδες της εκκλησίας και κάθε ψυχή ζητούσε τόπο σωτηρίας. Βομβαρδισμός πραγματικός. Αυτή τη στιγμή που ο κόσμος ήταν πελαγωμένος, ο Άγιος Πατήρ βγαίνει στην ωραία πύλη και λέγει: «Μη κονηθεί καμιά ψυχή. Εγώ σας εγγυώμαι, δεν πρόκειται ούτε να σκονιστείτε». Μας κάλεσε άπαντα στη Θεία Κοινωνία και πήγαμε στα σπίτια μας χωρίς σκόνη, παρά τους ορούς των μπάζων που είχαν συσσωρευτεί στην εκκλησία. Ο ναός μετά την από 15 μέρες με προσωπική εργασία, μέχρι έξοδο του πνευματικού πέντου, έγινε πιο ωραίος από ό,τι ήταν. Ορισμένοι στο μοναστήρι νόμιζαν ότι πως ο κόσμος τον εκμεταλλεύεται και τον παίρνει τα χρήματα. Όταν τον ρωτούσαν περί τούτων, απαντούσε: «Τα χρήματα εξ ελιμοσύνης είναι και σε ελιμοσύνης πηγαίνουν. Ο κόσμος δίνει τα χρήματα ελιμοσύνη και εγώ δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για τίποτα άλλο παρά μόνο για ελιμοσύνη». Η ελιμοσύνη στο γέροντα Ιερονύμου έμεινα παρομοιώδης. Έδινε απλόχερα, προσπαθούσε να μην αφήσει να διεκτηρεύσουν στο κελί του χρήματα. Είπαμε, για χρήματα κατηγορήσει και ποτέ χρήματα δεν είχε. Δεν ήθελε το βράδυ να μένει τίποτε στο κελί του. Έπρεπε όλα να έχουν φύγει. Που η αγάπη και ο σεβασμός των πνευματικών του τέκνου το προσέφεραν. Είχαν χρήματα, όχι γιατί είχε δικά του, γιατί το προσέφεραν τα παιδιά του. Και ό,τι δεν είχε, όταν δεν είχε να δώσει, έλεγε, έτσι είναι. Πότε χειμώνας, πότε καλοκαίρι. Όταν είχε, έδινε. Όταν δεν είχε, τι να δώσει. Και λέει, για την έννοια της φιλοξενίας, της ανεξικακίας και της ελεημοσύνης. Μια φορά ήταν δύο αδέλφια κατά σάρκα, ένας Γιώργος και ο Λουκάς, οι οποίοι μετά έγιναν μοναχοί. Και αυτοί ζούσαν εδώ κοντά, στο σπίτι δηλαδή, σαν μια οικογένεια πνευματική μαζί με τον γέροντα Ιερονύμου. Και τους είχε αναθέσει και καλλιεργούσαν τον τόπο. Όπως είπαμε, δεν υπήρχαν σπίτια, ήταν έρημος ο τόπος και υπήρχαν χωράφια και καλλιεργούσαν. Εδώ στο μετόχημα, σε αυτή την αυλή, καλλιεργούσαν κρεμμύδια και σκόρδα. Αυτή ήταν η καλλιέργεια. Δεν ήταν τα πεύκα που βλέπουμε σήμερα. Αυτά έγιναν μετά. Οπότε είχε έρθει ο καιρός να μαζέψουν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Και όταν το πρωί πήγανε να μαζέψουν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, βρήκαν έναν άνθρωπο με ένα γαϊδουράκι να έχει φορτωμένο το γαϊδουράκι σκόρδα και κρεμμύδια. Οπότε τον πήραν από το χέρι και το λένε, πάμε στο γέροντα. Τον πήγαν στο γέροντα να αποδώσει το δίκιο. Και λέει ο γέροντας με χαμόγελο στον κλέπτη, «Διατί παιδί μου έκανες αυτή την πράξη?» Και Έντρομος απαντά, δεν ήταν θρασής, ήτανε πραγματικά άνθρωπος ανάγκης. Και λέει, «Είμαι πτωχός και έχω μεγάλη οικογένεια, τα παιδιά μου πεινούν». Εις απάντηση ο αγαθός γέροντας το λέει, «Χαλάλη σου, παιδί μου, πάρε όσα έχω και ό,τι έχεις ανάγκη να έρχεσαι να σου δίνω εγώ και να μην στενοχωριέσαι. Χαλάλη, πάρε τα κρεμμύδια, πάρε τα σκόρδα, πάρε και χρήματα που είχε και όταν έρχεσαι, όταν έχεις, έρχεσαι». Αυτός ο καημένος που πήγε να βρει το δίκιο, ο Γιώργος και ο Λοκάς, έμειναν εμβρόντιτοι μπροστά στην αγάπη που είχε. Γράφει κάποιο άλλο πνευματικό το παιδί πάλι για την έννοια της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη ήταν άφθαστος. Ό,τι είχε το διέθετε όλα μέχρι παρεξηγήσεως. Θυμούμεθα, λέει, ότι έρχεται μια κυρία καθημερινά και επέμεινε και γινόταν φορτική στο γέροντα και του ζητούσε να του δώσει χρήματα. Και είπανε στο γέροντα να είναι φιδωλός, να μην της δίνει πάντα για να μην έρχεται. Και εκείνος είπε, «Αυτή η γυναίκα που βλέπετε που έρχεται εδώ πέρα και γίνεται ενοχλητική και γίνεται κουραστική, εσείς δεν ξέρετε, αλλά είναι Μια γυναίκα η οποία στη Φιλαδέλφια, στη Μικρά Ασία, είχε μεγάλη περιουσία και την είχε δώσει όλη την περιουσία αυτή για το στρατό. Και τώρα είναι φτωχή εδώ κοντά στο Βύρο να αποκατοικεί και έχει μάλιστα και μια παράλυτη αδελφή. Αν εγώ δεν τη δώσω, ποιος θα τη δώσει? Και βλέπετε, δεν μένουμε στην έννοια της καταπρόσωπων κρίσεως, αλλά πρέπει να ξέρουμε πίσω από αυτό που βλέπουμε. Και αυτή η ίδια γυναίκα μια άλλη φορά είχε έρθει εδώ και πάλι είχε γίνει φορτική. Και όπως είπαμε, άλλοτε είχε, άλλοτε δεν είχε. Της λέει, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Όχι, λέει, θα με δώσεις κάτι. Είδε και από ίδιο ο Γέροντας, οπότε ένα σταυρό που είχε, τον έβγαλε και τον έδωσε. Αυτή δεν ήθελε να τον πάρει. Και λέει, πάρ' τον, λέει, θα σου φανεί χρήσιμος. Τον πήρε και αυτή. Πιο κάτω τη συναντάει ένας άνθρωπος, τον είχε στο χέρι. Και λέει, πόσο του πουλάς αυτόν τον σταυρό, όσο να τον αγοράσει. Τον πήρε και τελικώς αποδείχτηκε ότι αυτός ήταν που είχε δώσει δώρο το σταυρό στο γέροντα. Και τον πήρε και το ξαναεπέστρεψε στο γέροντα. Αυτό θυμίζει το γεγονός, το περιστατικό με τον Άγιο Άνιο τον Ελίμονα, ο οποίος ήταν φτωχός και ένας άρχοντας του έκανε μια ωραία κουβέρτα δώρο. Οπότε εκείνος πήγε ο φτωχός, του την έδωσε. Πήγε την πούλησε στο παζάρι. Την βλέπει ο πλούσιος, την πήρε. Την ξαναπήγε στον Πατριάρχη. Την ξαναέδωσε. Να δούμε, λέει, ποιος ανήκεις. Εγώ που τη δίνω ή αυτός που την αγοράζει. Έτσι ακριβώς βλέπετε η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί ακριβώς ο πατήρ Ιερώνυμος δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τους Αγίους, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμιμήτω τους Αγίους. Με αυτή την έννοια έδωνε πάντοτε ο πατήρ Ιερώνυμος. Και ένας άλλος νέος, τον άκουσα και εγώ, αυτή τη διοίκηση που την έλεγε στην αδελφή του, η αδελφή του μου την έχει πει και εμένα, η οποία ζει ακόμη και λέει πολύ ωραίες ιστορίες. Ένα πρωινό ήρθε ένας φτωχός, μπήκε μέσα και περίμενε. Πήγε στο κελί του. Όπως είπαμε, το κελί του, αυτή η φωτογραφία του πατρός Ιερώνυμου, αν τη βλέπετε, είναι αυτό το κυρίο. Από πίσω, αν δεν δείτε, γράφει Κωνσταντίνος Κυρίτσης 1957. Είναι τότε που κοιμήθηκε, τη βγάλανε το πνευματικό παιδί του. Δηλαδή, αυτή η φωτογραφία είναι από το 1957. Λοιπόν, αυτός είχε έρθει το πρωί, λέει, μπήκε ένας φτωχός μέσα στο κελί του. Ο γέροντας του είπε, έλα. Άνοιξε το σερτάρι του κομωδίνου και χωρίς να κοιτάξει, έπιασε ένα χαρτονόμισμα, το τσαλάκωσε και το έδωσε. Εγώ είδα ότι ήταν χιλιάρικο και όταν έφυγε, είπα. Γέροντα, χοντρό χαρτονόμισμα του δώσατε. Εκείνος κάπως αυστηρά μου απήντησε. Κάνε τη δουλειά σου, ευλογημένη. Δεν είχε περάσει, λέει, πολύς καιρός, πολλή ώρα, και άρχισε να μου λέει με ύφος ήρημο και γλυκό. Εκείνη την ώρα τον αποπήρει για να μην γίνει θρασής. Αλλά μετά έπρεπε να το διδάξει, γιατί ήταν πνευματικό παιδί και το αγαπούσε. Και τι του είπε? Εγώ, Κωνσταντίνε, δεν εργάζομαι. Είμαι τεμπέλης και δεν έχω χρήματα. Πολλοί χριστιανοί που έρχονται εδώ το γνωρίζουν αυτό και με αφήνουν από τα δικά τους περισσότερα για να τα δώσω. Και εγώ δίνω τα δικά τους χρήματα. Τον διέκοψα, λέει εκείνος, και το είπα. Σας το είπα, γέροντα, γιατί διαβάζουμε στα βιβλία ότι πρέπει να ενώνει η ελεημοσύνη στα χέρια μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε συνετοί, να μην κάνουμε χωρίς διάκριση την ελεημοσύνη. Ο γέροντας χαμογέλασε και μου είπε, δεν γνωρίζω τι ανάγκη έχει ο καθένας που με ζητάει χρήματα. Παρακαλώ λοιπόν το Θεό να μου βάλει στο χέρι να δώσω στον πτωχό ό,τι έχει ανάγκη για να πορευτεί. Αυτό που είδες εσύ χιλιάρικο στο χέρι του ανθρώπου αυτού μπορεί να γίνει εκατοστάρικο. Και αυτό που βλέπεις δεκάρικο μπορεί να γίνει χιλιάρικο. Και μια άλλη φορά πάλι δύο αδέλφια είχαν την ίδια απορία και το ανέφεραν στο γέροντα. Και να δίνει ελεημοσύνες, και τον είδαν να δίνει ελεημοσύνη όλους χαρά και χωρίς μέτρο. Και το ρώτησαν. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο, γέροντα, πώς δίνετε τόσα χρήματα χωρίς να τα μετράτε? Άνοιγε το σερτάρι και τα έδινε. Και ο γέροντας πάλι, ο Θεός φωτίζει και βλέπω πολύ πτωχό, πολύ φτωχικά ντυμένο, και με βάζει ο Θεός λίγα χρήματα. Και βλέπω καλοντυμένους και μου βάζει ο Θεός πολλά χρήματα. Να μην μετράτε τους πτωχούς από τα ενδύματα. Δηλαδή είχε την διάκριση, είχε την πίστη, είχε την βεβαιότητα, είχε τον φωτισμό, είχε την εμπιστοσύνη στο Θεό. Ό,τι όχι ο άλλος ανάγκη, αυτό το βάζει. Ήταν διαχειριστής των χρημάτων. Δεν ήταν αυτός που τα χρησιμοποίησε, αλλά τα διαχειριζότανε. Και σε κάποιο άλλο που σκανδαλίστηκε, διότι ο ίδιος ο πτωχός ήρθε 3 φορές την ημέρα και την ίδια μέρα και ζήτησε λιμοσύνη, είπε στο γέροντα: «Μα γέροντα αυτός είναι που έχετε συνέχεια. Μην το δίνετε για να μην έρθει». Και ο γέροντας είπε: «Πού ξέρω, παιδί μου, αν στη μορφή αυτού του ανθρώπου είναι ο Κύριος μας που το κάνει για να με δοκιμάσει». Ήταν ένα περώμενο περιστατικό στο γεροντικό, που ένας ηγούμενος είχε παράπονο, παρακαλούσε το, να πάει ο Χριστός να τον επισκεφθεί. Και στο βράδυ τον είδε και το είπε: «Αύριο θα έρθω να σε επισκεφθώ». Οπότε το πρωί αναστατώθηκε ο ηγούμενος, αναστάτησε όλο το μοναστήρι, έβαλε τον πορτιέρι να μην δεχτεί κανένα γιατί θα έρθει ο Χριστός. Πήγαν φτωχοί, τον επισκέφτηκαν, τους έδιωξε. Πήγα δεύτερο, τρίτος, τους έδιωξε. Όλη τη μέρα περίμενε τον Χριστό. Στο βράδυ δεν ήρθε και απογοητεύτηκε. Και στο βράδυ του βλέπει ο Χριστός και λέει: «Τι έγινε?» Λέει: «Μου είπες και δεν ήρθες». Λέει: «Ήρθα 3 φορές και με έδιωξες». Αυτό ενθυμεί το ο Παντήρη Ιερώνυμος, και γι' αυτό ακριβώς οδέποτε άφηνε κάποιον άνθρωπο που πήγαινε να φύγει χωρίς ελεημοσύνη. Αυτά είναι λίγα από τα πολλά ωραία περιστατικά της ελεημοσύνης που έκανε ο γέροντας και έπεσαν στην αντίληψη των ανθρώπων. Τα περισσότερα όμως τα της ελεημοσύνης τα γνωρίζει ο Θεός, διότι ο πατήρ Ιερώνυμος εφήρμοζε το «μη γνώτο η αριστερά σου, τι είπε η δεξιά σου». Είχε και άλλα πολλά χαρίσματα ο πατήρ Ιερώνυμος. Είχε το χάρισμα της προοράσεως, όπως είδαμε 2-3 περιστατικά. Είχε το χάρισμα της θεραπείας, της επισκέψεως στους ασθενείς του, της υπομονής στις προσωπικές του αρρώστιες, της αγρυπνίας, της προσευχής, της νηθείας, της μελέτης. Ήταν όλα χαρίσματα αυτό. Της απλότητος ως παιδιά, ως το απαιδεία, της ευωδίας. Ευωδίαζε κιόλας ο ίδιος. Για την απλότητα, απλώς της προάλλης είχε έρθει εδώ ο Άγιος Αιγιαλίας, ο Δεσπότης της Αιγιαλίας, το Αίγιον που είναι, και είπε μια φορά για την απλότητα, να δείτε, μόνο αυτό θα σας πω, γιατί αυτό δεν ήταν γραμμένο και το άκουσα από τον ίδιο. Γιατί ήταν παιδάκι του, ήταν ένας γιατρός ο οποίος του έδωσε φάρμακα, αλλά δεν τον εξήγησε πώς θα τα πάρει και τα πήρε όλα μαζί και δεν έπαθε τίποτα. Και λέει, αυτό υπαλληλεύτηκε, αυτό που λέει: «Κάν θανάσιμο τι πίεται, ο μη βλάψει εμάς». Δεν τον έβλαψε καθόλου. Περιμέναν οι γιατροί, αλλά δεν έπαθε τίποτα ο πατήρ Ιερώνυμος. Τόσο απλός ήταν. Και όταν ρωτούσε με πολύ απλότητα, τι είναι αυτός ο Χίτλερ, δεν ήξερε καν, ας πούμε, τι ήταν ο Χίτλερ. Και μάλιστα δεν τον έλεγε Χίτλερ, τον έλεγε Χίτλερης. Τι ήταν αυτός ο Χίτλερης. Τόσο πολύ ήταν απλός για την απλότητα. Για όλα αυτά υπάρχουν όχι μόνο λόγια, αλλά αποδείξεις, παραδείγματα, τα οποία διηγούνται αυτόπτης μάρτυρες. Αν μείνουμε στο καθένα αυτά από τα χαρίσματα, όπως μείναμε στην ελεημοσύνη, θα χρειαστεί και τρίτη, ίσως και τέταρτη σύναξη. Για σήμερα, πριν φτάσουμε στην ουσιακή κοίμηση, θα μείνουμε στο χάρισμα της εξομολογήσεως και των μοναχικών ιερατικών κλήσεων, τα οποία τόσο πολύ καλλιέργησε ο γέροντας Ιερώνυμος. Μήπω κοραστήκα ότι θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Να συνεχίσουμε? Δεν βλέπω πάλι να τελειώνουμε. Αλλά.
3: Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς στο μοναστήρι, πώς αντιμετωπίζετε τις άδικες συκοφαντίες και τις άδικες λήψεις που έρχονται από κακοπροαίρετους ανθρώπους, οι οποίοι σαν επάγγελμά τους και σαν χόμπι έχουν το πώς να ασχολούνται με τους άλλους με κακό τρόπο, όχι με καλό τρόπο.
2: Άμα πάρουμε το παράδειγμα του πατρός Ιερώνυμου, αυτή είναι η συμπεριφορά μας. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν ηγούμενος. Ήταν μοναχός, ήταν ηγούμενος και έζησε όλα αυτά που είπατε. Και τις συκοφαντίες. Και αυτό είναι το παράδειγμα μας. Αυτός είναι ο ακριβής τρόπος που πρέπει και εμείς να συμπεριφερθούμε. Αν δεν συμπεριφερθούμε έτσι, σημαίνει ότι δεν είμαστε συνεπείς μοναχοί. Οι συνεπείς μοναχοί και οι συνεπείς χριστιανοί έτσι είναι. Και σήμερα μάλιστα διαβάσαμε κάτι από τον Άγιο Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έλεγε ότι στη ζωή μας θα πρέπει να μάθουμε να αδικούμε και τον αδικούντα να το βλέπουμε ευεργέτη. Και αν λέει συνεχώς αδικούμεθα, λέει συνεχώς καταθέτει στην τράπεζα του ουρανού για σας και θα τα βρείτε στην άλλη ζωή. Αυτή ήταν η απάντηση του συγχρόνου Αγίου Παΐσιου. Αυτή είναι η έννοια της αδικίας, όχι για εμάς τους μοναχούς, γιατί εμείς οι μοναχοί στο τέλος της κοράς μας, όπως είδατε, φοράμε ένα μανδύα. Αυτός ο μανδύας δεν έχει μανίκια, αν εκτιδεί. Έτσι, δεν έχει τη δει. Εδώ το φοράμε στις αγρυπνίες. Δεν έχει μανίκια, το φοράμε πάνω σαν μπέρτα είναι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε δικαιώματα. Καταλάβατε? Οπότε ένας άνθρωπος που δεν έχει δικαιώματα σημαίνει ότι πρέπει να μάθει να αδικείται.
3: Ναι, να υποθέσω υπάρχει διαφορά μεταξύ της, το πώς αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στον κόσμο.
2: Αν είναι χριστιανός, το ίδιο πράγμα. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για και το χριστιανό και για το μοναχό.
3: Δεν το μιλάω για τη διαφορά της αντιμετωπίσεως, αλλά όταν έχει οικογένεια, παιδιά από πίσω και αρχίζουν και βρίζουν, υποθέτω ότι πρέπει να υπάρχει μια διάκριση από τον. Από το πνευματικό, το πώς θα αντιμετωπίσει. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξαγγελωμένοι και να πηγαίνουν στα σύννεφα.
2: Κοιτάξτε,
3: είναι σε χαμηλό πνευματικό επίπεδο και άλλοι είναι πιο πνευματικοί.
2: Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία έχει και αυτή τους κανόνες της, που σημαίνει έχει τους νόμους της. Γι' αυτό και είμαστε πολίτες ενός νόμου κράτους και ως αδύνατοι μπορούμε να καταφεύγουμε στη δικαστήριο όπως κατέβηκε εκείνος. Αλλά ο πατήρ Ιερώνυμος απήντησε πολύ απλά και είπε ότι εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε να σοφρονίζουμε τους ανθρώπους. Να τους οικονομούμε με αγάπη και με πνευματικό τρόπο και όχι με την έννοια το δικαστικό. Δηλαδή δεν μας απαγορεύει κανείς να πάμε στα δικαστήρια. Αλλά είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Όπως είπαμε ότι ο σκοπός με το χείο όταν δωρήθηκε ήταν να καλλιεργείται εδώ πέρα το μυστήριο της εξομολογήσεως. Επί της εποχής το πρόσωπο του πατρός Ιερώνυμου έφτασε η εξομολόγηση στη τελεία μορφή. Ο γέροντας Ιερώνυμος για την εποχή του ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός των Αθηνών και των περιχώρων. Η αγάπη που τον έκανε εξακουστό ώστε σε λίγο να μην αδειάζει ποτέ ο πάγκος που ήταν έξω από το εξομολογητήριο και περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους. Ήτανε ο πάγκος, έξω εδώ που είναι η πάγκη, απέναντι από την εκκλησία, υπήρχε πόρτα που έμπαινε κανείς στο κλί και καθόντουσαν οι άνθρωποι υπομονωτικά. Άργηζε μετά τη θεία τη λειτουργία και τέλειωνε πολλές φορές τα μεσάνυχτα. Δεν βιαζότανε ποτέ. Κάτι το οποίο μας απασχολεί όταν πάμε στο πνευματικό. Και έλεγε πάντοτε στον άνθρωπο που εξομολογείται: Λέγε εσύ, άφησε τους. Από τους άλλους να περιμένουν. Εγώ εσένα θέλω να ακούσω. Που σημαίνει το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι κάτι το πολύ προσωπικό. Δεν είναι ποτέ κάτι το βιαστικό. Είναι κάτι το οποίο ανοίγει και όπως έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, μια φορά η καρδιά του ανθρώπου ανοίγει. Αν ο πνευματικός είναι βιαστικός, σημαίνει ότι ο εξομολογούμενος θα είναι πάντοτε λαβωμένος και πληγωμένος. Πρέπει να του δώσει την άνεση. Αυτή την άνεση την έδωνε πάρα πολύ ο πατήρ Ιερώνυμος. Σημαίνει άρχιζε και ήταν. Πολύ, ας πούμε, τον έδωνε όλο τον χρόνο. Όσο αυστηρός ήταν για τον εαυτό του, τόσο επικής ήταν για τους άλλους. Έβλεπε τις ψυχές ως ανοιχτό βιβλίο. Είχε καταπληκτική γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Σπανίως έκανε ερωτήσεις στους εξομολογουμένους. Όταν τον ρωτούσανε γιατί δεν τους βοηθάει με ερωτήσεις, τι απαντούσε. Δεν θέλω να σας βάλω σε αμαρτίες που δεν σκεφτήκατε. Ο καθένας γνωρίζει καλά τι έχει και τι το βαραίνει. Είναι εύκολος τρόπος. Υπάρχουν, είπαμε, ότι λέξη να σε εξομολογήσω και να εξομολογηθείς. Άλλο εξομολογούμε, άλλο με εξομολογεί. Με εξομολογεί, είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο κάνω ερωτήσεις, απαντάει ο άλλος και έχω την αίσθηση. Ενώ εξομολογούμε σημαίνει ότι σκέφτηκα, εξέτασα, βρήκα στον εαυτό μου τα λάθη μου και έχω όλη την άνεση να το ομολογήσω. Αυτό έκανε ο πατήρ Ιερώνυμος. Φυσικά η εποχή εκείνη ήταν η εποχή που γνώριζαν οι άνθρωποι για τα μυστήρια και ξέραν να εξομολογηθούν. Σήμερα, όταν ένα παιδί έχει για πρώτη φορά στην εξομολόγηση, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον να έχει μπροστά το πνευματικό μία ώρα, γιατί πρέπει να κάνει μια κατήχηση, τι είναι εξομολόγηση, τι είναι αμαρτία, για να μπορέσει να καταλάβει το παιδί, διότι την αμαρτία τη θεωρεί αρετή και όχι την αρετή, και την αρετή μπορεί να τη θεωρεί και αμαρτία. Γι' αυτό και ο πατήρ Ιερώνυμος έλεγε: δεν κάνω ερωτήσεις, γιατί μπορεί να σε ρωτήσω κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί εσύ. Και μπορεί μετά να πας να το κάνεις και έτσι θα σε βάλω εγώ σε αμαρτία. Άκουγε με προσοχή τις εξομολογήσεις και στο τέλος απαντούσε. Μερικές φορές έκανε πως κοιμόταν ή έκλεινε τα μάτια από κόπηση και ήθελε να δώσει άνεση στον εξομολογούμενο. Όλα τα χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει την ψυχή του, για να μπορεί να έχει την άνεση να εξομολογηθεί. και χαιρόταν πραγματικά όταν έβλεπε τον άνθρωπο που ειλικρινά εξομολογούτου και μετανοούσε. Έλεγε σε κάποιον: «Σ' αγαπώ», γιατί λέγεται, χρησιμοποιούσε πάντα τον πληθυντικό ο πατήρ Ιερώνυμος, γιατί λέγεται πάντοτε την αλήθεια και δεν κρύβεται, δεν κρύβεστε στην εξομολόγηση. «Πόσο λυπάμαι όταν δεν μου τα λέγουν όλα. Έτσι πάντοτε προσέχετε». Και στο τέλος ευχαριστούσε τον εξομολογούμενο για την εμπιστοσύνη που του έδειχνε. Ήξερε να παρηγορεί τις ψυχές. «Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ», έλεγε. «Αυτή είναι η δουλειά μου». Δηλαδή ευχαριστούσε για την εμπιστοσύνη. Διότι πράγματι ένας άνθρωπος που δείχνει εμπιστοσύνη και μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του, είναι πραγματικά, πρέπει να αισθάνεται και αυτή την εμπιστοσύνη ο πνευματικός και να ευχαριστεί τον άνθρωπο. Μια μεγάλη Παρασκευή, μετά από τις ακολουθίες, ήρθε ένα παιδί νέο και πήγε να εξομολογηθεί. Και εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν κατάκοπος, μετά από την ακολουθία των παθών. Και λέει: «Ρε παιδάκι μου, να έρθεις μια άλλη φορά». Και έφυγε στενοχωρημένος το παιδί. Όταν έφυγε, λέει σε κάποιον που ήταν δίπλα του, λέει: «Τρέχα, τρέξε και φτάσε αυτόν τον αιώνα να γυρίσει πίσω. Διότι αν πάθει τίποτε, θα είμαι υπεύθυνος». Και τον εξομολόγησε. Άλλοτε μεσάνυχτα έφυγε ο τελευταίος εξομολογούμενος και τα χαράματα μάθανε ότι πέθανε. Πήγε δηλαδή, εξομολογήθηκε και το πρωί μάθανε ότι πέθανε. Αυτό το ήξερε μέσα του και γι' αυτό ποτέ δεν άφηνε άνθρωπο που το ζητούσε να εξομολογηθεί. Στην εξομολόγηση ήταν σαν καταβατικός, αλλά όπου χρειαζόταν και αυστηρός. Κάποτε πήγε ένα πνευματικό παιδί του και εξομολογήθηκε ότι νευρίασε και μούντζουσε τη μητέρα του. Μούντζουσε τη μάνα του. Τη μάνα της, κουπέλα ήταν. Είπε να πάω να κάνω 50 μετάνοιες και να πέσω να γονατίσω μπροστά της και να της πω να με πατήσω τα χέρια γιατί δεν θα λιώσουν στον τάφο μου. Αυτό τον κανόνα της έβαλε. 50 μετάνοιες και να πάει να γονατίσει και να βάλει τα χέρια και τα δυο κάτω και να πει στη μάνα: «Πάτησε τα χέρια». Επιστρέφοντας του είπα την δυσκολία μου και την ντροπή μου και πως τελικά τα κατάφερα και με τα πάτησε και εκείνος χαμογέλασε. Ήταν πάντα πρόσχαρος. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει κάτι και να μην το κάνει και πραγματικά καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα δεν θα ξανακάνει πάλι την αμαρτία. Δεν είναι τιμωρία, είναι παιδαγωγία, τα επιτήμια. Και τα επιτήμια, είπαμε, τα βάζουμε στους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να διορθωθούν. Είχε και το προορατικό χάρισμα και αναλόγως το χρησιμοποιούσε. Κάποτε πήγε μια κυρία να εξομολογηθεί για πρώτη φορά. Αφού τελείωσε, της λέγει: «Παιδί μου, έχετε τίποτε άλλο να αναφέρετε?» Είπαμε: «Χρησιμοποιήσω το πληθυντικό». «Κάτι που δεν συνηθίζει». Απάντησε αρνητικά εκείνη. Τότε της είπε να ξαναέρθει την επόμενη εβδομάδα χωρίς να τη διαβάσει η χωρητική ευχή. Άντε, πήγαινε και έλα, σκέψου και έλα την άλλη εβδομάδα. Βγήκε έξω και αμέσως επιστρέφει και λέει: «Ναι, πάτε, έχω να σας πω και κάτι άλλο». Και αφού είπε αυτό που περισσότερο το βάραινε, της λέει ο γέρνας: «Τώρα γονάτισε να σου διαβάσω την ευχή». Δηλαδή το γνώριζε και δεν τη διάβασε την ευχή. Έχει και πολλά άλλα περιστατικά παρόμοια. Από τα λίγα που λέμε, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα ήταν το μυστήριο της εξομολογήσης στη ζωή του Γέροντος Ιερωνύμου. Και εξομολογούσε μέχρι τις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες της ζωής του. Και ερχόταν να εξομολόγησε για από όλη την Ελλάδα, όμως κυρίως από την περιοχή των Αθηνών, του Πειραιά και της Αττικής. Εξομολογούσε, όπως είπαμε, και με επιστολές. Έγραφε σε κάποιο πνευματικό του παιδί: «Είμαι πτωχός, αλλά εδώ δεν είναι ενεργείο άνθρωπος, αλλά το πνεύμα της χάριτος. Είμαι πτωχός εγώ, αλλά ο Θεός ενεργεί δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος». Εκείνο που ζητούσε περισσότερο από τους εξομολογούμενους ήταν η συνέστηση της αμαρτωλότητας και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός και ταπεινωθεί, τότε πραγματικά νιώθει και την εξομολόγησή του. Έσωζε πραγματικά λαβωμένες ψυχής που το φανέρωναν τα έλκη και τις αλγιδόνες τους. Σε όλους όσους τον πλησίαζαν έμεινε ένα σύμβολο σοφού και διακριτικού πνευματικού. Σώζον υπάρχουν πάρα πολλοί που το θυμούνται. Ο δεσπότης μας, ο Μεσογείας Νικόλαος, γράφει όταν γράφει για το βίο του πατρός Ιερώνυμου: «Ο γέροντας Ιερώνυμος σαν πνευματικός δεν αποδείκνυε, δεν προσπαθούσε να αποδεικνύει κάτι, αποκάλυπτε. Δεν μιλούσε με επιχειρήματα. Σε ειρήνευε και σε πληροφορούσε με αγάπη. Η δική του βιβλιότητα και ειρήνη γινόταν δική σου βιβλιότητα και ειρήνη. Ενέπνιε την ειρήνη, ενέπνιε το σεβασμό, ενέπνιε την πιστοσύνη. Και αυτά τα έκανες δικά σου. Η αγάπη του ήταν συμπαθής και ανθρώπινη, αλλά δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Δεν ήταν συναισθηματισμοί, ήταν πραγματική αγάπη του Θεού. Ένιωθες ότι η προσευχή του ήταν ενεργός. Δεν συγχωρούσε μόνο τις δικές σου αμαρτίες, αλλά τις φορτωνότανε. Αναλάμβανε ολόκληρο τις αμαρτίες των φορτίων. Ήταν ένας καλός, δεν ήταν μόνο ένας καλός οδηγός, αλλά ήταν ένας αληθινός συνοδοιπόρος. Δεν ήταν εκείνος πραγματικά που σε οδηγούσε, αλλά ήταν εκείνος που σε ακολουθούσε και ήταν συνοδοιπόρος μαζί του. Ο γέροντας Ιερώνυμος δεν ήταν μόνο εξομολόγος, ήταν γέροντας, ήταν και πατέρας. Και ο πατέρας θέλει όλα τα παιδιά του να προκόψουν. Θέλει, αν γίνει, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ζωής του και να αφαιρώσουν τη ζωή του στο Θεό. Ο γέροντας Ιερώνυμος κατόρθωσε να εμπνεύσει την αγάπη και για τον μοναχισμό και για την ιεροσύνη σε πάρα πολλούς ανθρώπους και, όπως είπαμε, έκανε πάνω από 300 μοναχές. Μερικές από τις μοναχές αυτές ζούσαν και με τα λαϊκά. Τις έκανε μοναχές και, επειδή ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα, ζούσαν με τα λαϊκά τους στα σπίτια. Άρα είχαν ένα πνευματικό πρόγραμμα και έτσι μέσα στην οικονομία έκρυβε και την αγάπη και την αφοσίωση στις ψυχές αυτές που αγαπούσαν τον Θεό και οικονομούσε κατά αυτόν τον τρόπο και την μοναχική κλίση τους και διέσωσε και τη δυνατότητα να ζήσω μέσα στον κόσμο. Και η γιαγιά του γέροντος Εμιλιανού εκοιμήθη ως μοναχή, παρόλο που ήταν δασκάλα και δεν έξερε κανείς. Φορούσε όπως φορούσαν τότε οι γιαγιές, μακριά μαύρα φορήματα, και ήταν σαν κοσμοκαλόγερες, καλόγριες. Και όταν πέθανε, τότε μάθαμε ότι ήταν μοναχή και την πήγανε από το μοναστήρι, την πήγανε και την θάψανε στο μοναστήρι. Η ζωή του μοναχού εις τον κόσμο, έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος, είναι φυλακή, όχι άνηση. Εύχομαι να σας έβλεπα όλοι σας στο μοναστήρι ή στα μοναστήρια, να ευλογείτε και να υμνείτε και να δοξάζετε τον Θεό, να ευχαριστείτε και να παρακαλείτε τον Κύριο δια του εσωτερία, αλλά και όλο του κόσμου. Και έτσι του πρόσφεραν πολλά χρήματα να κάνει μοναστήρι, αλλά αυτός και χρήματα και τόπος να κάνει μοναστήρια, αλλά αυτός όμως δεν ενδέχεται, γιατί έλεγε πάντοτε ότι εγώ είμαι υποτακτικός και δεν μπορώ να κάνω μοναστήρι. Συνεχίζουμε για λίγο έτσι μερικά περιστατικά από τις μοναχικές κλήσεις. Πήγε κάποια στο γέροντα Ιερώνυμο και το ρώτησε, θέλεις να γίνεις μοναχή? Εκείνη του είπε, θέλω. Και μετά από λίγο το ρώτησε και δεύτερη φορά, θέλεις να γίνεις μοναχή? Και εκείνη σκέφτηκε ότι μάλλον δεν θέλει, δεν την κρίνει άξια ο γέροντας να γίνει μοναχή, και έτσι το είπε, ναι, θέλω να γίνω. Και εκείνος το ρώτησε και για τρίτη φορά, όπως ο Χριστός ρώτησε τον Πέτρο. Έχει εδώ καθίσματα, ελάτε. Θα κάνει λίγο πιο εδώ το κάθεσμα. Ελάτε, και από εδώ έχει κάθεσμα. Ρώτησε και τρίτη φορά. Και ο γέροντας πατρικά της λέει, όταν την είπε και για τρίτη φορά, ναι γέροντα, εκείνος του λέει, αν θέλεις πραγματικά να γίνεις μοναχή, ήταν 19 χρονών, ήταν μαθήτρια γυμνασίου, ασχολείται με τα κατηχητικά, ασχολείται με αυτά τα πράγματα, και λέει, άφησε το γυμνάσιο και τα παιδιά του κατηχητικού και κοίταξε να γυμνάσεις τον εαυτό σου, αν θέλεις να γίνεις μοναχή, να γίνεις χώμα να πατούν όλοι πάνω σου. Αυτό είναι το νόημα της μοναχικής ζωής. Πρέπει να καλλιεργήσεις την ταπείνωση όσο ακόμη είσαι στον κόσμο, για να μπορείς όταν πας στο μοναστήρι να συνεχίσεις αυτή την ταπεινή ζωή. Και έτσι πράγματι αυτή έγινε 19 χρονών μοναχή στο μοναστήρι της Ζούρβας στην Ίδρα. Και μια άλλη φορά ήρθαν στο γέροντα να εξομολογηθούν δύο νέες, οι οποίες ερχόταν πρώτη φορά στην Αθήνα και περίμεναν στη σειρά τους. Και μία αναστέναξε. Και κάποιος που ήταν κοντά της ρώτησε, της λέει, γιατί πρώτη φορά έρχεστε? Λέει, πρώτη φορά ερχόμαστε. Λέει, ο Θεός σας έφερε εδώ πέρα. Και λέει, πράγματι έχεις δίκιο, ο Θεός μας έφερε. Γιατί είχαμε την αγωνία τι να κάνουμε στην ζωή μας. Θέλαμε να γίνουμε μοναχές και δεν είχαμε οδηγό. και το βράδυ και παρακαλούσαμε την Παναγία να μας δείξει κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μας αναλάβει. Και μια μέρα εκεί που προσευχόμασταν είδαμε την Παναγία, ακούσαν την Παναγία, δεν καταλάβαν και αυτοί πώς έγινε και είδαμε στον ύπνο μας να μας φέρνει εδώ. Να τους οδηγήσει το μετόχι, να τους δείξει την εκκλησία. Θα βρείτε την εκκλησία και θα δείτε ένα κοντό με άσπρα μαλλιά. Αυτός θα σας οδηγήσει. Δηλαδή τους οδήγησε κατά αυτόν τον τρόπο και πήγε και ανέλαβε ο πατήρ Ιερώνυμος. Και ο ηγούμενος της Μονής Τατάρνας, αν έχετε γνωστά, ο πατήρ Δοσίθιος, και αυτός λέει ήταν προσωπικό της. Εγώ προσωπικός, εάν έγινα μοναχός, το οφείλω σε αυτόν. Είτε μια μορφή ουσιακή με πολλές ψυχές και πολλές ψυχές έφερε στον Χριστό. Αυτό που είπε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πολλές ψυχές έσουζε. Και υπάρχουν την εποχή εκείνη που έγραφε ο πατήρ Μωυσής στο βιβλίο πάνω από 15 ηγουμένες σε διάφορα μοναστήρια της Ελλάδος ήταν πνευματικοπάδια του πατρός Ιερωνύμου. Εγώ γνώρισα μια τέτοια γερόντισσα, αν έχετε υπόψη σας, τη γερόντισσα της Κερατέας, την Χριστονύφη, το μεγάλο μοναστηριό αυτού που ήταν πάνω στο Σιδερόκαστρο, και αυτή ήταν πνευματικοπαίδη 14 χρονών του πατρός Ιερωνύμου. Ξομολογεί το κάποιο αλλού, και όταν κάποια ένιωσε ότι θέλει να γίνει μοναχή και δεν την άφηνε ο πνευματικός, βρήκε εκείνον και εκείνος την οδηγήσε κανονικά στο μοναστήρι. Ενθυμεί του δηλαδή από 14 χρονών την ανέλαβε και τον οδήγησε στο μοναστήρι. Ο γέροντας Ιερώνυμος επίσης βοήθησε πάρα πολλούς νέους να γίνουν κληρικοί. Ήθελε αυτοί που θα γίνουν κληρικοί να είναι σίγουροι και ικανοί γι' αυτό. Ήταν πολύ αυστηρός και προσεκτικός για αυτούς. Δεν έκανε εγκαταβάσεις. Αν δεν είχαν τα ανάλογα προσόντα, τους απέτρεπε και τους έδειχνε κάποιον άλλον δρόμο. Πρόσεχε πολύ να μην έχουν. Τι να μην έχουνε? Εγωισμό, θυμό και πάθος. Και όταν κάποιος το ρώτησε τι πρέπει να έχει ένας υποψήφιος κληρικός, εκείνος το απήθησε: «Μάθετε από μου ότι πράωση μη και ταπεινώστε καρδία». Δύο χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο υποψήφιος κληρικός: να είναι ταπεινός στην καρδία και να είναι πράος.
1: Ήταν ο ιερομόναχος Μύρων Σιμωνοπετρίτης, οικονόμος του Σιμωνοπετρίτικου Μετοχίου της Αναλήψεως των Βύρωνα, που μίλησε εκεί το 2015 για τον γέροντα τότε, Άγιο σήμερα, Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη. Πολλά τα διδάγματα, πολύ συγκινητικός ο βίος, και να ευχηθούμε ο Άγιος Ιερώνυμος να μας σκέπει όλους μας και να μεσητεύει πάντοτε στον Κύριο για τον καθένα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
0: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

χριστιανισμός παραποιεί το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Αλλά η παραποίηση της Εκκλησίας από τον χριστιανισμό οδηγεί από μόνη της σε μία ακόμη φρικτή παραποίηση. Την παραποίηση του Θεανθρώπου Χριστού δια του ανθρώπου Ιησού από την Ναζαρέτ. Όπως η πίστη στην Εκκλησία είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την αναγνώριση της θεότητος του Σωτήρος Χριστού, έτσι και η άρνηση της Εκκλησίας οπωσδήποτε από μόνη της οδηγεί στην άρνηση της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού, στην άρνηση της θεότητος του Ιησού Χριστού. Για να παραδώσει ο Ιησούς κάποια διδασκαλία, δεν είναι ανάγκη να είναι θεάνθρωπος. Το θείο αξίωμα του Χριστού είναι απαραίτητο μόνο σε εκείνον ο οποίος βλέπει σε αυτόν το σωτήρα, ο οποίος έδωσε νέες δυνάμεις στην ανθρώπινη φύση και θεμελίωσε την Εκκλησία. Στα αλήθεια, μήπως ήδη από τα λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού δεν είναι φανερός αυτός ο αδιάρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ της αλήθειας της Εκκλησίας και της αλήθειας της θεότητος του Υιού του Θεού? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος, είπε, «Σύ η Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτό, «Καγώ δε σύ λέγω τη σύ η Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα», δηλαδή στην αλήθεια της Θείας Εσσαρκώσεως, την οποία ομολόγησε ο Πέτρος. «Οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πήλε άδου ου κατασχίσου συν αυτής». Η αρχαία Εκκλησία, με ιδιαίτερη ένταση όλων της των δυνάμεων, υπερασπίστηκε την αλήθεια της ομοιουσιότητας του Υιού του Θεού με το Θεό Πατέρα, επειδή ποθούσε την πραγματική ανακαίνιση της ανθρωπίνης φύσεως, της αναδημιουργίας της καινής κτήσεως, δηλαδή της Εκκλησίας. Η αμετακίνητη πίστη ότι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατήλθε στη γη, έγινε άνθρωπος, αποκάλυψε στους ανθρώπους τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, θεμελίωσε την Εκκλησία του στη γη, έπαθε για τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους και αφού νίκησε το θάνατο ανέστη εκ νεκρών, αποκάλυψε στους ανθρώπους την οδό για την ομοίωση με το Θεό και τη θέωση όχι μόνο κατά την ψυχή αλλά και κατά το σώμα, αυτή ακριβώς η πίστη βρισκόταν σαν ένα εσωτερικό μοτίβο στη βάση όλων των δογματικών τοποθετήσεων του 4ου αιώνος. Γιατί ήταν τόσο έντονη η μάχη με τον αριανισμό? Γιατί οι αριανοί συνάντησαν τόσο αποφασιστική αντίσταση? Για ποιον λόγο ο Μέγας Αθανάσιος, ο στήλος αυτός της Εκκλησίας του Χριστού, τους αρνήθηκε την ονομασία χριστιανή? Πράγματι, οι αριανοί δέχονταν τη διδασκαλία του Χριστού. Θεωρούσαν επίσης αυτόν ως σαρκοφέντα Υιό του Θεού, μόνο που αυτόν τον Υιόν του Θεού δεν το θεωρούσαν ίσο και ομοούσιον με το Θεό Πατέρα. Να τη γράφει ο Άγιος Αθανάσιος: «Όσοι αποκαλούν τους αριανούς χριστιανούς, πάρα πολλοί πλανώνται σαν να μην ανέγνωσαν τις γραφές και να μην γνωρίζουν καθόλου το χριστιανισμό και τη χριστιανική πίστη». Στα αλήθεια, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τον Καϊάφα μπορούμε να λέμε χριστιανό και τον προδότη Ιούδα να τον συναριθμίσουμε με τους Αποστόλους. Και για αυτούς που ζήτησαν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς αντί για το σωτήρα μας, να λέμε ότι τίποτε κακό δεν έκαναν, και τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο να τους παρουσιάζουμε ως φρονούντες ορθά και να θεωρούμε ότι ψεύδεται εναντίον τους ο Απόστολος. Αλλά αυτά δεν θα ανέχονταν να τα ακούσει κανένας χριστιανός. Ούτε θα θεωρούσε λογικό και ισορροπημένο αυτόν που θα τολμούσε να πει κάτι τέτοιο. Στον σημερινό ελάχιστα θρησκευόμενο άνθρωπο, όλες οι δογματικές έρηδες του 4ου αιώνος φαίνονται κατανόητες και άνευ νοήματος. Όμως,
επρόκειτο για μία μάχη μεταξύ δύο άκρως αντιθέτων αντιλήψεων για τον Χριστό. Της μυστικής θρησκευτικής κατά την οποία ο Χριστός παρουσιάζεται ως η πηγή της ζωής, της σωτηρίας, της αθανασίας και της ρασιοναλιστικής ορθολογιστικής, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται μόνο ως θείος διδάσκαλος και ένα κανονικό παράδειγμα για τους οπαδούς του. Το ερώτημα ουσιαστικά ήταν τούτο. Θα παρέμενε στο μέλλον ο χριστιανισμός, η θρησκεία με το σύνολο των φωτεινών της πιστεύω και των μυστικών της ελπίδων, ή θα καταντούσε μια απλή φιλοσοφία με θρησκευτική χρειά κάποιων όχι και λίγων ανθρώπων εκείνου του καιρού? Γι' αυτό και το ερώτημα περί της θεότητας του Υιού του Θεού, που έφυγαν την πιο ιδιαίτερη πλευρά της πιστεύουσας ψυχής, κρίθηκαν στις πλατείες και τις αγορές. Μπορούμε να πούμε ότι και τότε η Εκκλησία υπερασπίστηκε την ομοουσιότητα του ιδρυτού της με τον Θεό Πατέρα. Οι Αριανοί, άνθρωποι ορθολογιστικής νοοτροπίας, αρνήθηκαν την ομοουσιότητα του Σαρκοθέντους Υιού του Θεού, βλέποντάς τον σαν τον ιδρυτή μιας σχολής για την οποία δεν ήταν και τόσο απαραίτητο να είναι τέλειος Θεός.

Το νόημα της Θείας Ενσαρκώσεως. Η επιθυμία όμως να υπάρχει κενή κτήσης, ανακαινισμένη ουσία ή, να πούμε αλλιώς, εκκλησία του ζώντος Θεού, απαιτεί να αναγνωρίσεις την πλήρη θεότητα του Χριστού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, ώστε οι Υιοί των ανθρώπων να γίνουν

Κρήτονος, επτεκότα θεία ζωής, άφθησαν απλάτη ο σοφός δημιουργός. Πόθου τετευχός και Θεού παρουσίας, ο Χριστοτερπής λαός ηξιωμένος, νυν ποτνιάτε της παλιγενεσίας. Αναστήσε γάρ και συνδόξασε βρωτών, πεπτοκίην τη φύσιν ελίληθα σαφώς. Αυτά τα τελευταία λόγια η Αγία μας Εκκλησία θέτει στα χείλη του γεννηθέντος Δεσπότου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο φορέας της ιδέας της πραγματικής σωτηρίας του ανθρώπου, της πλήρους αναγεννήσεώς του, της ανακαινήσεώς του, της αναδημιουργίας και της θέσεώς του. Και αυτό, με τις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος δεν μπορεί να το επιτύχει, οτιδήποτε κι αν σοφιστεί. Γι' αυτό η Εκκλησία, για να είναι Εκκλησία, κοινωνία της ανακαινισμένης ανθρωπότητας, χρειάζεται την ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Και γι' αυτό, για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, που έχουν συναισθανθεί όλο το ύψος του ιδεώδους της Αγίας Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός πάντοτε ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με το Θεό Πατέρα. Και άλλοι, γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, δεν δίδουν καμία σημασία στην έλευση του Υιού του Θεού και την οικονομία της εσαρκώσεώς του, την οποία οι Απόστολοι εκήρυξαν και οι προφήτες προείπαν, ότι δηλαδή δια αυτής οφείλει να πραγματοποιηθεί η τελείωση του ανθρωπίνου γένους. Αυτοί πρέπει να συγκαταρρυθμιστούν στους ελλιπείς την πίστη. Στα χρόνια του Αγίου Ειρηναίου, κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι υποστήριζαν ότι κατά κάποιον τρόπο όλο το έργο του Χριστού συνίστατο μόνο στο γεγονός ότι έδωσε ένα νέο νόμο στη θέση του παλαιού, τον οποίο κατήργησε. Ο Άγιος Ειρηναίος, αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ούτε ο νέος νόμος, ούτε η νέα διδασκαλία ήταν ο σκοπός της ελεύσεως του Χριστού, αλλά ακριβώς η αναδημιουργία της πεσούσης ανθρωπίνης φύσεως. Αν σας γεννηθεί, γράφει η σκέψη, τι νέο προσέφερε ο Κύριος με την παρουσία του, τότε μάθετε ότι προσέφερε τα πάντα νέα, επειδή προσέφερε τον ίδιο τον εαυτό του και με αυτό ανακαίνισε και ζωοποίησε τον άνθρωπο. Αν λοιπόν κάποιος αρνηθεί την Εκκλησία με το πνευματικό της ιδεώδες, τότε και ο Χριστός για αυτόν ουσιαστικά μπαίνει στην κατηγορία των δασκάλων σοφών, δίπλα στο Βούδα, τον Κομφούκιο, τον Σοκράτη, τον Λάο Τσέ και άλλους. Επιπλέον, ο Χριστός φαίνεται ως κάθε τι άλλο εκτός από αυτοτελής δάσκαλος. Η εξυπηρετική επιστήμη δείχνει πλήθος διαφόρων πηγών μέχρι τις βαβυλωνιακές διηγήσεις και τους μύθους από που δήθεν είναι δανεισμένη η διδασκαλία του Χριστού. Ο Χριστός παρομοιάζεται με έναν κακό επιστήμονα, ο οποίος καταστρώνει το έργο του, όχι πάντοτε πετυχημένα, σταχυολογώντας από διάφορα ξένα βιβλία.

Οι εχθροί του χριστιανισμού με χερεκακία παραπέμπουν σε αυτά τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών και δηλώνουν ότι στην ουσία ο Ιησούς, ο Ναζαρινός και οι διδαχές του τίποτε το καινούριο δεν έδωσαν. Αυτός μόνον επανέλαβε ότι είχε υποθεί μέχρι σε αυτόν και που θα το γνώριζαν και χωρίς αυτόν. Αλλά για εκείνον ο οποίος πιστεύει στην Εκκλησία, όλες αυτές οι κουβέντες περί των διαφόρων επιδράσεων στο χριστιανισμό δεν έχουν το παραμικρό νόημα, επειδή η ουσία του έργου του Χριστού, όπως είπαμε, δεν συνίσταται καθόλου στη διδασκαλία, αλλά στη σωτηρία. Τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν διά αυτού. Αν και συναντάτε στις γήινες διδασκαλίες των σοφών κάποια αμυδρή αίσθηση της αλήθειας που πλησιάζει τον χριστιανισμό, όμως ο Χριστός, ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ανακαίνισε την ανθρώπινη φύση, δημιούργησε την Εκκλησία, απέστειλε το Πνεύμα το Άγιο και έτσι έθεσε την αρχή της νέας ζωής, κάτι που κανένα σοφός από το ανθρώπινο γένος δεν μπορούσε να κάνει. Για τη δημιουργία της Εκκλησίας ήταν απαραίτητη η κάθοδος στη γη του Υιού του Θεού και ο σταυρικός του θάνατος. Γι' αυτό, όσοι ξεχωρίζουν τον χριστιανισμό από την Εκκλησία, αργά ή γρήγορα φτάνουν στη βλαστήμια της αρνήσεως του Θεανθρώπου Χριστού και φτάνουν σε αυτό ακριβώς διότι με την άρνηση της Εκκλησίας η θεανθρωπότητα του Χριστού γίνεται για αυτούς άχρηστη. Όχι και λίγο έχουν αυξηθεί σε μας οι άνθρωποι που ονειρεύονται κάποιον μη εκκλησιαστικό χριστιανισμό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία κατά κάποιον τρόπο αναρχική δομή στη σκέψη τους. Ή δεν είναι ικανοί ή συχνότερα βαριούνται να μελετήσουν καλά μέχρι τέλους τις σκέψεις τους. Μη μιλώντας όμως για τις πιο φανερές αντιφάσεις αυτού του μη εκκλησιαστικού χριστιανισμού, μπορούμε πάντα να βλέπουμε ότι σε αυτόν τον χριστιανισμό δεν υπάρχει γνήσια, χαριτωμένη χριστιανική ζωή. Δεν υπάρχει πνευματική έμπνευση και ενθουσιασμός όταν οι άνθρωποι παίρνουν το Ευαγγέλιο, λησμονώντας ότι αυτό τους το έδωσε η Εκκλησία, είναι για αυτούς σαν το Κοράνι που το έριξε ο Αλλάχ από τον ουρανό. Όταν με κάποιες σοφιστίες παραβλέψουν τη διδασκαλία περί Εκκλησίας που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, τότε από όλον τον χριστιανισμό απομένει μόνο μία διδασκαλία, τόσο ανίσχυρη για να δημιουργήσει τη ζωή του ανθρώπου, όσο και κάθε άλλη διδασκαλία. Οι προπάτορές μας, ο Αδάμ και η Εύα, ήθελαν, χωρίς το Θεό, να γίνουν σαν θεοί, βασιζόμενοι σε μία μαγική δύναμη ενός ωραίου καρπού. Παρόμοια και πολύ σύγχρονοί μας ονειρεύονται να σωθούν χωρίς την Εκκλησία και χωρίς το Θεάνθρωπο με το Ευαγγέλιο όμως. Στο Ευαγγέλιο ελπίζουν ακριβώς όπως ο Αδάμ και η Εύα ήλπιζαν στον παραδείσιο καρπό. Όμως το βιβλίο δεν φαίνεται να έχει τη δύναμη να δώσει σε αυτούς νέα ζωή. Οι άνθρωποι που αρνούνται την Εκκλησία συνεχώς μιλούν για ευαγγελικές αρχές, για ευαγγελική διδασκαλία, αλλά ο χριστιανισμός ως ζωή τους είναι τελείως ξένος. Στη μη εκκλησιαστική του μορφή, ο χριστιανισμός είναι μόνο ένας ήχος, κάποτε φορτισμένος συναισθηματισμό, αλλά πάντοτε μία άψυχη καρικατούρα. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αυτοί, αρνούμενοι την Εκκλησία, έκαναν τον χριστιανισμό κατά την έκφραση του Σολόγευ «θανάσιμα πληκτικό». Όταν έχει καταστραφεί το οικοδόμημα της Εκκλησίας και στον γυμνό και στον άσχημα ισοπεδωμένο τόπο κυριαρχήσει το παρενετικό κήρυγμα, τότε αυτό γίνεται θλιβερό και φρικτό. Έτσι είπε ο Δαβίδ Στράους.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Του βιβλίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμώσου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγγισαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ούκ εστί ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ εστίν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύθνησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, και εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκε στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και τα έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε, όσοι κοφός ουκ οίκουον και όσοι άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμην όσοι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από μου, πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου.
2: Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ, αναφορά στην ημέρα του Σαββάτου. Κύριε, μη με ελέγξεις με τον θυμό σου και μη με παιδεύσεις με την οργή σου, γιατί τα βέλη σου καρφώθηκαν μέσα μου και το χέρι σου μου έδωσε χτύπημα βαρύ. Δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου λόγω της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου λόγω των αμαρτιών μου. Γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από το κεφάλι μου και σαν βαρύ φορτίο με πιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου λόγω της αφροσύνης μου. Ταλαιπωρήθηκα και έγειρα εντελώς. Όλη την ημέρα πορεύομαι σκύθροπος. Γιατί τα νεφρά μου είναι γεμάτα από πόνο και δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου. Κακώθηκα και ταπεινώθηκα πολύ. Φωνάζω δυνατά από τον στεναγμό της καρδιάς μου. Κύριε, η επιθυμία μου είναι ενώπιόν σου και ο στεναγμός μου δεν είναι κρυφός σε σένα. Η καρδιά μου ταράχθηκε, η δύναμή μου με εγκατέλειψε, ακόμη και το φως των ματιών μου το έχω χάσει. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου με πλησίασαν και μου εναντιώθηκαν και οι κοντινοί μου στάθηκαν μακριά και αυτοί που ζητούσαν την ζωή μου με εξεβίαζαν και αυτοί που ζητούσαν το κακό μου έλεγαν συκοφαντίες και σχεδίαζαν απάτες όλη την ημέρα. Αλλά εγώ, σαν να ήμουν ακουφός, δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν ανοίγει το στόμα του. Και έγινα σαν άνθρωπος που δεν ακούει και δεν έχει στο στόμα του ελέγχους για να πει προς απολογία. Γιατί σε σένα, Κύριε, ήλπισα. Εσύ, Κύριε και Θεέ μου, θα με εισακούσεις. Γιατί είπα, ας μη χαρούν για μένα οι εχθροί μου. Γιατί όταν τα πόδια μου παραπάτησαν, αυτοί υπερηφανεύθηκαν εναντίον μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, για την θεραπεία μου, γιατί εγώ είμαι έτοιμος για χειρότερες πληγές και ο πόνος μου είναι συνέχεια με μένα. Σε παρακαλώ για τη θεραπεία μου, γιατί την ανομία μου θα την ομολογήσω και θα φροντίσω για την αμαρτία μου να μην την επαναλάβω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται ισχυρότεροι από εμένα και εκείνοι που με μισούν άδικα έχουν πληθυνθεί. Αυτοί που μου ανταποδίδουν κακά αντί των καλών που τους πρόσφερα με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Μη φύγεις από μένα, Θεέ μου. Δώσε προσοχή στο να με βοηθήσεις. Ω εσύ, Κύριε, Κύριε της σωτηρίας μου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξοντας οδούς μου του μη αμαρτάνιν με εν γλώσσι μου, εφέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσεται πυρ. Ελάλησα εν γλώσσι μου, γνώρισόν μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τι σε στήν, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού, παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσί ουθέν ενώπιον σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος ζών, μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσετε, θησαυρίζει και ου γινώσκει, τίνη συνάξει αυτά. Και νυν τις η υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασίεστην. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ουκ ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας. Απόστησον από μου τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνην την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρεγκος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μη, ή να αναψύξω προτού με απελθύν, και ουκέτη μη υπάρξω.
0: Ψαλμός 38. Οδή του Δαβίδ. Σχετικά με τη μουσική, στον αρχιμουσικό ηδηθών. Αποφάσισα να μην εξετάζω το πρόβλημα για όσα μου συμβαίνουν, ώστε να μην αμαρτάνω με τα λόγια μου από όσα λανθασμένα συμπεραίνω. Έβαλα στο στόμα μου φήμωτρο και μάλιστα όταν είναι μπροστά μου ασεβής. Από αγαθή λοιπόν συνείδηση έγινα άλαλος και ταπεινώθηκα και σιώπησα. Αλλά το πρόβλημα που με βασανίζει μου ξαναήρθε. Φούντωσε η καρδιά μου μέσα μου και μου άναψε ζωηρή επιθυμία να μελετήσω το πρόβλημα και γι' αυτό μίλησα. Είπα στον Θεό, «Κύριε, γνώρισέ μου τα τέλη μου και πόσες είναι οι μέρες της ζωής μου για να μάθω τις ελλείψεις μου. Ιδού, όλο αγωνία έκανε στις μέρες μου και αυτή η ύπαρξή μου είναι σαν ένα μηδέν μπροστά σε σένα. Πλην τα σύμπαντα και αυτός ο άνθρωπος που ζει, τα πάντα είναι ματαιώτης. Πραγματικά, σαν σκιά περνάει ο άνθρωπος και μάταια ταράσεται λοιπόν και θησαυρίζει και δεν ξέρει για ποιον τα μαζεύει. Και τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει. Και η απάντηση, ο ίδιος ο Κύριος είναι. Από σένα, Θεέ μου, πλάστηκα. Λύτρωσέ με από όλες τις αμαρτίες μου. Με έκανες περίγελο στον άφρονα. Έγινα άλαλος και δεν άνοιξα το στόμα μου, γιατί εσύ επιτρέπεις τα πράγματα να γίνονται έτσι. Πάρε μακριά από μένα τις πληγές σου, γιατί από την δύναμη του χεριού σου έσβησα. Με τους ελέγχους σου παιδαγωγείς τον άνθρωπο για την ανομία του και κάνει την ψυχή του να διαλυθεί σαν τον ιστό της αράχνης. Πλην εις μάτιν ταράσεται κάθε άνθρωπος. Εις άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και άκουσε την δέησή μου. Μην είσαι σιωπηλός στα δάκρυά μου, γιατί παροδικός είμαι εγώ ενώπιόν σου και ξένος, όπως όλοι οι πατέρες μου. Άφησέ με για να νιώσω αναψυχή, προτού να αποθάνω και δεν θα υπάρχω πια.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

έργο του Γρηγορίου έφερνε καρπούς, κάθε μέρα και πιο λαμπρούς. Δεν ήτανε μόνο που γύμνωσε τους αιρετικούς από επιχειρήματα, δεν ήτανε μόνο που οι καλής θέλησης μορφωμένοι χριστιανοί προσελκύονταν όλο και πιο πολύ από τον Γρηγόριο, ήταν ακόμα και η ασκητική ζωή του. Στην αρχή δεν έδινε σημασία ο κόσμος. Με τον καιρό πρόσεχε και έβλεπε την άγια ζωή του. Πρόσεχε τη θαυμαστή αρμονία στη ζωή και τη διδασκαλία του. Γίνονταν αγρυπνίες και ήτανε πρώτος. Τον έβλεπαν όλη μέρα στο πόδι να κατηχεί, να συμβουλεύει, να ψέλνει. Τον έβλεπαν και την ώρα του φαγητού. Τα πουλάκια τρώνε περισσότερο. Οι συζητήσεις για το πρόσωπό του έδιναν και έπαιρναν. Δεν υπήρχε χριστιανός καλοπροαίρετος που να μην το θεωρεί άγιο και μεγάλο θεολόγο. Τούτο ακριβώς πονούσε τους αριανούς. Τους έκανε θηρία. Ζητάγανε, μα δεν είχαν τρόπο να αντιδράσουν. Τον Απρίλιο του 379 ήταν ο μήνας που ο Γρηγόριος ησύχασε. Όλη του η προσοχή στην οικοδομή των πιστών. Δεν είχε καιρό για τίποτε άλλο. Δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου από την Αναστασία και τον περιβολό της, όπου και το ισόγειο σπιτάκι που έμενε. Τον βοηθούσαν βέβαια κάποιοι κληρικοί της περιοχής, από τους λίγους που είχαν απομείνει Ορθόδοξοι, Κρυπτορθόδοξοι. Περισσότερο του παραστέκανε άνθρωποι που ήρθαν από την Καπαδοκία, από την Επισκοπή της Ναζιανζού και από το σπίτι του εκεί. Ήσαν οι Διάκοι Γρηγόριος και Ευάγριος, ο Θεόφιλος με τον αδελφό του Ευπράξιο, ο Νοτάριος Γραφέας Θεοδόσιος με τον ομότεχνό του Ελάφιο και κάποιοι άλλοι που περιστασιακά βοηθούσαν κατά δύναμη. Τον Απρίλιο, ο Ναός της Αναστασίας είχε και άλλο καθήκον, να προετοιμάσει τους κατηχούμενους για το βάπτισμα. Ο Γρηγόριος δεν μετέπισε μόνο πολλούς αριανούς, αλλά προσέλκυσε και πολλούς εθνικούς στην Εκκλησία. Αυτοί, τώρα που πλησίαζε το Πάσχα, θα βαφτίζονταν και μάλιστα τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Έρχονταν λοιπόν συχνότερα στο ναό για τις τελευταίες κατηχήσεις του Γρηγορίου και τις ανάλογες προετοιμασίες. Ο Γρηγόριος θα γιόρταζε το Πάσχα με καταπληκτικές επιτυχίες. Την ημέρα της Ανάστασης θα γιόρταζε με λαμπρότητα την Ανάσταση της Ορθοδοξίας. Και η γιορτή θα γινόταν ακόμα λαμπρότερη με το βάπτισμα των κατηχουμένων. Τι πιο χαρμόσυνο, τι πιο νικηφόρο πνευματικά, τι πιο λαμπρό. Αυτά όμως τρέλαιναν τους αιρετικούς που έχασαν τον αυτοέλεγχο. Μαζευτήκαν οι αρχηγοί τους μεταξύ Αγίας Ειρήνης και Αγίας Σοφίας κοντά στον Αυγουστέο, το μεγάλο παλάτι. Εκεί κατοικούσε ο επίσκοπος της πόλης, ο Δημόφιλος. Με αυτόν επικεφαλής διαπίστωσαν το πόσο κινδυνεύουν από τον ψευτοάγιο Κουρελί. Έτσι λέγανε τον Γρηγόριο. Τον έβρισαν. Τον κατεβάσανε στα τάρταρα της γης. Ο Δημόφιλος δεν μπορούσε να το ανεχτεί. Τώρα το Πάσχα που έπεφτε στις 21 του Απρίλη, ο Γρηγόριος θα λειτουργούσε σαν ο κανονικός επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν έτσι βέβαια, μα έτσι φαινόταν, επειδή θα έκανε και τη βάπτιση των κατηχουμένων. Τα χρόνια εκείνα η ομαδική βάπτιση των κατηχουμένων γινόταν πανηγυρικά μόνο από τον επίσκοπο του τόπου τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτό δεν το ανεχόταν ο Δημόφιλος. Ο ίδιος, επίσκοπος της πόλης, να μην έχει κατηχουμένους και ο Γρηγόριος να έχει πολλούς. Ανυπόφορο. Ο θυμός τον κυρίεψε. Οι άνθρωποι τους συμφώνησαν. Έστειλαν και φώναξαν τους επικεφαλείς των μοναχών, τις υπεύθυνες των παρθένων γυναικών που βοηθούσαν στην εφταξία και την καθαριότητα των πολλών ναών της πόλης. Μαζευτήκανε στην αυλή του Επισκοπίου οι πιο θερμόημοι, οι πιο στενοκέφαλοι. Άκουσαν πύρινους λόγους κατά του Γρηγορίου. Ο ψευτοάγιος Κουρελής μας χάλασε την ησυχία. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα χάθηκε η τάξη. Βλέπετε πως ο κόσμο μας παίρνει με τα γλυκόλογα του. Είναι όλα ψεύτικα όπως και ο ίδιος. Μας κάνει τον νηστευτή και τον λιγόφαγο και στην Καπαδοκία έχει τη μιζή να ζιανζώ δική του.

Ένα μουρμουριτό στην αρχή έγινε οργισμένες κραυγές μετά. Πλήθος άναβε. Ξεχώρισε μια φωνή. «Να τον διώξουμε! Να ξεκουμπιστεί από την πόλη μας στη Νέα Ρώμη! Είναι ξένος! Να πάει αν θέλει στο χωριό του! Εμείς εδώ έχουμε την πίστη μας και την πόλη μας! Να φύγει!» Και το πλήθος επανέλαβε άτακτα μα δυνατά με υψωμένα τα χέρια. «Να φύγει! Να φύγει!» Εντάξει, το πλήθος ήταν για όλα έτοιμο, για κάθε πράξη. Ο Δημόφιλος με τους δικούς του ησύχασαν. Όλα θα πήγαιναν καλά. Παρά τα αυτά, κάποιος υπεύθυνος δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. «Να μαζέψουμε και τους διακοναραίους», είπε. «Τους πεινασμένους. Θα είναι μαζί μας». Με ένα κομμάτι ψωμί όλοι βρεθήκανε στο πλευρό των Αριανών και όλοι έτοιμοι για όλα. Τους δώσαν οδηγίες. Τους κανονάρχησαν προπαντός να μην υπούνε πουθενά τίποτα. Σύμφωνοι. Θα μαζεύονταν αρχά το Μέγα Σάββατο, στις 20 του Απρίλη. Να έχει καλά σκοτεινιάσει, να είναι παντού σκοτάδι. Και ήταν μια μέρα θαύμα των οματιών. Η άνοιξη μεθυστική, όμως οι άνθρωποι τούτοι γυρνάγαν εδώ και εκεί σαν άγρια θηρία. Στις αγορές που όλοι ετοιμάζονταν για το Πάσχα, στις πλατείες με τα ολάθιστα δέντρα και τα πανόρια λουλούδια. Όλα θόπευαν, όλα ευωδίαζαν και προετοίμαζαν για την Ανάσταση. Οι απλοί άνθρωποι βιαστικοί για τις τελευταίες δουλειές, μα ήρεμοι και πράοι. Ήτανε το Μέγα Σάββατο και περιμένανε τη λαμπρή Ανάσταση. Την ώρα που τους είχαν πει, άρχισαν όλοι να μαζεύονται. Γύρω από τον υπόδρομο χαζεύανε και αλυτεύανε πολύ φτωχοί. Τους πήρανε και αυτούς για το Επισκοπείο, λίγο πιο κάτω από την Αγία Ειρήνη. Όλοι χουφτώσανε κάτι τι και φύγανε δυτικά. Περάσανε το Φόρο, την πλατεία του Κωνσταντίνου. Συναντήσανε κι άλλους και προχωρήσαν ακόμα λίγο δυτικά. Από πάνω από τους Αγίους Αποστόλους ξεκινούσαν αγριεμένοι μοναχοί και μοναχές. Περπατήσανε δίπλα στο μεγάλο υδραγωγείο που έκτισε ο Αυτοκράτορας Ουάλης. Κρίνανε σκόπιμο να μην μπουν στη Μεγάλη Μέση, τη Μεγάλη Λεωφόρο. Προχωρήσαν από πλάγιους δρόμους και όλοι από όλες τις μεριές φτάσανε μπροστά στην Αναστασία. Στο ναό μέσα κόσμος πολλής, πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, θα βαφτίζονταν οι κατηχούμενοι. Συγγενείς, φίλοι και πιστοί γεμίσανε το ναό. Τον είχαν στολίσει για τη μεγάλη εορτή. Όλα στην Αγία Τράπεζα λάμπανε. Στο τέμπλο, στον άμβονα, όλα πανηγυρικά. Τα ιερά σκεύη στη θέση τους. Τα αναγκαία για το βάπτισμα εκεί. Το υπορκιστό έλαιο, τα νερά, οι λευκοί χιτώνες, οι ανάδοχοι. Οι διάκοι με τους ιερείς, οι ψαλτάδες και οι αναγνώστες ενεργούσαν διακριτικά, να μην γίνεται αναστάτωση. Ηρεμία και κατάνοιξη στο εκκλησίασμα. Ψηλά στο γυναικονίτη που ήταν γεμάτος, δεν ακουγόταν ψήθυρος. Ο Διάκος Ευάγριος ανέβηκε εκεί μια στιγμή να δώσει τελευταίες οδηγίες για τις γυναίκες που θα βαπτίζονταν. Ο Γρηγόριος άρχισε να διαβάζει μπροστά στην ωραία πύλη τις ευχές του βαπτίσματος και τους εξορκισμούς. Εξόρκιζε τους δαίμονες με ιερατικό κύρος που ανατρίχιαζε τους πιστούς. Όλοι στέκανε με καρδιές ανοιχτές και στόμα κλειστό.

Ακριβώς την ώρα τούτη ακουστήκαν οι πρώτες κραυγές, άγριες και συγκεγημένες. Αμέσως άνοιξαν με κλωτσιές και πάταγο οι πόρτες του ναού. Ένα έξαλλο πλήθος όρμησε μέσα βρίζοντας, κλωτσοπατώντας και αναποδογυρίζοντας τα πάντα. Κρατούσανε ξύλα και πέτρες, χτυπούσανε όπου βρίσκανε και ό,τι βρίσκανε. Τραυματίες πολλοί και ίσως δύο νεκροί. Οι πιστοί τα χάσανε. Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τους κατέλαβε πανικός και σύγχυση. Την ξέρανε καλά τη σκληρότητα των Αριανών. Την είχαν παλιότερα δοκιμάσει και γι' αυτό οι πολλοί δεν φανερώνανε τα αισθήματά τους μέχρι που ήρθε ο Γρηγόριος. Και τώρα, να πάλι από την αρχή. Μόνος τρόπος για να σωθούν οι φυγοί. Στραφήκανε όλοι στις πόρτες του ναού πατής με πατώσε. Σπρώχνανταν άτακτα στο λίγο φως του ναού προς τις πόρτες. Οι αιρετικοί όλο και πιο άγριοι ξυλόδερναν και τσαλαπατούσαν. Μπήκανε στο ιερό βήμα και αναποδογύρισαν τα πάντα. Κανείς δεν έβλεπε την ώρα τούτη αν μπήκαν εκεί ανήξεροι πεινασμένοι που είχαν πληρωθεί ή αν μπήκανε μοναχοί που ξέρανε καλά τι έκαναν. Οι γυναίκες πάνω στο γυναικονίτη πανικοβλήθηκαν και στριγκλίζανε. Άδικα ο διάκος Ευάγριος που βρέθηκε εκεί προσπάθησε να τις ησυχάσει και να τις προστατέψει. Τελείως μάτιο. Κουτροβαλούσανε κακήν κακός από τις σκάλες και εκεί τις περιμέναν οι βάρβαροι με ξύλα και βρισκές. Τις λούζανε με χιδεότητες και τις χτυπούσανε αλίπητα. Ο διάκος Ευάγριος βλέποντας ότι ελάχιστα μπορεί να βοηθήσει, στράφηκε από ψηλά να δει τι γίνεται κάτω με τον Γρηγόριο που ιερουργούσε. Πανζουρλισμός και τρόμος. Και τον είχαν βάλει στη μέση. Οι επιτιθέμενοι από τη μία μεριά, που όλο και περισσότερο μπαίνανε καθώς βγαίνανε οι πιστοί, και οι κατηχούμενοι από την άλλη. Στεκόταν ο Γρηγόριος πάνω σε πολύ μικρή εξέδρα. Διακρινόταν από τους λοιπούς κληρικούς που και αυτοί κάνανε ό,τι μπορούσαν να μηνθούν, να σωθούν. Χέρια και ξύλα ανεβοκατεβαίνανε απειλητικά και άγρια. Πέτρες πετάγανε και σφυρίζανε σε όλες τις κατευθύνσεις. Το θέαμα έκανε εκεί πάνω τον Ευάγριο να δηλιάσει. Νόμιζε πως ήρθε το τέλος του Γρηγορίου και λυγίσανε τα γόνατά του. Αλίμονο σκέφτηκε. Αν χαθεί ο μεγάλος μας πρόμαχος, το ιερό μας κάφημα, ποιος θα μας κρατήσει όρθιος, ποιος θα μας χορτάσει την αλήθεια. Συγκρατήθηκε όσο μπορούσε. Μάτια, νους, καρδιά στο Γρηγόριο. Τον έβλεπε και πλημμύριζε. Στεκόταν εκεί στη μικρή του εξέδρα. Ολόρθος με τα ιερατικά του άμφια. Ολόλευκα χωρίς καμιά πολυτέλεια. Με σταυρούς πάνω τους μαύρους. Στα χέρια του κρατούσε το ιερό βιβλίο που διάβαζε τις ευχές. Το βλέμμα του επιφερόταν σε όσα συνέβαιναν. Ακούμπαγε στους πιστούς που παθαίνανε τα δεινά. Ακούμπαγε και στους κακοποιούς. Είχε μέσα του ηρεμία και θλίψη. Πολύ θλίψη. Όλοι, καλοί και κακοί, ήταν για λύπηση. Το ίδιο καλοί και κακοί. Και για ακόμα περισσότερη λύπηση ο Παύλος, εκείνος ο νέος που τον τελευταίο καιρό ερχόταν συχνά στην Αναστασία, έδειχνε σεβασμό στο Γρηγόριο και φαινόταν ότι θα έχει προκοπή στην εκκλησία. Τώρα όμως, μόλις είδε τους βαρβάρους να ουρλιάζουν και να γκρεμίζουν, άλλαξε μέσα του. Ήταν φοβερό. Άρχισε να βρίζει μαζί τους το Γρηγόριο. Πόσο μικρός γίνεται ο άνθρωπος. Πόσο πόνο γεννάει η μικρότητά του. Περίμενε ο Ευάγριος μία κίνηση του Γρηγορίου. Κάτι να κάνει. Να σκύψει, να φυλαχτεί. Όταν τα χέρια τον απειλούσαν, πέτρες πετάγανε από κάθε μεριά. Κι έτσι που ήταν ασθενικός και εξαντλημένος, ένα μόνο χτύπημα μπορούσε να το στείλει στον άλλο κόσμο. Όμως ο ιερός λειτουργός ατάραχος. Η βαθιά του λύπη μόνο αναδευόταν στα μάτια. Αυλάκωνε το ηλαρό και οχρό του πρόσωπο. Χωρίς να το θέλει ο Ευάγριος, καρφώθηκε στη θέση του, απολαμβάνοντας τη μορφή του Γρηγορίου. Τότε σιγουρεύτηκε μια για πάντα ότι ο άντρας αυτός ήταν απεσταλμένος του Θεού, ότι το Άγιο Πνεύμα γέμιζε με τις ενέργειές του το είναι του Γρηγορίου. Οι ενέργειες αυτές φανερώνονταν στο φέρσιμο, στο λόγο του ανθρώπου αυτού. Και ακόμα περισσότερο φανερώνονταν στο πρόσωπό του. Αυτό έλαμπε και έδειχνε τη συμπόνια και τους πάσχοντες, όπως έδειχνε την αλήθεια, τον ίδιο το Θεό. Όποιος αγαθός άνθρωπος τη φοβερή τούτη ώρα στρεφόταν στο Γρηγόριο, θα διαπίστωνε στο ιερό του πρόσωπο την παρουσία του Θεού, τον θεόμενο άνθρωπο που γι' αυτό δεν φοβάται τους κακούς, αδιαφορεί για τις απειλές, για τον ίδιο το θάνατο. Σ' όλον τούτο το χαλασμό, ο Γρηγόριος δεν έμεινε άτρωτος. Χτυπήθηκε εδώ, χτυπήθηκε εκεί, μα δεν χτυπήθηκε στο πρόσωπο. Εκείνο το πρόσωπο στο οποίο καθρεφτιζόταν ο Θεός. Οι αιρετικοί που χτυπούσαν και γκρέμιζαν συνήλθανε λίγο με την εξαφάνιση όλων σχεδόν των πιστών. Αλλά φιασμένοι προσέξαν αθελήτα το μόνο που στεκότανε όρθιο. Ένα πρόσωπο θλιμμένο μα φωτεινό. Το μέτωπο ψηλό και πλατή, καθαρό. Θέλανε δε θέλανε, κατάλαβαν ότι κάτι βαθύ έχει ο Θεός με το πρόσωπο τούτο. Και ασυναίσθητα ένας-ένας, σταμάταγε, πέφτανε σιγά-σιγά από τα χέρια του στα ξύλα, οι πέτρες. Το στόμα τους δεν ξέρναγε βρισιές. Έγινε σιωπή. Απόλυτη σιωπή. Και έπειτα
σε λίγα δευτερόλεπτα ελαφρύς τόρυβος ποδιών. Ένας, πέντε, δέκα, είκοσι γυρίζανε με σκυμμένο κεφάλι και γυρεύανε τις πόρτες. Χαθήκανε όλοι. Έμεινε ο Χαλασμός και ο Άγιος. Ξημερώνοντας ήρθανε πάλι στην Αναστασία όσοι πιστοί ξεθαρέψανε. Σημάζεψαν το χώρο, πήρανε για πρώτες βοήθειες τους χτυπημένους και έκαναν την Ανάσταση. Γιορτάσανε με ρημαγμένο ναό το Πάσχα. Μπόρεσαν γιατί μέσα τους είχε αναστηθεί η Ορθοδοξία. Γιατί ο Θεόσταλτος Γρηγόριος ήταν εκεί, έτοιμος να μαρτυρήσει. Έτοιμος να φανερώσει την αλήθεια.

Αμέσως μετά το Πάσχα, αφού φάγανε και ήπιανε καλά οι άρχοντες των Αριανών, συνέλαβαν την ιδέα να καταγγείλουνε το δύστιχο τον Γρηγόριο στις αρχές, να τον παρουσιάσουν ως αίτιο των ταραχών και του κακού που έγινε στο ναό της Αναστασίας. Έπρεπε γρήγορα να ξεφορτωθούν την ευθύνη για τις ζημιές, τους τραυματισμούς και τους θανάτους. Όλα λοιπόν στον αθώο. Η παλιανθρωπιά δεν έχει όρια. Έτσι και υποδουλωθεί κανείς σε αυτήν, δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει πουθενά. Και ήταν εύκολο να περάσει τέτοια καταγγελία των Αριανών, γιατί στις υπηρεσίες όλες υπήρχαν οπαδοί τους. Είχε πεθάνει ο μεγάλος προστάτης τους, ο αυτοκράτορας Ουάλης, αλλά εκείνοι διατηρούσαν τις θέσεις και την επιρροή τους. Ήρθανε λοιπόν στρατιώτες και πήρανε τον Γρηγόριο για το Ιερό Παλάτιο. Το σήραν εκεί σαν φωνιά, έτσι τους έλεγαν οι Αριανοί. Στο παλάτι, ούτε και που είχε ξαναπάει. Ήταν πελώριο και πολυτελές. Πύργοι, στοές, μάρμαρα, διάδρομοι, αξιωματούχοι, λαμπρότητα. Βρισκότανε μεταξύ του υπόδρομου και της Αγίας Σοφίας. Το έλεγαν Αυγουστέο. Σε μια πτέρυγά του είχε τις υπηρεσίες του έπαρχου της πόλης, που ήταν και ο ανώτερος δικαστής, αφού απουσίαζε ο αυτοκράτορας. Ο έπαρχος δίκαζε με άλλους δικαστές μαζί. Όλοι τους είχαν μια έπαρση που έφτανε στον ουρανό. Δεν καταδέχονταν ούτε να κοιτάξουν τους διάδικους, για να μην πέσει το κύρος τους. Τώρα βρήκαν ακόμη ένα λόγο. Η φήμη του Γρηγορίου είχε φτάσει παντού, ψηλά και χαμηλά. Από τις γειτονιές μέχρι το παλάτι και τους μεγάλους άρχοντες. Δεν το ανέχονταν ο απλός λαός να τιμάει έναν άσημο επαρχιώτη. Οδήγησαν ενώπιόν τους τον Γρηγόριο. Στάθηκε όρθιος και είχε αμηχανία. Οι δικαστές παγεροί, ούτε που γύρισαν να το κοιτάξουν. Ο Γρηγόριος προσευχότανε να βρει δύναμη και τρόπο να δείξει την αθωότητά του. Οι κατήγοροι συνδαβλίζανε την υπεροψία των δικαστών. Οι περισσότεροι τους, εθνικοί, ειδωλολάτρες, μερικοί Αριανοί και λίγοι τελείως αδιάφοροι. Όλοι όμως θέλανε να τα έχουν καλά με το λαό, να τον καλοπιάνουν. Και τώρα δεν βλέπανε πολύ κόσμο να φωνάζει, όπως γινότανε συνήθως. Αυτοί που κάνανε το μεγάλο χαλασμό τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου σκορπίσανε. Για καλό και για κακό, προτιμήσανε να λουφάξουν. Άλλοι για να μην βρούνε κανένα μπελά, άλλοι γιατί κάπως μεταμελήθηκαν. Και αυτοί που παρουσιάστηκαν δεν ήσανε καθόλου πιστικοί. Ο Γρηγόριος εύκολα μπόρεσε να αποδείξει την αθωότητά του. Οι λίγοι μάρτυρες που ξεθαρέψανε να τον υποστηρίξουν έδειξαν πεντακάθαρα πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Τον άφησαν ελεύθερο οι δικαστές. Στεναχωρημένοι που δεν ήταν εύκολο να τον ταπεινώσουν στα μάτια του λαού. Σκασμένοι και οι Αριανοί. Γιατί όχι μόνο δεν μειώσανε τον Γρηγόριο, αλλά με όλα τούτα τον κάνανε μάρτυρα και ήρωα στα μάτια του κόσμου. Αρκετοί Ορθόδοξοι συνοδέψανε τον Γρηγόριο στην Αναστασία. Δεν ήταν πολύ μακριά. Πήγανε με τα πόδια. Εκεί, μαζεμένοι πολλοί Ορθόδοξοι, του κάνανε θριαμβευτική υποδοχή. Ζητοκραυγάσανε, το χειροκρότησαν και έπειτα όλοι μαζί εψάλανε ευχαριστήριους ύμνους. Το κακό πέρασε. Οι βάρβαροι λούφαξαν. Έτσι έδειγναν. Ο Γρηγόριος με τους ανθρώπους του ανάσαναν. Επιτέλους, καιρός ήτανε. Αρκετά υποφέραν οι Ορθόδοξοι. Ο αγώνας όμως δεν σταμάτησε. Έμεινε το αγώνισμα της συγχώρησης. Η πνευματική μεγαλοσύνη του Γρηγορίου τον οδήγησε γρήγορα στη συγχώρηση. Του συγχώρησε όλους. Και αυτό θα μαλάκωνε όσους του κάνανε κακό. Έτσι πίστευε και έτσι ήταν. Η αθώωσή του, μια-δυο μέρες μετά το Πάσχα, έδωσε πολύ θάρρος. Δύο πρόσωπα μάλιστα που είχαν σπουδαία θέση και ήσαν γνωστά στην πόλη, αποφασίσανε να πάνε τους Αριανούς στο δικαστήριο. Ο Θεόδωρος και ο Θεότεκνος. Ο πρώτος το πήρε και προσωπικά, γιατί ένεκα της θέσεώς του είχε πολύ ευεργετήσει τους μοναχούς και τους φτωχούς της πόλης, αυτούς δηλαδή που χτύπαγαν και κατέστρεψαν περισσότερο στην Αναστασία. Ο δεύτερος πάλι, τη νύχτα εκείνης της επίθεσης, είχε στο ναό της Αναστασίας τη γυναίκα του και την κόρη του, που λίγο πολύ κακοποιήθηκαν. Ήθελαν λοιπόν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Είδε και έπαθε ο Γρηγόριος να τους μεταπίσει. Με χίλιους τρόπους τους είπε ότι καλύτερα είναι να συγχωρήσουν τους κακοποιούς, όπως έκανε και ο ίδιος που στο κάτω-κάτω είχε υποφέρει περισσότερο από όλους. Ακούσανε τον ιερό άνδρα και δεν πήγανε στα δικαστήρια. Ο λαός μάλιστα που παρασύρθηκε στον αριανισμό και σε πράξεις εγκληματικές κατά του Γρηγορίου εκτίμησε πολύ τη στάση αυτή του Αγίου. Έτσι ο αντορθόδοξος, πάγος, που ο πολλής λαός είχε ακόμη μέσα του,

0: Γρηγόριος ο Θεολόγος, του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Και σήμερα εξακολουθούμε να εορτάζουμε, όπως ακριβώς την περίοδο αυτή ολόκληρη, το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι το Πάσχα, το Πάσχα των ψυχών μας, είναι η διέλευσή μας από την δική μας γη της Αιγύπτου, στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή από το θάνατο στη ζωή. Η Ανάσταση του Χριστού έχει πολύ μεγάλη θεολογία. Δεν μπορεί κανείς να το δει εξωτερικά και επιφανειακά, αλλά μόνο μέσα από τη θεολογία των Αγίων Πατέρων. Δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού, εκτός του ότι είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, ταυτόχρονα είναι και ένα πνευματικό γεγονός και έχει μεγάλες ανθρωπολογικές, κοσμολογικές και παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Χριστός με την Ανάστασή του νίκησε το θάνατο και έδωσε στους ανθρώπους τη βεβαιότητα της Αναστάσεώς τους. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν είναι ένα μόνιμο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ένα απλό συμβάν, όπως και η νύχτα δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, αλλά είναι ένα παροδικό γεγονός αφού του διαδέχεται η ημέρα. Επομένως, με την Ανάσταση του Χριστού,

Χριστού, ο χριστιανός έχει τη δυνατότητα να ομολογήσει αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως: προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτή η ομολογία είναι η μοναδική μας ελπίδα, η αρχή του θριάμβου της νίκης και της δόξης. Γι' αυτό και η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι πανηγύρι ζωής, είναι λαμπρή, Πάσχα όπως το λέμε, διάβαση εκ του θανάτου εις την ζωή. Η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών είναι η πιο επίκαιρη διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι αυτή που σκορπά ελπίδα και αισιοδοξία. Και αυτό λέγεται από την άποψη ότι σήμερα οι πόλεμοι, οι ακαταστασίες, οι ποικίλες ασθένειες του αιώνα μας, οι ανασφάλειες, ο ποικιλότροπος ευτελισμός της ζωής δημιουργούν στον άνθρωπο τεράστια προβλήματα. Επίσης υπάρχουν πολλά συστήματα που αρνούνται την Ανάσταση των νεκρών, πράγμα το οποίο τραυματίζει ακόμη περισσότερο το σύγχρονο πονεμένο και βασανισμένο άνθρωπο, αφού περιορίζουν όλη την προσοχή του στο ενθάδε. Αρχαία και σύγχρονα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα που κατακλείζουν δυστυχώς και σήμερα την πατρίδα μας κάνουν διάκριση μεταξύ της φύση αθανάτου ψυχής και του φύση θνητού σώματος, δηλαδή ομιλούν για εκφύσεως αθάνατη ψυχή η οποία πρέπει να επιστρέψει στον αγέννητο κόσμο των ιδεών, όπως έλεγε ο Πλάτων, από τον οποίο προήλθε, και για εκφύσεως θνητό σώμα το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί. Με τέτοιες θεωρίες το σώμα του ανθρώπου θεωρείται ως φυλακή της ψυχής και κατά αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται όλοι οι αφύσικοι τρόποι για την ελευθέρωση της ψυχής από αυτό. Μεταξύ των συστημάτων αυτών είναι εκείνα που κάνουν λόγο για την μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση, σύμφωνα με την οποία η ψυχή του ανθρώπου προσλαμβάνει διαδοχικά διάφορες μορφές σωμάτων για να επιτύχει την κάθαρσή της, όπως επίσης είναι εκείνα τα συστήματα που μιλούν για την ευθανασία, δηλαδή την διακοπή της ζωής με βίαιο τρόπο, ώστε να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τον πόνο, καθώς και εκείνα που αναφέρονται στην αποτέφρωση του σώματος, όταν μάλιστα αυτή η αποτέφρωση είναι συνδυασμένη με την άρνηση και την παραθεώρηση της ζωής μετά θάνατον. Όλες αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες απόψεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την βασική διδασκαλία της Εκκλησίας για τον άνθρωπο και την ύπαρξή του, καθώς επίσης και προς το κεντρικό μήνυμα της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον άνθρωπο και το σώμα του είναι ολοκληρωμένη και ανταποκρίνεται στις βασικότερες και ουσιαστικότερες αναζητήσεις του. Σύμφωνα με αυτήν, το σώμα δεν είναι απλώς το ένδυμα και η φυλακή της ψυχής, αλλά είναι ένα από τα δύο συστατικά που συγκροτούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Έπειτα, όταν η Εκκλησία κάνει λόγο για Ανάσταση του ανθρώπου, εννοεί την Ανάσταση των σωμάτων, αφού με τη δύναμη του Αναστάντου Χριστού και αυτά θα αναστηθούν κατά τη δεύτερα έλευση του Χριστού. Το σώμα δεν είναι κακό και απόβλητο, όπως έλεγε η πλατωνική φιλοσοφία, αλλά κακό είναι το φρόνημα της σαρκός. Ακόμη ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά η τελείωση της ζωής. Γι' αυτό και η διαδικασία του θανάτου είναι ένα μυστήριο μπροστά στο οποίο στεκόμαστε με σεβασμό και αγάπη. Επομένως, το σώμα του ανθρώπου μπορεί να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως κόστος και ως επένδυση. Δεν πρέπει να στεκόμαστε απέναντι του χρησιμοθυρικά, όπως το κάνουν δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του έγινε απαρχή της αναμορφωμένης κτήσεως. Πράγματι, η Ανάσταση του Χριστού είναι της ανθρωπίνης φύσεως ανανέωσης, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και το πεπτοκότος Αδάμ αναζώωσης και ανάπλασης και προζωήν αθάνατο επανέλευσης, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αυτό ακριβώς το ζει κανείς μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του Αναστάντος Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στον κατηχητικό του λόγο, το οποίο διαβάζουμε το βράδυ της Αναστάσεως μετά τη Θεία Λειτουργία, διαβεβαιώνει:
ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Και στον θριαβευτικό πεάνα της νίκης ψάλλουμε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αυτό που ονομάζουμε θάνατο είναι απλώς ένας προσωρινός χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Είναι ένας ύπνος. Αφού με τη δύναμη του Αναστάντου Χριστού τα σώματα θα αναστηθούν και πάλι και θα γίνουν άτρεπτα, απαθή και λεπτά. Οπότε ο καθημερινός ύπνος που κάνουμε το βράδυ είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικρός ύπνος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κηρύσσοντας και βιώνοντας την Ανάσταση του Χριστού, δίνει ένα μήνυμα ζωής στο σύγχρονο βασανισμένο, πονεμένο, τραυματισμένο και πληγωμένο άνθρωπο. Με το μήνυμα της Αναστάσεως των νεκρών δεν προσφέρει ένα αναλυγητικό και ηρεμιστικό φάρμακο για να απαλύνει τον πόνο του ανθρώπου, αλλά το φάρμακο της αθανασίας για να μεταμορφώσει τη ζωή του και να κάνει ανθρωπινότερο το βίο του. Έτσι δεν πρόκειται για μια εορτή που είναι μια ξεκούραση του σώματος, μια ανάπαυση και ανάπαυλα, μια διακοπή των εργασιών της καθημερινής μας ζωής. Αλλά η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού, αυτό που λέμε Πάσχα, είναι το πανηγύρι της ζωής, η ελπίδα της ζωής, η πίστη και η βεβαιότητα ότι έχει νεκρωθεί ο θάνατος, δεν υπάρχει θάνατος εν Χριστώ Ιησού.

0: Η Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, είναι πανηγύρι της ζωής, γιατί προσέφερε ζωή σε όλη την οικουμένη. Γι' αυτό και εμείς οι Έλληνες εορτάζουμε το γεγονός αυτό πολύ λαμπρά. Εξού και λέγεται Πάσχα και λαμπρή. Αισθανόμαστε ότι δεν είναι μια συνηθισμένη εορτή, αλλά είναι η ελπίδα της ζωής μας. Είναι μια γιορτή που φυγαδεύει τον πόνο από την ψυχή και τη ζωή μας, αφού προσφέρει μια νέα προοπτική στην ύπαρξή μας. Δεν είναι ο θάνατος το απόλυτο μηδέν, όπως δυστυχώς ισχύονται μερικοί σήμερα, οι οποίοι είναι άθεοι και άπαιστοι. Με το θάνατο δεν φτάνει ο άνθρωπος στην ανυπαρξία, αλλά ο θάνατος είναι το πέρασμα, είναι το ακροτήριο της καλής ελπίδος, μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε το φως της αιωνιότητος. Μου έκαμε εντύπωση όταν κάποια μοναχή μου ανακοίνωσε το θάνατο την κοίμηση μιας άλλης μοναχής και μου είπε: «Έκλεισε τα μάτια και άνοιξε τα μάτια της ψυχής της προς την αιωνιότητα». Τι ωραία αυτή η έκφραση. Να πούμε δηλαδή, έκλεισαν τα μάτια του σώματος, αλλά άνοιξαν τα μάτια της ψυχής για την αιωνιότητα. Έτσι θεωρούμε το θάνατο μέσα από αυτή την προοπτική. Πράγματι, η Ανάσταση του Χριστού δημιούργησε μια νέα προοπτική στον άνθρωπο. Άνοιξε τους ορίζοντας της σκέψεώς του και της ζωής του. Δεν είναι μόνο γεγονός που αναφέρεται στον Χριστό, αλλά επεκτείνεται και στον άνθρωπο, αφού συνδέεται αποτελεσματικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό φαίνεται από τα δώρα που έδωσε ο Αναστάς Χριστός στους μαθητές του και βέβαια διαμέσου αυτών σε όλους τους ανθρώπους και κάθε ένας που συνδέεται με τον Χριστό, που είναι ο αναστημένος Χριστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του αναστημένου Χριστού, δέχεται αυτά τα δώρα τα οποία έδωσε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του στους μαθητές. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι στο υπερό από το φόβο των Ιουδαίων, τους έδωσε την ειρήνη. Το πρώτο που τους είπε: «Ειρήνη ημίν». Είχε καταλάβει τις ψυχές των μαθητών ο φόβος από τα όσα είχαν προηγηθεί, δηλαδή από τα γεγονότα που προήλθαν από το μίσος των γραμματέων και των φαρισαίων, από την επιπολαιότητα, αλλά και την φωνικότητα του Ιουδαϊκού όχλου. Ταυτόχρονα είχαν μεγάλη ανασφάλεια από την απουσία του μεγάλου τους διδασκάλου και αβεβαιότητα για το μέλλον. Γι' αυτό και ο Χριστός τους έδωσε το μεγάλο αυτό αγαθό της ειρήνης. Μαζί με την ειρήνη τους έδωσε και τη δυνατότητα να συγχωρούν τις αμαρτίες. Τους είπε: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τινόν αφείτε τα αμαρτίες αυτών, αμφίεντε αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτηντε». Η αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό και από τους αδελφούς. Γι' αυτό και λέγεται η αμαρτία πρέπει να θεωρείται μέσα από αυτή την προοπτική και να μην έχει απλώς μια ηθική και κοινωνική διάσταση. Αμαρτία είναι ο χωρισμός μας από το Θεό και τους αδελφούς μας. Κάθε αμαρτία έχει θεολογικές, ανθρωπολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός. Γιατί όταν κανείς προβαίνει σε πράξεις αρνήσεως του Θεού, τότε διαπράττει και κοινωνικά δικήματα. Άλλωστε είναι γνωστή η ρήση ότι δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Το έλεγε αυτό το Ντοστογεύσκι, παρουσιάζοντας την οτροπία του δυτικού ανθρώπου και κυρίως τις απόψεις του Νίτσε. Η διάπραξη της αμαρτίας δημιουργεί στον άνθρωπο φοβερές τύψεις και απώλεια το σχέσεό του με τους άλλους ανθρώπους. Οι μαθητές, αφού είδαν τον αναστημένο τους διδάσκαλο και μάλιστα αφού έλαβαν την ειρήνη του και το Άγιο Πνεύμα με το οποίο μπορούσαν να συγχωρήσουν αμαρτίες, τότε εχάρισαν υπερβολικά. Εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Και αυτό είναι το τρίτο δώρο. Το πρώτο δώρο που τους έδωσε ήταν η ειρήνη, το δεύτερο ήταν το Άγιο Πνεύμα για να συγχωρούν τις αμαρτίες και το τρίτο δώρο είναι η χαρά. Επομένως, μαζί με την ειρήνη και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, οι μαθητές έλαβαν και το μεγάλο δώρο της χαράς, που είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας τους με τον Χριστό, την απόδειξη της υπερβάσεως του θανάτου. Και αυτό τους έκανε πολύ δυνατούς, ώστε να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες στη ζωή τους. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η εσωτερική ψυχική ταραχή, οι αμαρτίες και οι συνεχείς τύψεις της συνειδήσεως, η λύπη και η απόγνωση. Μαζί με όλα όσα συνδέονται με αυτά, είναι εκείνα που απασχολούν και βασανίζουν και το σύγχρονο άνθρωπο. Μάλιστα δε οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες αυξάνουν τα εσωτερικά ψυχικά προβλήματα. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το φοβερό μαρτύριο των τύψεων μιας αμαρτίας? Ποιος δεν αντιμετώπισε την εσωτερική ταραχή και την ανασφάλεια από διάφορες αβεβαιότητες που συνδέονται με τον ανθρώπινο βίο και το μάτιο της ζωής αυτής? Ποιος δεν έχει αισθανθεί την κόλαση της λύπης και της απογνώσεως να κατακλείζει την ψυχή του? Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει από αυτές τις φοβερές και ανατριχιαστικές καταστάσεις. Αλλά το φοβερότερο είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τον τρόπο για να απελευθερωθούν από τη φοβερή αυτή μέγγενη που τους πιέζει. Πολλές φορές καταφεύγουν σε μεθόδους και λύσεις που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, είτε σε ανθρώπινες ιδεολογίες, είτε σε μυστικιστικές αντιλήψεις, είτε σε μαγικές και δαιμονικές καταστάσεις. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνον ο Αναστάς Χριστός μπορεί να προσφέρει τα τρία μεγάλα δώρα που τα έχουμε ανάγκη όλοι μας. Δηλαδή την ειρήνη, την άφεση των αμαρτιών και τη χαρά. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αναπαύσει την ψυχή μας. Και η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού συνδέεται με αυτήν την αναζήτηση και την ελπίδα. Χαιρόμαστε, γιορτάζουμε και με αυτόν τον τρόπο αναζητάμε από τον Χριστό την ειρήνη, τη λύτρωση από τις εσωτερικές τύψεις και την απόκτηση της πραγματικής χαράς. Να γιατί οι ημέρες αυτές της εορτής του Πάσχα είναι ημέρες χαράς και το Πάσχα λέγεται λαμπρή, γιατί πρέπει να λαμπρύνει την εσωτερική μας ζωή. Οπότε γιορτάζουμε όχι απλώς εξωτερικά, αλλά εσωτερικά συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Η Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, την οποία εορτάζουμε αυτές τις ημέρες, είναι ένα γεγονός που σηματοδότησε μεγάλες αλλαγές μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, πρώτα βέβαια στη ζωή των ανθρώπων και έπειτα στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Μέσα σε αυτό το θεολογικό κλίμα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως το διακηρύσει η Εκκλησία, νοηματοδοτήθηκε η ζωή, έλαβε άλλο νόημα ο θάνατος, επαναπροσδιορίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, απέκτησαν σκοπό όλες οι θεωρούμενες λεπτομέρειες της ζωής μας. Γέμισε από αιώνια ζωή η ύπαρξη όσων συνδέθηκαν με τον Αναστάντα Χριστό. Οπότε όταν γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, δεν γιορτάζουμε εξωτερικά, αλλά γιορτάζουμε εσωτερικά, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν είναι μια γιορτή της φύσεως, αλλά είναι μια γιορτή της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτό είναι ότι ο Αναστημένος Χριστός φανερώθηκε στους μαθητές του που είχαν κοινωνία μεταξύ τους, κυρίως κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Και επομένως συνδέεται αυτή η γιορτή με την Εκκλησία και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος γράφει: «Ύστερον ανακειμένης αυτής της 11 εφανερώθη». Γράφει ανακειμένης, διότι τότε οι άνθρωποι και βέβαια οι Απόστολοι έτρωγαν ανακείμενοι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στους μαθητές που πορεύονταν προς Εμαούς, οι οποίοι δεν τον αναγνώρισαν όσο τους μιλούσε, αλλά τον αναγνώρισαν κατά την ώρα του φαγητού, γιατί τότε λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσασε πεδίδο αυτής, αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο Χριστός σε άλλη εμφάνισή τους μαθητές, οι οποίοι απορούσαν, τους ρώτησε: «Έχετε τη βρόσιμον ενθάδε?» Όταν οι μαθητές του έδωσαν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και λίγη κυρίθρα, εκείνος, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής, λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Επίσης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει την εμφάνιση του Χριστού στον Αγιαλό, την ώρα που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης βρίσκονταν στη θάλασσα και ψάρευαν και του ζήτησε προσφάγιον. Και όταν οι μαθητές Πέτρος και Ιωάννης αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν στην ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Στη συνέχεια τους προέτρεψε: «Δεύτε αριστήσατε». Όμως ουδήσε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σι τι σι, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Απέκτησαν δηλαδή βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο Χριστός. Τότε ο Χριστός λαμβάνει τον Άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι στις εμφανίσεις αυτές του Αναστάντου Χριστού είναι, συνδέονται αυτές οι εμφανίσεις με δύο γεγονότα. Το ένα ότι βρίσκονται μαζί μαθητές, άλλοτε όλοι και άλλοτε μερικοί από αυτούς. Και το δεύτερο ότι βρίσκονται ή προσκαλούνται σε φαγητό. Και κατά τη διάρκεια του φαγητού ο Χριστός φανερώνεται σε αυτούς και οι μαθητές του το αναγνωρίζουν. Οι κινήσεις του Χριστού καθώς επίσης και η ενέργεια που εκπέμπεται από τις κινήσεις αυτές τους υπενθύμισαν το μυστικό δείπνο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού πράγματι οι κινήσεις αυτές έχουν ένα ευχαριστιακό υπόβαθρο, συνιστούν μια λειτουργική πράξη. Ιδιαίτερος η φράση «λαβών τον Άρτον ευλόγησε και κλάσας επεδίδω αυτής» υπενθύμισε στους μαθητές το μυστικό δείπνο. Αυτό μας διδάσκει ότι η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία, στον όμιλο των μαθητών του Χριστού, στη Θεία Ευχαριστία και το γνωρίζουμε προσωπικά όταν κατόπιν καταλλήλου προετοιμασίας μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, κοινωνούμε δηλαδή των αχράντων μυστηρίων. Το πραγματικό Πάσχα για μας τους Ορθοδόξους είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε όλοι τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τη νύχτα της Αναστάσεως κατά τη Θεία Λειτουργία, δεν αποχωρούμε από τους ναούς, αλλά παραμένουμε στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία που είναι το πραγματικό Πάσχα. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την άσκηση είναι στάδιο προετοιμασίας για τη μέθεξη της εορτής του Πάσχα. Αλλά αυτό το Πάσχα το εορτάζουμε και το πανηγυρίζουμε κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Ιδιαιτέρως κατά τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακής που είναι το εβδομαδιαίο Πάσχα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του γράφει ότι το Πάσχα και η Τεσσαρακοστή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλέτερον Πάσχα και έτερον Τεσσαρακοστή. Και εξηγεί ότι η Τεσσαρακοστή έρχεται μια φορά το χρόνο, ενώ Πάσχα εορτάζουμε τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα και κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, γιατί Πάσχα ούνιστι έστιν αντιπροσφορά και η θυσία, η καθεκάστην γινωμένη σύναξης. Κάθε φορά που προσέρχεσαι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τη Θεία Ευχαριστία, με καθαρή συνείδηση, Πάσχα επιτελείς και εορτάζει το Πάσχα όχι όταν νηστεύεις, αλλά όταν της θυσίας εκείνης μετέχεις. Κάθε Θεία Λειτουργία δεν διαφέρει σε τίποτα από τη Θεία Λειτουργία της ημέρας της Αναστάσεως του Χριστού. Και το Πάσχα δεν είναι αιτία νηστείας και πένθους, αλλά ευφροσύνης και χαράς υπόθεσης, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τότε το Πάσχα είναι η Θεία Ευχαριστία, φαίνεται από το ότι ο κατηχούμενος και την νηστεύει, ουδέποτε Πάσχα επιτελεί, επειδή προσφοράς ου κοινωνεί. Και βέβαια δεν συνιστάται εδώ κάθε προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, αλλά εκείνη που γίνεται εν συνειδότη καθαρό. Είναι ανάγκη ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λάβουμε πείρα της Αναστάσεως του Χριστού για να νικήσουμε το βιολογικό και το πνευματικό θάνατο και να δώσουμε στους γύρω μας την ελπίδα της Αναστάσεως και της ζωής. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόγνωση και απελπισία στους ανθρώπους και από διάφορα γεγονότα και από διάφορες αμαρτίες αλλά και από απώλεια των αγαπητών τους ανθρώπων και το ότι αισθάνονται μια πραγματική μοναξιά. Και χρειάζονται οι άνθρωποι σήμερα να λάβουν ελπίδα της ζωής της Αναστάσεως. Αυτό θα γίνει αν συμμετέχουμε πραγματικά και ουσιαστικά στον όμιλο των μαθητών του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας, εάν κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμαστε και αν κατόπιν προετοιμασίας κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Αναστάντος Χριστού. Γιατί ο Χριστός αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια του ευχαριστιακού δείπνου, σε αυτούς όμως που είναι έτοιμοι να δεχθούν την αποκάλυψη αυτή. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν κάθε Κυριακή στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία γιατί έτσι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση του Αναστάντου Χριστού, ο οποίος θα δώσει άλλη προοπτική στη ζωή τους. Θα φυγαδεύσει την απόγνωση, τη στέρηση και τη μοναξιά. Επομένως, η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός και ιστορικό, διότι έγινε σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, αλλά είναι και ένα γεγονός πνευματικό, γιατί αναστήθηκε η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού και μάλιστα σώμα Χριστού, του αναστημένου σώματος του Χριστού, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο μπορούμε να βιώσουμε και εμείς στην προσωπική μας ζωή με την εσωτερική Ανάσταση, που αποκτούμε ειρήνη και χαρά μέσα στην ψυχή μας. Τότε το Πάσχα είναι λαμπρή, όχι μόνο ως γιορτή εξωτερική, αλλά ως γιορτή δική μας, γιορτή της ψυχής. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη. Σε άλλη μία ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας μας», μέσα στα στούντιο τα φιλόξενα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να προσεγγίσουμε το μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας διαμέσου των ποιητικών και υμνογραφικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Ευρισκόμενοι πρώτης Κυριακής της Σαμαρίτιδος, καλούμαστε να δούμε αυτό ακριβώς το ιστορικό γεγονός, την συνάντηση του Κυρίου με μία γυναίκα που δεν ήταν στον στενό κύκλο των μαθητών, που δεν ήταν καν στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, που δεν αποτελούσε μέλος της μεγάλης συνοδείας των γυναικών που ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά ένα πρόσωπο ξένο, σχεδόν αλλοδαπό, με το οποίο ο Κύριος είχε έναν διάλογο μεγάλης θεολογικής και υψηλής πνευματικής ενίας. Θυμίζουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα προκειμένου να προσελκύσει αυτήν την ευσεβή ψυχή. Ζητά νερό από μία γυναίκα για να ξεκινήσει τον διάλογο μαζί της. Κάτι τέτοιο ήταν πολύ τολμηρό την εποχή εκείνη, διότι όχι μόνο οι Σαμαρίτες δεν συναναστρέφονταν με τους Ιουδαίους, αλλά πολύ περισσότερο ένας άνδρας δεν συνομιλούσε ελεύθερα με μία γυναίκα δημοσίως. Εδώ έχουμε μία ανατροπή και των δύο κοινωνικών ταμπού. Ο Κύριος δεν κοιτά τα έθιμα και το έθος προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνει την ευθύνη, ανατρέπει το κοινωνικό καθεστώς, διότι διαβλέπει ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι έτοιμη για την σπορά του Θείου Λόγου. Αυτό το πολύ όμορφο γεγονός μας το καταγράφει πιπτικά το κοντάκιο της εορτής. Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. «Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτης εθεάσωτο το τη σοφίας είδωρ, σε, όποτι στήσα δαψιλός, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίος ή αείδημος». Επειδή ήρθε στο φρέα η Σαμαρίτιδα, πίστη, με πίστη, με ευσέβεια, ως καλοπροαίρετη ψυχή δηλαδή, εθεάσατο αντίκρισε εσένα που είσαι το είδωρ, το νερό της σοφίας. Όποτι στήσαδα ψηλός, από το οποίο αφού ποτίστηκε άφθονα, αφού το γεύθηκε άφθονα, εκκληρώσατο αιωνίως ή αείδημος βασιλείαν την άνωθεν. Κέρδισε ως κληρονομία η αείδημος, η μακαριστή, η αξιέπαινη, την βασιλεία των ουρανών, την άνωθεν βασιλείαν αιωνίως για όλους τους αιώνες. Βλέπουμε εδώ τα χαρακτηριστικά τα οποία ήδη αναφέραμε. Το καλοπροαίρετο της ψυχής της Σαμαρίτιδος, τον Κύριό μας ως είδωρ, επειδή χρησιμοποίησε το νερό σαν τέχνασμα για να προσεγγίσει την Σαμαρίτιδα, και το τρίτον, το γεγονός της σωτηρίας αυτής της ψυχής. Μας κάνει βεβαίως εντύπωση το γεγονός ότι ο Κύριος αναφέρεται ως είδωρ της σοφίας. Και τούτο βεβαίως μας παραπέμπει στον διάλογο που είχε με την Σαμαρίτιδα, αλλά μας υπενθυμίζει και το αντίστοιχο γεγονός το οποίο είχε γίνει στην Παλαιά Διαθήκη, όταν οι Ισραηλίτες ήθελαν να βρουν νερό εν μέσω της ερήμου. Και επειδή αυτό δεν καθίστατο δυνατόν, παραπονιούνταν στον Μωυσή ότι τους έβγαλε από την Αίγυπτο για να χαθούν μέσα στην ανιδρία της ερήμου. Τότε λοιπόν, κατά θαυμαστό τρόπο, ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα από την οποία εξήλθε νερό, το οποίο όχι μόνο ξεδίψασε, αλλά και το οποίο ευχαρίστησε τις ψυχές των Ισραηλιτών. Ο Κύριος λοιπόν είναι αυτό το είδωρ που ξεδιψά τις ανθρώπινες ψυχές. Είναι εκείνο το είδωρ που αν κάποιος ζητήσει να το γευθεί μια φορά, ποτέ δεν σταματά. Ποτέ δεν πάβει να θέλει ακόμα περισσότερο, όπως συμβαίνει και με αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις που ο Λόγος του Θεού δίνεται απλόχερα και παρέχεται αυθόνος σε όλους μας. Και όλοι ζητούμε περισσότερο να εντρυφούμε στα κείμενα της Εκκλησίας, στον λατρευτικό και τον υμνογραφικό της πλούτο. Ποτέ δεν πάβουμε να είμαστε διψασμένοι για περισσότερο Λόγο Θεού. Ο Κύριός μας λοιπόν εμφανίζεται ως είδωρ και μάλιστα ως είδωρ σοφίας. Ως είδωρ που παρέχει σοφία. Ως είδωρ που είναι το ίδιο η σοφία για τους ανθρώπους. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται μία έννοια προσωποποιημένη. Κυρίως στα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα στις παροιμίες του Σολομώντος και στην Σοφία Σολομώντος, εμφανίζεται αυτή η έννοια της σοφίας, της γνώσεως δηλαδή του Θεού, να είναι πρόσωπο, να συνομιλεί με τον Σολομώντα, να του δίδει εντολές και οδηγίες για την σωτηρία του και για την διακυβέρνηση της ζωής του. Σε αυτήν την σοφία, σε αυτήν την έννοια, ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και μετονόμασε αυτήν την σοφία ήδη στον πρώτο στίχο του Ευαγγελίου του σε Λόγο. Έκτοτε η Εκκλησία μας ομιλεί περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος ως Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτός λοιπόν ο Λόγος είναι το είδωρ της σοφίας. Εκείνο που ξεδιψά τις ανθρώπινες ψυχές, εκείνο που αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού και Πατρός στην ανθρωπότητα.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, βρισκόμαστε ήδη στην εβδομάδα η οποία προηγείται της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, κατά την οποία ακούμε την Ευαγγελική Περικοπή, βάσει της οποίας έχουμε γνώση του διαλόγου που έκανε ο Κύριός μας με αυτήν την αλλοδαπή γυναίκα, την σχεδόν αλλόθρησκη ή μάλλον αλλόδοξη. Είδαμε ήδη το κοντάκιο, το οποίο προηγείται του Συναξαρίου και ψάλεται βεβαίως και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας προχωρήσουμε όμως στον οίκο, ο οποίος βρίσκεται μετά από το κοντάκιο στην ακολουθία του όρθρου και μας ομιλεί για το ίδιο ακριβώς γεγονός. Μας λέγει λοιπόν ο οίκος αυτός: «Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα». Ας ακούσουμε τα σεβαστά μυστήρια, δηλαδή τα θεολογικής ενίας άξια που συνέβησαν στην Σαμάρια και τα οποία μας διδάσκει, μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποια είναι αυτά τα σεπτά μυστήρια? Τι συνέβη δηλαδή στην Σαμάρια? Πώς γυναική ομιλεί ο Κύριος? Πώς συνομιλεί, πώς συναντά και συζητά με μία γυναίκα ο Κύριος? Είδωρ ετήσας, ζητώντας της νερό. Οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας. Εκείνος που ως δημιουργός του παντός συγκέντρωσε τα νερά στους αντίστοιχους τόπους, δηλαδή τα νερά της γης στην γη, στις θάλασσες, και τα νερά των ουρανών στα σύννεφα. Ο πατρί και πνεύμα της σύνθρονος, αυτός που κάθεται στον ίδιο θρόνο μαζί με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό το Άγιον Πνεύμα. Ήλθε γάρ εξ ζητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Γιατί ήλθε για να ξαναβρει, για να αναζητήσει την εικόνα του, την αιώνια εικόνα του, ως υπερήμνητος. Βλέπουμε σε αυτόν τον οίκο, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτό που κάνει εντύπωση στον ποιητή είναι πως ο δημιουργός του παντός καταδέχεται να γίνει άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ως αληθινός Θεός να συνομιλήσει με ελευθερία, με γενναιότητα, με μία γυναίκα για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός και πώς πρέπει να λατρεύεται. Αντί δηλαδή να αντιμετωπίσει την Σαμαρείτιδα με την εξουσία, το κύρος και την αυθεντία του Θεού, παρόλα αυτά συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη φύση της και δέχεται να συζητήσει, να συνομιλήσει για αυτές τις υψηλές έννοιες. Δεν τις αποκαλύπτει αμέσως το ποιος είναι. Δεν τις αποκαλύπτει αμέσως και εκβιαστικά όλη την αλήθεια περί του Θεού. Αλλά προσπαθεί σιγά σιγά, σχεδόν με ευτικά, να βγάλει μέσα από την Σαμαρείτιδα την αληθή εικόνα περί Θεού. Μέχρι στο τέλος να της αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, ότι αυτός είναι εκείνος που αναμένουν τα έθνη και οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες, ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας Χριστός που θα αποκαλύψει το θέλημα του Θεού. Εκείνος είναι που αποκαλύπτει στην Σαμαρείτιδα ότι ο Θεός λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία και όχι μέσα σε χειροποιητούς ναούς. Βλέπουμε εδώ και θα πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι ο Χριστός εμφανίζεται ως ο Θεός ο οποίος αναζητεί την αιώνια εικόνα του. Ή όπως ακριβώς λέγει το κείμενο, ότι είναι εκείνος που ήλθε για να αναζητήσει και να βρει την εικόνα του καθ' όλη την διάρκεια των αιώνων. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι η φράση «η εικόνα του Θεού» και το επίρρημα «αιωνίος». Συνεχώς ο Θεός σε όλο το διάβα των αιώνων προσπαθεί να αναζητήσει την εικόνα του. Την αναζητεί σε όλους τους ανθρώπους. Προσπαθεί να προσεγγίσει κάθε ανθρώπινη καρδιά και ψυχή. Κυρίως όμως χαίρεται όταν ανεβρίσκει την εικόνα του σε καλοπροαίρετες ψυχές, σε ευσεβείς ψυχές, όσο και αν είναι πλανεμένες. Προσπαθεί να τις προσελκύσει και να τις φέρει σε εκείνον. Προσπαθεί να ανορθώσει την εικόνα του Θεού μέσα τους, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Σαμαρίτιδος. Αρκεί να θυμηθούμε μια πολύ ωραία τοιχογραφία. Τα ψηφιδωτά στην περιοχή της Ραβένας της Ιταλίας αποπνέουν την Ορθόδοξη θεολογία. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται και η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου, του Αδάμ και της Εύας. Ο δημιουργός εκεί, ο Θεός δηλαδή, έχει τη μορφή του Ιησού Χριστού. Πρόκειται δηλαδή για ένα προθύστερο σχήμα, το οποίο όμως μας αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια, ότι αυτός ο οποίος αργότερα ήρθε με μορφή δούλου και είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο Θεός πρώτων αιώνων, ο οποίος δημιούργησε το παν. Και αρκεί να επιμείνουμε λίγο σε αυτήν την τοιχογραφία της Ραβένας, προκειμένου να αναδειχθεί και μία άλλη αλήθεια. Εκεί εμφανίζεται ο Θεός με την μορφή του Ιησού Χριστού, γενιοφόρος, να πλάθει τον Αδάμ. Και ο Αδάμ έχει μία μόνο διαφορά σε σχέση με τον Θεό. Επειδή αποτελεί την εικόνα του, το πρόσωπό του είναι σχεδόν ίδιο. Είναι σαν να βλέπουμε τον Χριστό σε δύο φάσεις. Μία φέροντας γένια, πράγμα που μας θυμίζει την ορθόδοξη απεικόνιση του Ιησού Χριστού, και χωρίς γένια να βλέπουμε κατά γης τον μόλις δημιουργηθέντα Αδάμ. Αυτή λοιπόν την εικόνα αναζητεί ο Ιησούς Χριστός. Σε όλη λοιπόν την πορεία της ανθρωπότητας είναι εκείνος που προσπαθεί να βρει την εικόνα, την δική του εικόνα, μέσα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Επίσης, θα πρέπει αγαπητοί μου αδελφοί να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο οίκος αυτός μας λέγει ότι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής μας, διδάσκει τα 7 μυστήρια αυτά. Πράγματι, το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι εκείνο το οποίο μας παρέχει ορισμένους διαλόγους με σημαντικά πρόσωπα της εποχής εκείνης, διαλόγους που δεν τους διασώζουν τα άλλα Ευαγγέλια. Θυμίζουμε δηλαδή ότι εκτός από τον διάλογο της Σαμαρίτιδος με τον Χριστό, έχουμε κι άλλον έναν διάλογο με υψηλές θεολογικές έννοιες που αφορούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για τον γνωστό διάλογο του Χριστού με τον μαθητή, τον Νικόδημο, με εκείνον τον επιφανή Ιουδαίο της εποχής εκείνης, ο οποίος δια των φόβων των ομοπίστων του ήρθε νυκτός, κρυφά, να συναντήσει τον Χριστό και να συνομιλήσει για την αιώνια ζωή και την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί διάλογοι με αυτά τα πρόσωπα, ένα επιφανές και ένα άσημο, έναν άνδρα και μία γυναίκα, διασώζονται μόνο στο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην. Και σε αυτούς τους δύο διαλόγους επαναλαμβάνουμε ότι περιέχονται υψηλές θεολογικές έννοιες, πράγματα που αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός σε αυτά τα δύο πρόσωπα και δεν τα είχε αποκαλύψει μέχρι τότε ούτε καν στους μαθητές του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός αναζητεί την εικόνα τη δική του σε κάθε ανθρώπινη ψυχή προκειμένου να της αποκαλύψει αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που η ανθρώπινη ψυχή ενός εκάστου από μας μπορεί να κουβαλήσει, μπορεί να φέρει, μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κατά την προσωπική μας προσευχή, την εναγώνια ενώπιον του προσώπου του Χριστού ή της Θεοτόκου, θα πρέπει να ζητούμε από τον Κύριό μας να μας αποκαλύπτει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για τη σωτηρία μας, να απαντά στα δικά μας αιτήματα και στις δικές μας προσευχές, προκειμένου όλα αυτά να αποβαίνουν για τη σωτηρία μας, προκειμένου όλα αυτά να είναι η σωτηρία μας και το εισιτήριό μας για την Βασιλεία των Ουρανών. Όπως μας λέγει και το κοντάκιο, η Σαμαρίτης προσήλθε στο Φρέαρ πίστη με πίστη. Ήταν καλοπροαίρετη ψυχή η οποία επιθυμούσε να γνωρίσει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι είμαστε και εμείς και έτσι πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του προσώπου του Χριστού, να μας αποκαλύψει τα μυστήρια τα σεπτά, τα υψηλά, τα πνευματικά, προκειμένου να ξεδιψάει η ψυχή μας και να εισέρχεται στην Βασιλεία των Ουρανών με ακόμα περισσότερη δίψα ακόρεστη, για να γνωρίσει και να ατενίσει πρόσωπον Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, σας ευχαριστούμε που για άλλη μία φορά είχατε την υπομονή και την αντοχή να μας ακούσετε σε αυτήν την ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας». Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική εκπομπή, ευχόμαστε ο Θεός να απαντά πάντοτε στις καρδιές μας, όπως απάντησε κατά πρόσωπον στη Σαμαρίτιδα, και να ξεδιψά την εναγώνια ανάγκη μας να τον συναντήσουμε και να τον ατενίσουμε κατά πρόσωπον, προκειμένου να εφρανθούμε με την θέα του. Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ας κλείσουμε με τον αναστάσιμο χαιρετισμό: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργία.